0: Στο τέλος, είναι πολύ ωραίο να θέσουμε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Τα έχω βάλει, υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες, τα έχουμε όλοι μας. Και το πρώτο ερώτημα είναι, για ποιο λόγο τόσες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η υπαγωγή της ΕΕΠ στον Πρωθυπουργό. Έτσι, κάνουμε ερωτήματα, ώστε έχουμε τα δεδομένα. Κάνουμε και τα ερωτήματα, εύκολα μπορούμε να κλείνουμε, καθώς πλησιάζουν και οι μέρες των εκλογών. Τώρα, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η ΕΕΠ, όταν υπό την εποπτεία και με προεξάρχοντα τον Πρωθυπουργό, γεμίζει ο τόπος ιδιώτες που μολύνουν κινητά τηλέφωνα. Άρα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και πρόθεση να μην έχουν, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και τώρα, άλλο ερώτημα. Είναι λογικό οι δημιουργοί και οι πολίτες, οι έμποροι δηλαδή, του προϊόντος, να έχουν αυτή ίδιο συμφέρον, να εγκαταστήσουν οι ίδιοι το προϊόν. Αυτοί θέλουν να το πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Και να δώσουν υποστήριξη. Δεν είναι αυτή η δουλειά του έμπορου. Έτσι, δηλαδή, σου πουλάει ένας έμπορος ένα αυτοκίνητο, θα το οδηγήσει ο έμπορος, εσύ θα το πάρεις να το οδηγήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά, πώς ορίζεται η κατασκοπία στην Ελλάδα, αγαπητέ Πάρη? Ποιος είναι ο κατάσκοπος και ποιος δεν είναι, κάτω από ποιες συνθήκες η ΕΕΠ, τυπικά και νομότυπα, υποθέτω, παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού? Άλλο ερώτημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης? Γιατί 15.000 άτομα παρακολουθούνται από την ΕΕΠ και γιατί τόσα άτομα, έτσι, της εξουσίας, των μέσων, ακόμα και ο κύριος Λαζόπουλος, που ο άνθρωπος έχει επίδραση στο ελληνικό κοινό, παρακολουθούνται? Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικής επιτήρησης? Αυτά τα ερωτήματα θα δημιουργήσουν.
1: Το 15.000 δείχνει ότι εκεί πάμε, ναι.
0: Είμαστε δηλαδή σε ένα 1984 οργουελικό.
1: Ναι. Γι' αυτό και επειδή...
0: Και γιατί, ναι, και κλείνω, ναι, την ερώτηση μου,
1: ναι,
0: το σετ, γιατί η πλειοψηφία δεν προσέφηγε στη δικαιοσύνη?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εξαρτήσεις, υπάρχουν συμφέροντα, κάποιος ρόλος? Και έχω ένα πίνακα που έχει σημασία να το δούμε, πόσοι από τους στόχους δεν κινήθηκαν νομικά. Δεν κινήθηκαν νομικά το 90% των επιχειρηματιών, το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών, των οικογενειών τους, ένα αρκετό των πολιτικών και πάλι το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιογράφων.
1: Ναι, 70% των δημοσιογράφων, δηλαδή, είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, δεν κινήθηκαν.
1: Δεν κινήθηκαν. Αυτό κινήθηκαν, λέω, έτσι, είναι μεγάλο το δεν κινήθηκαν.
0: Ναι, έτσι, αυτοί δεν κινήθηκαν. Και ξέρεις, επειδή μου αρέσει πάντα να κάνω αντιπαραβολές, θα ήθελα να δουν οι θεατές μας το επόμενο slide. Όπως είμαστε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Θα σε σοκάρω και εσένα. Αυτές είναι δύο κυρίες
1: που
0: είναι
1: κυρίες, πορνογραφία.
0: Κυρίες με, ναι, κάπα κεφαλαίο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το λέω με κάθε, ως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: άνθρωπος της τεχνολογίας και ο άνθρωπος της κοινωνίας. Αυτές οι κυρίες βρέθηκαν σε αντίστοιχη συνθήκη, δηλαδή έγινε ψηφιακή παρέμβαση,
1: ναι,
0: στην προσωπικότητά της, γιατί αυτό είναι και το Predator, αλλά είχαν το θάρρος και το σθένος να ακολουθήσουν τη νομική οδό
1: και,
0: να δικαιωθούν.
1: Και σταλαιπωρήθηκαν.
0: Και καταλαβαίνω, ναι, ότι πολλοί από αυτούς που ενεπλάκησαν, ναι, στα θύματα στο Predator θα σκεφτούν τώρα πού να μπλέξω, να λέω, να υποστηρίξω αυτό, γιατί βρέθηκα εκεί, γιατί βρέθηκα. Να, όμως εδώ δύο κυρίες,
1: ναι,
0: που είχαν μεγαλύτερο θάρρος και θράσος από ότι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, και οι κυρίες αυτές τελικά δικαιώθηκαν. Μετά φυσικά από αρκετή περιπέτεια και προσωπική και δικαστική. Και νομίζω το πρώτο τελευταίο slide μου, γιατί μια που το πήγαμε εκεί, νομίζω το επιτελικό κράτος έχει πιαστεί από αυτό φορά.
1: Αυτό φορά, ναι.
0: Και όσο και να λέει δεν είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ναι.
1: Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και εδώ ήθελα να κάνω εγώ ένα σχόλιο, επειδή αναφέρθηκε στις εκλογές, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των θεμάτων είχε αποκαλυφθεί προεκλογικά. Η κυβέρνηση υποστήριζε και υποστηρίζει, έχει μια άποψη, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά. Δυστυχώς το 2023 δικαιώθηκε. Και καλό θα είναι ο κόσμος, έκανες πολύ καλά και εξήγησες πολύ ωραία ότι το θέμα μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την εξουσία. Λοιπόν, το να ακούγονται επιχειρήματα από νεοέλληνες σε ταβέρνες, εντάξει, αυτά πάντα γίνονταν, μωρέ, πάντα τους άκουγαν. Δεν γίνονταν ναι. πάντα σε τέτοια έκταση.
0: Και μου δίνεις
1: και τόσο εξωθεσμικά, νομίζω. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτές τις νεοελληνικές μαγκές. Το θέμα μας αφορά. Το 23 φαίνεται ότι δεν επηρέασε. Δεν επηρέασε να μου πεις 57 ανθρώπινες ζωές. Ναι. Θα επηρεάσουν οι παρακολουθήσεις. Ας ξανασκεφτούμε λίγο σοβαρά, λοιπόν, τι ναι. μας αφορά πραγματικά και τι όχι.
0: Μου δίνεις τώρα την πάσα για τα δύο τελευταία slides.
1: Ναι.
0: Που πάλι θα είναι πολιτικά. Ξεκινάω. Μάλλον ολοκληρώνω όπως ξεκίνησα με το ξέφραγο Αμπέλη και το λέω γιατί η Ελλάδα, μια χώρα που την αγαπάμε όλοι έτσι, είναι η κοιτίδα του μεγαλύτερου, του λαμπρότερου πολιτισμού, είναι εξαρτημένη και βρίσκεται τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια σε άσχημη κατάσταση και θεωρώ ότι είναι ένα πείραμα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός περνάει ένα πείραμα της φτώχειας, της απομείωσης της αξίας της, της υποτέλειας. Είναι ένα πείραμα και θεωρώ, θα το πω έτσι λίγο πατριωτικά, ότι η Ελλάς, όπως πάρα πολλές χώρες, τελικά έχει κατακτηθεί από κατακτητές που είναι οι δανειστές, θα έλεγα τη Γερμανία ευθέως, το σύστημα της Αμερικής, και ζει ένα πείραμα όπου ο λαός πρώτα του δόθηκε μια ελπίδα, του πήραν την ελπίδα, και θα αναφέρω και για την αριστερά, έχει εξαθλειωθεί οικονομικά, ηθικά, άρα αρχίζουν σιγά σιγά να του αφαιρούν τα ανθρώπινα του δικαιώματα, γιατί είναι ένα πλαίσιο πειραματικό, ισχυρίζομαι. Του πήραν τα χρήματα, του πήραν την αξιοπρέπεια με τα μνημόνια, αυτή τη στιγμή θα χάσει και τη δημοκρατία. Και θεωρώ ότι η Ελλάς είναι ένα πείραμα, δεν επιτρέπεται να είναι τόσα άτομα σε ένα σύστημα λογισμικού που ουσιαστικά παρακολουθεί την προσωπικότητα πλήρως του κάθε ενός και να μην έχει κινηθεί θεσμικά κάποιος. Άρα ουσιαστικά έχει μια μεθόδευση να αφαιρεθούν χρήματα, αξίες και τελικά, το τελευταίο μου slide, αυτό που συνήθως παρουσιάζω την πίπα του Μαγκρίτ, θα το παρουσιάσω πλήρως. Ναι, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Και αν μου επιτρέπει και ο σκηνοθέτης, αυτή δεν είναι και η δημοκρατία. Γιατί ξέρεις αγαπητέ Πάρη, δημοκρατία δεν είναι να έχουμε ανοιχτά σούπερ μάρκετ. Ο Έλληνας έχει ανθεκτικότητα, ήταν λαμπρός πολεμιστής εναντίον των Ναζί, έδιωξε μια μεγάλη αυτοκρατορία, ξέρει να φάει. Η δημοκρατία είναι όταν δεν υπάρχει ο σεβασμός στην ανθρώπινη προσωπικότητα, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη, και κυρίως όταν δεν υπάρχει η ελπίδα. Και επειδή τώρα ερχόμαστε σε εκλογές, θέλω να είμαι λίγο αυστηρός στον κύριο Τσίπρα, γιατί έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ελπίδες σε ένα λαό. Δυστυχώς ήταν κατώτερος των περιστάσεων, θα έπρεπε να πει «Κύριε, δεν μπορώ, παρετούμε». Κορόιδεψε. Θεωρώ ότι είναι τα φόπλακα της αριστεράς και η επόμενη παράταξη που ήρθε, όποια και να ήταν,
1: ναι.
0: κατάλαβε ότι ο λαός αυτός μπορεί να αντέξει το παραμύθι. Και άρα ουσιαστικά αυτό που μιλάμε είναι ένα παραμύθι της εξουσίας σε ένα λαό που πραγματικά είναι σε απόγνωση και σε ασφυξία. Όμως είμαι αισιόδοξη γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά την ελληνική ιστορία, αγαπητέ Πάρη. Η μητέρα μου ήταν φιλόλογος, μου τη δίδαξε καλά. Οι Έλληνες ήταν πάντα πολεμιστές και ποιητές. Και το μέλλον ανήκει πάντα στον ελληνισμό.
1: Θα το αφήσω να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα. Δεν θα σχολιάσω, Φεντερίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αξιόλογη ανάλυση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Καλά, σοβαρά το εννοείς?
6: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
5: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες?
6: Γιατί μας αφορά.
5: Εμά.
6: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
5: Όχι.
6: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πως έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
9: φίλος
8: να πάω
9: σου.
8: Σε μέρη.
9: Φίλο σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνη.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπωλείο Ήλιος και στο more.com.
15: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
16: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
17: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
18: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
17: Βλέπω ότι εσείς ακαταπώνητος ούτε από τα γκαζάκια υδρώσατε, ούτε από την τυφλή πολιτική αντιπαράθεση. Το πήγατε και παρακάτω, γιατί σήμερα μας λέτε για τις σχέσεις Αιγύπτου και Τουρκίας. Αλλά θέλω να ξεκινήσω. Γελάτε.
18: Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε. Ναι.
17: Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας το εξής. Γιατί επιμένετε ότι είναι κρίσιμα στη σύνοδο κορυφής τα νατοϊκά στρατηγία που θέλει η Τουρκία σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα, και πόθεν προκύπτει ότι η ελληνική πλευρά έχει συνενέσει γι' αυτά?
18: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ σε 7 και 8 Ιουλίου συγκαλείται στην Άγκυρα. Να το λίγο.
17: Α, ναι, έχετε δίκιο, στην Άγκυρα. Μπερδεύτηκα. Με το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη.
18: Το 2004 όντως είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε, μέσα σε 22 χρόνια έχει πάρει δύο φορές η Τουρκία, έτσι. Δύο φορές έχει φιλοξενήσει. Για δικούς λόγους. Λοιπόν, όντως, είπατε και κάτι άλλο, ζούμε μια γεωπολιτική μετάβαση και μια, ας το πούμε, βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική εντροπία, για να χρησιμοποιήσω όρους φυσικής, στην περιοχή. Άρα, παρόλο ότι για επικοινωνιακούς λόγους, όσο θυμάμαι και ξέρετε την εμπειρία μου, 3 χρόνια καθηγητής στη σχολή του ΝΑΤΟ και άλλα 3 διευθυντής αμυντικής σχεδιάσεως στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο, νατοϊκό καπέλο, στις Βρυξέλλες. Υπ' αυτή την έννοια, κάτω μάλλον από αυτές τις εμπειρίες και τις γνώσεις, είμαι σε θέση να επιμένω σε κάποια πράγματα. Πρώτον, αυτή καθεαυτή είναι σημαντική, συνήθως έτσι λέμε όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντική, διότι αφορά το μέλλον όλες τις συμμαχίες, τις διατλαντικές σχέσεις, δηλαδή πώς τις βλέπει ο κύριος Τραμπ και η παρέα του, όπως έχει διατυπωθεί και στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας, πώς θα προχωρήσει έτσι, ιδιαίτερα μετά την οργή που έχει, διότι ενώ δεν διαβουλεύτηκε για τον πόλεμο του Ιράν με τους συμμάχους, απαιτούσε να ανεβούν πάνω στον Τιτανικό που πήγαινε στο Παγόπνο, να σας το πω έτσι ακριβώς όπως το έχει πει ένας πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ της Γαλλίας. Και το δεύτερο είναι που μας αφορά, διότι οτιδήποτε γίνεται το οποίο αφορά την επαύξηση της γεωπολιτικής επιρροής της Τουρκίας, η οποία απειλεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και μάλιστα ζωτικά συμφέροντα, μας ενδιαφέρει. Εγώ έχω αναδείξει, μάλιστα εγώ έχω αναδείξει, αρκετοί έχουμε αναδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει επιμένουμε, και αυτό είχε τεθεί κιόλας δημοσίως από τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά στο Ηράκλειο, όταν είχε μιλήσει, πότε ήταν, στις 5 αν θυμάμαι καλά Ιουνίου.
17: Μάλιστα.
18: Για το θέμα της στρατηγικής.
17: Σωστά, το είχε τώρα πει με επίταση, ναι, και είχε πει και...
18: Το είχε πει. Τώρα, γιατί λέτε ότι είχε συμφωνήσει? Σε αυτή τη σύνοδο λοιπόν, τι θα γίνει? Θα επικυρωθεί αυτό που έχει αποφασιστεί με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, το ΝΑΤΟ, επειδή είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, εργασία γίνεται, κύριε Σαχίνη και αγαπητοί ακροατές, γίνεται σε ένα πλέγμα επιτροπών και ομάδων εργασίας. Σε μία από τις ομάδες εργασίας προείδρευα για 3 χρόνια εγώ. Τρέψτε μου να το πω εγώ το.
17: Άρα έχετε γνώση πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό.
18: Το consensus building, το οποίο λέμε στο χωριό μου, δηλαδή πώς να οικοδομήσουμε συνένεση, είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μπήκα κάθε εβδομάδα, δηλαδή όταν ήταν να συμφωνήσουν σε κάποιο κείμενο της Στρατηγικής Επιτροπής, ξέρετε, αγωνιούσαμε, έτσι. Και ιδιαίτερα, δεν σας το κρύβω, όταν μάθανα κάτι, γιατί έχω ανατοϊκό καπέλο, και με υπερηφάνεια το λέω, το σφύριζα στον στρατιωτικό αντιπρόσωπο ή στο μόνιμο αντιπρόσωπο. Προσέξτε, θα συζητηθεί αυτό. Προετοιμαστείτε.

0: Κοσιμούλιο. Οι αποφάσεις λοιπόν λαμβάνονται σε διακυβερνητικό επίπεδο. Για να φτάσουμε λοιπόν εδώ και να έχει πλέον συγκροτηθεί στα χαρτιά, σημαίνει ότι συμφώνησε η Ελλάδα.
1: Μισό λεπτό.
0: 1,5-2 χρόνια κλείνω να σας πω. 2 χρόνια δηλαδή, στα μουλοκτά, χωρίς να τεθεί υποδιαβούλευση ή χωρίς να γίνει μία συζήτηση, γιατί και θα σας εξηγήσω γιατί μας αφορά αυτό, έτσι, με την αντιπολίτευση, φτάσαμε σε ένα σημείο στα μουλοκτά και συμφώνησε η Ελλάδα, συγκεκριμένα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και λέω κυβέρνηση γιατί είναι υπουργός άμυνας, επειδή καμιά φορά βγάζει και κάτι κορώνες πατριωτικές, λέω ο κ. Δένης, γι' αυτό σας το λέω, έτσι. Και καλά για τον κύριο Κεραπετρίτη τι να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η εντολή για να πάμε εκεί. Γιατί, για να μην κακοκαρδίσουμε, και κλείνω, από εκεί και πέρα μετά θα σας πω για ποιο λόγο είναι σημαντική η συγκρότηση, ιδιαίτερα στα Άδανα του νότιου στρατηγίου του Κερσαίου, είναι σημαντική για την Ελλάδα.
1: Μισό λεπτό, ένα-ένα, γιατί εδώ τώρα...
0: Τα βάλαμε όλα μαζί, ε?
1: Όχι, όχι, όχι. Μας κουφάνατε, μας ξεράνατε. Άρα, οι προειδοποιήσεις πρώτα-πρώτα να πω δημοσιογραφικές και μετά αναλυτών. Και η Νέα Κρήτη έχει γράψει γι' αυτό από το Φεβρουάριο. Προσοχή, προσοχή, γιατί έρχεται πρώτον νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, μετά μπορεί να τον τραβήξουν μερικό τον Οκτώβριο, αλλά να πάρουν αυτό που θέλουν μέσω των δύο νατοϊκών στρατηγίων. Ενώ γινόταν αυτό, ενώ πολιτικοί όπως ο κύριος Σαμάρας, όχι μόνο ο κύριος Σαμάρας, και άλλοι πολιτικοί, άκουσα και τον κύριο
0: Το έθεσε με επιφάσεως.
1: Άκουσα όμως και τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαστε δίκαιοι.
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια.
1: Και τον κύριο Κουτσούμπα που το είπε σε ένα ταξίδι του στη Βόρεια Ελλάδα. Ότι έρχονται καπέλο νατοϊκά στρατηγία να ελέγξουν τα νησιά του Αιγαίου με νατοϊκή ομπρέλα. Αυτό είπε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μου λέτε ότι ενώ όλοι αυτοί εκφράζουν δυσφορία, προβληματισμό, επισημαίνουν, και ενώ θα περίμενε κανείς να τους φωνάζει, σήμερα φωνάζει ο κύριος Γεραπετρίτης τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχουμε ήδη 2 χρόνια ανάψει πράσινο φως διαδικασιών για τα δύο αυτά στρατηγία.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Δεύτερο, και αν το έχουμε ανάψει 2 χρόνια, γιατί δεν ξέραμε ότι η Τουρκία θα φέρει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν
0: αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση.
1: Δεν τραβήξαμε φρένο, χειρόφρενο, όταν μάθαμε ότι πάει να περάσει αυτό από την τουρκική εθνοσυνέλευση και να πούμε: όπα, κανένα στρατηγείο. Αφού μας αμφισβητείτε, κανένα στρατηγείο. Αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Το καταθέτω αυτή στην εκπομπή σας αυτό το θέμα. Η Σύνοδος απλά θα επικυρώσει τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί. Μην περιμένετε δηλαδή στη Σύνοδο. Μέχρι να φτάσουμε δηλαδή στην Τρίτη, όλα, νομίζω από τώρα, έχουν συμφωνηθεί. Μπορεί να είναι κάποιες λεπτομέρειες ή αυτό το οποίο λέμε στις τελικές διατυπώσεις που θα βγουν στην διακήρυξη. Το οποίο αφού βγει, το λέμε ανακοινωθέν, έτσι, στη διακήρυξη. Αλλά αυτή η προεργασία, αλίμονο να συζητεί το μέσα σε μια μισή ώρα. Φανταστείτε, τη μισή ώρα θα την πάρει ο Τραμπ, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μία μισή, δύο ώρες να πάει να συζητεί το εκεί αυτό το θέμα. Ήδη έχει προχωρήσει. Δηλαδή, προχώρησε από την αρμόδια επιτροπή, από την ομάδα εργασίας, η οποία είναι στρατιωτική επιτροπή. Εγκρίθηκε από τη στρατιωτική επιτροπή. Προσέξτε τώρα τι σας λέω εγώ τώρα. Έφυγε μετά, πήγε σε πολιτικό επίπεδο, πώς θα το πούμε, εκτελεστική ομάδα εργασίας στο Executive Working Group, το οποίο αυτό ετοιμάζει τα έγγραφα και τα υποβάλλει στο, είδατε πώς γίνεται αυτό που λέμε η δόμηση της συνένεσης, το υποβάλλει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Αφού το υποβάλλει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, τι γίνεται λοιπόν μετά? Έρχεται ούτε αυτό το μάθαμε στην Υπουργική των Υπουργών Άμυνας, διότι αυτοί έχουν τα θέματα δομής διοικήσεως και δομής δυνάμεων που είναι αυτό, το εγκρίνουν προκειμένου να πάει μετά και να επικυρωθεί στο ανώτατο επίπεδο. Πόσα σκαλιά είπαμε?
1: 4. Μάλιστα.
0: 4.
1: Μισό λεπτό, κύριε.
0: Καταλάβατε τι γίνεται? Πού σταμάτησε αυτό?

0: Γι' αυτό πολλές φορές λέγαμε.
1: Άρα είναι άντε πόρτας, άντε πόρτας. Για να πεις ότι αυτό δεν προχωρά, θα πρέπει ο Πρωθυπουργός που εκπροσωπεί τη χώρα στη Σύνοδο Κορυφής να σηκωθεί απάνω και να πει: παιδιά, ναι, μεν είχε περάσει επιτροπές. Με βάση το ότι η Τουρκία ετοιμάζει και νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα και τα κάζους μπέλη, stop, βέτο. Μόνο έτσι.
0: Μόνο έτσι, βέβαια. Αλλά έχουμε τα κότσια να το κάνουμε αυτό.
1: Μισό λεπτό.
0: Και αν το κάνουμε εκεί και συγκεντρώσουμε την οργή του κυρίου Ερντογάν, δεν λέω για τον κύριο Τραμπ, του κυρίου Ερντογάν, πού θα πάνε τα ήρεμα νερά, κύριε Σακίνη?
1: Οπότε
0: μήπως
1: κύριε...
0: γίνει καμιά στραβή στα βάρδια μας?
1: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν ο κύριος Τραμπ έχει δείξει ήδη τις προθέσεις του, το είπατε και εισαγωγικά, εγώ δικαιούμαι να σας ρωτήσω. Μήπως λοιπόν αυτά τα σούρτα φέρτα στην Αμερικανίδα πρέσβη όλου του πολιτικού προσωπικού πλήλα και δαιμονίων μέχρι στιγμής, Βελόπουλου, Κουτσούμπα και Νατσιού και Ζωής Κωνσταντοπούλου έχουνε τη δικιά τους σημασία εν ώψη αυτού που έρχεται? Δηλαδή μασάζ, κοιτάξτε, θα τα αφήσετε να σφυρίξετε τα διάφορα και αφήστε να γίνουν τα νότια. Λέω μήπως.
0: Πιθανότητα είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, πώς το λέγαμε εκείνον τον πρέζι, πιο ριφόη, ποιος ήταν, το θυμάστε εκεί κάπου?
1: Ναι, πιο ριφόη, την εποχή του Βαν Φλίτ.
0: Δηλαδή έχουμε μία επανάληψη και ενώ έχουν σταθεί και αξιοπρεπείς Αμερικανοί πρέσβεις, βλέπουμε αυτή τη στιγμή, υπόψη και ο κύριος Πάιατ ήταν κάπως έτσι,
1: Όχι έτσι όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, όχι έτσι.
1: Εδώ είναι, δεν ξέρω, είναι ίσως και πληθωρική παρουσία.
0: Μαρία Πενταγιώτησε στη ποδιά, δηλαδή.
1: Μια χαρά το
0: λέτε. Είπατε?
1: Μια χαρά το λέτε. Τη Μαρία Πενταγιώτησε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία,
0: ναι, ναι. Για να βγουν φωτογραφίες. Από πού να σας πω? Όλοι. Τώρα, το θέμα είναι αν καλεί. Και με ποιο να σας πω και κάτι άλλο. Εντάξει, κάποια στιγμή να καλέσει. Γιατί συνέπεσαν όλες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι συναντήσεις. Προς επίρρωση αυτό το οποίο με ρωτήσατε, έτσι.
1: Μάλιστα. Και στις οποίες συναντήσεις είναι και ο κύριος Σαμαράς, για να τα λέμε. Ο οποίος κάπως στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Όλα. Άρα τώρα έρχομαι στο δεύτερο. Ωραία, θα σας πει κάποιος, κύριε Λουκόπουλε. Εξηγήσατε.
0: Μάλλον, συγγνώμη να σας πω. Μάλλον ξεκίνησα από τον κύριο Σαμαρά, ίσως διότι εάν και δεν είναι αρχηγός κόμματος, είναι όμως πρώην πρωθυπουργός. Είναι αυτός που το έθεσε επιτακτικά πριν ένα μήνα, έτσι.
1: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ τώρα. Ωραία. Μας αποκαλύπτεται εδώ τα τέσσερα τεχνικά στάδια από τα οποία
0: ακριβώς
1: περνάει και για να φτάσει σε αυτούς τους φακέλους τους πολυτελείας, βελούδινοι συνήθως ή πλαστικοποιημένοι ωραίοι, να βάλουν τις τσίφρες. Άρα έχει λήξει ιστορία περί ίδρυσης. Βεβαίως κάποιος μπορεί να σας πει ότι μετά θα πρέπει τα τεχνικά κλιμάκια να αξιολογήσουν τη
0: δύναμη. Μπράβο.
1: Εντάξει, και τι έγινε. Το στρατηγείο λοιπόν θα υπάρχει και θα αξιολογηθεί σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δεν βιάζεται κανείς από την Τουρκία.
0: Σας ευχαριστώ που το θέσατε αυτό, γιατί μου ξέφυγε να το πω. Υπάρχει ένα αφήγημα τώρα το οποίο λέει ναι, μωρέ, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένο.
1: Μάλιστα.
0: Για να ενεργοποιηθεί χρειάζεται αυτό που λέμε τώρα, θα σας πω με τους αγγλικούς όρους, είναι η αρχική επιχειρησιακή αξιολόγηση, δηλαδή initial operational capability και η final, το οποίο θα πάρει ένα και δύο χρόνια. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο κανείς δεν σκέπτεται, ιδιαίτερα το χερσαίο, σας το λέω έτσι ειλικρινά, το χερσαίο στα άδανα, κανείς δεν σκέπτεται τι θα κάνει η Τουρκία αυτό. Γιατί κάποιος μου είπε χθες, καλά μου λέει, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, ήσουν και ανατοϊκός. Και τι σημαίνει επειδή ήμουν ανατοϊκός?
1: Λοιπόν, έρχομαι στο κρίσιμο. Θα σας πει κάποιος, κύριε Λουκόπουλε, εντάξει. Μας λέτε ότι εν μέσω απειλών, προκλήσεων, νόμου για γαλάζια πατρίδα που τη μία τον φέρνουν, την άλλη θα τον φέρουν τον Οκτώβριο, και ας πάει και το παλιάμπελο, τον Οκτώβριο μπορεί να τον φέρει και να επικαλεστεί και εθνικό λόγο να τερματίσει τη θητεία του και να πάει για τρίτη θητεία. Την έχει έτοιμη την πατέντα. Παιχταράς είναι ο Ερντογάν για τη χώρα του, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά θα σας πει κάποιος, και λοιπόν, και τι έγινε που κάνει νατοϊκά στρατηγία? Μέλη του ΝΑΤΟ είμαστε όλοι. Εντάξει, κακό είναι. Και λέτε εσείς, άδανα, όπου είναι το χερσαίο, και Κωνσταντινούπολη που είναι το ναυτικό. Και τι έγινε, θα σας πει κάποιος, δηλαδή, έγινε κάτι.
0: Πάμε τώρα για τα άδανα. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα σχεδιάζει χερσαίες επιχειρήσεις, έτσι, στο νότιο τομέα. Θα υπολογίζει ή όχι? Σε τι φάση θα υπολογίζει τον εθνικό εναέριο χώρο μιας άλλης χώρας ή τα χωρικά ύδατα? Ένα. Θα διαχειρίζεται και θα μετακινεί πολυεθνικές δυνάμεις σε περίοδο κρίσης. Πώς θα τις χρησιμοποιεί? Θα χρησιμοποιεί, δηλαδή, τι βάσεις? Θα χρησιμοποιείται η Ρόδος, η οποία επιτάσσει και έγινε τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία απαιτεί την αποστρατικοποίηση ή αλλιώς την αλλαγή της κυριαρχίας. Πώς θα είναι το νέο μοντέλο δυνάμεων? Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι τα σχέδια επιχειρήσεων τα οποία θα εκπονεί, και το πιο βασικό είναι ότι η Τουρκία, το έχουμε μάθει αυτό, κύριε Σαχίνη, το λέω τόσο πολύ εμφατικά, το έχουμε μάθει, η Τουρκία χρησιμοποιεί τις νατοϊκές συμμαχικές δομές για να προωθεί τα δικά της συμφέροντα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσέξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στρατηγεία για να επενδύσει, μάλλον να επενδύσει και σε αυτά και να κάτσει σαν πλατφόρμα η αναθεωρητική και η ηγεμονική της πολιτική. Συνδυάζεται αυτό και με την νομοθετική πρωτοβουλία, δεν ξέρω, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί κάπου γράφτηκε κιόλας ότι παρακαλέσαμε, παιδιά, όχι τώρα, ας το πούμε.
1: Ακούστηκε για τον κύριο...
0: μετά και το πούμε μετά.
1: Ακούστηκε για τον κύριο Γεραπετρίτη αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρεις και πόσο βάση έχει, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Γι' αυτό σας το είπα, κάπου γράφτηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να το πούμε. Να σας πω και κάτι άλλο. Η Τουρκία, είτε θα χρησιμοποιήσει, θα δούμε τώρα λίγο και πώς θα είναι, θα το ξαναπώ στο Wording, δεν ξέρω πώς το λέτε και στο Ηράκλειο, τις διατυπώσεις. Η Τουρκία πάντα επιζητεί να μπαίνει μέσα ως καθήκον, βασικό καθήκον της συμμαχίας, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Για να βαφτίσει κάποια αυτή που θεωρεί απειλή ως τρομοκρατική δύναμη και να εμπλέξει το ΝΑΤΟ. Αλλά ποιος μας λέει ότι αυτό το στρατηγείο δεν το επιδιώκει η Τουρκία για δύο λόγους? Πέρα από την αναβάθμισή της, έτσι, και να γίνει ο άρχοντας της νότιας γειτονιάς, όπως λέγεται το ΝΑΤΟ, ο άρχοντας, και ταυτόχρονα μην εμπλέξει το ΝΑΤΟ σε μία ενδεχόμενη τουρκο-ισραηλινή, σας το λέω αυτό, κρίση και σύγκρουση.
1: Με ό,τι πάγεται αυτό για Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Βεβαίως. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά. Πιστεύω ότι κάπου τα έχουν σκεφτεί. Οι πιέσεις όμως μπορεί να ήταν τέτοιες. Και η Ελλάδα, ας πούμε ότι πιέστηκε και δεν μπορούσε να κάνει. Κάνω την ανάγκη φιλοτιμία και το σκέφτομαι και αυτό, το σκέφτηκα. Τι πήρε η Μυρυπέν, τι πήρε δηλαδή ανταποδοτικά η Ελλάδα? Πήρε κάτι? Ή θα πάμε και θα χαζογελάμε και θα περπατάμε στους διαδρόμους εκεί πέρα? Μήπως γυρίσει ο Τραμπ να πει καλημέρα, τι κάνεις?
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Επειδή δεν έχουν περάσει και πολλοί μήνες από τότε που από κυβερνητικά χείλη ακούστηκε ότι τα νησιά μπορεί να τεθούν υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Εδώ, πόσο απέχει αυτό από το να πει ο σχεδιαστής στρατηγός Τούρκος του στρατηγίου στα Άδανα, παιδιά, θα κάνουμε μια νατοϊκή ομπρέλα. Αφήστε τώρα. Δεν χρειάζεται τίποτα στα νησιά. Νατοϊκά. Πώς σας φαίνεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό, επειδή θεωρώ ότι είναι μείζονο σημασίας για την Τουρκία, έτσι, ο εξοπλισμός των νήσων, είναι βέβαιο, είναι η εκτίμηση μου αυτή, πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμία χρησιμοποίηση στα νησιά, διότι αν κάνει, δέχεται έμεσα ότι μπορεί να είναι στρατικοποιημένα. Όχι βέβαια για τους λόγους που εμείς υποστηρίζουμε, άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη περί αυτοάμυνας, αλλά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Το θέμα είναι οι μεταφορές δυνάμεων πώς θα είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα μιλήσουν για κάποια νατοϊκή ομπρέλα. Μία γενικότερη ομπρέλα, την οποία θα χειρίζεται ο Τούρκος στρατηγός εκεί, αυτό είναι το θέμα, είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να περάσει. Προσέξτε όμως τώρα. Εμείς πολλές φορές προσπαθήσαμε, επειδή είπατε, να βάλουμε τα νησιά μας σε ανατολικούς σχεδιασμούς. Δεν πέρασε αυτό το ΝΑΤΟ. Γιατί δεν πέρασε? Γιατί δεν συμφώνησε η Τουρκία. Είναι αυτό που σας λέω, οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση. Δεν συμφώνησε. Και ένα από τα θέματα πάντα που, στο οποίο προείδρευα, βέβαια, προετοίμαζα πάντα την ελληνική πλευρά, πολλές φορές είχα στο γραφείο μου και τον Τούρκο και τον Έλληνα, ήταν για τη βάση δεδομένων στη Λίμνο. Τη Λίμνο, μόλις ακούγανε Λίμνο, ιδιαίτερα γιατί εμείς προσπαθούμε να την περάσουμε στην, είτε στις νοτοϊκές ασκήσεις, είτε στους σχεδιασμούς, όπως ξέρετε και πάλι δεν πέρασε, έτσι. Εκεί να δείτε τι γινότανε, χαμός. Εκεί να δείτε. Γι' αυτό λέω, πιστεύω ότι επειδή είναι ψηλά στην ατζέντα, δεν θα ενέπλεκαν οι Τούρκοι ή πρόταση δηλαδή προς τη συμμαχία τα ελληνικά νησιά.
1: Ξέρετε, κύριε Λουκόπουλε, είναι αδύνατον, έχετε θητεύσει στα νατοϊκά επιτελεία, είναι αδύνατον να κατανοήσω και να καταπιώ και εγώ και οι ακροατές ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας αγνοεί, ιδίως αυτό που έχει κυβερνήσει στη διαχρονία, αλλά και αυτό που αντιπολιτεύεται, αγνοεί αυτούς τους μηχανισμούς που μας περιγράψατε, τα τέσσερα στάδια, και δεν βρέθηκε ένα πολιτικό στέλεχος, βουλευτής της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, να δει την εξέλιξη των πραγμάτων, ότι έχει περάσει τέσσερα στάδια και είναι έτοιμα τα στρατηγεία. Θέλω να πω δηλαδή, και έρχομαι σε ένα ερώτημα που κάνει ο φίλος ο Δημήτρης προς εσάς, με το οποίο μάλλον θα συμφωνήσω. Δεν αισθάνεστε, λέει κύριε Λουκόπουλε, ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια όλα τα απαραίτητα μικρά ή μεγάλα βήματα, λίγα κάθε φορά, ώστε να βρεθούμε σε μια συνθήκη απέναντι στην Τουρκία όπου θα έχουμε χάσει τη στρατηγική εξισορρόπηση? Τι θέλω να πω. Μήπως η πολιτική ελίτ και το σύστημα γνωρίζει με ακρίβεια ότι φτάνει η στιγμή, λέει ο Δημήτρης, αν δεν έχει φτάσει ήδη, που δεν θα μπορούμε να πούμε όχι για ζωτική σημασία θέματα, επειδή στρατηγικά θα είμαστε πλέον πολύ μικροί απέναντι σε μια Τουρκία πολύ μεγάλη για τη θέση που της κάνει ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι?
0: Ναι, κατά πάσα, όπως δείχνουν τα πράγματα, να πούμε, όπως δείχνουν τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα πλησιάζουμε, αν δεν έχουμε φτάσει, σε ένα τέτοιο σημείο. Και εδώ έρχομαι, επειδή διαβάσατε και αυτό σήμερα, ποιο είναι το ειδικό βάρος? Ποιο είναι το ειδικό βάρος της χώρας, έτσι? Δηλαδή, προσέξτε. Έχει προσπαθήσει η Ελλάδα συνεχώς να αναβαθμίζει τη θέση της, άσχετα τι λέει ο κ. Γεραπετρίτης για το γεωπολιτικό αποτύπωμα, στο αυτό που λέμε γεωπολιτικό χρηματιστήριο ή στο γεωπολιτικό γίγνεσθε, ούτως ώστε να είναι παρούσα στην εξέλιξη των καταστάσεων και να τις επηρεάζει και να μην σέρνεται από αυτές. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, Φτάσαμε, κάποια στιγμή είχε έρθει το αεροπλανοφόρο Σαρλ Εγκόλ στην Κρήτη, το θυμάστε, ήταν εν μέσω κρίσεως.
1: Σωστά.
0: Και το σύνδρομο του Ναβαρίνου, πολλοί άνθρωποι πανηγύριζαν ότι ήρθαν να μας σώσουν. Αυτές είναι, με συγχωρείτε που εξανίσαμε, έτσι. Είναι καταστάσεις οι οποίες μας φτάνουν σε μια εικονική πραγματικότητα η οποία μας καταστρέφει. Υποβαθμίσουμε κάθε κίνδυνο και, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, όταν γυρίζεις την πλάτη στο κίνδυνο ή τον αποβαθμίζεις και δεν τον αντιμετωπίζεις έγκαιρα, αυτός αυξάνεται 100%. Και τρέχουμε πίσω από αυτό για να τον έχουμε στην πλάτη, να μην τον βλέπουμε. Γι' αυτό λέω εγώ το εξής. Βλέπουμε τις περιφερειακές αναδιατάξεις, τι γίνεται. Παρακολουθούμε τις καταστάσεις. Ας δούμε μέσα, οι υπηρεσίες μας δουλεύουν. Εγώ θα σας πω για την ΕΕΠ. Δηλαδή, οι διεθνείς σχέσεις, όπως πραγματικά το σημείωσα διαχρονικά, έχουν ένα έντονο και διάχυτο κινησμό. Είναι τα συμφέροντα αυτά που τις διαμορφώνουν και η ισχύς αποτελεί το μοναδικό νόμισμα. Γι' αυτό ρωτιόμαστε, λοιπόν, επειδή είπατε, γιατί η Αίγυπτος συνομιλεί με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Η Αίγυπτος αξιολόγησε το τι έγινε στην Κάσο πάρα πολύ καλά, έτσι. Έχουμε αυξήσει εμείς το ειδικό μας βάρος. Αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία, βάσει ενός σχεδιασμού, προχωράει, έχει αναπτύξει τα μεγέθη της. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Κάποιος θα πει, α, αφού έχει πάει εκεί, να μην να την πάμε λαού-λαού. Όχι, η Τουρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί με στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αξιόπιστη αποτροπή. Αλλά η ανάσχεση, δηλαδή η ανάσχεση στο διεθνές γίνεται. Πώς θα γίνει ανάσχεση όταν εμείς υποστηρίζουμε, θα το ξαναπώ, να πάρει ευχή, τον πλέον εμβληματικό πρέσβη της τουρκικής διπλωματίας να αναλάβει γενικός γραμματέας του Οργανισμού για τη Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη.
1: Θέλω να σας πω. Έχουμε τα θάρρη μας στον κύριο Ρούτε εμείς. Κύριε Λουκόπουλε.
0: Ο κύριος Ρούτε, ναι, ναι. Ο κύριος Ρούτε, ο οποίος εξελίσσεται, θα το πω έτσι, μάλλον στην πλέον χλεχλεδίστικη, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ τον όρο, και χλιμιτζουριστική μορφή γενικού γραμματέα στο ΝΑΤΟ, τον είδατε ξαφνικά πώς σηκώθηκε που είχε πάει στο Τραμπ, πώς μιλάει στο Τραμπ. Δηλαδή είναι χειρότερος από τον Στόλτεμπεργκ, έτσι. Ο Στόλτεμπεργκ τουλάχιστον του κοβόταν η ανάσα και καταλάβαινε εκεί ότι το παίζει και άνετος. Ή πώς έχουν φτάσει. Αφήστε που ανακατεύτηκε και είπε θα υπογράψουμε συμβάσεις. Δεν έχει καμιά δουλειά. Ο κύριος Ρούτε, η κύρια του αποστολή είναι ως primus inter pares, ως πρώτος μεταξύ ίσων και υπεύθυνος ας το πούμε γενικός διευθυντής του αρχηγείου του ΝΑΤΟ, να ετοιμάζει όλα αυτά που σας είπα. Αλλά είναι υπεύθυνος να φτάσει τι δυνατότητες χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε κινδύνους. Είναι τώρα βέβαια και η Ρωσία μέσα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά τι δυνατότητες χρειαζόμαστε, αυτό είναι. Το τι θα αγοράσουμε, πώς θα το αγοράσουμε, και αυτό δεν είναι δική δουλειά. Επειδή είπατε για τον κύριο Ρούτε. Είναι μια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω ότι το ΝΑΤΟ είναι ένα γεωπολιτικό δεδομένο. Μπορεί να μην δίνει αυτά που πρέπει, θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε και να εκμεταλλευτούμε, αλλά είναι ένα γεωπολιτικό δεδομένο και είναι θετικό για τη χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο είπατε, είναι ο Ρούτε, είναι ο ένας. Και το τελευταίο για να κλείσω με την Τουρκία, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φανταστείτε πόσα διθυραμβικά σχόλια έχει κάνει ο κύριος Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν, ακόμα και προτού γίνει πρόεδρος στη δεύτερη θητεία. Διαρκώς.
1: Σωστό.
0: Εμένα, και κλείνω εδώ, έγραψα κάτι, έκανα μία Sinan Sindi. Είναι ένας Τούρκος αναλυτής, πρώην αξιωματικός, είναι του φέτο βέβαια αυτός, έτσι, του γιουλενιστής, και γράφει αρθρογραφή κατά του Ερντογάν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτά που άθρωπε. Και κάνω στο Twitter, δεν ξέρω μπορεί να το είδατε, και κάνω στο Twitter μία απλή αναδημοσίευση.
1: Το μάθημα είναι που έκανε. Ναι, ναι.
0: Το είδατε.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Είδατε ότι 281 Τούρκοι, τους μέτρησα έτσι, τουρκικοί λογαριασμοί, θα το πω έτσι, μου την έπεσαν και εξελίχθηκαν από μία συζήτηση στην οποία απάντησε έως ύβρις. Αυτό είναι στρατηγική επικοινωνία. Εμείς έχουμε τέτοιους μηχανισμούς. Αυτό δείχνει ότι ένας μηχανισμός δούλεψε. Θέλω να πω και κλείνω εδώ ότι ο κύριος Τραμπ μιλάει τόσο συχνά για τον κύριο Ντογκάν. Άρα και ξέρει το όνομα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Κύριε Λουκόπουλε, με όλα αυτά, και θέλω έτσι να κλείσουμε, αντιλαμβάνομαι ότι οι εξελίξεις θα πάρουν μορφή χιονοστιβάδας. Και δεν υπάρχει ούτε φιλοσικής. Δηλαδή, αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα, ότι έχει περάσει 4 τεχνικά στάδια. Δηλαδή, εδώ εμείς συζητάμε δημοσιογραφικά, λέμε, προσέξτε τα δύο στρατηγεία που πάνε να φτιάξουν σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα. Και το τρίκ θα είναι να τραβήξουν για λίγο πίσω τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας και να πούν στους νατοϊκούς, κοιτάξτε τι καλοί που είμαστε εμείς. Αυτό λέγαμε εμείς από εδώ. Το παίρνουμε πίσω για χάρη της συμμαχίας. Αλλά φτιάξτε, ρε παιδιά, τα δύο νατοϊκά στρατηγεία. Αυτά έχουν περαστεί προπολού. Δηλαδή, 2 χρόνια έχουμε προετοιμασία 2 νατοϊκών στρατηγίων και ερώτηση. Δεν θα είχε άλλο βάρος να έχεις ένα τέτοιο στρατηγείο? Εγώ δεν θα πω καλό ή κακό το ΝΑΤΟ, αλλά εκεί είμαστε. Για παράδειγμα, στην Κάρπαθο. Λέω.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως. Εκεί είναι το θέμα. Βέβαια, οι Τούρκοι δεν θα δεχόντουσαν ποτέ αυτό. Οπότε δεν θα αποφασιζότανε. Αλλά να σας πω κάτι, γι' αυτό σας είπα, πήραμε κάτι εμείς ως ανταποδετικό. Δεν το έχω δει ακόμα, αν έχουμε πάρει. Δεν νομίζω όμως.
1: Και αν σου πει λοιπόν
0: δεν
1: αυτό.
0: Νομίζω.
1: Αν σου πει λοιπόν αυτό το στρατηγείο των Αδάνων ή της Κωνσταντινούπολης, κύριε Λουκόπουλε, που είναι ναυτικό, ότι για λόγους ασφαλείας απέναντι σε θαλάσσιες τρομοκρατικές ενέργειες, ο επιτελικός μου σχεδιασμός λέει δεν πρέπει να γίνει καμία πόντοση καλωδίου από την Κάσο στην Κάρπαθο. Και από την Κάρπαθο στην Κύπρο.
0: Το έχει πει. Μάλιστα. Το έχει πει ότι τίθενται είτε αυτό, είτε με τα πήγαινέλα που γίνονται στα νησιά. Αυτό το γράφει σε αυτή την Ναύτεξ την αόριση που είναι σχεδόν διετίες. Το γράφει. Τίθενται θέματα ασφαλείας, ναυσιπλοείας και ούτω καθεξής, έτσι. Το λέει αυτό. Αφήστε που υπάρχει το άλλο, γιατί δίνουμε και η Ελλάδα. Ποιος μιλάει, ο Ερντογάν δηλαδή, μιλάει η Τουρκία, ότι η Ελλάδα έχει σχέσεις με τη Ρωσία. Ποια Ρωσία, αφού τις έχουμε κηρύψει στον πόλεμο εμείς, έτσι δεν είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με τη Ρωσία και ούτω καθεξής, ή δίνουμε πληροφορίες, επειδή πιάστηκε ο Σμήναρχος, δίνουμε πληροφορίες στην Κίνα. Θέλω να σας πω, υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση μέσα, η οποία δουλεύει, και όπως ξέρετε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται συστημικά πλέον. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται για εκστρατείες. Το βλέπουμε εδώ πέρα με τις ομάδες αναλήθειας κτλ. Αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Φανταστείτε τι γίνεται με τέτοιες χώρες, οι οποίες έχουν σχεδιασμούς και αντιμετωπίζουν σοβαρά τη στρατηγική επικοινωνία. Φανταστείτε ότι αυτό, και πρέπει να το καταθέσουμε, πώς έφτασε και διέρευσε το θέμα της νομοθέτησης που θα νομιμοποιούσε την Γαλάζια Πατρίδα, μέσω του Bloomberg. Συγγνώμη, ναι, μέσω του Bloomberg. Έγινε εκεί και ξαναγύρισε πίσω, το γράψανε και έτσι πήγε. Θέλω να σας πω, όλα είναι μετρημένα. Εμείς έχουμε κάτι τέτοιο.
1: Λύστε μια πορεία του φίλου του Αργύρη. Χρόνια πολλά στον Αργύρη για χθες.
0: Χρόνια πολλά. Ναι.
1: Κύριε Λουκόπουλε, θέλετε να πείτε με βάση τα 4 τεχνικά στάδια ότι είναι αδύνατο να μην έχει γνώση τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έγκριση, γιατί θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι εμείς τα βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ο Έλληνας στρατιωτικός ακόλουθος, δεν ξέρω και πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, λέει ο Αργύρης, δεν ενημέρωνε το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον αφήστε το εξωτερικών, για αυτά τα τεχνικά στάδια που προχωρούσαν τα ανατοϊκά στρατηγεία στην Τουρκία?
0: Λοιπόν, ναι. Είναι κέρια η ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, όταν συζητιέται ακόμα σε ένα επίπεδο ομάδας εργασίας. Όταν συζητιέται, το τι θα συζητηθεί λοιπόν εκεί πέρα και πώς θα γίνει, έρχεται και εγκρίνεται. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, γιατί πρέπει να σας τα πω και αυτά. Εγκρίνεται λοιπόν όταν θα πάει ο Έλληνας αντιπρόσωπος, τώρα στους 32 που είναι εκεί, με τι θέσεις. Οι θέσεις εγκρίνονται από, σε στρατικό επίπεδο τώρα μιλάμε, έτσι, εγκρίνονται από τον στρατιωτικό αντιπρόσωπο ή από το ΓΕΘΑ. Προσέξτε τώρα τι κάνει. Εγκρίνονται από το ΓΕΘΑ. Το ΓΕΘΑ όμως, επειδή έχει και πολιτικές προεκτάσεις, είναι βέβαιο ότι θα απευθυνθεί με το Υπουργείο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα λοιπόν το πρώτο και είναι εκεί. Πάμε στο δεύτερο okay. Αφού θα τελειώσει αυτό, θα πάει στη Στρατιωτική Επιτροπή. Η Στρατιωτική Επιτροπή αποτελείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους ή κανονικά αποτελείται από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ, δηλαδή, όλων των χωρών. Εκεί όμως, επειδή δεν μπορεί να είναι στις Βρυξέλλες, είναι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι, βαθμού αντιστρατήγου. Αυτοί λοιπόν θα συμφωνήσουν ή όχι. Και εκεί θα ακολουθεί αυτή η ίδια διαδικασία. Πάει μετά σε υπουργικό επίπεδο, γι' αυτό θέλω να σας πω, και πάει και στο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών. Άρα, όλοι αυτοί, η γνώμη μου είναι ότι αποκλείεται οι Έλληνες αντιπρόσωποι να μην είχαν προωθήσει και να μην είχαν ζητήσει να κατοχυρώσουν τις εθνικές θέσεις. Ποιες είναι αυτές? Δεν μιλάει μόνος του ή κάπως του ξέφυγε. Και να ξεφύγει κάτι, να σας πω κάτι, λόγω αγγλικών, λόγω καμιά φορά, να ξέρετε, κάποιοι Ολλανδοί, κάποιοι Αμερικανοί, κυρίως οι Βρετανοί, χρησιμοποιούν πολύ εξεζητημένες για ούτως ώστε τραπέζι εκφράσεις, ούτως ώστε κάποιοι που δεν είναι native speakers, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι η μητρική τους γλώσσα αυτή, μήπως τους ξεφύγει. Αλλά μετά έρχονται τα πρακτικά, τα βλέπουν, τα αξιολογούν και τα γράφουν. Άρα δεν μπορεί να έχει ξεφύγει. Γι' αυτό θέλω να σας πω. Αυτοί θα πρέπει να δώσανε και να είπανε, θα πείτε αυτό. Ναι, αλλά δημιουργείται αυτό που σας είπα εγώ. Ναι, αυτό σχεδιάζει, ναι, εκεί θα χρησιμοποιήσει. Δεν είναι δική σου δουλειά, θα το δει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών σου πει, ναι, προχωρήστε σε αυτό το θέμα, διότι εμάς, παραδείγματος χάρη τώρα, αυτό είναι, ξέρετε, ένας τρόπος του λέγει, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει η διαδικασία. Εγώ σας είπα όμως τα στάδια για να φτάσει εκεί. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει μέσα την ευθύνη και κυρίως, θα το πω ξεκάθαρα, και ο αρχηγός Γιαθά. Διότι ο αρχηγός Γιαθά εκεί θα πρέπει να ξεχωρίσει, είτε ο μόνιμος αντιπρόσωπος, να ξεκαθαρίσει ακριβώς. Ναι, αλλά έχουμε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον ανακαταγεγραμμένες οι απόψεις του καθενός.
1: Μάλιστα. Άρα, ενώ εμείς συζητάμε υποθετικά, τεχνικά έχει προχωρήσει μια χαρά και μένει την Τρίτη να επικυρωθεί. Τώρα, το αν θα γίνει.
0: Ναι, η πολιτική δηλαδή έγκριση, στο ανώτατο επίπεδο.
1: Τώρα, αν τεχνικά
0: και πέρα,
1: θα ξέρετε, φτιαχτεί.
0: Θα μάλιστα. Δώσουμε. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, αν θα βάλουμε δύο αξιωματικούς εμείς σε αυτό το στρατηγείο, θα μπορούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Και να σας πω, όταν θα στέλνει αυτό το στρατηγείο τις απόψεις του για να εγκρίνονται παραπάνω, εμείς τι θα κάνουμε, πάλι τα ίδια.
1: Εγώ ξέρω, κύριε Λουκόπουλε, ότι τελικώς όλοι γνωρίζουν. Αυτό καταλαβαίνω. Και εδώ δουλευόμαστε. Εμείς οικοτολογούμε αν θα περάσουν τα στρατηγεία και να είστε βέβαιος ότι από την Τρίτη, Τετάρτη, η επικοινωνιακή καταιγίδα θα είναι, ναι, φτιαχτήκαν τα στρατηγεία στα χαρτιά, αλλά μέχρι να γίνουν στην πράξη είναι διότι αυτό θα είναι το νέο αφήγημα. Το βλέπω μπροστά μου.
0: Άπαξ και επικυρώνεται πολιτικά. Εγώ δεν σας είπα αποφασίζεται. Έχουμε δύο πράγματα. Είναι, χρησιμοποιούνται η σημείωση, αυτό το endorsement, το επικοινωνία και η approval. Αυτό έχει αποφασιστεί. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επικυρώνουν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί παρακάτω. Επειδή είναι βαρύνουσες και υψηλής πολιτικής σημασίας και διακυβεύματος, γι' αυτό φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλιώς θα έχει αποφασιστεί από τους υπουργούς ή στο επίπεδο της Στρατηγικής Επιτροπής. Τα θέματα διοικήσεως. Η Ελλάδα γενικότερα στο θέμα δομής διοικήσεως του ΝΑΤΟ και δομής δυνάμεων είχε μείνει κάπως πίσω. Χάσαμε στρατηγία. Α, και κάτι άλλο, προσέξτε. Η Τουρκία ήδη διαθέτει, προσέξτε τι γίνεται, διαθέτει το χερσαίο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το λεγόμενο Land Component Command, δηλαδή διαθέτει στρατηγείο μεγάλο. Έχει και άλλο σώμα στρατού στην Κωνσταντινούπολη, το τρίτο, όπως έχουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, που είναι εθνικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι αναβάθμιση συμμαχική θα έχει, ούτως ώστε να υλοποιήσει αυτό που λένε, ναι, εγώ σας καλύπτω την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και άντε τώρα εσύ Ελλάδα και τα λοιπά, τώρα μην πείτε.
1: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη πάλι σήμερα, πώς τα καταφέρατε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και ας το λάβουν υπόψη όλοι όσοι τελικά από βαρύγδουπες δηλώσεις είναι καλύτεροι, αλλά όπως είπα, εκεί που κάποτε οι καπετανοί κρεμούσαν τα άρματα, να μην πω...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη γη υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Χαίρετε, είμαστε live. Ραφαήλ Καλυβιώτης εδώ. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια σοκαριστική δήλωση για το μεταναστευτικό, επανερχόμενος στις εργοστασιακές woke ρυθμίσεις του. Φήμες λένε ότι ακόμα και ο Πέτρος Παπακοσταντίνου του ανταρσία με τις δηλώσεις αυτές, αγαλίασε η ψυχή του. Έχουμε ολική επαναφορά της ατζέντας του Νταβός. Ο δε Γρηγόρης Δημητριάδης, που δήθεν ήταν τα δεξιά ότα του Μητσοτάκη, ο δεξιός χάντλερ του, για να κάνει μασάζ υποτίθεται στους δεξιούς, εκτός από όλα τα άλλα που είπε στη συνέντευξη με τον Λάλα, τα σοκαριστικά, τα της ομερτά και ούτω καθεξής, λίγοι στάθηκαν στα άκρος ξενοφιλικά πράγματα που διεμήνησε για τη μετανάστευση σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης. Πριν πάμε όμως στο Δημητριάδη, ακούστε τον Πρωθυπουργό, παιδιά, και φρίξτε.
9: Having said that, for those people who are entitled asylum status, we're happy to welcome them. They can come, they can stay in Greece, they can, we have enough jobs, we have Sudanese people working now in the fields in central Greece, where we have a need for labor.
8: Θεωρώ ότι αυτές οι δηλώσεις δεν είναι τυχαίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο άνθρωπος που συνδέεται όσο λίγοι ιδεολογικοπολιτικά με το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, προφανώς ξανάρχισε τα πονταρίσματα. Ότι δηλαδή θα χάσει ο Τραμπ, σύμφωνα με το σκεπτικό του, όπως το αναλύω εγώ, στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, και τι ουτοτρόπος δεν θα διαθέτει ο Τραμπ την ισχύ να επιβάλλει την ατζέντα από μετανάστευσης στην υπόλοιπη Δύση. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την κυβίστηση για το μεταναστευτικό. Δεν έχω τη δήλωση εύκαιρη να σας την ξαναβάλω, εκείνη που είπε ότι θέλουμε μετανάστες, ότι δηλαδή είναι, χαίρεται που η χώρα γίνεται πολυπολιτισμική σιγά σιγά, ως απάντησή του στην πρώτη του θητεία, στην πρώτη του μάλλον βουλή ως πρωθυπουργός στον Βαρουφάκη. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός ήταν πλήρως εναρμονισμένος με την ατζέντα των δημοκρατικών όσον αφορά το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Όμως μόλις εξελέγει ο Τραμπ, έκανε επική κυβίστηση, υποτίθεται, διότι, να σας θυμίσω, ο Ρούμπιο, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, έδωσε εντολές σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ ότι η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι να σταματήσει η μαζική μετανάστευση. Θέλω όμως, γιατί εδώ πέρα είναι μια εκπομπή που κάνουμε ανάλυση, δεν απλά απαριθμούμε τα γεγονότα, θέλω να σταθούμε σε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο δεν το παρατήρησαν πολλοί. Τους Σουδανούς. Ανέφερε τους Σουδανούς. Έχει ιδέα ο Πρωθυπουργός τι συμβαίνει στο Σουδάν? Το Σουδάν βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 23. Η σχέση δε αρκετών Σουδανών με την Αλ-Κάιντα, ιδίως υπό το καθεστώς Μπασίρ, είναι ισχυρή. Οι ένοπλες ομάδες και στις δύο πλευρές έχουν ισλαμιστικά ή φιλετιστικά στοιχεία. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους και τρομακτικά χαμηλή γεννητικότητα. Είναι αδύνατον βέβαια να προφήσει ροές μεγάλες χωρίς δημογραφική και ταυτοτική αλλίωση, ρίχνοντας δι' αυτόν τον τρόπο στα τάρταρα το πολιτισμικό της κεφάλαιο. Θα δημιουργηθούν παραλλήλες κοινωνίες, γκέτο, αυξημένη εγκληματικότητα, που ήδη συμβαίνει, απλά οι ειδήσεις και η ειδησιογραφία δεν το δείχνουν. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε σύλληψη Αιγυπτίου. Σύλληψη 19χρονου Αιγυπτίου. Ήτανε στα συνόδευτα ανήλικα, δεν το γνωρίζω. Όμως αυτός ο κύριος που μπήκε η είδηση στα συστημικά site και έφυγε μετά από 5 λεπτά, όταν βλέπανε ότι σχολιάζανε μαζικά άνθρωποι από κάτω, αυτός λοιπόν κατηγορείται για απόπειρα βιασμού 14χρονης κοπέλας εντός εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Αυτό συνέβη Κυριακή 12 Ιουλίου μετά τις 11 σύμφωνα με τη Δημοκρατία. Κατά τη στοιχεία της Ελλάς λοιπόν, το έχουμε και σε άρθρο, εμείς το έχουμε πάνω στο newsfire.gr. Κατά τη στοιχεία της Ελλάς, ο νεαρός Αιγύπτιος ακολούθησε την αλλήλικη μέχρι τις τουαλέτες του κτηρίου, εκεί την εγκλώβησε στο χώρο, αφαίρεσε τα ρούχα του και προσπάθησε να τη βιάσει. Η 14χρονη αντέδρασε με σθένος, προέβαλε ισχυρή αντίσταση και κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του επιτιθέμενου. Λοιπόν, ήταν δηλαδή παρολίγον θύμα βιασμού. Αυτά όμως στην ελληνική ειδησιογραφία, στα ελληνικά συστημικά ΜΜΕ, περνάνε απαρατήρητα. Λέμε, δεν έχουμε το πρόβλημα της Ευρώπης. Έχετε πάει να δείτε τι συμβαίνει στο κέντρο των Αθηνών? Έχετε πάει να δείτε τι συμβαίνει στη Σκάλα Λακωνίας? Έχετε πάει τώρα να δείτε τι συμβαίνει στην Κρήτη? Έχετε πάει να δείτε τι συμβαίνει στη Σάμο που στέλνουν από την Κρήτη? Έχετε πάει να δείτε τι συμβαίνει στη Θράκη? Έχετε πάει να δείτε τι συμβαίνει στη Θήβα? Έχετε πάει να δείτε τι συμβαίνει στη Λιβαδιά? Αυτά είναι σιωπηρή άλωση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψουμε. Αλλά πάω και επιστρέφω στο Σουδάν, γιατί
10: Το λέω συγκεκριμένα, υπάρχει λόγος που αναφέρομαι στο Σουδάν. Το κρισιμότερο εν αναφορά του Σουδάν είναι η σχέση του με την Τουρκία. Αυτό θα έπρεπε να προκαλεί και να δημιουργεί πόλεμο πονοκέφαλο στην Αθήνα. Όχι να λέει ότι έχουμε Σουδανούς. Η Τουρκία του Ερντογάν δεν είναι παρατηρητής στο Σουδάν. Διαθέτει ιστορικές φιλοδοξίες ελαίων νεοοθωμανισμού. Οικονομικά συμφέροντα εκεί όπως το λιμάνι Σουακίν. Και κυρίως ελέγχει και επηρεάζει τις διαδρομές των μεταναστευτικών ορών. Το Σουδάν δεν συνδέεται άμεσα με τη Λιβύη, όπου και εκεί η Τουρκία έχει βαθιά εμπλοκή. Πάλι ελαίων νεοοθωμανισμού. Και ως γνωστόν, από τη Λιβύη ξεκινούν οι καραβιές προς την Ελλάδα και την Ιταλία. Οι Σουδανοί περνούν από εκεί. Οι Σουδανοί λοιπόν που καταφθάνουν στην Ελλάδα δεν έρχονται εν κενό. Έρχονται διαμέσω ενός συστήματος που η Τουρκία έχει μάθει να εκμεταλλεύεται. Κάθε νέο κύμα από το Σουδάν, την Ερυθρέα, τη Σομαλία ή άλλες χώρες είναι καύσιμο για την τουρκική υβριδική στρατηγική. Η ενοποιημένη της στρατηγική είναι ο νεοοθωμανισμός με εκρηκτική απόλυξη το μισό Αιγαίο μέσω του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Με όχημα τη μετανάστευση, η Τουρκία δημιουργεί ελεγχόμενο χάος στην Ελλάδα, γιατί, για να αποσπά παραχωριστό Αιγαίο, στην Κύπρο, στη Θράκη και φυσικά στα ενεργειακά. Τέλος, αλλά εξαιρετικά σημαντικό, πρέπει να αναφέρω ότι εισάγοντας ξένο εργατικό δυναμικό, ο Πρωθυπουργός κλείνει το μάτι του στις επιχειρήσεις για να μην αυξήσουν τους μισθούς τους, κυρίως τις μεγάλες. Οι Έλληνες, θέλω να σας θυμίσω, γιατί πρέπει να αποδομήσετε στο μυαλό σας αυτή τη ρητορική ότι δεν πάνε οι Έλληνες να δουλέψουν, που δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα, που δουλεύουν άπειρες ώρες, πολύ παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι Έλληνες λοιπόν σταμάτησαν να κάνουν δουλειές που απαιτούν χέρια από τη στιγμή που μετά το 1990 ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να λύσει ούτε το δημογραφικό πρόβλημα, ούτε τους χαμηλούς μας μισθούς. Με τους μετανάστες, ξέρετε τι κάνει. Κάνει συνειδητική εσωτερική υποτίμηση της ελληνικής οικονομίας. Διαθέτοντας πληθώρα μεταναστών, οι επιχειρήσεις δεν αυξάνουν τους μισθούς. Τους κρατάνε χαμηλά. Και δι' αυτού του τρόπου νοθεύει ο Πρωθυπουργός τον κανόνα προσφοράς και ζήτησης μιας φιλελεύθερης οικονομίας, ώστε να μην περάσουμε σε employee market, δηλαδή σε αγορά που έχουν το πάνω το χέρι οι εργαζόμενοι, ελεύθερη αγορά. Γιατί θα έχουν το πάνω το χέρι οι εργαζόμενοι σε σχέση με τον εργοδότη? Διότι μπορούν εξαιτίας απουσίας ποσότητας προσωπικού να μετακινηθούν από εργασία σε εργασία με υψηλότερους μισθούς. Τι κάνουν λοιπόν οι Έλληνες όταν ο Πρωθυπουργός νοθεύει την αγορά και παραμένει η αγοραστική δύναμη του Έλληνα στα τάρταρα λίγο πάνω από τη Βουλγαρία? Μεταναστεύουν. Και στη θέση τους έρχεται χαμηλότερου επίπεδου πολιτισμικό κεφάλαιο. Να πάμε όμως να δούμε και τις δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη, οι οποίες, εάν εν αναφορά του μεταναστευτικού συγκαταλέγονται στο χώρο της δεξιάς, εγώ είμαι λαγοκέφαλος από τη Μύκονο. Δείτε.
11: Η Αμερική όλη στήθηκε με μια μετακίνηση που έγινε από την Αγγλία στην Αμερική. Η Γερμανία όλη στήθηκε με μετακινήσεις από διάφορους πληθυσμούς άλλων κρατών που πήγαν και στηρίξαν την βιομηχανία τη γερμανική. Εκεί γίνεται ένα μπλέξιμο. Εδώ πέρα έχουμε τόσους ανθρώπους που έχουν έρθει να βρουν μοίρα. Βλέπω την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να κλείσει συμφωνίες με διάφορα κράτη για να φέρει ανθρώπους που έχουν ανδίκευτους για να πιάσουν δουλειά. Γιατί δεν νομιμοποιούν τόσο καιρό αυτούς τους ανθρώπους που στην πραγματικότητα παντρεύονται τις Ελληνίδες, παντρεύονται τους Έλληνες, κάνουν παιδιά που τα παιδιά τους είναι από το τίποτα, γίνονται ας πούμε Ελληνόπουλα, κρατάνε τις σημαίες στα σχολεία,
12: ναι,
11: κάνουν
12: να αυτό. Να το απαντήσουμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Καταρχήν, εγώ όταν μίλησα για silver economy, είπα ότι είναι μία από τις λύσεις. Προφανώς η δεύτερη λύση, και δεν τα βάζω με σειρά σπουδαιότητας, απλά σας έδωσα μία διάσταση που δεν πολύ συζητιέται.
11: Ναι.
12: Είναι το να αποφασίσουμε επιτέλους, οριστικά, με καθαρές κουβέντες.
11: Ποιοι είναι οι Έλληνες.
12: Και τι μεταναστευτικό έχουμε.
11: Ναι.
12: Είναι μία μεταναστευτική πολιτική. Ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει, στο βαθμό που μπορούμε πάντοτε, έτσι.
11: Ναι, ναι. Γιατί εγώ ακούω τον Έλληνα που έφυγε το 55 και το 60, ναι, να λέει είμαι Αμερικάνος,
12: ναι,
11: ή και Αμερικάνος.
12: Λοιπόν,
11: δεν καταλαβαίνω γιατί ο Έλληνας, ο οποίος, ο ξένος, ο Σύριος, οποιοδήποτε έρχεται εδώ στην Ελλάδα να δουλέψει και πολλές φορές άξιος άνθρωπος να μην νομιμοποιηθεί και να κάνει τα παιδιά.
12: Ξεκινά από το τέλος. Συνήθως είναι άξιος γιατί καταρχήν έχει πολύ παραπάνω ανάγκη να δουλέψει.
11: Ναι.
12: Δύο, κανείς δεν ξεκινάει να έρθει.
11: Και ψάχνει γη της επαγγελίας.
12: Ακριβώς. Επίσης δεν έρχονται επειδή είμαστε τόσο φανταστικοί σαν λαός εμείς. Έρχονται γιατί περάσανε πόλεμο. Συνήθως ή ξηρασία ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, όποιος ξεκινάει να φύγει, έχει ήδη περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Εδώ λοιπόν χρειάζεται και λίγη ενσυναίσθηση. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δύο. Έχεις αυτούς που έχουν ήδη μπει στη χώρα σου και έχεις και αυτούς που δυνητικά μπορεί να έρθουν. Η Ευρώπη, όσο συνεχίζει να μην λύνει τα προβλήματα της Αφρικής που δημιούργησε η ίδια σε μεγάλο βαθμό, τι προκαλεί, άθελά της, με το διαπαραλήψεως τελούμενο έγκλημα, παραπάνω από τα αναστατικές ροές. Όταν η κλιματική αλλαγή θα προχωράει. Και όταν ενδεικτικά τώρα στην τύχη ο Σουδανέζος πέραν του εμφυλίου δεν θα έχει να πιει νερό, θα πάει κάπου να δεν πει νερό. Είναι τόσο απλό. Δεν καταλαβαίνω γιατί κρυβόμαστε πίσω από αυτό.
10: Πάλι ο Σουδανέζος. Τώρα δε. Λοιπόν, ο άνθρωπος μιλά για ενσυναίσθηση. Πιο woke όρος πεθαίνεις. Πεθαίνεις. Πιο woke όρος πεθαίνεις. Λέει λοιπόν για ενσυναίσθηση στους παράνομους μετανάστες τη στιγμή που έχουν μεταναστεύσει Έλληνες στο εξωτερικό και λανσάρει ένα κύβδηλο αφήγημα η κυβέρνησή του ότι έχουν γυρίσει. Ενδιαμέσως η κυβερνησάρα του δίνει επίδομα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντί να μετατρέψουμε τώρα και τους δίτεκνους σε πολύτεκνους. Οι περισσότεροι που γνωρίζω στα 30 τους, στην δεκαετία του 30, αν έχουν παιδί είναι πιθανώς ένα. Και μετά λέει ότι δυτική. Γιατί θα το αποδομήσω όλο εδώ πέρα, όποιος θέλει να ακούσει, εδώ πέρα κάνουμε ανάλυση. Δεν κάνουμε τις αστείωτες άλλων, σας το λέω ξεκάθαρα. Μετά λέει ότι οι δυτικοί προκάλεσαν την κρίση στην Αφρική. Μάλιστα. Επιχειρηματολογία αντιαπικιακή των 60's που πιάνει σε πονεμένες ψυχούλες γεροντομορά του Πολυτεχνείου. Η επιχειρηματολογία ότι η Ευρώπη και η Δύση κατέστρεψαν την Αφρική. Και γι' αυτό έχουμε μετανάστες, είναι ένα κλασικό ιδεολογικό κατασκεύασμα. Είναι το μεταπικιακό αφήγημα της αριστεράς και των διεθνών ΜΚΟ που υπηρετεί δύο στόχους. Πρώτον, να δημιουργήσει ενοχές στη Δύση ηθικά, ούτως ώστε να δικαιολογήσει την ανεξέλεκτη μετανάστευση ως είδος επανορθώσεως, και είναι ιστορικά ψευδές, λογικά σαφρό και πολιτικά επικίνδυνο για την Ευρώπη. Γιατί η Αφρική δεν ήταν κάποιος ιδηλιακός παράδεισος πριν επέμβουν οι Ευρωπαίοι. Υπήρχαν αισχερά βασίλεια, Μάλι, Σονγκάι, Ζουλού, Ασάντι, αλλά και λάμβαναν χώρα συνεχής πόλεμη. Υπήρχε σκληροπυρηνική δουλεία, ανατριχιαστικές ανθρωποθυσίες και οπωσδήποτε φυλετικές συγκρούσεις. Η ΜΕΦ κάνε τον Ζουλού το 19ο αιώνα προκάλεσε εκατομμύρια θανάτους. Το δουλεμπόριο των Αράβων δια της Σαχάρας και του Ινδικού διήρκησε 13 αιώνες και υπολογίζεται αριθμητικά σε 10 έως 18 εκατομμύρια Αφρικανούς. Ήταν δε συχνά πιο βάναυσο, αφού υπήρχαν ευνουχισμοί και υψηλή θνησιμότητα. Οι Ευρωπαίοι έφτασαν αργότερα, παιδιά, κυρίως μετά το 1885 και τη διάσκεψη του Βερολίνου. Η αποικιοκρατία διήρκησε λίγες δεκαετίες σε πολλές περιοχές. Προέβησε εγκλήματα η δυτική αποικιοκρατία. Δυστυχώς, ναι. Από την άλλη όμως, εξαιτίας της δημιουργήθηκαν σιδηρόδρομοι, λιμάνια, σχολεία, νοσοκομεία, οικοδομήθηκε γραπτό δίκαιο, έθεσε τέλος σε πρακτικές όπως η δουλεία και η ανθρωποθυσία σε πολλές αποικίες. Το προσδόκιμο ζωής στην υποσαχάρη Αφρική ήταν περίπου 40 χρόνια το 60 και ανέβηκε στα 63-64 χρόνια σήμερα χάρη στη δυτική ιατρική. Τα εμβόλια που σε κάποιους δεν αρέσει, το καταλαβαίνω, και την υγιεινή που εισήχθησαν τότε. Λοιπόν, αυτό επίσης που δεν σας λένε είναι ότι μετά το πέρας της αποικιοκρατίας πολλές αφρικανικές χώρες υιοθέτησαν σοσιαλισμό. Προέβησαν σε εθνικοποιήσεις, εγκαινιάζοντας τον αφρικανικό σοσιαλισμό. Κλασικά παραδείγματα ήταν Ζανία και Γκάνα, που λόγω αυτών των επιλογών κατέρευσαν μετά το πέρας της αποικιοκρατίας. Αντιθέτως, χώρες όπως η Μποτσουάνα, η Ρουάντα μετά τη γενοκτονία που έκανε μεταρρυθμίσεις και ο Μαυρίκιος, με τις ισχυρές τους μεταρρυθμίσεις, περισσότερο προσανατολισμένες σε φιλελεύθερη κατεύθυνση, επέτυχαν πολύ περισσότερα. Από το 60 η Δύση έχει δώσει πάνω από 2,6 3 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια στην Αφρική και λέω λίγα. Αποτέλεσμα. Σε περίοδους υψηλής βοήθειας η φτώχεια αυξήθηκε σε πολλές χώρες. Διότι, όπως λένε πολλοί πολιτικοί κοινωνικοί επιστήμονες, η βοήθεια όταν έχεις διεφθαρμένα καθεστώτα, τα τροφοδοτική γίνεται πάμπλουτη, η ελίτ που είναι, ηγεμονεύουν μέσα σε αυτά τα καθεστώτα. Άρα λοιπόν, δεν είναι η καταστροφή από τη Δύση ο λόγος μετανάστευσης των Αφρικανών. Είναι η δημογραφική έκρηξη. Ο πληθυσμός της υποσαχάριας Αφρικής, παιδιά, από 200-300 εκατομμύρια το 1960, έχει ξεπεράσει το 1,25 δις το 2025 και συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία. Οι έρευνες που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι το 74% των Αφρικανών μεταναστών στην Ευρώπη μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους. Επίσης, γνωρίζουν ότι θα λάβουν γενναιόδωρα επιδόματα, θα λάβουν εύκολο άσυλο που καταντά γελοιότητα, ξέρουν ότι τα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμποδίζουν τις απελάσεις, ενώ οι αγαπημένες ΜΚΟ διευκολύνουν τη μεταφορά πατώντας πάνω στην πολιτική ορθότητα. Η αφήγηση του στυλ «εμείς καταστρέψαμε την Αφρική και άρα πρέπει να δεχτούμε εκατομμύρια» είναι ένας ηθικός εκβιασμός, ιστορική παραποίηση και woke προπαγάνδα του εσχίστου είδους που όποιος την αναπαράγει όχι απλά δεν είναι δεξιός, δεν είναι καν κεντρός. Τοποθετείται μεταξύ του φάσματος όσον αφορά την τυπολογία της πολιτικής επιστήμης από την εξυγχρονιστική ως την άκρα αριστερά. Το ότι πλήστες όσες κεντροδεξιές κυβερνήσεις στην Ευρώπη ή κόμματα έγιναν woke, υποτασσόμενες στην αριστερά και στο κεφάλαιο τύπου Davos, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το δεχτούμε και να παραδοθούμε στην αντικατάσταση πληθυσμού που επιχειρείται. Η Δύση κατήργησε πρώτη τη δουλεία. Η Δύση έφερε στο σύγχρονο κόσμο την τεχνολογία. Η Δύση έφερε τα φάρμακα και την ανταγωνιστικότητα των αγορών όταν αυτές δεν είναι ασίδωτες. Υπενθυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία Αδόνιδος Γεωργιάδου και Δημητρίου Κερίδη νομιμοποίησε παράνομους μετανάστες. Νομιμοποίησε παράνομους μετανάστες δημιουργώντας προηγούμενο. Υπενθυμίζω δε ότι κουμπάρα βουλευτή κατηγορείται στην Κρήτη, δεν ξέρω αν κατηγορείται ακόμα, πάντως είχε γίνει ο κακός χαμός, ότι κρατούσε τα χαρτιά παρανόμων μεταναστών για να κάνει δουλεμπόριο. Υπενθυμίζω ότι σε άλλες χώρες που άφησαν ανεξέλεγκτο το λάθρο μεταναστευτικό, βλέπε Αγγλία, βλέπε Γαλλία, βλέπε Γερμανία, οι δρόμοι τους είναι στα πρόθυρα της νοτιοαφρικανοποίησης και έχετε δει τι συμβαίνει στη Νότια Αφρική, που απελάβουν άλλους εγχρώμους. Λοιπόν, λέει ο Λάλα στην αρχή για τη Γερμανία. Μα τι έγινε στη Γερμανία, κύριε Λάλα? Το βιομηχανικό κεφάλαιο, που είναι μία από τις πιο ισχυρές ομάδες πίεσης εντός της Γερμανίας, έκανε τα πάντα ούτως ώστε να μην σταματήσει η μετανάστευση που είχε λάβει η χώρα από το 60 μέχρι το 70 και να συνεχίσει και να φέρουν και τις οικογένειές τους, και αυτό έγινε ένα συνεχές σπιράλ και ντόμινο το οποίο συνεχίστηκε μέχρι το welcome της Madame Merkel, όπου εκεί πέρα έγινε το σώσε. Έχει ευθύνη η Δύση στη Λιβύη? Ναι, έχει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα τις πληρώσουμε εμείς. Δεν βομβαρδίσαμε εμείς τη Λιβύη. Θα τις πληρώσουν οι άλλοι. Δεν το κατάλαβα. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι όλοι αυτοί νόμιμοι μετανάστες. Να πάνε στην πρώτη ασφαλή χώρα δίπλα, όπως λέει το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Πλεύρη, ο οποίος ήταν σκληροπυρηνικός Και τώρα κοιτάξτε τι μας λέει, έτσι για να έχετε υπόψη τι γίνεται.
13: Είναι στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση πια. Το νομοσχέδιο της παράνομης μετανάστευσης ψηφίσαμε το καλοκαίρι και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα των απελάσεων. Στη νόμιμη μετανάστευση κινούμαστε σε τρεις πυλώνες που έχουν ενδιαφέρον. Ο πρώτος πυλώνας είναι άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε νόμιμα στη χώρα. Είναι 793.000 νόμιμοι μετανάστες.
14: Ένα εκατομμύριο.
13: 793.000 είναι νόμιμοι μετανάστες.
15: Είναι συνδομές αυτοί οι άνθρωποι.
13: Όχι, όχι, αυτοί είναι νόμιμοι μετανάστες. Εργάζονται, εργάζονται. Είναι εργαζόμενοι, δεν έχουν σχέση με το άσο. Να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί 293.000 από αυτούς βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη ότι δεν έχουν ανανεωθεί τα χαρτιά τους, καθυστερούν. Η καθυστέρηση δυστυχώς φτάνει μέχρι τα 2 χρόνια. Και ίσως να έρχονται και σε εσάς αιτήματα που λένε εργαζόμενοι μετανάστες. Εκεί λοιπόν πάμε να απλοποιήσουμε μια διαδικασία. Όποιος είναι νόμιμα στη χώρα, πολύ γρήγορα.

0: backlog που λέγεται, δηλαδή απόθεμα. Αυτό λοιπόν πάμε να το τακτοποιήσουμε για να μην ταλαιπωρούνται και αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να είναι νόμιμα. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τις μετακλήσεις, πώς θα έρθει κάποιος με νόμιμη διαδικασία, άρα πολλές διακρατικές συμφωνίες και με χώρες κατά βάση που έχουμε κοινές αρχές.
1: Αυτό δεν προχώρησε πολύ πριν.
0: Δεν προχώρησε. Προχώρησε πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Εκεί λοιπόν πάμε σε μια απλοποίηση αυτών των διαδικασιών, ώστε κάποιος που θέλει να φέρει έναν άνθρωπο, είτε για εποχική εργασία, είτε για, κυρίως το έχουμε αυτό, στη φροντίδα ηλικιωμένων, να μπολεί πιο γρήγορα. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με πληθυσμό που δικαιούται άσυλο. Που δικαιούται. Αυτοί δεν είναι μετανάστες, αυτοί είναι άνθρωποι που ήρθαν εδώ και κρίνεται βάσει του προφίλου του ότι είναι πολύ πιθανό να πάρουν άσυλο.
2: Συγκινητικά συγκινήθηκα. Νόμιμοι μετανάστες δηλαδή, σχεδόν 1 εκατομμύριο. Πώς είναι νόμιμοι ρε φίλε, 1 εκατομμύριο? Το 1/10 του πληθυσμού της χώρας, θα μας τρελάνουνε. Το 1/10 του πληθυσμού της χώρας είναι νόμιμοι μετανάστες, και γιατί είναι νόμιμοι? Και από όλους αυτούς και έφτασες στους νομίμους, στους παρανόμους έχεις κάνει απελάσεις. Ποιες είναι οι απελάσεις που έχεις κάνει? Υποτίθεται ότι η Ευρώπη προέβη σε ένα ιστορικό βήμα κλπ. Πού είναι οι χώρες της Αφρικής που έχει συμφωνήσει? Να πηγαίνουν να απελάβουν ότι παράνομοι μετανάστες που δεν δέχονται να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους? Και αν τους δίνουμε, λέει, να πάνε να παίρνουν και επίδομα για να γυρνάνε και πιο γρήγορα. Να πληρώνουμε εμείς δηλαδή τους δικούς μας χώρους να παίρνουν αυτή επίδομα για να γυρνάνε πιο γρήγορα. Ρε πάτε καλά. Τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι νομίζετε. Γιατί? Διότι στην Ελλάδα το λαθρομεταναστευτικό... Καταρχήν να σας πω το εξής. Δείτε σε τι ποσοστό δίνουν άσυλο οι ελληνικές κυβερνήσεις σε Αφγανούς. Και δείτε σε τι ποσοστό δίνουν άσυλο σε Αφγανούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από εκεί καταλαβαίνετε πολλά. Δεύτερον, ο κύριος Πλεύρης συνεργίζει και συνεργάζεται με ΜΚΟ. Γιατί? Ρωτήστε τον. Χρειαζόμαστε δηλαδή ΜΚΟ για να λύσουμε το ζήτημα του λαθρομεταναστευτικού στη χώρα? Αυτή είναι η σκληρή στάση στη λαθρομετανάστευση? Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ πέρα η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια ήσυχη υπαρξιακή απειλή. Ήσυχη γιατί? Διότι δεν έχει στρέψει, για παράδειγμα, το βλέμμα του Elon Musk, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ανέδειξε τον Ρόμπινσον, ανέδειξε τον Ρούπερτ Λό. Ο Ρούπερτ Λό, ο οποίος είναι δεξιότερα του Φαράζ, πείτε το όπως θέλετε, με ό,τι προφορά θέλετε, βγήκε στο Τζο Ρόγκαν και έχει κάνει ήδη 2,2 εκατομμύρια προβολές, ενώ δεν έχουν περάσει κάποιες μέρες. Η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία, όπου θα περιμένει την ανάδυση της Λεπένη, του Μπαρδελά ή και των δύο. Δεν υπάρχει. Το σύστημα εδώ πέρα δεν σηκώνει εύκολα τέτοια ταυτοτικά κόμματα. Και παρόλο που υπάρχουν κάποια, είναι δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες, με τη γεροντοκρατία δυστυχώς που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν το λέω, τους αγαπάω τους μεγάλους συνέλληνες. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με παππούδες κτλ. Πραγματικά τους αγαπάω πολύ. Όμως έχουν μάθει σε αυτά τα οποία γνωρίζουν και είναι λογικό. Δεν θέλω να τους κατηγορήσω. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουν φύγει όλα τα νιάτα και έχουν πάει στο εξωτερικό, ποιοι νομίζετε ότι κάνουν τις μεγάλες αλλαγές μέσα στις κοινωνίες? Είναι οι άνθρωποι. Αυτόν το αίμα βράζει περισσότερο. Με τα καλά βέβαια αυτού του πράγματος και με τα κακά του. Όμως σε δύσκολες εποχές όπως αυτές τις οποίες διαβιούμε τώρα, χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους που να τολμήσουν κάποιες αλλαγές. Το ζήτημα λοιπόν της παρανόμου μεταναστεύσεως, λέτε για την φίλη μου την Ελένη Παπαδοπούλου, την οποία αγαπάω και πολύ και η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά στο Δήμο Αθηναίων, αλλά είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο, έτσι. Είναι μόνη της. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν, θέλω να σας πω ότι επειδή η επαρχία, δεν μου αρέσει ο όρος επαρχία, συγγνώμη, η περιφέρεια,

ερημώνει. Σε κάποια χωριά δεν ακούγονται καμπάνες. Έχω καταγγελίες, ακούστηκαν, μου έχουν στείλει για καταγγελίες, δεν θα πω τις πηγές μου βέβαια, ότι σε ένα-δύο χωριά, μουσουλμάνοι, ισλαμιστές, πείτε τους όπως θέλετε, δεν άφησαν να ακουστεί καμπάνα χριστιανική. Ξέρετε τι θα γίνει εδώ πέρα λοιπόν, εκτός από το κέντρο των Αθηνών που είναι συσσωρευμένοι, τους στέλνουν και στην περιφέρεια. Αυτή είναι η διαφορά του ελληνικού ζητήματος σε σχέση με τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία. Έχουν πάει και στην περιφέρεια πολύ. Για ρωτήστε στην Κόρινθο που μου ήρθε μια καταγγελία. Πόσον παιδιά το επώνυμο είναι ελληνικό και πόσον δεν είναι στο δημοτικό σχολείο το πρώτο της Κορίνθου. Για ρωτήστε να μάθετε. Δεν μπορώ να πω. Λέω γενικά, ακούω φήμες. Δεν θέλω να καταγγείλω ονόματα. Φήμες ακούγονται δεξιά και αριστερά. Δεν θέλω να μάθετε τα επώνυμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούστε τις φήμες. Τι θέλω να πω εδώ πέρα. Εάν δεν θέλουμε να αναστρέψουμε τα αποτελέσματα του 21, πρέπει να φερθούμε έξυπνα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, στις δημοκρατίες αυτές είναι οι επιλογές μας, οφείλουμε να ψηφίσουμε. Δεν θα σας πω ότι θα ψηφίσετε. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα σας πω. Αυτό είναι δική σας επιλογή, δική σας υπόθεση. Όμως πρέπει στο κεφάλι σας μέσα, αυτό εγώ θέλω να σας πω μόνο, να έχετε το ζήτημα της παρανόμου μεταναστεύσεως. Και από πού προέρχεται αυτή η παράνομη μετανάστευση, τι σχέση έχει με τις υβριδικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στην Ελλάδα και τι σχέση έχει με το δημογραφικό. Αυτά πρέπει να είναι στην κορυφή της ιεραρχίας σας στην ψήφο. Δεν λέω και εμένα. Η ακρίβεια, όπως και όλοι μας έχει τσακίσει. Τα λεφτά που πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ και στο ρεύμα είναι αδιανόητα. Δεν μπορεί να είναι όμως ο μόνος παράγοντας τον οποίο θα ψηφίσετε. Γιατί αν μια χώρα δεν έχει δημογραφία ανερχόμενη, εάν μια χώρα δεν απαρτίζεται εθνολογικά από Έλληνες, δεν έχει καμία σημασία η οικονομία μετά. Δεν έχει καμία σημασία η οικονομία. Καμία δεν θα έχει. Ποιος θα έχει τα αφεντικά στο μέλλον? Είδατε που αλβανική επιχείρηση ξενοδοχείο κάνει επενδύσεις στην Κέρκυρα. Ποιος θα έχει τα αφεντικά? Και για να μην το κάνει εμφανές, νομίζω το έδωσε σε μια άλλη επιχείρηση η οποία δεν είναι αλβανική για να το διαχειρίζετε. Ποιους θα έχετε αφεντικά? Ποιους θα έχετε αφεντικά? Πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε πριν να είναι αργά. Διότι υπάρχει ένας λίθαργος για το ζήτημα της παρανόμου μεταναστεύσεως. Υπάρχει ένας λίθαργος για τη δημογραφική κατάρρευση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Καθόλου. Απλά τα συστημικά μέσα το βάζουν στον πάτο της ιεραρχίας τους, της ιεραρχίας. Το κάνουν επίτηδες, το κάνουν μια απλή αναφορά. Να πάρουν γρήγορα τα κλικς, να πάρουν τις διαφημίσεις και τα λοιπά, όλα αυτά που παίρνουν και μετά το εξαφανίζουν. Μέσα σε ώρες. Μέσα σε ώρες το εξαφανίζουν. Ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με εγκληματικότητα τέτοιου είδους. Το εξαφανίζουνε. Προσέξτε. Προσέξτε. Προσέξτε. Δεν μπορεί κατά τη διάρκεια της ψήφου σας, όποιος και αν είναι ο εκβιασμός, θα πάμε σε κυβερνησία. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Να μην τοποθετηθεί στην ίδια σειρά με την οικονομία τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, λαθρομεταναστευτικού και δημογραφικής κατάρρευσης. Δεν είναι δυνατόν να μην το βάλετε στην ίδια σειρά. Εγώ δεν θα σας πω ποτέ τώρα αυτή την περίοδο τι θα ψηφίσετε. Αν δω πράγματα, θα πούμε. Τώρα όμως εγώ δεν θα πω τίποτα. Διότι δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους κομματική προπαγάνδα. Δεν μ' αρέσει αυτό το. Δεν έχω κομματικό πατριωτισμό, να σας το θέσω έτσι. Έχω πατριωτισμό, τελεία και παύλα. Και είμαι Έλληνας και είμαι πρώτα Έλληνας και μετά είναι τα κόμματα. Όλα τα άλλα είναι δευτερόλεπτα. Είμαστε πρώτα Έλληνες. Όλα τα άλλα έπονται. Το κόμμα είναι το όχημά μας. Για να περάσουμε την ατζέντα μας. Λοιπόν.
ξέρω αυτό το οποίο δεν δέχομαι από τους μετωπολογικήτες. Το πρόβλημά μας, γιατί το ακούτε και από νέα παιδιά δυστυχώς, και έχω φρίξει με αυτά που ακούω, δεν ξέρω, έχουν μπει στο payroll, δεν ξέρω τι έχουν πάθει, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι και νέοι, μπορεί να κάνουν και κάποια λάθη. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι αγράμματοι πολίτες. Είναι οι εγγράμματες ελίτ που είναι έτοιμες ακόμα και την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού να αλλάξουν για να παραμείνουν στην εξουσία. Λέγεται αυτοαναπαραγωγή στην εξουσία. Ισχύς για την ισχύ. Όχι ισχύς για το συμφέρον της πατρίδος. Λοιπόν. Για να λαμβάνετε λοιπόν αντισυστημικά νέα, το πρώτο που θα κάνετε είναι στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Θέλω οπωσδήποτε να το κάνετε αυτό. Υπάρχει σύνδεσμος το οποίο πατήστε στο Viber Έλληνες Πατριώτες. Εκεί θα λαμβάνετε αντισυστημικά νέα από το newsfire.gr και νέα που μένουν στο site και δεν φεύγουν επειδή δεν είμαστε συστημικό μέσο. Δεύτερον, θέλω σας παρακαλώ να εγγραφείτε στο κανάλι μας Right to the Bone. Θέλω να μας βοηθήσετε με τη μηνιαία συνδρομή, είναι κάτω από το 1 ευρώ στο τέτοιο, για να βρισκόμαστε κιόλας από κοντά, διότι πρέπει να γίνεται κάποιο φιλτράρισμα. Και like, επιδοκιμασία, για να μεταδοθεί όσο γίνεται περισσότερους. Αυτά από εμένα, θεωρώ ότι θα τα πούμε αύριο. Η προσπάθειά μου είναι και κάθε μέρα, κάποιες φορές το πετυχαίνω, κάποιες δεν το πετυχαίνω. Όμως όσοι είσαστε στην ομάδα Viber, θα έχετε και ειδοποίηση όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Αυτά από εμένα, είστε επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
4: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
3: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
4: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
3: Χωρίς λίστα αναμονής.
4: Χωρίς υποκατάστατα.
3: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
11: Άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά.

0: Γεια σας, είστε στο News 24/7, με λένε Κώστα Γιαννακίδη και αυτό είναι το TalkFlix, ένα vidcast που χρησιμοποιώ σε αφορμή την αγαπημένη σειρά του καλεσμένου για να τον παρασύρει σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, σχετικά φυσικά με το αντικείμενό του. Σήμερα είναι εδώ η Άννα Κανδαράκη, ψυχολόγος. Γεια σου Άννα.
1: Καλησπέρα Κώστα, είναι η χαρά μου.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σειρά?
1: Θα είμαι λίγο ρετρό, αλλά θα είμαι πολύ αληθινή και αυθεντική. Είναι η Απαράδεκτη.
0: Άλλο και τούτο, γιατί?
1: Δεν είναι μόνο επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και γιατί είναι από τις πολύ αγαπημένες μου φίλες και το Γιάννη τον Μπέζο που τον ξέρω προσωπικά. Είναι γιατί μιλάει και περιγράφει ανθρώπινους χαρακτήρες με μια αυθεντικότητα. Δηλαδή με ένα ψηφιδωτό, δεν βλέπουμε ακραίες καταστάσεις και έχουν και μια αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πάντα διαχρονική.
0: Εντάξει, χαρακτήρες είναι και λίγο καρικατούρα τώρα. Δηλαδή έχει μια υπερβολή.
1: Έχουν αλήθεια όμως από πίσω. Γι' αυτό και κρατάνε και μέχρι και σήμερα. Δεν είναι μόνο καρικατούρες.
0: Εντάξει, είναι και ωραίο το χιούμορ της Παπαδοπούλου. Γι' αυτό. Ξένες σειρές δεν βλέπεις?
1: Ναι, πώς δεν βλέπω. Βλέπω και ξένες σειρές. Έχω δει. Θα πω στη διαδικασία να σκεφτώ. Μ' άρεσε πολύ το House of Cards. Θα ξεκινήσω με αυτό. Ήταν έτσι σκληρό. Αλλά εμένα μου αρέσουν οι σειρές που έχουν μέσα προσωπικότητες που πιάνουν πολλά χρώματα στις προσωπικότητες.
0: Αυτό ήταν πιο αληθινό από τους απαράδεκτους στο House of Cards. Γιατί δείχνει τους ανθρώπους όταν παίρνουν εξουσία, αυτό το παρασκήνιο, το πώς αλλάζουν οι άνθρωποι.
1: Κάτι όμως, εμένα με ενοχλεί όταν φτιάχνεις έναν ρόλο ο οποίος είναι μακριά από αυτό που θα συναντήσω στην καθημερινότητά μου. Δεν συναντάμε καθημερινά τέτοιους ανθρώπους που συναντάμε στο House of Cards. Αλλά θέλω, γιατί το κουβεντίασα και πρόσφατα, στο πόσο σημασία έχει οι προσωπικότητες να μην είναι είτε ακραία σκοτεινές είτε ακραία φωτεινές, να είναι ο καλός να είναι πολύ καλός και ο κακός να είναι πολύ κακός. Θέλω ο κακός που τον συναντάω καθημερινά, γιατί έχω δουλέψει με πολύ κακούς. Έχω δουλέψει στο Παρίσι, είχα δουλέψει σε φυλακές με παιδεραστές.
0: Ναι.
1: Και ο κακός, και ο πιο σκοτεινός, γιατί πόσο πιο σκοτεινός μπορεί να υπάρχει κάποιος, έχει μέσα και χρώματα φωτεινά, σκοτεινά, κλειστά, κρυφμένα.
0: Και πόνο, δηλαδή αυτοί οι παιδεραστές κατά βάση δεν ήταν πρώην κακοποιημένα παιδιά?
1: Ήταν προεγκακοποιημένα παιδιά, αλλά εγώ δεν στέκομαι μόνο στο τραύμα που κουβαλούσαν, στέκομαι και στο σήμερά τους, που ερχόντουσαν και έλεγαν είμαι ένα τέρας, με συχαίνομαι, δεν με αντέχω και εμένα, απαλλάξτε με από αυτό που είμαι. Οπότε όταν ο άλλος μιλάει με την αλήθεια του, η αλήθεια είναι πάντα αγωητευτική και διαχρονική.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι όμως δεν έρχονται και σου λένε ότι είμαι τέρας ή δεν είμαι καλός ή δεν μ' αρέσει ο εαυτός μου.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι
1: απαραίτητα. Έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να μας κοιτάξουμε με ειλικρίνεια στον καθρέφτη. Και όχι επειδή δεν θέλουμε, επειδή δεν ξέρουμε. Δηλαδή, νομίζω πως είναι μία μάστιγα αυτός ο ψευδής εαυτός, η ψεύτικη χαρά, που μας πείθουμε ότι είμαστε κάτι άλλο, επειδή διηγούμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και τελικά το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Είναι φοβερό που βλέπω παρέες οι οποίες περνάμε ωραία. Α, τι ωραία, τι γίνεται, παιδάκια, πώς περάσαμε, τι ωραία. Και δεν περνάει κανείς καλά. Βαριόμαστε όλοι ικτρά.
0: Μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη μέρα ζούμε διαφορετικές ζωές. Δηλαδή, άλλη ζωή έχουμε με τους φίλους μας, άλλοι είμαστε εκεί, άλλοι είμαστε στη δουλειά. Άλλοι είμαστε στο σπίτι, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή μπορεί να ζούμε και δύο και τρεις ζωές.
1: Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, Κώστα, είναι ο ίδιος. Εκείνοι οι οποίοι λένε ότι εγώ θα συσχετιστώ με τον συνάδελφό μου με απόσταση και με ένα τυπικό τρόπο, ενώ στην οικογένειά μου θα είμαι πολύ δεμένος, δεν είναι αλήθεια. Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, ο παρανομαστής, είναι ένας, είναι κοινός κάθε φορά. Είναι με τον τρόπο που έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου, από το attachment theory του Bowlby, πώς έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου που είναι με το πρώτο φροντιστή μου. Άρα, αν έχω μάθει να συσχετίζομαι και να συνδέομαι με αυθεντικότητα και με ασφάλεια και με σταθερότητα, άρα και με σύνδεση βαθιά, έτσι θα συνδεθώ και στην επαγγελματική μου ζωή, έτσι θα συνδεθώ και με τους φίλους μου, έτσι και με τον σύντροφό μου, έτσι και στην οικογένειά μου. Αν πάλι έχω μάθει να συσχετίζομαι, όπως το γράφει η Δημουλά, με αραιές βελονιές να ξυλώνονται εύκολα, έτσι θα συσχετιστώ με όλους τους ανθρώπους. Προφανώς με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα το πλαίσιο, αλλά ο τρόπος σύνδεσης θα είναι κοινός.
0: Άρα πάλι το γυρίζουμε στους γονείς, γιατί είπε στον πρώτο φροντιστή, άρα όντως όλα ξεκινάνε από εκεί.
1: Είναι το ανέκδοτο που έχω στην οικογένειά μου, που με παίρνει ο πατέρας μου και μου λέει αύριο θα βρέξει, μου λέει εμείς φταίμε. Και λέω ναι, ξεκινάει πάντα, γιατί είναι αυτό που έλεγα τώρα σε ένα ζευγάρι που είχε έρθει και μου λέει, έχουμε έρθει, μου λέει και το γιο μας, μην μας ρωτάτε λέει για μας. Και λέω είναι σαν να μου λέτε γιατί ένα λουλούδι δεν ανθίζει, αν δεν κοιτάξω να δω αν έχει ήλιο, αν έχει χώμα, ποιο είναι το περιβάλλον του, από εκεί θα ξεκινήσει το τελικά, τι θα βγει. Όλοι έχουμε μέσα μας και σκοτάδι και φως, το θέμα είναι τι θα ποτίσουμε.
0: Ναι, αλλά η βασική σχέση παραμένει με τους γονείς, έτσι δεν
1: 100%.
0: Είναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το θέμα είναι το εξής που εμένα με προβληματίζει, ότι εμείς ως άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, δυσκολεύεται να δει τους γονείς τους κανονικούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και σήμερα μου έρχονται θεραπευόμενοι στο μυαλό. Σήμερα μου έλεγε μία θεραπευόμενη πόσο πολύ λυπάται που τώρα που πάει να γίνει εκείνη η μητέρα, ξαφνικά συνειδητοποιεί και έχει καταρρεύσει στα μάτια της η δική της η μητέρα, που την είχε πάρα πολύ ψηλά. Και λέω ότι είναι προϋπόθεση η αποδόμηση, όχι η διαγραφή, η αποδόμηση του γονεϊκού συστήματος για να μπορέσω να έχω εξέλιξη. Κάνω πάντα αυτή την ερώτηση στις συνεδρίες, τους λέω από τη δική σας πατρική οικογένεια τι κρατάτε και τι αφήνετε. Αν μου πούνε ότι κρατάω τα πάντα, προβληματίζομαι. Αν μου πούνε ότι διαγράφω τα πάντα, πάλι προβληματίζομαι. Γιατί σίγουρα κάτι καλό υπάρχει και σίγουρα όμως και κάτι δύσκολο υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι υπέροχοι άνθρωποι σε όλα τους. Γιατί είναι άνθρωποι.
0: Ή τέρατα σε όλα τους. Δέχεσαι ότι μέσα στα βάθη του ψυχισμού μας υπάρχει ένα σκοτεινό δωμάτιο που εκεί κάθεται ένα παιδί με οθόνες και βλέπει όλη μας τη ζωή και αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική μας αντίδραση. Δηλαδή ισχύει αυτό που λένε το παιδί παραμένει πάντα παιδί μέσα σου και αυτό ουσιαστικά σε εξουσιάζει, ή το θεωρείς πια παροχημένο αυτό σε άποψη?
1: Όχι, δεν είναι παροχημένο. Γιατί από εκεί μπαίνουν οι αρχικές βάσεις του πώς μας βλέπουμε, που ξεκινάει από το πώς με βλέπουν οι άλλοι και οι πρώτοι άλλοι είναι οι γονείς. Τελικά εγώ τι αντιλαμβάνομαι για μένα. Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό το γονεϊκό βλέμμα. Όλη μου η δουλειά και το βιβλίο που έχω γράψει είναι πάνω στο βλέμμα το γονεϊκό. Οπότε τελικά ο κάθε ένας μας από πίσω κρύβει ένα παιδί όντως που μπορεί να είναι φοβισμένο, που να έχει μέσα παράπονο. Το βλέπω πολύ συχνά στους ανθρώπους που έρχονται, ανεξάρτητα από το τι έχουν κατακτήσει, που μπορεί να έχουν κατακτήσει μεγαθύρια. Τελικά, επειδή δεν έχουν λάβει αυτή την επιβράβευση στην παιδική ηλικία από τον μπαμπά ή από τη μαμά, επειδή τους έχουν δει, τελικά να νιώθουν βαθιά αδικία και ένα βαθύ παράπονο.
0: Τι είναι αυτό που βασανίζει περισσότερο τους ανθρώπους από ό,τι βλέπεις από τους θεραπευόμενους? Ποιο είναι το νούμερο ένα βάσανο, ας πούμε?
1: Αισθάνομαι ότι μπορεί να έχετε με διαφορετικές μορφές, αλλά ο παρανομαστής από πίσω είναι η αγωνία εγκατάλειψης. Το άγχος του αποχωρισμού, η βαθιά αγωνία μοναξιάς που μπορεί να έρθει είτε με μια κρίση πανικού, που η κρίση πανικού τι είναι? Είναι μια καταπιεσμένη επιθυμία. Έχω καταπιέσει τα συναισθήματά μου και τελικά μπορεί να βγει με μια έκρηξη αυτό. Είτε με την κατάθλιψη, που τι είναι η κατάθλιψη, καταπιεσμένη επιθυμία είναι. Που τα καταπιέζω όλα αυτά γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Οπότε ουσιαστικά εκπαιδεύομαι να είμαι αρεστός, να μην είμαι εγώ, γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Ο φόβος απόρριψη και εγκατάλειψη είναι από πίσω.
0: Άρα είναι ο μεγαλύτερος φόβος και ίσως αυτός βγαίνει και καμιά φορά και σε φόβο θανάτου, έτσι δεν είναι?
1: Από 100%. Όταν έρχονται κάποιος και ή φόβο υγείας, κάποιος ναι, ο οποίος έχει φόβο υγείας, από πίσω έχει επιθυμία ζωής. Ότι φοβάμαι θα πεθάνω και δεν θα έχω προλάβει να ζήσω όλα αυτά που θέλω να ζήσω. Οπότε ο φόβος μοναξιάς, ο φόβος εγκατάλειψης, από πίσω έχει αγωνία και φόβο θανάτου.
0: Το ζητούμενο ποιο είναι, γιατί διαβάζουμε πάρα πολύ και από άρθρα ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, για την έννοια της ευτυχίας. Μήπως το ζητούμενο έπρεπε να είναι λιγότερη δυστυχία?
1: Μου φαίνεται πολύ μιζερούλη αυτό, λιγότερη δυστυχία.
0: Ή πιο ρεαλιστικό.
1: Πιο ρεαλιστικό. Όχι, απλά για αρχή υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, γιατί υπάρχει ένα ατέρμονο κυνήγι ευτυχίας.
0: Που εσύ ξέρεις αυτό... κανένα ευτυχισμένο άνθρωπο?
1: Τι σημαίνει ευτυχία?
0: Αυτό λέω, γιατί ίσως είναι κάτι που δεν υπάρχει, είναι μια τεχνητή κατασκευή, ενώ η δυστυχία είναι πολύ πιο αντικειμενικός όρος.
1: Δεν έχουμε μάθει πρώτα απ' όλα να επιτρέπουμε στον εαυτό μας ότι η ευτυχία δεν είναι καθολική. Εκεί μπερδευόμαστε. Αν τελικά εγώ είμαι ευτυχισμένος τώρα ή μήπως θα έπρεπε να κυνηγήσω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Άρα τελικά είμαι συνεχώς σε μια εγρήγορση, κοιτάζω συνεχώς τους γύρω μου για να σιγουρευτώ αν τελικά καλά κάνω και είμαι χαρούμενος, καλά κάνω και είμαι ευτυχισμένος. Υπάρχει και αυτός ο φόβος. Παναγία μου, μην μου συμβεί κάτι, τώρα που είμαι καλά. Υπάρχει ένας φόβος. Και το λέει ωραία ο Μάσιμο Ρεκαλκάτι ότι έχουμε μπερδέψει λίγο την επιθυμία με την απόλαυση. Η επιθυμία έχει μέσα τη στέρηση, έχει μέσα την έλλειψη, έχει μέσα την αναμονή, την προσπάθεια. Σε αυτά δεν έχουμε μάθει να στεκόμαστε, να προσπαθώ, να πω ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να τα έχεις όλα και δεν πειράζει. Νιώθουμε ότι η ευτυχία σημαίνει να τα έχεις όλα, να είναι όλα τακτοποιημένα. Αυτό δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Αν έτσι ορίζουμε την ευτυχία, όχι. Έτσι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Η απόλαυση, εκεί μπερδευόμαστε. Η απόλαυση είναι για αυτό που λέμε με τα social. Είναι το like, είναι ότι θέλω κάτι και το θέλω τώρα. Και το θέλω αυτούσιο, ακέραιο και ολόκληρο. Αυτό όντως, αυτό είναι μια παιδική παντοδυναμία η οποία δεν νοείται. Η ευτυχία όμως με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα έχω όλα, αλλά αυτά που έχω τώρα, που τα έχω κυνηγήσει, που τα έχω διεκδικήσει, που έχω περιμένει για αυτά και έχω πολεμήσει, γι' αυτό και έχουν και διάρκεια. Δεν ασπάζω με αυτό το η ευτυχία είναι στιγμές. Γιατί βασική προϋπόθεση είναι και η προοπτική. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευτυχία χωρίς προοπτική. Όταν λέω πάντα αυτό το παράδειγμα στις ομιλίες μου, ότι άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά. Κανείς δεν θα απολάμβανε τα βιολιά. Ή ότι κοίταξε να δεις αυτό που θα σου δώσω το τελευταίο φιλί, γιατί μετά από λίγο εμείς δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Κανείς δεν θα απολαύσει αυτό το φιλί. Όλοι θέλουμε και μία προοπτική, ότι αύριο με περιμένει κάτι καλύτερο. Οπότε στέκομαι ότι αν έχω πολεμήσει για αυτή την ευτυχία και έχει και τη διάρκεια, μπορώ σιγά σιγά να την επιτρέψω και στον εαυτό μου.
0: Ναι, αλλά γιατί οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αισθάνονται πιο αποτυχημένοι?
1: Άλλο, μου βάζει την επιτυχία τώρα, δεν μου βάζει την ευτυχία.
0: Ναι. Συνδέονται.
1: Αχ, η αποτυχία έχει μέσα η επίτευξη στόχου, που συνεχώς έχει μέσα πολύ και το κομμάτι της αναγνώρισης από τους υπολείπους. Ο επιτυχημένος περιμένει και την αναγνώριση απ' έξω. Θέλει και το κοινό η επιτυχία. Δεν μπορεί να είμαι επιτυχημένος μόνος μου.
0: Ποιος περιμένει τόσο πολύ την αναγνώριση, αυτός που δεν την έχει πράξει από τους γονείς του?
1: Γραμμικό μου το περιγράφεις λίγο. Λείπει ο γονιός, δεν έχω πάρει. Είναι όμως μια βασική προϋπόθεση. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν επιτύχει πολύ λιγότερα, αλλά να μπορούν να τα απολαύσουν περισσότερο. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορώ να καταλάβω εμένα τι με κάνει χαρούμενο, εμένα τι με καθησυχάζει, με ευχαριστεί, με εξελίσσει, με ανθίζει, να το πω πιο απλά, για να μπορέσω να μου το επιτρέψω και όλος να το ευχαριστηθώ και να το απολαύσω, χωρίς να πλέκονται οι υπόλοιποι μέσα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι λίγο μακάβριο βέβαια. Θυμάμαι στη Σορβόνη που ήμουνα, μας βάζανε μια άσκηση, η οποία ήταν τι θα θέλατε να γράφει το μνήμα σας.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει μέσα μία επεξεργασία. Και ήταν, θυμάμαι κάποιος έλεγε ότι έχει ταξιδέψει. Θυμάμαι ένας που είχε έντονα ναρκισσιστικά, έγραψε έφυγε όταν ήθελε. Ναι. Δηλαδή ακόμα και εκεί αποχώρησε όταν ήθελε. Εγώ θυμάμαι είχα σκεφτεί ότι αγάπησε και αγαπήθηκε. Γιατί για μένα ήταν τόσο σημαντικό το κομμάτι των σχέσεων. Αυτή η ερώτηση λοιπόν την προσκαλώ να την κάνουν και αυτοί που μας ακούν, γιατί έχει σημασία εκείνη την ίστατη στιγμή. Και το λέω γιατί έχω δουλέψει σε ανθρώπους στην ανακουφιστική φροντίδα που ήταν πλέον στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και πέθαιναν. Και οι περισσότεροι μου έλεγαν ότι πόσο χρόνο έχασα για ανούσια πράγματα. Τα οποία όμως όταν τα ζούσα ήταν σημαντικά για μια αύξηση.
0: Α, ναι, αυτό ισχύει. Αυτό και μου το έχει πει και εμένα μία φίλη μου η οποία δεν ζει πια. Όταν έπαθε καρκίνο, μου είπε ότι κατάλαβα ότι ξόδεψα τη ζωή μου σε ανοησίες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί παρασύρωμαι από τους υπόλοιπους. Τι θα έρθει το χειροκρότημα, πώς θα με καμαρώσουν οι άλλοι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Τελικά να μπορέσω να κάνω ένα zoom out και να μπορέσω zoom out στους υπόλοιπους, zoom in σε μένα. Τι είναι αυτό που εμένα με γεμίζει. Πολύ δύσκολο να το καταλάβω, πολύ δύσκολο να μου το επιτρέψω.
0: Εντάξει, ναι, okay, πολύ ωραίες συμβουλές. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι συμβουλές, μην μου το υποτιμάς.
0: Συμβουλές, ναι.
1: Είναι ένα βλέμμα. Είναι, ναι, ένα βλέμμα.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Θέλει μια επεξεργασία. Το πιο δύσκολο απ' όλα, και επιμένω σε αυτό. Εγώ αυτό που λέω στους θεραπευόμενους είναι ότι το πιο δύσκολο τελικά είναι να αντέξω, να βάλω το δάχτυλο στην πληγή, να βάλω εκεί που πονάω. Είναι αυτό που είπα στην αρχή για τον ψευδή αυτό. Θα πω χαζό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που μπορεί να έγραφα, ξέρω εγώ, 16 και έλεγα στον κόσμο όλο πως είχα γράψει 18. Και μετά έβλεπα στον έλεγχο 15. Και έλεγα, αφού έχω γράψει 18. Και έλεγα στον εαυτό μου, Άννα, στους άλλους έλεγες 18. Το είχα πιστέψει κι εγώ η ίδια.
0: Ναι.
1: Το λέμε πάρα πολύ στον εαυτό μας αυτό το ψεύτικο. Και το πιστεύουμε κι εμείς και τελικά χάνουμε την ταυτότητά μας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι επιβιώνουμε όμως. Δηλαδή, άμα δεν παραμυθιάσεις τον εαυτό σου, πώς θα επιβιώσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το παραμύθισμα στον εαυτό
0: σου. Πώς θα ξορκίσεις τους φόβους σου, αν δεν παραμυθιαστείς.
1: Γιατί να πρέπει να παραμυθιαστώ. Δεν έχω τόσα πολλούς δράκους έχω που θα πρέπει να με παραμυθιάσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Αισθάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε τόσο πολύ μήπως βγει κάτι τόσο πολύ κακό και τελικά ειλικρινά στο λέω Κώστα, από τους περισσότερους ανθρώπους που έρχονται και τολμούν να έρθουν, ωραία χρώματα εγώ βλέπω. Ωραία πράγματα βλέπω από πίσω. Ξέρεις πόσο συχνά λέω την έκφραση ότι ξέρετε από τη διαδρομή σας και από την αφετηρία που ξεκινήσατε δεν τα έχετε καταφέρει και άσχημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι περισσότεροι έχουμε μάθει πολύ να μας χτυπάμε και να μας μαλώνουμε. Και δεν σημαίνει ότι τα έχουμε καταφέρει τόσο άσχημα.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ φοβάμαι να κάνω ψυχοθεραπεία. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Ότι ψυχανάλυση. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρω το θάρρος. Δεν μου λες τι είναι. Θα ακουστεί αφελής η ερώτηση. Αλλά επειδή τα ακούμε συνέχεια. Τι είναι ο ναρκισισμός.
1: Εντάξει, υπάρχει τώρα με την όρια της, με τους όρους της ψυχοπαθολογίας. Πώς είναι, πρώτα απ' όλα, ναρκισισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Που είναι μια διαταραχή προσωπικότητας, όπως υπάρχει εξαρτητική, όπως υπάρχει οριακή, όπως υπάρχει ψυχοπαθητική, αντικοινωνική, που είναι η serial killer κτλ. Που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Που επί της ουσίας είναι μια βαθιά ανασφάλεια, που είναι ότι έχω ένα πολύ αυξημένο εγώ, που είναι ότι δεν έχω καθόλου έμπαθη, δεν μπορώ να πω καθόλου στη θέση του άλλου, που έχω χρησιμοποιώ πολύ τους υπόλοιπους για να μπορέσω εγώ να νιώσω καλά.
0: Αυτό που ο κόσμος το περιγράφει ως εγωιστής.
1: Ο εγωιστής δεν είναι πάντα εγωιστής. Ο εγωιστής πιστεύω ότι μπορεί να μπει και στη θέση του άλλου. Εγωισμό έχουμε όλοι. Η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν έχει καθόλου καλή σύνδεση ούτε με το δικό του συνέστημα, ούτε με του άλλου το συνέστημα. Και έρχεται σχεδόν ποτέ στην θεραπευτική συνεδρία ο ναρκισιστής. Μόνο έρχεται στο τέλος γιατί πάβει να γοητεύει και συνήθως εμφανίζει κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Οπότε εμφανίζει κατάθλιψη γιατί δεν μπορεί να εισπράξει όλη αυτή την αποδοχή που μπορούσε να έπαιρνε προηγουμένως. Οπότε βουλιάζει και έρχεται να δουλέψει το καταθλιπτικό του σύμπτωμα.
0: Η ναρκισιστική διαταραχή προκύπτει επειδή προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει κάποια ελλείμματα που έχει.
1: Η διαταραχή προσωπικότητας πρώτα απ' όλα είναι προσωπικότητα. Είμαι εγώ και θέλω να είμαι τίμια και ειλικρινής, δεν θεραπεύεται. Οπότε να έρθει μια ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Μπορεί να
0: δουλέψουμε. Τους πιάνουν. Ναι,
1: τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει, ναι. δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που λέμε ψυχοεκπαίδευση. Να τους εκπαιδεύσουμε στις δυσκολίες τους για να μπορούν να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους και να μπορούν πολύ διανοητικά να τις οριοθετούν και να τις περιορίζουν. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω αν κλισέ που λέγεται, αλλά είναι πιο δυστυχισμένος ο κόσμος σήμερα από ότι παλιά. Εγώ νομίζω ότι παλιά οι άνθρωποι πρέπει να ήταν πιο δυστυχισμένοι. Και ας ήταν και πιο αμόρφωτοι και πιο απλοί, αλλά πρέπει να είχαν πάρα πολλά επίπεδα καταπίεσης και συναισθημάτων και ενορμήσεων και σκέψεων. Δεν είναι μύθος αυτό που λένε ότι παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι.
1: Θα συμφωνήσω πολύ. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι για να μιλάμε για ευτυχία ή δυστυχία, πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει την επιβίωση. Έτσι, οπότε στο παρελθόν είχαμε πολλά ερωτηματικά επιβίωση. Παλεύαμε για την επιβίωση. Η ευτυχία και η δυστυχία, μιλάμε πλέον για το εύζην, μιλάμε για το επόμενο επίπεδο. Αλλά επίσης, δεν ασπάζουμε καθόλου και την νοσταλγία. Είναι πολύ πουλή νοσταλγία. Η νοσταλγία φωτίζει το κυριακάτικο τραπέζι και κουκουλώνει τη σιωπή, κουκουλώνει τη βία, κουκουλώνει την καταπίεση των γυναικών, το ότι δεν επιτρεπόταν στους άντρες να κλάψουν, να μιλήσουν για συναισθήματα. Οπότε δεν ασπάζουμε καθόλου αυτό ότι στο παρελθόν ήταν τα πράγματα πιο καλά. Απλά δεν είχαμε αυτές τις ίδιες λέξεις που έχουμε τώρα για να μιλήσουμε για την ψυχική μας υγεία. Στο παρελθόν λέγαμε έχω ένα βάρος στο στήθος. Τώρα μπορούμε να μιλάμε για κρίση πανικού, για κατάθλιψη, για burnout κτλ. Οπότε και τώρα λεκτικοποιούμε και περισσότερο. Απλά τώρα έχουμε περισσότερες λέξεις και έχουμε άλλη μορφή. Δηλαδή συνειδητοποιούμε το ασύνδετο κομμάτι μας, συνειδητοποιούμε τη μοναξιά μας. Στο παρελθόν ήταν λίγο αυτονόητη, την καταπίναμε και πορευόμασταν. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Νομίζω ότι είναι η μοναξιά το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα. Ακόμα και αν ζουν με άλλους.
1: Έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να συνδεθούμε, γιατί για να μπορέσω να συνδεθώ θα πρέπει να εμπιστευτώ. και έχουμε τεράστια δυσκολία εμπιστοσύνης. Μέχρι και σήμερα βλέπω οικογένειες που είναι τόσο κλειστά συστήματα, που μεγαλώνουν με αυτές τις ατάκες ότι τα αδέρφια σου να αγαπάς, τη μητέρα σου, η οικογένειά σου, δε κανείς δεν θα σε αγαπήσει όπως η οικογένειά σου. Mm-hmm. Οπότε όταν μεγαλώνω με την απουσία εμπιστοσύνης, που η απουσία εμπιστοσύνης επί της ουσίας είναι απουσία εμπιστοσύνης στον εαυτό. Για να μην μπορώ να εμπιστευτώ εσένα, δεν εμπιστεύομαι εμένα.
0: Ναι.
1: Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό, ότι αυτό που λένε ότι και κανένα δεν μπορεί να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Τον εαυτό μου εμπιστεύομαι, που εμπιστεύομαι εσένα, που ακόμα και αν εσύ με εγκαταλείψεις, εγώ δεν θα καταρρεύσω. Εμπιστεύομαι, αφήνομαι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Έρχονται και μου λένε, ναι, κύριε Κανδαράκη, απογοητεύτηκα. Πάντοτε όταν δίνομαι, ποτέ δεν καταλαβαίνω ότι τελικά τι λάθος έχω κάνει εγώ. Πάντα απογοητεύομαι από τον άλλον. Οπότε ναι, αλλά την πάτησα. Εννοείται. Και θα την πατήσω και θα την ξαναπατήσω. Αλλά αυτή τη μία φορά που θα μπορέσω να συνδεθώ και να κουμπίσει η ψυχή μου με την ψυχή του άλλου αυθεντικά. Γι' αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι. Συναντήσεις και αποχωρήσεις, αυτό είναι.
0: Άρα οι άνθρωποι που έρχονται για θεραπεία θέτουν πάρα πολύ συχνά το θέμα της εγκατάλειψης από κάποιον άλλον, έτσι. Δηλαδή το.
1: Της απογοήτευσης.
0: Για ποιο λόγο δεν μπορούν. Οι σχέσεις δεν είναι πια τόσο σταθερές. Θα μου πεις, ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι γυναίκες δεν είναι τόσο εξαρτημένες όσο ήταν στο παρελθόν από τους άνδρες, οπότε μπορούν ευτυχώς και μιλάνε. Έτσι είναι. Γι' αυτό πια δεν έχουμε και γάμους που μακροημερεύουν, όπως ήταν παλαιά. Δεν είναι δηλαδή το διαζύγιο ένα ταμπού. Αλλά τι φταίει και δεν μπορούν οι άνθρωποι να στήσουν καλές σχέσεις?
1: Δεν ξέρω αν στο παρελθόν είχαμε καλύτερες σχέσεις. Τώρα όμως αρχίζει και γίνεται η επιθυμία πολύ συγκεκριμένη. Και η επιθυμία, δηλαδή αυτό που λες, ότι δεν είναι οι άνθρωποι μαζί από ανάγκη και είναι από επιθυμία. Το να μπορώ να σου ποτίζω την επιθυμία σου κάθε μέρα είναι τεράστιο, τεράστια πρόσκληση και πρόκληση. Αλλά θα βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι αν εγώ δεν μπορώ εμένα να με ευχαριστήσω, αν εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει εμένα ευχαριστημένο και απαιτώ από τον άλλον, μετά αρχίζω και αναπτύσσονται αυτό που λέμε οι σαδομαζοχιστικές σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται σε τι? Ότι επειδή εγώ δεν είμαι καλά, με ενοχλεί που εσύ είσαι καλά. Και αρχίζει και μπαίνει ένα κομμάτι ότι είτε θα πρέπει να είμαστε και δύο δυστυχείς που τρογόμαστε μεταξύ μας, είτε θα πρέπει και οι δύο να μπορούμε να εξελισσόμαστε μαζί και να μπορεί και ο ένας να καμαρώνει και να απολαμβάνει την χαρά του άλλου, ακόμα κι αν δεν τον συμπεριλαμβάνει. Γιατί αυτό περιέχει μέσα η αγάπη. Η αγάπη είναι να μπορώ να χαίρομαι με τη χαρά σου, ναι, χωρίς η χαρά σου να με συμπεριλαμβάνει. Που αυτό για να μπορώ να το κάνω, θα πρέπει και εγώ να έχω δικές μου πηγές χαράς και να μπορούμε να μοιραζόμαστε και να εξελισσόμαστε. Δύσκολος συνδυασμός, πολύ.
0: Και όταν με ζηλεύεις, τι συμβαίνει εκεί?
1: Είναι αυτό.
0: Όταν υπάρχει ζήλια.
1: Έχω τέτοια βαθιά δική μου ανασφάλεια που δεν μπορώ να καμαρώσω, γιατί φοβάμαι ότι απειλούμε. Ότι όσο εσύ ανθίζεις, τόσο εγώ μαραίνομαι. Ή τόσο πιο λίγο θα φαίνομαι εγώ μπροστά σε ένα που εξελίσσεσαι. Οπότε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή επιλέγουν ανθρώπους που είναι πιο χαμηλά, για να νιώθουν ήδη την ασφάλεια αυτή. Και τελικά, μετά από λίγο, θα έρθει ο κορισμός, θα έρθει ο μηδενισμός. Δεν θα μπορώ εγώ, γιατί αυτό που λέω ότι το πιο μακροβιότερο διαγερτικό είναι ο θαυμασμός.
0: Ναι. Σίγουρα για τις γυναίκες. Τώρα για τους άντρες δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
1: Για τους άντρες, γιατί μετά από λίγο. Ας μην κάνουμε τέτοιες φρετικές διακρίσεις. Σιγά-σιγά, ναι, νομίζω πως. Το βλέπω και στις θεραπείες και στις συνεδρίες. Ότι ο άντρας ο οποίος δεν νιώθει θαυμασμό για τη γυναίκα του. Και πρόσεξε, ο θαυμασμός είναι συνυφασμένος με το κάθε ενός τι είναι το σημαντικό του. Για άλλον, το να βλέπει τη γυναίκα του να είναι μια καλή μάνα, εμπνευστική μάνα, προκαλεί θαυμασμό. Οι ρόλοι αλλάζουν. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι η στασιμότητα.
0: Ωραία. Μια και λέμε λοιπόν για ρόλους μέσα σε μια σχέση, τι είναι αυτό που κάνει κάποιες γυναίκες, γιατί για γυναίκες αναφέρομαι κυρίως, να μένουν σε μια κακοποιητική σχέση, η οποία μπορεί να έχει και το στοιχείο της βίας ως μία από τη διάσταση. Εντάξει, ας το οικονομικό στην άκρη, που μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας στα παιδιά, αλλά μια γυναίκα που κάθεται και κακοποιείται επί δεκαετίες, για ποιο λόγο το κάνει?
1: Είναι πολύ παραγοντικό. Μου αναφέρεις και μου βγάζεις απ' έξω το οικονομικό, αλλά θα τολμήσω να πω ότι και μια γυναίκα η οποία επιτρέπει στον εαυτό της να μπει σε μία σχέση και να είναι απόλυτα εξαρτώμενη από κάποιον, καταλαβαίνουμε ότι την ίδια στιγμή ξεχνάει εντελώς τον εαυτό της, γιατί καταπνίγει την ελευθερία της. Οπότε είναι λίγο σκληρό έτσι όπως το λέω. Αλλά αν εγώ δεν έχω τη δική μου την ελευθερία να μπορέσω ανά πάσα στιγμή να πω ότι εγώ αν δεν είμαι ευχαριστημένη μπορώ να φύγω, έχω τα δικά μου τα πόδια, δημιουργώ προϋποθέσεις κακοποίησης.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δίνεις πολύ μεγάλη έμφαση στο οικονομικό και στην έννοια της ελευθερίας. Εγώ
1: μιλάω στην αυτονομία.
0: Ναι, θέλω να αγγίξουμε το ψυχικό κομμάτι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα η οποία θα κακοποιηθεί το βράδυ, το πρωί να σηκωθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον άνθρωπο που τη χτύπησε.
1: Μια γυναίκα η οποία επιτρέπει την κακοποίηση, σαν βασικό παρανομαστή, έχει την απουσία αγάπης στον εαυτό της. Οπότε ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ αυτή η απουσία αγάπη στον εαυτό. Γι' αυτό επιμένω. Δεν στέκομαι στο οικονομικό που σου είπα προηγουμένως. Στέκομαι στην απουσία ελευθερίας και στην απουσία αυτονομίας. Μπορεί μια γυναίκα να μην εργάζεται, αλλά να πει ότι εγώ μπορώ να βγω εκεί έξω και να δουλέψω και να πάω κατευθείαν να δουλέψω και να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Δεν θα το κάνει. Διότι από κάτω, εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι εξοικειωμένη στην βία με όλες τις μορφές της όμως. Η βία μπορεί να έχει μέσα την παραμέληση. Που τι σημαίνει παραμέληση? Έχω μεγαλώσει ένα σπίτι που δεν με έχουν δει, δεν με βλέπουν, δεν με έχουν ρωτήσει τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενη. Δεν με έχουν ρωτήσει τι γεμίζει την καρδιά σου, τι θα ήθελες εσύ να κάνεις.
0: Και αντί να πάω λοιπόν να το αναπληρώσω, πάω και βρίσκω τον ίδιο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που αναπαράγει το μοτίβο του σπιτιού μου.
1: Πάω και βρίσκω κάποιον ο οποίος μου συνεχίζει το αίσθημα της ασφάλειας, που η ασφάλεια δεν έχετε από μένα πλέον, έχετε απ' έξω. Οπότε εγώ μετά νιώθω πού θα πάω. Οι περισσότερες αυτό λένε. Πού να πάω, να φύγω από εδώ, να πάω πού? Αυτή είναι η απάντηση. Οπότε εκπαιδεύομαι ότι τουλάχιστον αυτό εγώ το γνωρίζω, μου είναι οικείο. Πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει, πόσο χειρότερο μπορεί να πάει. Και αυτές οι γυναίκες συνήθως κινητοποιούνται όταν είναι τα παιδιά μέσα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Έχω περιπτώσεις που σου λέω ότι δεν με ενδιαφέρει που χτύπαγε εμένα. Μόλις χτύπησε όμως το παιδί μου, εκεί κινητοποιήθηκα και είπα να φύγω. Αυτός ο παρανομαστής τι είναι? Δεν με αγαπάω εμένα, αγαπάω πιο πολύ το παιδί μου.
0: Ναι, στη γυναίκα που έρχεται σε σένα και σου λέει με δέρνει, τι της λες?
1: Πολύ δύσκολο θα μου το πει. Θα πάρει χρόνο, δύσκολο να το πει, γιατί από πίσω υπάρχει βαθύ το αίσθημα της ντροπής. Αλλά όταν θα το παραδεχτεί και θα το πει συνήθως με το βλέμμα χαμηλά και θα νιώσει ότι δεν είμαστε εκεί για να την κρίνουμε, γιατί δεν κρίνουμε, αλλά είναι για να την καταλάβουμε, τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε την ενίσχυση του εαυτού. Ότι αυτή τη στιγμή έχω να με θυμηθώ, γιατί με έχω ξεχάσει, και έρχομαι σε αυτό που είπες προηγουμένως, σε αυτό το ξεχασμένο παιδί που είναι πίσω, το οποίο πραγματικά το λέω, μέχρι και τώρα δύσκολο ρωτάμε τα κορίτσια μας τι σε ευχαριστεί εσένα, τι σε κάνει χαρούμενη εσένα. Γιατί το κομμάτι της απόλαυσης στη γυναίκα μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ ενοχοποιημένο.
0: Ναι, δαιμονοποιημένο, θα έλεγα ακόμα και με θρησκευτική διάσταση.
1: Πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Αν μπορούσαν με οι κόρες μας να οικονομοποιούν και να τεκνοποιούν με τον κρίνο, νομίζω πως θα το επέλεγαν πολλοί μπαμπάδες. Εμένα έρχονται μπαμπάδες και μαμάδες και με αγωνία, γιατί ο γιος τους έχει πάει 18 χρονών και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Λέω, έχετε και μια κόρη, μάλιστα. Λέω, η κόρη σας πόσο είναι? Μου λέει 19. Ξέρετε αν έχει ολοκληρωμένες σχέσεις? Α, δεν ξέρω. Λέω, δεν μου βγάλατε αγωνία γι' αυτό. Είναι φοβερό. Το πώς, δηλαδή η ευχαρίστηση στη γυναίκα είναι κάτι το οποίο ακόμα το φοβόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με το να είμαι χαρούμενη μέσα στο σπίτι μου.
0: Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό φταίνει οι γυναίκες γι' αυτό. Δηλαδή ένας από τους ένας βασικός ρόλος που είναι της μητέρας, τον συνήθως τον απενεχοποιούμε, ενώ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, βλέποντας και τη συμπεριφορά μιας γυναίκας και τις αντιλήψεις που έχει και αυτά που ανέχεται, τις τα έχει εμφυτεύσει η μαμά της. Όπως και ένας κακοποιητής, σε μεγάλο βαθμό φταίει η μαμά του.
1: Έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει καθοριστικό ρόλο. Και πίσω από τη μαμά υπάρχει μια άλλη μαμά που, η οποία δεν μπόρεσε να σταθεί σε έναν πατέρα ο οποίος μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη. Δηλαδή, θέλω να το πω αυτό, μου θυμίζει μια οικογένεια φιλική, η οποία μου έλεγε ότι τα έχω βάλει με τη μαμά μου και έλεγε η μητέρα, ναι, ρε παιδί μου, λέει, τα έχει μαζί μου, λέει, αλλά ο πατέρας της. Και λέει, δεν αντέχω να μου λες άλλο τον πατέρα μου. Εσύ που ήσουνα. Εσύ που ήσουνα. Ο πατέρας μου ήταν αυτό. Εσύ που ήσουνα. Δηλαδή, είναι ρόλος και θα το πω απλά, δουλειά της μαμάς να προστατέψει την κόρη από έναν μπαμπά που δεν καταλαβαίνει. Γιατί ένας σύζυγος, όταν είναι σύζυγος, μπορεί να καταλάβει. Μπορεί μπαμπάς να μην καταλαβαίνει, αλλά αν έρθει η σύζυγος δίπλα και του πει, έλα να σου μιλήσω για τα παιδιά μας, εκεί μπορεί να ακούσει.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν μεγαλώνουμε παιδιά τώρα? Το ότι τα παραχαϊδεύουμε.
1: Αισθάνομαι πολύ ότι μας ξεχνάμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί δεν μεγαλώνει με αυτό που του λέμε, μεγαλώνει με αυτό που είμαστε. Μου θυμίζει μία ομιλία από αυτούς τους που είχα βρεθεί και εγώ από τους ψυχοκαθοδηγητές, αυτούς που τους λέω εγώ, τέλος πάντων, που βγαίνουν και λένε.
0: Έχω να σε ερωτήσω γι' αυτό.
1: λένε. Και θυμάμαι λοιπόν είχε βάλει μία εικόνα από μία φυλή της Αφρικής και ήταν ένα μωρό στην αγκαλιά της μαμάς, ένα παιδί στην αγκαλιά της μαμάς που ήταν σε ένα ποτάμι και έλεγε ότι επειδή αυτά τα παιδιά σε αυτή τη φυλή δεν κατεβαίνουν από την αγκαλιά της μαμάς, δεν κλαίνε και ποτέ. Και το έλεγε ως καλό. Μόνο που ξέχασε να υπογραμμίσει πως η μέση της μαμάς είχε φτάσει μέχρι το πάτωμα.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης ότι το παιδί είχε κάνει τροφικά πόδια. Θα μπορούσε να περπατήσει. Οπότε, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πρώτα απ' όλα να αντέξουν τα παιδιά και πρώτα οι γονείς στην αβεβαιότητα και στη ματέωση. Δεν τα εκπαιδεύουμε στα παιδιά μας στη ματέωση. Πάμε εμείς να εισπράξουμε την απογοήτευση, να μάθουμε εμείς να περπατάμε για εκείνα, να περάσουμε εμείς τη δυσκολία για εκείνα, να μην δυσκολευτούν. Οπότε δεν εκπαιδεύονται στο ότι ξέρεις κάτι, προχώρα, αυτή είναι η διαδρομή, και αν βρεις τα δύσκολα, έχουμε εδώ και είμαι πίσω να σου κάνω σέρβις και να συνεχίσεις. Αλλά αυτή είναι η διαδρομή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι γονείς οι οποίοι ξεχνούν τον εαυτό τους. Δεν μπορεί η γονεϊκότητα και πιο συγκεκριμένα η μητρότητα να είναι ταυτότητα. Δεν γίνεται να είμαι μόνο μαμά, γιατί αυτό είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι πολύ βαρύς και δεν επιτρέπει να εξελιχθεί η προσωπικότητα. Και βασικό κομμάτι της γονεϊκότητας και της μητρότητας είναι η έμπνευση. Πώς θα με εμπνεύσεις αν εσύ το μόνο που κάνεις είναι να με κοιτάς? Αν δεν κοιτάς εκεί έξω, αν δεν με πείσεις ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι ωραίο που με περιμένει και το βλέπω σε σένα και στα δικά σου τα μάτια, αν όλη μέρα όλη σου η αγωνία είμαι εγώ, αν ο γονιός δεν φροντίζει τον εαυτό του και το παιδί δεν θα μπορέσει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του.
0: Τα βιβλία αυτοβελτίωσης θα υπολείπτεσαι?
1: Δεν αντιστέκομαι στη γνώση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοβελτιωθώ επειδή διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης, όπως δεν θα ταξιδέψω διαβάζοντας χάρτες, όπως δεν θα μάθω να κάνω έρωτα βλέποντας πορνό. Η θεραπεία έρχεται μέσα από το βίωμα, μέσα από την έκθεση, μέσα από τη σύνδεση και από την εμπιστοσύνη της θεραπευτικής σχέσης. Δεν θα έρθει διαβάζοντας βιβλία.
0: Αυτό που κάνουν το άλλο, το NLP που πηγαίνουν και φωνάζουν αξίζω, αξίζω, αξίζω και τέτοια, το υπολείπτες αυτό?
1: Καθόλου. Καθόλου. Γιατί είναι σκληρό, αλλά εγώ θα κάνω την ερώτηση, γιατί αξίζεις, γιατί αξίζω? Τι σημαίνει αξίζω?
0: Και δεν επειδή υπάρχουν όλοι.
1: Επειδή υπάρχω, τι σημαίνει αξίζω? Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται ουρλιάζοντας αξίζω. Η αυτοπεποίθηση, ειδικά στην ενήλικη ζωή, γιατί προφανώς χτίζεται από την παιδική ηλικία, αλλά στην ενήλικη ζωή, γιατί γι' αυτό μιλάμε, δεν μπορούμε μονίμως να κλεγόμαστε για το πίσω, έχουμε να το δουλέψουμε αυτό, αλλά στην ενήλικη ζωή ξεκινάει με το να κάνω κάτι που για μένα είναι δύσκολο. Από εκεί που εγώ να ζοριστώ και να δυσκολευτώ. Αν δεν δυσκολευτώ, δεν θα με πείσω ότι αξίζω. Μόνο και μόνο επειδή φωνάζω αξίζω ή επειδή γράφω σε ένα τετράδιο.
0: Αξίζω, ναι.
1: Και
0: το όνειρό μου. Και τέτοια, ναι.
1: Ναι, δεν θα έρθει.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα σχετικό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα εγώ μπορώ να πάρω μια ταμπέλα, τη βάλω στο σπίτι μου, να πω ότι είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, να χρεώνω 20 ευρώ όταν εσύ μπορεί να χρεώνεις 25. Λοιπόν, και να έχω κόσμο που έρχονται και αυτό το πράγμα πραγματικά γίνεται. Πηγαίνουν σε τέτοιους ανθρώπους μόνο και μόνο για να ξεφύγουν από το ταμπού ότι δεν πάω σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο.
1: Δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι διευκολυντικό. Εμένα συνεχώς μου έρχονται και μου λένε, ναι, αλλά τι να κάνω? Πείτε μου όμως μια πράξη.
0: Ναι, αυτό
1: και πόσο χρόνο θα πάρει?
0: Να χωρίσω αυτό, ναι.
1: Ναι. Ναι. Και δώσ' μου μια λύση και μια κατεύθυνση και δώσ' μια πρακτική συμβουλή. Οπότε εκάστοτε δίνει μια πρακτική συμβουλή.
0: Η life coach, δηλαδή αυτά. Είναι παλαβό το ότι μπορεί ο καθένας χωρίς καμία πιστοποίηση.
1: Είναι
0: να μπλέξει με αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να κάνει αυτή τη δουλειά, να δίνει συμβουλές ψυχικής υγείας ανθρώπους, ενώ δεν έχει καμία μα καμία πιστοποίηση, τίποτα.
1: Τίποτα. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο που το θυμάμαι και ήταν πολύ στοχευμένο. Θα τολμήσω όμως να πω και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω τώρα που μου έρχεται μέσα στο Instagram, όλοι βγαίνουν, ο καθένας λέμε. Κατευθύνσεις, τσιτάτα. Πλέον αυτός που κερδίζει, ειδικά στα social, είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και προκαλεί πιο πολύ. Είναι το μαχητικό αυτό, έτσι.
0: Φωνάζει.
1: Ποιος μπορεί να προκαλέσει περισσότερο. Βλέπω κάτι τίτλους από ανθρώπους που μπορεί να έχουν τελειώσει και ψυχολογία. Που όσο πιο ακραίος μπορεί να έχει μια χυδαία λέξη ή μπορεί να μιλήσει για οργασμό. Όλα αυτά τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να προκαλέσουν και τελικά μπαίνει ο άλλος και ακολουθεί και ζητοκαυγάζει από κάτω. Και επειδή ήμουν η πρώτη που ήμουν πολύ θυμωμένη με όλο αυτό, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Πόνεσα και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να τελειώσω αυτές τις σπουδές. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολες. Και πέρασα και πολλά χρόνια στα Θρανία. Και ακόμα εκπαιδεύομαι σε αυτό. Αισθάνομαι ότι λίγο με καθησυχάζω, γιατί πλέον πιστεύω ότι ο καθένας θα έχει τον θεραπευτή, όπως και το δικηγόρο, όπως και το πολιτικό, που του ταιριάζει.
0: Η επιστήμη της ψυχικής υγείας εξελίσσεται ή κάπου έχει τερματίσει, δηλαδή λέμε τα ξέρουμε όλα?
1: Όχι, όχι, εξελίσσεται πάρα πολύ. Γι' αυτό και αναιρούνται πράγματα. Πολλά πράγματα του Φρόιντ έχουν αναιρθεί.
0: Εντάξει, εξελίσσεται στον τομέα της νευρολογίας, υποθέτω, και στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και όλα αυτά. Αλλά εξελίσσονται και οι ιδέες πάνω στην ψυχική υγεία.
1: Είναι σαν να μου λες ότι αν έχουμε καταλάβει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ανθρώπινη ψυχή. Προφανώς και όχι. Όσο την καταλαβαίνουμε περισσότερο, όσο αλλάζουν και οι συνθήκες γύρω μας και το περιβάλλον, προφανώς έχουμε πολύ χώρο ακόμα να ανακαλύψουμε και να καταλάβουμε και να συναντηθούμε. Και ο κάθε θεραπευτής είναι πολύ διαφορετικός. Εμένα με βλέπουμε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουνα όταν ξεκίνησα πριν από 15 χρόνια.
0: Καλά.
1: Οπότε εγώ το δίνω πάρα πολύ σαν στοιχείο, και επειδή είμαι για τους life coach προηγουμένως ή όλους αυτούς, προσκαλώ πολύ τους ανθρώπους να επιλέξουν θεραπευτές οι οποίοι έχουν, πέρα από το κομμάτι της γνώσης, την καλοσύνη και την ταπεινότητα. Εκεί την πατάμε περισσότεροι. Ότι όσο περισσότερο αποκτούμε εμπειρία, χάνουμε στο κομμάτι της ταπεινότητας. Και αν δεν είμαι ταπεινός, πώς θα συναντηθώ, πώς θα καταλάβω, πώς θα μαλακώσω, πώς θα ελευθερώσω?
0: Ναι, είμαστε πάρα πολύ ελαττωματικό είδος ως άνθρωποι, ρε παιδί μου. Καμιά φορά το σκέφτομαι. Είναι πάρα πολλά bug, πάρα πολλά σφάλματα κατασκευαστικά έχει ο ψυχισμός. Αλλά αυτό μας κάνει ανθρώπους, θα μου πει.
1: Αυτό μας κάνει ανθρώπους. Μου λέει ένας θεραπευόμενος γιατρός, μου λέει: λυπάμαι που το λέω, κύριε Καμαράκη. Μου λέει: φοβάμαι ότι θα έρθει το AI να μας αντικαταστήσει και ίσως και καλύτερα. Εντάξει, λέω, είναι σκληρό.
0: Έχεις παίξει καθόλου με το AI?
1: Το έχω κοιτάξει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα ειδήμων πάνω στο αντικείμενο, αλλά ναι, το έχω κοιτάξει.
0: Ενώ δεν έχεις προσπαθήσει να αλληλεπιδράσει σε επίπεδο επαγγελματικό ή ψυχογραφικό? Δηλαδή, εγώ επειδή έχω συνδρομητική σχέση, έτσι, και το έχω πάνω από ένα χρόνο, όταν του ζήτησα να μου κάνει ένα ψυχογράφημα από αυτά που έχει καταλάβει από μένα, από αυτά που γράφω, από αυτά που το ρωτάω, τρόμαξα.
1: Ένιωσε ότι πήγε πολύ κοντά.
0: Ναι. Ήταν τρομερά ακριβές.
1: Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα σε αυτό? Είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό στην κολακία.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε εκεί ακουμπάει και ταΐζει πολύ τον αρκισισμό μας.
0: Ναι, αλλά όχι, σε μένα ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Δεν συμπεριφέρθηκε σαν αστρολόγος.
1: Ναι, ναι, εγώ δεν λέω σαν αστρολόγος. Ναι. Λέω πολύ σαν ένα κομμάτι ότι έρχεται και θα μου φωτίσει αυτά που ίσως. Γιατί ακόμα και αυτό έχει καταλάβει. Αυτά που ίσως θέλω να ακούσω. Και εγώ επιμένω ότι το έλεγα και μιλούσα και με γιατρούς και με δερματολόγους που σε αυτό θα μας ξεπεράσει σίγουρα. Η μεγάλη διαφορά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι η συνάντηση. Ναι, αυτό βέβαια. Που χάνεται πολύ είναι η έκθεση.
0: Ότι θεραπευτής.
1: Εγώ δεν εκτίθεμαι. Οπότε εδώ πέρα μπορώ να ρωτήσω τα πάντα, ναι, χωρίς να νιώσω ότι κανείς θα πρόκειται να με κρίνει. Και να με... Αλλά η θεραπεία προϋποθέτει την έκθεση για να μπορέσω να πάω παρακάτω.
0: Τελευταία ερώτηση που γίνεται σε όλους. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος, εκτός από το να πάθουν κακό δικοί σου άνθρωποι?
1: Οι χαμένες ζωές.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Με φοβίες, με επιθυμίες, με όνειρα. Και βλέπω ανθρώπους μέσα στα λεωφορεία, βλέπω ανθρώπους που είναι στο αυτοκίνητό τους θλιμμένοι και αποχαυνομένοι, στα γραφεία που είναι κλεισμένοι, και σκέφτομαι πόσα ταλέντα χαμένα, ταλέντα με την έννοια του να κάνω κάτι που εμένα με χαροποιεί. Άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται και ξυπνούν χωρίς κανένα λόγο και απλά είναι παρετημένοι, παρετημένοι, παύλα βολεμένοι. Το λέει ο Ρόλο Μέι πάρα πολύ ωραίο, το έχω πει πολλές φορές, ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το αντίθετο του γενναίος δεν είναι ο άτολμος, είναι ο βολεμένος. Οι άνθρωποι οι οποίοι τους συναντάω, αυτούς τους ανθρώπους που είναι, τους ακούω και λέω πω, μια χαμένη ζωή, ξυπνάω και κοιμάμαι και έχουν τώρα τολμούν 65, 70, 80 και έχονται και λένε τι έζησα, Πώς με ξέχασα έτσι. Αυτές οι χαμένες ζωές με τρομάζουν πάρα πολύ.
0: Ήταν η Άννα Κανδαράκη στο TalkFlix. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
5: να πάω
6: σου.
5: Σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
9: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis. Για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
10: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης

0: αν εννοείται από άποψη ανθρώπινων απολειών, υλικών, ζημιών κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει το μέγεθος της προηγούμενης σύγκρουσης. Η διάρκεια θα είναι κάποιες ημέρες, ίσως και εβδομάδες, όπου θα ανταλλάσσουν πλήγματα οι δύο πλευρές. Ποια είναι τα δεδομένα? Το βασικό δεδομένο είναι αν είναι ανοιχτά ή κλειστά τα στενά του Ορμούς τη διεθνή ναυσιπλοεία, αν μπορούν να περάσουν τα καράβια χωρίς να διακινδυνεύουν πλήγματα. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι μπορούν να το κάνουν, οι Ιρανοί έχουν χτυπήσει 2-3 και οι ασφαλιστές στο Λονδίνο μάλλον πιστεύουν τα μάτια τους και τα αποτελέσματα των Ιρανικών επιθέσεων παρά τις υποσχέσεις του πρόεδρου Τραμπ.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ζητείτε πανάκριβο ασφάλιστρο, η δυτική οικονομία έχει συνέπειες, υφίσταται ζημίες. Δεν υπάρχει ούτε, δεν διακινείται όγκος αγαθών, δηλαδή ουσιαστικά ενέργειας, αυτό μας ενδιαφέρει. Οι αραβικές χώρες της νότιας ακτής του κόλπου παραμένουν εχμάλωτες ουσιαστικά και το Ιράν αναδεικνύεται μολονότι στρατιωτικά ηττημένος, όπως μας το υπενθυμίζει σε κάθε δεύτερη πρόταση ο πρόεδρος Τραμπ, παραμένει πολιτικά νικητής.
1: Ναι. Κύριε Ιφαντή, πώς εκτιμάτε ότι θα αντιδράσουν οι υπόλοιπες περιφερειακές δυνάμεις? Βλέπετε έτσι ορατό το κίνδυνο εμπλοκής περισσότερων κρατών σε όλο αυτό που κρατάει? Είδατε πόσους μήνες κρατάει και έχει επικεντρωθεί εκεί στα στενά του Ορμούς πλέον.
0: Έχει επικεντρωθεί στα στενά του Ορμούς, διότι το Ιράν έχει δύο όπλα. Τα στενά και τους πυράβλους. Με αυτά τα δύο όπλα τι διεκδικεί το Ιράν? Διεκδικεί την επανένταξή του την παγκόσμια οικονομία, δηλαδή την κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που συμφωνήθηκε. Δηλαδή να δώσει το Ιράν τα πυρηνικά του, το πυρηνικό του πρόγραμμα, να τεθεί υπό έλεγχο, το είχε δώσει και το 2015 με τον Ομπάμα, και σε αντάλλαγμα να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις και να μπορεί να χρησιμοποιεί το Ιράν το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα ώστε να πουλάει την ενέργειά του και τα άλλα, τα ορυκτά του και όλα αυτά που συνιστούν τις ιρανικές εξαγωγές. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλα μέσα. Γονατίζουν την παγκόσμια οικονομία και αυτό πονάει πολιτικά τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος διακηρύσει ότι τους διέλυσε, ότι τους εξουθένωσε, ότι τους ισοπαίδωσε σε στρατιωτικό επίπεδο. Έχουν κερδίσει πολιτικά. Επιπλέον έχουν τους πυράβλους με τους οποίους απειλούν όλα τα γειτονικές χώρες με πλήγματα και είναι χώρες εξαιρετικά ευάλωτες. Ας φανταστούν οι ακροατές μας στο Ντουμπάι, μια πόλη τύπου Νέας Υόρκης με κατασκευές από μπετόν και γυαλί.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή η χαρά αυτού που σπάει, έτσι, του καταστροφέα. Με πρωτόγωνα drones μπορείς να κάνεις μεγάλες ζημιές και να διαταράξεις, ας πούμε, τη λειτουργία αυτών των πόλεων που έχουν χτιστεί, είχαν χτιστεί ακριβώς πάνω σε την θεωρία ότι είναι ασφαλής. Δεν τις απειλεί κανένας, γι' αυτό ήταν τόσο ευάλωτος. Λοιπόν, ωραία, τώρα υπάρχει και η άλλη απειλή, από την οποία δεν θα ξεπερδέψει ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε η διαδοχή του, ότι της προσωπικής εκδίκησης. Ξέρετε, αυτό είναι μέσα στην οτροπία όχι μόνο των Ιρανών, αλλά ιδίως των Ιρανών στη Μέση Ανατολή. Ότι μπορούν να περάσουν και 20 χρόνια, αλλά εσύ, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου θα δολοφονηθούν.
1: Μάλιστα. Εσείς τους ξέρετε τους Ιρανούς, τους έχετε ζήσει εκεί ως πρώην πρέσβης. Θα κρατήσει πολύ όλο αυτό, δηλαδή μέχρι πότε θα βλέπουμε πόσο εύθραυστη θα είναι κάθε φορά μια συμφωνηθήσα εκεχηρία? Πόσο θα πάρει αυτό, κυρία Ιφαντή?
0: Η εκεχηρία είναι εύθραυστη γιατί δεν ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι δώσανε πολλά και υπάρχει μεγάλη αντίδραση μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

0: και από το Ισραηλινό λόμπι φυσικά, κατά του Πρόεδρου Τραμπ, ότι να μην άρει τις κυρώσεις. Όσο δεν έρονται οι κυρώσεις, δεν υλοποιείται η συμφωνία. Δηλαδή το Ιράν δεν παραδίδει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και συνεχίζει να διακόπτει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Δεν την αφήνει, δεν την επαναφέρει στο καθεστώς πριν τις 27 Φεβρουαρίου, όπου περνάγανε όλοι γρήγορα, ασφαλώς και δίχως διατυπώσεις. Άρα αυτό είναι το πολιτικό του όπλο. Δεν θα είναι, εγώ το είχα πει και αμέσως μετά που πανηγύριζαν όλοι και βγαίνανε οι διάφοροι αναλυτές των χρηματιστηρίων, οι οποίοι δεν έχουν γεωπολιτική αντίληψη και λέγανε ότι πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου κτλ. Θα προμηθευτεί η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος ενέργεια σε πολύ ακριβές τιμές, διότι έχει βγει όλη η παραγωγή του Περσικού κόλπου, και η Ιρανική και η Αραβική, για τις δύο όχθες, έχει βγει εκτός. Δηλαδή έχει βγει εκτός οι Άραβες ένα 15% της παραγωγής. Φυσικό αέριο τίποτα. Οι τιμές θα πάνε στο Θεό και αυτό θα το δούνε όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες βέβαια, με την ασυδοσία που επικρατεί εδώ, την ασυδοσία των δηληστηρίων, θα το δούμε το χειμώνα. Πολιτικό αποτέλεσμα. Μάλλον δεν θα πάμε σε εκλογές το Μάρτιο, διότι αν πάμε σε εκλογές το Μάρτιο μετά από μια δεινή οικονομική επίδοση στη διάρκεια του χειμώνα και μέσα στο Θεό, η κυβέρνηση δεν θα βρει τη δική της ψήφα.
1: Δηλαδή θα φέρει πολλές συνέπειες, θα έχει πέρα από τις και σε επίπεδο ασφάλειας και στην ενέργεια και στις μεταφορές και στους εμπόρους. Επηρεάζει και τις εκλογές λοιπόν.
0: Ακριβώς. Έχει παράπλευρες συνέπειες, οι οποίες δεν τις επιδίωξαν, αλλά επέρχονται.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τις επιδίωξαν οι εμπλεκόμενοι, αλλά είναι τόσο κρίσιμο κομμάτι το να σταματήσει η κυκλοφορία της ενέργειας από τις χώρες του Αραβικού κόλπου, του Περσικού κόλπου, συγγνώμη, του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και των Αραβικών χώρων, που πραγματικά η παγκόσμια οικονομία θα υποφέρει, θα έχει αυτό που λένε ανακατατάξεις, αναδιαρθρώσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά κόστος για τον απλό άνθρωπο και δυστυχώς η χώρα μας, που θα μπορούσε να είναι παραγωγός ενέργειας και να υποφελείται από αυτήν την έλλειψη προσφοράς, αν δηλαδή από το 2000, εγώ σας λέω, πότε που έκανε ο νόμος Μανιάτη, εντάξει, δεν ήθελε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είχε ιδεολειψίες, ας πούμε, για την πράσινη ανάπτυξη. Από το 2019, πριν 3-4 χρόνια έστω, αν είχαμε εκμεταλλευτεί το δικό μας πλούτο υδρογονανθράκων, τώρα θα είχαμε γεωτρήσεις και με το πολύ εξαγωγές.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς λοιπόν δεν το κάναμε. Και ξέρετε, οι χαμένες ευκαιρίες έχουν συνέπειες. Είναι όπως το σκάκι. Όταν κάνεις άσκοπες κινήσεις, επωφελείται δραματικά ο αντίπαλος, δυσκολεύει η θέση σου.
1: Σωστά.
0: Εμάς λοιπόν δυσκόλεψε η θέση μας, γιατί τώρα θα αντιμετωπίσουμε ένα χειμώνα πολύ δυσμενή από άποψη τιμών ενέργειας, και αυτή η ενέργεια επηρεάζει τα πάντα. Δεν είναι ότι θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης ακριβό, θα είναι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Τα πάντα.
0: Κύριε
1: Ιφαντή.
0: Λοιπόν, εμείς ναι. θα κάνουμε γι' αυτό ευχέλαια. Ας πούμε, και θα γράψει και ο Πρωθυπουργός επιστολή στην Ursula von der Leyen. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μια μέθοδος η οποία έχει λειτουργήσει στο παρελθόν. Κάθε φορά που έγραφε επιστολή πηγαίναμε καλύτερα.
1: Ναι. Κυρία Ιφαντή, ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο. Όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι όπως περιπλέκεται με αφορμή την κλιμάκωση εκεί στη Μέση Ανατολή, ενδέχεται, βλέπετε εσείς ότι μπορεί να επηρεάσει και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, τα ελληνοτουρκικά θέματα καλύτερα?
0: Τα ελληνοτουρκικά θέματα επηρεάζονται εμέσως, πλην σαφώς. Όσο εξακολουθεί ο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη, και το Ισραήλ, την απρόσκοπτη λειτουργία των βάσεων στη Σούδα.
1: Ναι.
0: Κανείς λοιπόν δεν θα τολμούσε, και ιδίως η Τουρκία, να εφαρμόσει το περίφημο κάζους Μπέλι. Mm-hmm. Και ξέρετε, εμείς έχουμε βγει και τους λέμε να ανακαλέσουν το κάζους Μπέλι. είναι σαν τον άνθρωπο που έχει υποστεί βιασμό, τη γυναίκα που έχει υποστεί βιασμό, και βγαίνει στο μπαλκόνι και ορίεται κατά του βιαστή να ανακαλέσει τον βιασμό.
1: Ναι.
0: Ή τον σκοτώνει και τον ακυρώνει εν της πράγμασης τον βιασμό, ή να αφήσω τη μεταφορά κατά μέρος και να πάμε κυριολεκτικά τώρα, θα έπρεπε να έχουμε συνδέσει τα στρατηγία τα οποία παίρνει η Τουρκία. Είναι ψέμα ότι δεν παίρνει στρατηγία, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, θα τα δούμε, τα στρατηγία μπροστά μας, έχουν αποφασιστεί από τη Στρατιωτική Επιτροπή. Θα έπρεπε να τα είχαμε συνδέσει με την άρση της απόφασης της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το κάνα. Λοιπόν, υπάρχει χρόνος, αλλά δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι με τα κατάλληλα στομάχια και με την κατάλληλη διεθνή εικόνα. Δηλαδή, αν πραγματικά αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση με αυτό το πολιτικό προσωπικό σκλήρινε τη θέση της και απειλούσε ότι θα ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα, ή δεν απειλούσε καν, έλεγε ότι θα τα ασκήσει, θα προκαλούσε διεθνή συνειδία.
1: Μάλιστα.
0: Διότι οι άνθρωποι που κάνανε τεμενάδες μπροστά στον Ερντογάν, μέσα στο προεδρικό μέγαρο, τώρα θα τον προκαλέσουν επί του πεδίου για να απλώσουν το καλώδιο στην Κάσο. Δηλαδή, πόσες πιθανότητες θα του δίνατε εσείς το προπό να συμβεί αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
0: Έτσι, οι ξένοι, τους οποίους έχουμε ανάγκη να είναι ευμενώς ουδέτεροι στην ελληνοτουρκική διαμάχη, είναι δυσμενώς ουδέτεροι, για να μην πω ότι μερικοί, όπως η Βρετανία, ας πούμε, και η Γερμανία, έχουν πάρει ολόψυχα, έχουν ασπαθεί τις τουρκικές θέσεις.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι δυσάρεστη όμως, οπότε έχουμε επιλέξει να την κρύβουμε κάτω από το χαλί. Έτσι, και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε στα κρατικά κανάλια να παρελάβουν κάθε βράδυ οι ίδιοι άνθρωποι του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι προσπαθούν να μας πούν ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Φιέστα Βόιο επιστρέφει στον Αλιάκμονα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Καστοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
10: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
1: Άλλα σχεδιάζαμε να ρωτήσουμε, αλλά μας επιβάλλει η επικαιρότητα. Οπότε για αρχή θέλετε να μας πείτε το σχόλιο σας, έτσι αν το τοποθετήσουμε, με συγχωρείτε, φιλοσοφικά το ζήτημα. Γιατί κάνουν οι άνθρωποι πόλεμο, εφόσον οι πόροι φτάνουν για όλους ακόμα?
10: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος, όπως θα μας πει και ο Αριστοτέλης και ο Θουκυδίδης και άλλοι, είναι το χειρότερο θηρίο από τα εμβιαόντα, διότι φτάνει να καταστρέφει και τον εαυτό του και να τον τρώει κάποιες φορές. Είναι γιατί αυτό όμως, γιατί δεν συμβαίνει στην κοινωνία των λιονταριών, των ελαφιών, των μελισσών, όλων? Υπάρχει μια διαφορά, ότι ο άνθρωπος έχει εξουσιοδοτηθεί από τη φύση να νομοθετεί ο ίδιος τα του οίκου του. Και μέσα στην νομοθεσία αυτή περιλαμβάνεται και η βουλιμία, η επιθυμία της ηγεμονίας. Έχουμε λοιπόν μια ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας που οι άνθρωποι παλεύουν μεταξύ αυτών που θέλουν να ηγεμονεύουν και εκείνων που θέλουν να είναι ελεύθεροι. Αυτό μπορεί να το αποκωδικοποιήσει κανείς στην ιστορία για να ξέρει ακριβώς που βρίσκεται. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι η αιτία του πολέμου δεν είναι αυτό που θα μας πει ο Θουκυδίδης. Είναι εν μέρη και με εισαγωγικά, αν θέλετε, ότι ο άνθρωπος είναι θηρίο και γι' αυτό κάνει πολέμους. Για λόγους βουλιμίας, λεμαργίας ως προς το τι θα κατακτήσει. Είναι ότι ο άνθρωπος συγκροτείται με βάση τον νόμο για να εξανθρωπιστεί και να μην έχει ακριβώς την πολεμική διάσταση μπροστά του. Ο νόμος όμως, άρα τα συντάγματα σήμερα, άρα οι πολιτείες, περιλαμβάνουν τα κράτη, όχι τις διακρατικές σχέσεις. Οι διακρατικές σχέσεις συγκροτούν μία τάξη πραγμάτων. Και εκεί, επομένως, αφού δεν είναι πολιτικό σύστημα αλλά τάξη πραγμάτων, οι σχέσεις διαμορφώνονται με όρους ισχύως. Στο εσωτερικό, δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι οργανωμένος ως δημοκρατία, ως ολιγαρχία, ως μοναρχία, εκλόγιμη όπως είμαστε σήμερα, αλλά απ' την άλλη μεριά, και όλοι αυτοί, ανεξαρτήτως εσωτερικού πολιτεύματος, έχουν εξωτερική πολιτική την ίδια. Αυτό, αν θέλετε, για να επανέλθουμε, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να το έχει συλλάβει ως ένα βαθμό, είναι ο Θουκυδίδης. Επομένως, η αιτία του πολέμου είναι ο κρατοκεντρισμός. Ότι δεν έχουμε δηλαδή ένα παγκόσμιο σύστημα, ένα πλανητικό σήμερα, που να βάζει τους κανόνες και να απαγορεύει τον πόλεμο. Έχουμε κράτη τα οποία εσωτερικά έχουν απαγορεύσει τον πόλεμο στο βαθμό που δεν αναπτύσσεται το καθεστώς του εμφυλίου, αλλά στις διακρατικές σχέσεις συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Και μας λέει ο Θουκυδίδης διαστόματος Περικλή ή Κλέωνα, μιλώντας στους Αθηναίους, μην μπερδεύετε την εσωτερική πολιτική με την εξωτερική πολιτική. Η εσωτερική πολιτική είναι ελευθερία, η εξωτερική πολιτική είναι τυραννία. Είτε είστε μικροί είτε μεγάλοι, αν θέλετε να προστατεύσετε την ελευθερία σας ή να ηγεμονεύσετε, ένας τρόπος υπάρχει. Να είστε σε κατάσταση ετοιμότητας για να προστατεύσετε, άρα εμπόλεμοι. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, τι δεν έχουν αποκομίσει από την ιστορία οι σύγχρονοι, ούτε και οι αρχαίοι γιατί δεν το είχαν συναντήσει, την οικουμένη. Εκεί δηλαδή που το σύνολο του κόσμου, φανταστείτε όπως έγινε με τις αρχαίες πόλεις από τον Αλέξανδρο και μετά.
1: Θα σας διακόψω εδώ γιατί νομίζω σχετίζεται με αυτό που είχα εξ αρχής σκοπό να σας ρωτήσω. Και παίρνοντας αφορμή από το βιβλίο «Ιστορία του ελληνικού κόσμου», όχι του ελληνικού έθνους, όχι του ελληνικού κράτους, του ελληνικού κόσμου.
10: Εννοείται.
1: Τι είναι η ελληνικότητα, είναι θέμα εθνικό, είναι φιλοσοφικό, τι είναι αυτή η ελληνικότητα που έλεγε ο Καβάφης, το να είσαι ελληνικός, όχι Έλληνας. Και ποια είναι αυτή η παρερμηνία που συχνά αναφέρεται στην αντίληψή μας για το παρελθόν μας και μέσω αυτής για το μέλλον μας.
10: Αν θέλετε να ξεκινήσω από το τέλος για να γίνει κατανοητό. Σήμερα οι νεοέλληνες βλέπουν το παρόν, τον εαυτό τους και το παρελθόν με τα μάτια του δυτικού ανθρώπου. Και οι δυτικοί βλέπουν τον εαυτό τους και την ιστορία και βεβαίως την πραγματικότητα του σήμερα με τα μάτια του κλασικού Έλληνα ανθρώπου. Και οι δύο πάσχουν από στραβισμό. Γιατί? Με μία διαφορά, ότι οι Έλληνες ερμηνεύουν τον εαυτό τους με το βρεφικό βλέμμα από εξελικτική διάσταση του δυτικού ανθρώπου που μόλις προχθές βγήκε από τη φεουδαρχία, ενώ οι δυτικοί για να δείξουν ότι μοιάζουν στους κλασικούς αρχαίους έχουν προχωρήσει σε μία απρέπεια που έχει να κάνει με τις έννοιες. Έχουν πάρει τις έννοιες της κλασικής εποχής, τη δημοκρατία, οτιδήποτε, και έχουν ενδύσει με αυτήν τα συστήματα της εποχής τους, το σήμερα. Αυτό λοιπόν δεν δίνει το πλεονέκτημα για να κατανοήσουμε την ιστορία ούτε από την πλευρά της δυτικής και της νεωτερικότητας επομένως εποχής, ούτε από την πλευρά του Έλληνα. Η διαφορά είναι ότι η Δύση επέρεται σήμερα ότι έχει φτάσει στο τελικό στάδιο της οριμότητάς της, τη δημοκρατία, ενώ οι δυστυχείς Έλληνες θεωρούν ότι αυτό που τους σερβίρει και τους επέβαλε η Δύση είναι η ανώτερη έκφραση της πραγματικότητας. Δηλαδή και οι δύο τι κάνουν. Ξεχωρίζουν όπως και οι άλλοι με τη Ρωμιοσύνη, ξέρετε. Δηλαδή κάνουν επιλογές της ελληνικότητας. Η ελληνικότητα είναι το πολιτισμικό ιδίωμα μιας κοινωνίας με πολυσημεία και όχι μια ομοιογένεια, η οποία ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι την νεότερη εποχή και που δημιουργεί την νεωτερικότητα. Δηλαδή, όποιος, θα το πω με απλά λόγια, όποιος σήμερα αρνείται την ενότητα του ελληνικού κόσμου με ταυτοτικούς όρους και όχι ελληνοφωνίας όπως έρχονται διάφοροι να μιλήσουν, γιατί η ταυτότητα δημιουργεί τον πολιτισμό, άρα οι κοινωνίες εν ελευθερία που έχουν ταυτότητα εθνική, και επομένως όποιος αρνείται την ενότητα και στις βάσεις της ταυτότητας του ελληνικού κόσμου με όλες τις μεταβολές που έγιναν στην ιστορία είναι βαθιά οπισθοδρομικός και βεβαίως αντιδραστικός. Διότι δεν θέλει να δει τι, ότι ο πολιτισμός για να υπάρξει έχει πολλά στάδια και στα στάδια αυτά έχει ένα ολοκλήρωμα που λέγεται δημοκρατία. Άρα της καθολικής ελευθερίας και όχι της ατομικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων που ζούμε σήμερα.
1: Συνεπώς, η ελληνικότητα στη δική σας ανάγνωση εμπεριέχει την έννοια της δημοκρατίας ή έχει δημιουργήσει? Γιατί περνώντας τα ιστορικά στάδια δεν είχαμε μόνο περίοδους δημοκρατίας, αλλά σίγουρα δεν είχαμε, όπως λέτε, σπάσιμο της ελληνικής ταυτότητας.
10: Ακούστε, για να έχει κανείς ταυτότητα πρέπει να συγκροτεί κοινωνίες με ελευθερία. Στη φεουδαρχία υπάρχουν εθνότητες. Η Δύση είχε εθνότητες μέχρι τον 19ο-20ο αιώνα. Δεν είχε έθνη. Γιατί δεν είχε την ελευθερία για να διαμορφώσει ταυτότητα. Ταυτότητες ο καθένας από εμάς έχει πολλές. Η ατομικότητά μου συγκροτεί μια ταυτότητα. Και ας μη διαφέρω από το δίδυμο, αν υποθέσουμε ότι είχα αδερφό μου. Ανήκω επίσης σε πολλές επιμέρους ταυτότητες. Η συνολική ταυτότητα όμως, την οποία έχω και με αντιπροσωπεύει ως προσωπικότητα, ως ύπαρξη πάνω στη γη, είναι αυτή που λέγεται εθνική. Το γένος που έλεγαν οι αρχαίοι. Γιατί λέγανε γένος και το έθνος το ταυτίζανε με άλλες επιμέρους εθνοτικές ιδιότητες. Άλλαξε, αλλά το ίδιο εννοούμε. Διότι ήταν κοσμοσυστημικά διατεταγμένος. Και εννοώ με αυτό ότι δεν ήταν ένα ενιαίο κράτος που συγκροτούσαν οι Έλληνες, ήταν μερικές εκατοντάδες κράτη, πόλεις-κράτη. Αυτές οι πόλεις-κράτη υπήρξαν και λειτουργήσαν μέχρι και το 19ο αιώνα. Το νεοελληνικό κράτος της απολυταρχίας, της ελαίου Θεού απολυταρχίας τα κατήργησε και μετά το εθνικό κράτος, τη δημοκρατία και τις πόλεις, τα κοινά. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει μία ενότητα που πέραν του τι θέλουμε εμείς να πιστεύουμε, έχει διαφορετικές εξελικτικές διαδρομές. Την πρώτη περίοδο ήταν συγκροτημένος ο ελληνικός κόσμος όπως είμαστε εμείς η ανθρωπότητα στον πλανήτη, αλλά σε μικρή κλίμακα στις πόλεις, δηλαδή κράτο-κεντρικά. Γι' αυτό έχουμε και τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τα άλλα. Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε την κοσμόπολη. Δηλαδή τις πόλεις μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτιακό πλαίσιο. Σκεφτείτε τώρα, επιτρέψτε μου να σας πω αυτή την παράγραφο για να γίνει κατανοητό. Σήμερα έχει παγκοσμιοποιηθεί η οικονομία. Διέρχεται οριζοντίως τα κράτη.
1: Αποπαγκοσμιοποιείται βέβαια σιγά σιγά.
10: Θα παραμείνει παγκοσμιοποιημένη. Απλώς θα μπει σε καλούπι ηγεμονίας κρατών. Της Αμερικής, της Κίνας κλπ. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν έχουμε παγκοσμιοποίηση του πολιτικού συστήματος. Αυτό που κάνει ο ελληνικός κόσμος για συγκεκριμένους λόγους και όχι γιατί του κατέβηκε του Μεγάλου Αλέξανδρου ή οποιοδήποτε άλλου, κάποια στιγμή είναι να παγκοσμιοποιήσει με τις συνθήκες της εποχής και το πολιτιακό σύστημα, η κοσμόπολη, όπου ενσωματώνει τα επιμέρους κράτη πόλης και καταργεί τον πόλεμο. Αυτό το σύστημα λοιπόν λειτουργεί μέχρι και την άλωση του Βυζαντίου. Και μετά βεβαίως οι πόλεις συνεχίζουν μέσα σε αυτό το δυναστικό καθεστώς της τουρκοκρατίας. Με ό,τι αυτό σήμαινε. Αλλά αυτή είναι όμως μια πραγματικότητα που τι μας διδάσκει. Ότι ενώ με τους όρους του σήμερα, εάν θελήσουμε να ερμηνεύσουμε το σήμερα και το παρελθόν και εννοείται δεν έχουμε και άποψη για το μέλλον, το μηδενίζουμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε επομένως τίποτε εκτός από μια αναπαραγωγική κατάσταση που βλέπουμε μπροστά μας. Ο ελληνικός κόσμος μας δίνει την εξάντληση ως ενότητα όλης αυτής της κοινωνικής βιολογίας, δηλαδή της εξέλιξης του ανθρώπου εν ελευθερία.
1: Ωστόσο αυτό εφαρμόστηκε, ας το πούμε, κάποια στιγμή στο παρελθόν. Από εκείνη τη στιγμή του παρελθόντος, στην αρχαιότητα, μέχρι το παρόν που βιώνουμε σήμερα, δεν άλλαξε ορισμό, δεν εμπλουτίστηκε ή απεμπλουτίστηκε η ελληνικότητα που ορίζεται ως τέτοια
10: αυτή τη στιγμή. Να σας το θέσω διαφορετικά. Εσείς γεννηθήκατε σε μια χρονολογία και σήμερα φτάσατε σε μια άλλη ηλικία. Εάν μου δείξετε τη βρεφική σας φωτογραφία, δεν θα σας αναγνωρίσω. Αλλάξατε, αλλά συγκροτείτε μια ενότητα. Δεν υπάρχει ρήξη να πεθάνετε, χτυπάμε ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Τότε δημιουργείται ο όρος της ρήξης. Όσες μεταβολές και να υποστείτε, είναι μέσα στο κλίμα της εξέλιξης. Αυτό μας λέει ο ελληνικός κόσμος. Εάν δείτε το Βυζάντιο παραδείγματος.
1: Συγχωρείτε, γιατί η επικαιρότητα μας το επιτάσσει, θα θέλαμε να ενημερώσουμε και να δείξουμε πλάνα αυτή τη στιγμή ζωντανά από το Σύνταγμα, όπου βλέπουμε ένταση. Είναι ασαφές από τα πλάνα εάν υπάρχουν συλλήψεις, αλλά ενημερωνόμαστε και θα σας κρατούμε ενήμερους. Ταυτοχρόνως έχουν γίνει προσαγωγές από ό,τι με ενημερώνουν και εμένα αυτή τη στιγμή. Ταυτοχρόνως έχουμε ένταση αυξανόμενη, κλιμακούμενη και στο Ιράν. Νέες και συνεχείς πυρευλικές επιθέσεις.
11: Επίσης, βλέπουμε ζωντανά πλάνα από την Τεχεράνη, αν το λέω σωστά. Ωραία, βλέπουμε επίθεση του Ιράν πλέον προς το Ισραήλ. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για απώλειες ή την έκταση των ζημιών που έχουν προκληθεί. Αλλά λίγες ώρες μετά την αρχιτική πρωινή επίθεση, νομίζω συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν είναι δυνατό να αναχαιτιστούν όλες οι κρούσεις του Ιράν προς το Ισραήλ με τον γνωστό σε όλους μας θόλο. Ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε για τις σιρήνες που συνεχίζουν να κρούν σε όλη τη χώρα. Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας, αξιοποιώντας τον χρόνο που διαθέτουμε ακόμα με τον κύριο Κοντογιώργη, να πούμε το μεγάλο θέμα της περίοδου, τον Καποδίστρια. Όχι μόνο μέσω της ταινίας και μέσω της έκδοσης της ιστορίας του ελληνικού κράτους που επιμεληθήκατε, του Καποδίστρια Νερουλού. Ο Καποδίστριας έρχεται 200 χρόνια με καθυστέρηση ίσως να συγκινήσει όλους τους Έλληνες. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί, έχοντας κιόλας επιμεληθεί και γνωρίσει τον Καποδίστρια μέσα από αυτή την έκδοση, τι είναι αυτό που βλέπουν οι Έλληνες στον Καποδίστρια πέρα από το πρότυπο, το οποίο 200 χρόνια μετά μπορεί να γίνει, να κάνει μια ταινία για μια ιστορική προσωπικότητα, πρώτο θέμα και να διεγείρει τόσο το συνέστημα.
10: Ακούστε, εάν είχαν στη διάρκεια του ελληνικού κράτους υπάρξει ηγέτες οι οποίοι θα ήταν στο ύψος των περιστάσεων, ο Καποδίστριας θα ήταν ένας από αυτούς, αλλά όχι ο ξεχωριστός. Το ότι η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε και την ταινία του Σμαραγδί και το βιβλίο που αποκαλύψαμε ότι είναι η ιστορία του Καποδίστρια με συνεργάτες, όλη η δομή και η στρατηγική του στόχου είναι εκτιλήσεται στην αναλυτική επιστολή που έστειλε στον Ιγνάτιο τότε και την έχουμε, είναι δημοσιευμένη μέσα, δείχνει ακριβώς ότι η ελληνική κοινωνία, να τονίσω ότι και η ιστορία αυτή του Καποδίστρια που έχω υπογράψει, είναι από τα 2-3 πιο ευπόλυτα του 2025. Αλλά που έχει σημασία να το πω, η επιστημονική κοινότητα δεν το έχει αναφέρει ούτε μία φορά.
11: Πώς μπορεί,
10: πώς μπορεί να μιλάει κάποιος που θέλει να κάνει τον ιστορικό ή τον επιστήμονα για τον Καποδίστρια, για οποιονδήποτε, και να μην γνωρίζει τι έχει πει ο ίδιος για τα ζητήματα τα οποία διαχειρίστηκε ή για την εποχή του. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο ιδεολογικά διατεταγμένοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κινούνται στο στερέωμα για να μας κάνουν κατήχηση, γιατί έχουν τρομάξει με την ιδέα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε παγκόσμια καριέρα και είχε αυτή την εμβέλεια της σκέψης, σήμερα στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας λειτουργεί ως πρότυπο. Και λειτουργεί ως πρότυπο διότι δεν υπάρχει διαδοχή. Υπάρχει από το κακό στο χειρότερο μια εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Ξεκινάμε από μια υποκαθεστώς συνθλιβής αλλά κατοχής, αλλά τεράστιας για την εποχή δύναμης που αντιπροσωπεύει η ελληνική κοινωνία στο οικονομικό, πνευματικό, πολιτισμικό επίπεδο, και φτάνουμε σήμερα σε μια χώρα η οποία με τα βίας μπορεί να σταθεί στο χάρτη χωρίς και πολύ αξιοπρέπεια, ξέρετε. Για θυμηθείτε τι έγινε τις προηγούμενες δεκαετίες με τη λαϊλασία που συνέβη από αυτούς που σήμερα μας λένε ότι θα μας αποκαταστήσουν κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα που εξηγεί γιατί ο Καποδίστριας έρχεται ξανά με ένα μικρό σύνθημα μιας παρουσίας στο προσκήνιο τόσο δυναμικά, και απ' την άλλη γιατί τόση αντίδραση, είτε εν σιωπή είτε με την παρέμβαση όλων αυτών οι οποίοι ουσιαστικά ξέρετε τι είναι, ή μηδενικά που θέλουν να εμφανιστούν στο προσκήνιο μέσω των μέσων επικοινωνίας, ή συγκατανευσιφάγοι που λειτουργούν γύρω από το πριτανείο σύντησης που λέγεται κράτος.
11: Στα λίγα λεπτά που μας μένουν, θα ήθελα να συνθέσουμε το προηγούμενο θέμα με το τωρινό. από αυτό που έχετε ως ανάγνωση του Καποδίστρια, της συνολικής προσωπικότητάς του, τι είναι η ελληνικότητα για τον Καποδίστρια? Πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον Έλληνα, όσο συνοπτικά γίνεται?
10: Ο Καποδίστριας το λέει ο ίδιος περιγράφοντας το Βυζάντιο. Είναι η ελληνική αυτοκρατορία. Η ανατολική ή ελληνική, δεν είναι ρωμαϊκή. Αυτό τα λέει όλα. Ωστόσο, συγκρατήστε κάτι, γιατί το ακούω πολλές φορές να λέγεται για να τον μειώσουν, να τον κοντίνουν. Εάν ο Καποδίστριας δεν είχε δολοφονηθεί, ξέρετε ποια θα ήταν η τύχη της Ελλάδας, παρόλο που δεν ακούστηκε και κατέστρεψαν οι ίδιοι την Ελλάδα με τους εμφυλίους, αυτοί που τίνουν σήμερα να τους καταξιώσουν κιόλας. Θα είχαμε μια ομαλή ροή και όχι στρατό γερμανικής κατοχής και κυβερνήσεις βαβαρικές την εποχή εκείνη. Γιατί ήρθε ολόκληρη η βαβαρική πραγματικότητα στην Ελλάδα και που καταδίωξε τους, τους ίδιους εκείνους οι οποίοι την απελευθέρωσαν. Γιατί? Γιατί αυτοί που προκάλεσαν τους προηγούμενους εμφυλίους ξαναπροκάλεσαν μετά τη δολοφονία που οδήγησαν του Καποδίστρια σε νέους εμφυλίους χειρότερους από τους πριν. Πώς θα συμμαζευόταν όλο αυτό το πράγμα? Έφεραν. Εάν το ξέρουμε από τον Λεοπόλδο και την αλληλογραφία του και τη συμφωνία που έκαναν να συγκυβερνήσουν, το ίδιο θα κάναν και οι Βαβαροί. Δεν είχαν λόγους να φέρουν στρατό και να κυβερνήσουν οι ίδιοι, εάν διαδέχονταν ένα συγκροτημένο κράτος και οργάνωναν το πολιτικό τους καθεστώς πάνω σε αυτό, χωρίς εμφυλίους. Ξέρετε, μεταξύ των άλλων αποτελεσμάτων ποιο ήταν? Πρώτον, ότι είχε εκτραπεί ο σκοπός του κράτους αυτού. Αυτοί που πολέμησαν τον Καποδίστρια γιατί δεν τους έδινε, λέει, σύνταγμα και άλλα τεινά, είναι εκείνοι που υπηρέτησαν με τον πιο βαθύ και αυθεντικό τρόπο την απολυταρχία, την ελαίω Θεού των Βαβαρών. Να προσθέσω και κάτι.
11: Πάντως στην Ελβετία, που είναι το πιο προηγμένο από την άποψη την πολιτική κράτος στον κόσμο, φρόντισε ο Καποδίστριας για το...
10: Μα θα εκπλαγείτε και με άλλα δημοσιεύματα που θα βγουν σε λίγο από τις πρωτογενείς πηγές του Καποδίστρια. Αλλά συγκρατήστε το γεγονός ότι αν είχαμε ληστρικό φαινόμενο μεταξύ των άλλων σε όλη σχεδόν τη διάρκεια και του Μεσοπολέμου, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Βαβαροί καταδίωξαν αυτούς τους ανθρώπους που απελευθέρωσαν τη χώρα, ενώ ο Καποδίστριας τους είχε ενσωματώσει στον τακτικό στρατό. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό ακριβώς δείχνει ποιες είναι οι ιδεολογικές βλέψεις προκειμένου να οδηγήσουν στην νομιμοποίηση ενός κράτους, δηλαδή ενός πολιτικού συστήματος που κατέστρεψε τον ελληνισμό, αντί να συζητάμε και να ερμηνεύουμε τα φαινόμενα όπως εξελίχθηκαν.
11: Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο που υπολογίζαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ωστόσο για την παρουσία σας εδώ.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
14: Θέλω να βοηθήσω.
15: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
16: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
17: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
18: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
19: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
20: Μάριος Αθανασίου.
21: Βαλέρια Κουρούπη.
22: Και ο Σπύρος Πούλης.
23: Ο επιθεωρητής Drake
24: και η μαύρη χείρα.
25: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο,

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Στη δική της λειτουργία.
2: Τον άνθρωπο.
1: Υπερπλασία προστάτη.
2: Το δόλιο.
1: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
2: Απαράδεκτος.
1: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
2: Δεν τα θέλει.
3: Και ποιος σου το είπε?
1: Η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
1: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
4: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
6: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
5: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
6: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
5: και φαντασία!
6: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζαραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα πού τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά? Περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς είπα στην νόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λησάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς τα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη. Αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την νοοτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά. Ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάντο και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις. Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά που έχεις. Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό, δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία, η κεντρική, η εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως, για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο.

0: Τζίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τζίπρα που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, αφού ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη Υπουργό Προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
1: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
2: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
3: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
2: ναι,
3: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
4: Είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σας πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
5: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
6: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
5: Μακάρι.
6: Αφού ξέρετε τι λέω.
5: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες 3 μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε μηχανή.

0: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
1: Τώρα ακούσατε, όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα. Επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λησάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και ανθωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρείτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα, δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι, λέει, φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ, όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει, αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε, λέει, και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά, και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας, η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας? Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη? Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε χωτό Μολότοφ Και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίνη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Ε? Jim Goat, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Goat, Lieutenant. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να της πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πας καλά, μπρο μαλάκα. Θα της πω Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα της φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρεις. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε. Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν. Email. Ανώνυμο email. Ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω ό,τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά. Και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουνε. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει το αναρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι συν. Ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί, όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαροί, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχεις τα διάλο. Εντάξει. Ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα. Τζιμ Γκολτ πάλι. Έρε μαλάκα. Ο Μίτσος ο κάτσε. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο. Αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο. Ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
2: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και ιδεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτό τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
3: Λοιπόν.
2: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
1: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία. Δεν ξέρουμε για αυτή. Θα δούμε. Θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν. Άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε, δηλαδή Ρωτήστε τον Σμαραγδί. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat. Δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν, λέει, στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα. Οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βαλέωσαν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει, με μουτζούρα είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μανολίδου. Δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο: δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή. Και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλώς το δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία, γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη Οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον ουρουάν. Το μύχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς να τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνε όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως στη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: κλωτσίσει γιατί ήταν πάνω στο stage και απλά δεν το βρήκαμε ποτέ.
8: Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι, πάμε για ένα ποτάκι.
9: Κλείσαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
10: Μάριο.
9: Σίγουρα. Αμέτρια σκεδάζει και χωρίς ποτό.
11: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
12: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
13: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε την κυρία Αγλαία Λιαπάκη στο Militaire News, η οποία υπήρξε πρώην τραπεζικό στέλεχος και ασχολείται επισταμμένος με το θέμα των κόκκινων δανείων. Κυρία Λιαπάκη, επειδή διαβάζουμε και ακούμε πάρα πολλά για τα κόκκινα δάνεια που μας δίνουν την εντύπωση ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, προσπαθούν να βρουν όντως κάποια λύση ή είναι ένα ωραίο πυροτέχνημα?
1: Καταρχάς, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την, το, πώς, την, το, που μου δίνετε την πρόσβαση, μάλλον το βήμα να μιλήσουμε για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που δεν είναι απλά κόκκινα δάνεια. Εδώ μιλάμε για καταστροφή της οικονομίας της χώρας. Έχουν ξεκινήσει, ναι, μια προεκλογική περίοδο. Τώρα θα δούμε αν είναι μακρά ή κοντή, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Τα κόκκινα δάνεια τα έχουν βάλει σαν φαρέτρα και προσπαθούν να πείσουν ότι θα κάνουν κάτι να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά όταν το πρόβλημα το λύνεις με τις ίδιες, με αυτούς που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, φυσικά δεν θα λυθεί. Και έχουν ξεχάσει βέβαια και το ποινικό κομμάτι που έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό. Δεν κάθονται καθόλου να κοιτάξουν τι έχει συμβεί, πώς φτάσαμε εδώ, ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τα funds. Κρύβουν πολύ καλά τις τράπεζες, γιατί κατ' εμέ και κατά άλλους που έχουν αρχίσει και που το έχουν ψάξει και προσπαθούν να το φέρουν στην επιφάνεια, δυστυχώς είμαστε όλοι ιδιώτες, δεν έχουμε κάποιο επιτελείο ή κάποιο σύλλογο, ένα θεσμικό όργανο να το προωθήσουμε. Προσπαθούν να αποκρύψουν ότι οι τράπεζες είναι ακόμα μέσα στο θέμα των κόκκινων δανείων, παρότι έχουν φύγει από τους ισολογισμούς τους. Αυτή τη στιγμή από 48% που ήταν τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει στο 3,5% και θεωρούν ότι είναι μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών τραπεζών και όλα είναι τεμέλι γάλα. Υπάρχουν όμως, αφού που λυθήκανε στα funds, που δεν ξέρουμε ποια είναι, που είναι, τι είναι και ποιοι τα διαχειρίζονται, οι ομολογίες που υποτίθεται έχουν δημιουργηθεί από την πώληση των δανείων βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών. Δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς, οι τράπεζες είναι οι επενδυτές που δίνουν τις εντολές πώς θα διαχειριστούν τα δάνεια. Το ένα κρατούμενο. Οι τράπεζες δημιουργήσαν ριόκο εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες διαχείρισης και αγοράς σπιτιών, ακινήτων, οι οποίες διαχειρίζονται και τις εταιρείες αυτές τις διαχειρίζονται οι διαχειριστικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα δάνεια. Δηλαδή, αυτοί που μας δίνουν υποτίθεται προσπαθούν να ρυθμίσουν τα δάνεια, από την άλλη εκπροσωπούν και αυτόν που θέλει να τα πάρει και θέλει να τα αξιοποιήσει με το δικό του τρόπο και κερδίζοντας ακόμη περισσότερο. Οπότε υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων εδώ πέρα, γιατί ο ίδιος που θέλει να σε υποτίθεται να σε ρυθμίσει, ο ίδιος θέλει και να βοηθήσει και τον άλλο, πώς το λένε, τις ριόκο εταιρείες να δημιουργήσουν και αυτοί κέρδη και να έχουν πρόσβαση στα κίνητα. Γι' αυτό και το τελευταίο διάστημα οι διαχειριστικές εταιρείες έχουν κλείσει πόρτες και παράθυρα, δεν δίνουν πληροφορίες στους δανειολήπτες, όσο και να επιμένουν. Οι λύσεις που δίνουν μόνο είναι είτε πουλάς το σπίτι σου ή την περιουσία σου γενικότερα, είτε πάμε σε πληστηριασμό και τα παίρνουμε όλα. Πολλές φορές μέσα στους πληστηριασμούς είναι οι ίδιες οι ριόκο εταιρείες, δηλαδή έχοντας πρόσβαση μέσα από την ίδια την διαχειριστική, χτυπάνε όποια ακίνητα θέλουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρότι έχουν καταγγελθεί δηλαδή, δεν υπάρχει βοήθεια καμία από τη δικαιοσύνη. Το θέμα τώρα είναι ότι προσπαθούν με όλους τους τρόπους να ρευστοποιήσουν. Δεν δίνουν μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις των δανείων. Οι δανειολήπτες πλέον, όσοι έχουν ρύθμιση, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να την κρατήσουν. Πληρώνουν ό,τι τους λένε προκειμένου να μην βγουν εκτός ρύθμισης και χάσουν το σπίτι τους, γιατί μόνο αυτή η λύση έχει μείνει. Υπάρχει ένα πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον για τους δανειολήπτες. οι καταγγελίες στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών, Επενδύσεων, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, είναι μόνο καταγγελίες. Δεν υπάρχει καμία μα καμία από εκεί βοήθεια. Οπότε ο δανειολήπτης βρίσκεται σε μία κατάσταση αλαλούμ, δεν ξέρει πώς να αντιμετράσει. Ειλικρινά σας λέω ότι προσπάθησα μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook που έκανα να δώσω κάποιες οδηγίες. Ο κόσμος δεν γνωρίζει από τραπεζικά, δεν μπορεί να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο και μονίμως ό,τι και να του στέλνουν άγνωστο ή γνωστό να προσπαθεί να το ερμηνεύσει. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με mail, δεν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, δεν μπορεί να επικοινωνήσει, να μπει στην πλατφόρμα που συνέχεια ζητάνε να μπεις μέσα εκεί και να πάρεις τα υπόλοιπά σου. Τα βλέπεις μένα, αλλά δεν ξέρεις πώς προέκυψαν. Οπότε υπάρχει ένα χάος. Έχει δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα, αρρώστιες. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι έχω συναντήσει με τους δανειολήπτες που επικοινωνώ. Ακόμα και αυτοί που θέλουν να πληρώσουν και έχουν τα λεφτά στα χέρια, με έχουν πάρει άνθρωποι τηλέφωνο και θέλουν βοήθεια για να εξασφαλιστούν. Γιατί φοβούνται, μη δώσουν τα λεφτά τους και τελικά δεν

0: Είναι από το 2010, 11, 12 που βγήκαν οι πρώτες αποφάσεις. Άρα τα δάνεια τότε ήταν στη διαχείριση των τραπεζών, οι οποίες ερμήνευσαν ότι ο τόκος των δανείων αυτών, κατά παράβαση της δικαστικής απόφασης, είναι τοκοχρεωτικός. Αυτό μέσω ιδιωτών που αναγκάστηκαν να προσφύγουν για ερμηνεία της απόφασης στο δικαστήριο, έφτασε στον Άριο Πάγο, ο οποίος πλέον έκρινε τον νόμο. Δεν έβγαλε κάποια απόφαση ότι ξέρετε θα το κίζετε έτσι. Έκρινε τον νόμο. Τον νόμο Κατσέλη. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του. Η φιλοσοφία του νόμου ήταν να βοηθήσει τους δανειολήπτες. Αν λοιπόν τους πήγαινε σε μια τοκοχρεωτική δόση, που είδα πολλές αποφάσεις, δεν είχαν κουρέματα δανείων. Αλλά τι βοηθούσε? Βοηθούσε ότι δεν είχαν να πληρώσουν τους τόκους. Άρα λοιπόν, οι τράπεζες με τόσο μεγάλα νομικά επιτελεία ερμήνευσαν το νόμο τότε ότι ήταν τοκοχρεωτική δόση. Με τις αυξήσεις των επιτοκίων οδήγησε τον κόσμο σε απόγνωση. Γιατί μία δόση που είχε βάλει το δικαστήριο να είναι 150-200 ευρώ, με τους τόκους διπλασιαζόταν. Σε αυτό λοιπόν τώρα οι τράπεζες, επειδή το θέμα δεν είναι απλά ότι θα λογίσουν τους τόκους και θα συμψηφίσουν αυτά που έχουν εισπράξει επιπλέον, είναι το θέμα ότι από το 13, 14, 15 γνωρίζουμε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας και των ανθρώπων και των πολιτών ήταν πολύ άσχημη και είναι πολύ άσχημη, και αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει. Πολλοί δεν μπορούσαν να διατηρήσουν τη ρύθμιση, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Γιατί άλλο ήταν να πληρώσουν μια δόση 150 ευρώ και άλλο να πληρώνουν μια δόση 250 και 300. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ρύθμιση, να τους πετάξουν έξω από τον νόμο Κατσέλη. Τους δίνανε ρυθμίσεις επαχθέστερες, δηλαδή με ακόμη χειρότερους όρους. Γιατί όταν χάσεις τη ρύθμιση, χάνεις και το οποιοδήποτε κούρεμα. Ξεκινάς από την αρχή, με όλους τους τόκους από την ημέρα που είχες καταθέσει την αγωγή για να κερδίσεις τον νόμο Κατσέλη, πήγαινες ξανά να πληρώνεις το δάνειο σαν να μην είχες τίποτα πληρώσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, όταν βγαίνει μια ερμηνεία νόμου που λέει ότι κακώς οι τράπεζες λογίζανε τόκους, τοκοχρεωτικούς στο δάνειο, διανοηθείτε τι πρέπει να κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν δηλαδή στην καταστροφή, γιατί οι τράπεζες, αν είχαν πρόβλημα και δεν ξέρανε τι σημαίνει κάθε δικαστική απόφαση, ας πηγαίνανε στο δικαστήριο να ζητήσουν την ερμηνεία του. Και όχι να βάζουν τους ανθρώπους να πληρώνουν ό,τι θέλανε. Και μάλιστα εκβιαστικά, γιατί ή θα πληρώσεις ή σε τρεις μήνες σε πετάμε έξω από το νόμο Κατσέλη. Όλα αυτά τώρα τα βλέπουμε, γιατί σας είπα και πάλι, δεν είναι ότι πας απλά να διορθώσεις αυτούς που είναι σε κατάσταση ενήμερη, οι προηγούμενοι τι θα γίνουν. Εδώ ο νόμος δηλαδή αναδεικνύει ένα θέμα που ξεκίνησε εδώ και 15 χρόνια. Και δεν είναι τα funds που έχουν βάλει τώρα μπροστά, τα funds και τις διαχειριστικές, και βγάζουν εκτός κάδρου τις κάρτες στις τράπεζες. Οι τράπεζες το ξεκινήσανε. Τα funds ήρθαν μετά το 19-20 και πήραν τη σκυτάλη. Και συνεχίσανε στο ίδιο έργο, φυσικά τους βόλευε, φυσικά τους είχαν κέρδη, υπερκέρδη από όλα αυτά και συνεχίσανε να λειτουργούν έτσι. Αν δηλαδή κάποιοι ιδιώτες δεν προχωρούσαν σε αυτές τις δικαστικές ενέργειες και ήταν αρκετοί και υπήρχαν πολλές δικαστικές αποφάσεις από πρωτοδικία και εφετία, γι' αυτό μαζεύτηκε το θέμα και πήγε στον Άριο Πάγο για να δώσει μια οριστική λύση, τι θα γινότανε? Και δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δηλαδή που βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη είναι σε απόγνωση και αυτοί, γιατί η κατάσταση, να είπατε τώρα ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια.
1: Ναι, η τράπεζα, ναι.
0: Στο ίδιο καθεστώς, αυτοί οι άνθρωποι θα βρισκόντουσαν πάλι εκτός προστασίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι τώρα που τους πονάει, γιατί αν δεν δώσουν μια λύση που προσπαθεί η κυβέρνηση, λέει, έχει πρόβλημα το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα? Ποιο είναι το δημόσιο όφελος δηλαδή που θα αποκομίσει, θα υπάρξει με το να σωθούν οι τράπεζες και οι σέρβισες? Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επειδή έκαναν λάθος στην ερμηνεία του νόμου και στις δικαστικές αποφάσεις, θα πάμε τώρα να τις ξανασώσουμε? Δώσαμε τόσα δισεκατομμύρια, χαθήκαν τόσα λεφτά

0: θα πάμε τώρα να τις ξανασώσουμε παρεμηνεύοντας πάλι τον Άριο Πάγο. Δεν μιλάμε τώρα ούτε το πρωτοδικείο, ούτε το εφετείο. Μιλάμε για τον Άριο Πάγο. Η απόφαση του 23 τους βόλευε όταν έδινε το δικαίωμα στους Σέρβισσες να κάνουν πληστηριασμό, αλλά τώρα που δεν τους βολεύει το αθετούμε και πάμε να το ξαναερμηνεύσουμε. Τι να αλλάξει δηλαδή στην ερμηνεία? Οι ίδιοι δικαστές, αν δεχτούν κάτι τέτοιο, εγώ νομίζω ότι υποτιμούν το έργο που ασκούν. Την ίδια τους την αξιοπρέπεια, την ίδια τους την αξιοπιστία. Δεν μπορεί, γιατί το ΦΑΝΣ επανέρχεται, να αλλάξει την απόφαση. Και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, έτσι. Δεν βγήκε από 50-51%. Ήταν απόλυτη η πλειοψηφία που υπήρχε. Αυτό είναι το θέμα το πολύ σοβαρό.
1: Το εξοργιστικό, κυρίως για τον κόσμο που έχει πρόβλημα και βλέπει τη ζωή του να καταστρέφεται, είναι ότι βλέπει πολιτικούς, αλλά και τον αιώνιο τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα.
0: Ακριβώς.
1: Και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, με μια πολύ μεγάλη άνεση, να λένε ότι τα δάνεια των κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, τι να κάνουμε, δεν μπορούν να πληρωθούν, έχουν ρυθμιστεί. Δεν καταλάβω τι ακριβώς είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή πώς ρυθμίστηκαν, αλλά αυξάνονται. Δεν μας το εξήγησε.
0: Εδώ υπήρχαν ομολογίες. Έτσι. Τα δύο κόμματα χρωστάνε γύρω στο
1: 1,1 δις.
0: Μάλιστα. Και βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι τα δάνεια αυτά δεν μπορούν να πληρωθούν. Γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν, το εξήγησε. Ξέρετε γιατί? Γιατί περιορίσανε μόνοι τους, και το έδωσε με καμάρι, την επιδότηση που παίρνουν τα δάνεια από τα κόμματα, από το δημόσιο που έχουν κάθε χρόνο. Πήγανε, λέει, από τα 34 δις, πήγανε στα 4 και κάτι. Και επειδή μας κάνανε αυτή τη χάρη, μειώσανε δηλαδή τις επιδοτήσεις τους, εμείς θα σωθούμε το 1,1 δις, δηλαδή προλογούμενοι, γιατί αυτοί κάνανε αυτή τη χάρη. Εδώ ομολογεί όμως, όπως μειώθηκαν τα έσοδα των κομμάτων, δεν μειώθηκαν και τα έσοδα των ιδιωτών, των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων όλων? Γιατί σε αυτούς δεν αναγνωρίστηκε αυτό ποτέ? Γιατί ο νόμος 388 του αστικού κώδικα, που λέει ότι σε περίπτωση απρόπτης μεταβολής του εισοδήματός μας, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προσαρμοστεί, με βάση νόμο, όχι έτσι. Τα δικαστήρια ούτε καν το νόμο αυτό, το 288 και 388 που μιλάει για απρόπτη μεταβολή, και εδώ ήταν αυταπόδεικτη από τις μειώσεις, 1 εκατομμύριο άνεργοι, μείωση των εισοδημάτων μας, των συντάξεών μας γενικότερα, περικοπή των δώρων, έτσι, και υποαπασχολούμενοι που τους θεωρούσαν ότι ήταν εργαζόμενοι. Δηλαδή οι άνεργοι ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια, αν προσθέσουμε και τους υποαπασχολούμενους. Αυτοί λοιπόν δεν υπέστησαν μείωση των εισοδημάτων τους. Αυτοί δεν πλήρωσαν τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Ποιοι τις πλήρωσαν? Γιατί για τα κόμματα λοιπόν υπάρχει περικοπή, μάλλον απόσβεση των δανείων τους? Από πού έγινε η απόσβεση? Η τράπεζα δηλαδή αυτή τη ζημιά από πού την κάλυψαν? Από τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Τα δάνεια των πολιτών γιατί δεν καλύφθηκαν από τις ανακεφαλαιοποιήσεις? Εκεί δεν έχουμε εικόνα, γιατί φυσικά δεν είμαστε οι δήμονες. Πρέπει να είσαι ορκωτός λογιστής, να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Τι ακριβώς πληρώθηκαν με τις ανακεφαλαιοποιήσεις? Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Γιατί αυτά επικαλέστηκαν οι τράπεζες όταν είπαν ότι έχουμε πρόβλημα συστημικό και πρέπει να σωθούμε. Άρα πρέπει, για να μην πέσει το κράτος έξω, πρέπει να πληρώσουμε τις τράπεζες. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει απάντηση. Και υπάρχει μια απλή κοινική ομολογία, εγώ θα έλεγα. Έτσι, είναι πραγματικά κοινική ομολογία. Πλέον δεν έχουν κανένα λόγο να μην το κάνουν, αφού δεν βρίσκουν καμία αντίδραση. Η αντιπολίτευση, από ό,τι διάβασα κάποια προγράμματα και βλέπω και από τις δηλώσεις που έχουν μέχρι τώρα, προσπαθούν, μάλλον υπόσχονται ότι θα λύσουν το πρόβλημα μέσα στο ίδιο το σύστημα. Δηλαδή θα μείνουν τα funds όπως έχουν, χωρίς να ελεγχθούν πού είναι, ποιοι είναι, τι είναι, πώς πήραν τα δάνεια, σε τι τιμή τα πήραν, μία παρένθεση εδώ, ότι οι δικαστικές αποφάσεις πλέον ζητούν το τίμημα της πώλησης των δανείων, διότι αν το δάνειο έχει πουληθεί στο 5-10% και σένα σου ζητάνε το 300%, αυτό είναι σχροκέρδεια, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Οπότε στην προκειμένη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα, δεν έχω δει ούτε ένα να μπαίνει στη διαδικασία ελέγχου αυτής της κατάστασης. Να ελέγξει πού πήγανε τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης, πώς πουληθήκαν τα δάνεια, ποιοι τα πήραν και τι ρόλο έχουν αυτές οι διαχειριστικές εταιρείες που έχουν μέσα τους τη διαχείριση των δανείων και τη διαχείριση των ακινήτων που θέλουν οι ριόκο εταιρείες που είναι καθαρά εταιρείες των τραπεζών. Οπότε γίνεται ένα πλιάτσικο στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, των πολιτών, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες αυτοί που έχουν ακίνητη περιουσία πια στην Ελλάδα, έτσι, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει στη χώρα και έχουν αγοράσει ακίνητα. Αυτό είναι ένα ανεξέλεγκτο, ένα πράγμα που το θάβουν, λες και δεν πρέπει να ακουμπήσουμε καθόλου τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί τα λεφτά μου ως φορολογούμενο πολίτη δεν πρέπει να ελέγξω που πάνε.
1: Ναι. Και δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα των φανς μέσα από τα φανς. Με αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι, ναι.
0: Εδώ οι τράπεζες δείχνουν ότι συμμετέχουν σε όλα αυτά. Συμμετέχουν, ναι, σε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι.
1: Να σας ρωτήσω, κυρία Λιαπάκη, ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος έχει το πρόβλημα με ένα κόκκινο δάνειο, έχει κάτι να πιαστεί, κάπου να ελπίζει ή είναι τελείως απροστάτευτος πλέον?
0: Έτσι όπως είναι η κατάσταση, πρέπει ο καθένας μας να ξέρει τι χρωστάει, πράγμα αδύνατο να ξέρει πια, αφού οι διαχειριστικές εταιρείες δεν δίνουν αναλύσεις λογαριασμών, δεν σου λένε από τη δόση που πληρώνεις, ποιο κομμάτι πληρώνει κεφάλαιο και ποιο πληρώνει τόκους, έτσι. Δεν σου λέει, άρα δεν μπορείς να βάλεις κάτω, να πεις χρωστάω αυτά, αυτή είναι η περιουσία μου και αυτό είναι το εισόδημά μου και με αυτά να δω τι μπορώ να κάνω. Αυτό πλέον το έχουν πάει σε ο κάθε ένας που δεν ξέρει, τρέχει σε διαπραγματευτές, τρέχει σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν κάνουν τη βασική, λυπάμαι που το λέω, αλλά νομικός κόσμος έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Πολύ λίγους έχω δει δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται και μπαίνουν στην ουσία του ψάχνουν δηλαδή όλο το πακέτο να δούνε από πού ξεκίνησε, πού έφτασε και να δούνε τις δυνατότητες χωρίς να τάζουν διαπραγμάτευση, από την οποία διαπραγμάτευση βγάζουν αρκετά λεφτά. Και θα πω και κάτι άλλο που έχουμε διαπιστώσει, ότι διαπραγματεύεται και με τις δύο πλευρές.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, στην ουσία ο δανειολήπτης είναι εντελώς εκτεθειμένος. Εκεί θέλει πολύ καλή, ας πούμε, ένα cash flow του δανειολήπτη. Να μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί, μην παλεύει άδικα, να μην θύρεται ψυχολογικά. Δεν μπορείς βέβαια να μείνεις έξω από το πρόβλημα όταν το έχεις και το ζεις. Δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει και τώρα τι να κάνω, τα παρατάω όλα. Δεν είναι λύση αυτή. Αλλά πρέπει να προσέχει πάρα πολύ με ποιους προσπαθεί να βρει τη λύση. Εκείνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και προσπαθώ να γίνει, αν μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν, τραπεζικοί, οικονομολόγοι, να μπουν σε μια εθελοντική βάση, να δημιουργηθούν ομάδες κατά πόλης και να βοηθήσουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής, κύριε Καρβουνόπουλε, έχω όλες τις πληροφορίες από μέσα από δανειολήπτες, δυστυχώς, έχουν αποκομίσει μεγάλα ποσά από τους δανειολήπτες χωρίς να δώσουν λύσεις. Τους τραβήξανε 5 και 10 χρόνια σε δικαστήρια και στο τέλος χάσαν τις περιουσίες τους, την υγεία τους και πολλοί χάσαν και τη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Κίνημα δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε, αλλά είμαστε ιδιώτες που προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε. Φοβόμαστε μη γίνουμε κι εμείς μέσω κάποιων νομικών, βρεθούμε στην ίδια με τους άλλους θέση, με τα άλλα σωματεία. Ένας δανειολήπτης με τον οποίο και συνεργάζομαι, είναι ο κύριος Ανδρέας Παπάς. Ιδιώτης είναι, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ούτε σύλλογο, έχει ούτε... Ναι. Έκατσε και έψαξε κάποια πράγματα μέσα από τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών, των τραπεζών, των funds κλπ. Έχοντας και τις δικαστικές αποφάσεις που βλέπουμε ότι πλέον οδηγούνται σε... Ζητάνε από τα funds να προσκομίσουν, μάλλον από τις τράπεζες, να δώσουν τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τα funds, οι όροι πλέον να γίνουν γνωστοί. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να μην ξέρει το δάνειό του που πουλήθηκε από τον έναν στον άλλον και τώρα γίνονται κάτι μεταβιβάσεις αστραπές που δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Έκατσε λοιπόν και έψαξε όλα αυτά. Πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έκανε καταγγελία, γύρισε το θέμα πίσω και ελέγχθηκε και από τον ανακριτή εδώ και φυσικά πήγε στο αρχείο. Δεν σταματάμε, δεν το έχουμε αφήσει. Το πράγμα έχει διερευνηθεί. Έχει γίνει ένα πολύ καλό εξώδικο, το οποίο είναι ελεύθερο, χωρίς κόστος για κανέναν. Όποιος θέλει μπορεί να το υπογράψει, θα σταλεί στον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, που ξέχασα να πω ότι στο θέμα των δανείων στην Βουλή είπε ότι τα δάνεια έχουν πάει όλα μαζί και τα κόμματα, λέει, τα έχουν ρυθμίσει και πληρώνουν. Σε αντίθεση με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι τα δάνειά τους δεν πληρώνονται και ούτε θα πληρωθούν. Ας καταλάβουμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό το
1: ναι, ναι, σας ακούω, ναι.
0: Ζητάει από τους αρμόδιους φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους, μέχρι και τον Άριο Πάγο, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, όλους όσους έχουν εμπλακεί, ζητάει διερεύνηση των θεμάτων που βάζουμε και δεν έχουν απαντηθεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Τώρα, για τους δανειολήπτες, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν είναι δηλαδή κάτι που να κάνουμε σεμινάρια το πώς να λύσουν το πρόβλημά τους.
1: Ξέρετε, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά αυτό που μας είπατε ότι ένας δανειολήπτης πληρώνει και δεν ξέρει τι πληρώνει και τι χρωστάει γιατί δεν δίνει λογαριασμό. Δεν ξέρω, από μόνο του σε μια κανονική χώρα δεν θα ήταν παράνομο, δεν θα έδινε το δικαίωμα στο δανειολήπτη να πει σταματάω να πληρώνω, αν δεν μου δώσει λογαριασμό.
0: Κύριε Καρβουνόπουλε, δεν έχεις αυτό το δικαίωμα, γιατί αν σταματήσεις να πληρώνεις και που πληρώνεις ακόμα, μπορεί να βρεθείς με έναν πληστηριασμό και να μην έχεις καταλάβει από πού σου ήρθε. Και έχει συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Και να έχεις εξοπλίσει ακόμα, αυτά είναι προσωπική εμπειρία. Και εξοπλισμένο ακόμα, ήρθε πηταγή για πληρωμή και πήγε για κατάσταση.
1: Μας είχατε πει, ναι, ναι. Ότι τώρα θα εξοπλίσει ακόμα, ναι.
0: Είναι θέμα να παίξεις τζόκερ εδώ, έτσι, για να δεις τι θα κάνεις. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτά που ετοιμάζουν με το νομοσχέδιο των εξοδικαστικών, να προσέξει ο κόσμος, μην μπει μέσα με το τυράκι της σωτηρίας, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτούς. Mm-hmm. Και να ξέχασα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που βάζουν στο νομοσχέδιο και πάω από το ένα θέμα στο άλλο λίγο.
1: Δεν πειράζει, πείτε
0: μας. Έχω πάλι ότι υπάρχει θα δημιουργηθεί ένας φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Είναι, πιστεύω, το κερασάκι σε όλο αυτό. Προκειμένου λοιπόν να σταματήσει να γίνεται αυτή η κοινωνική κατακραυγή όταν πάνε σε εξώσεις, γιατί πλέον οι πληστηριασμοί θα είναι από εδώ και μπρος πάρα πολύ, έχουν βγάλει αυτή την ιστορία. Είναι ένας φορέας που θα αναλάβει να παίρνει το ακίνητό σου καθιστώντας πτωχό, θα σου δίνει το δικαίωμα να μείνεις μέσα με ενίκιο φυσικά, το οποίο όμως ενίκιο δεν θα καθορίζεται από το εισόδημά σου, θα καθορίζεται από την αξία του ακινήτου, επιτόκια και ιστορίες. Yeah. Δηλαδή, σε όλες τις φάσεις, η αξία της περιουσίας σου είναι εκείνη που κανονίζει τη ζωή σου. Κανονίζει το αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις ή θα σε κάνουν. Οπότε, λοιπόν, για να μην έχουν αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, οι οποίες όταν αυξηθούν θα είναι... μπορεί να δημιουργήσουν και κοινωνική έκρηξη, δημιουργήσαν αυτό το φορέα, υπολογίζουν τον αναβάλ, ήταν να γίνει τώρα την άνοιξη, ήταν να γίνει πέρυσι, τελικά λένε πάλι για το φθινόπωρο, όπου εκεί θα μπαίνεις, θα νοικιάζεις το σπίτι σου για 12 χρόνια και μετά, λέει, μπορείς να το ξαναγοράσεις.
1: Ξαναπληρώσεις.
0: Ναι. Στο 70% της αξίας τότε όμως. Δηλαδή αν τα ακίνητα τότε είναι φουσκωμένα κι άλλο, θα πρέπει να βρεις χρήματα. Διανοηθείτε άνθρωποι της 60+, έτσι, σε 12 χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το σπίτι τους, αλλιώς θα πεταχθούν στον δρόμο στην ηλικία των 75, των 80, όπως γίνεται ναι. και τώρα δηλαδή. Κάτι. Γιατί πιο αδύναμοι σήμερα είναι οι συνταξιούχοι. Οι οποίοι
1: ναι.
0: πήραν τα δάνεια τη δεκαετία του 2000, τις καλές εποχές, και σήμερα βρίσκονται σε αυτή την δεινή κατάσταση να μην ξέρουν ούτε τι πληρώνουν, ούτε πώς θα πληρώσουν, ούτε πότε θα αποπληρώσουν.
1: Άρα αυτό που ξέραμε, κυρία Λιαπάκη, από τους γονείς μας και τους παππούδες μας, οι Έλληνες είχαμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, όχι επειδή ήμασταν πλούσιοι, επειδή η γενιά με γενιά οι Έλληνες πρόκοψαν, όλοι είχαν στο μυαλό τους να φτιάξουν ένα σπίτι, ένα κεραμίδι όπως λέγανε. Αυτό το πράγμα πλήττεται βάναυσα, θανάσιμα θα έλεγα πλέον, έτσι. Δηλαδή πάμε σε καταστάσεις που το να έχει σπίτι θα είναι σπάνιο, σπανιότατο.
0: Αυτό είναι και το θέμα, το μεγάλο, το κοινωνικό πρόβλημα πια. Σε ένα άρθρο που είχα στείλει στο Μιλιτέρ, μιλούσα για τη γενοκτονία, μιλούσα για αφανισμό της χώρας. Γιατί, αν δείτε το τι ζουν τα παιδιά των οικογενειών που έχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να μην τα αγγίξουν αφού ακόμα μένουν μέσα στο σπίτι, έτσι, είτε δεν μπορούν να βοηθήσουν και αισθάνονται ότι είναι αδύναμα και έχουν και προβλήματα, είτε ζούνε, βιώνουν όλο το άγχος και την αγωνία των γονιών τους. Είναι αδιανόητο αν αυτά τα παιδιά θα κάνουν ποτέ οικογένεια, αν θα αποφασίσουν ποτέ όχι να φτιάξουν κεραμίδι, ούτε κατά διάνοια. Το μεγαλύτερο ποσοστό φεύγει στο εξωτερικό. Άκουσα και μια συνέντευξη του Γιάννη του Ιωαννίδη, το γνωστό καθηγητή, που εδώ δεν τον έχουμε σε...
1: Ναι, χώρα, το λέγανε ξεκασμένο εδώ, ναι.
0: Ναι, ήταν ξεκασμένος όταν μιλούσε, ναι, και μιλάει ακόμα, που είπε ότι δεν έχει σταματήσει η φυγή των Ελλήνων, των νέων παιδιών. Συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, γιατί πλέον δεν υπάρχει καμία ελπίδα εδώ να φτιάξεις κάτι. Ένα άτομο που έχει 800 και 900 και 1000 ευρώ εισόδημα, από πού και ως πού θα σκεφτεί το κεραμίδι. Εξάλλου, οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν πια. Χρηματοδοτούν τα funds εμέσως, με λογιστικές. Χρηματοδοτούν τις ριόκο εταιρείες να αρπάζουν τα ακίνητα. Και τώρα θα χρηματοδοτήσουν και το φορέα απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, επίσης για να ξαναρπάξει τα ακίνητα. Άρα αυτή είναι πλέον η λειτουργία τους. Και φυσικά βλέπουμε και το... Ήταν και η απόλυτη, δεν ξέρω, εγώ θα το έλεγα απόλυτο θράσος και κινησμός, να βγαίνει ο Μιλωνάς της Εθνικής Τράπεζας και να λέει να μην φορολογηθούν οι τράπεζες, τα κέρδη των τραπεζών, γιατί έχουμε πλεόνασμα στο κράτος. Άρα πληρώνουν οι πολίτες, για ποιο λόγο να πληρώσουν και οι τράπεζες.
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζεται το έργο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαπάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη.
0: Πιστεύω, ναι, είναι πλέον... Ναι, υπάρχει απόγνωση. Υπάρχει απόγνωση στον κόσμο. Και ο κόσμος προσπαθεί να πιαστεί και βρίσκει πάντα καλοθελητές, οι οποίοι τον εκμεταλλεύονται, και του παίρνουν και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να έχει. Αντί να τον βοηθήσουν, δηλαδή, του παίρνουν το τελευταίο ευρώ. Εδώ θέλει πάρα πολύ, θέλει μια οργάνωση. Δυστυχώς έχω προσπαθήσει μέσω του συνδικαλισμού, του γνωστού συνδικαλισμού, ναι, των κλάδων λοιπά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Είναι ό,τι βλέπετε στη Βουλή, δηλαδή τα κόμματα αυτά μεταξύ τους, απλά να το παίζουν χωρίς να κάνουν καμία αντιπολίτευση, τίποτα. Απλά όλοι προχωρούν στο ίδιο μοτίβο και δεν έχουν καμία διάθεση να βοηθήσουν την κοινωνία σε αυτά που βιώνουν. Ούτε οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, ούτε οι δευτεροβάθμιοι που είναι οι ομοσπονδίες, ούτε φυσικά η ΓΕΣΕΣΕ και ΑΓΕΣΕΣΕ των συνταξιούχων και η ΓΕΣΕΕ των εργαζομένων. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα για... ότι περιμένουμε από κάποιους, ναι, τέτοιους βοήθεια. Οι σύλλογοι υπόλοιποι που δημιουργήθηκαν, ναι, μεν λέγονται δανειοληπτών, αλλά ήταν καθαρά μαγαζάκια και είναι μαγαζάκια με δικηγορικές εταιρείες από πίσω. Το μόνο που μένει είναι συσπήρωση μεταξύ μας και η αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να βρεθούν άνθρωποι που να καταλάβουν και να βοηθήσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχει απόγνωση στον κόσμο και η κατάσταση χειροτερεύει. Και με αυτή την... Το είπε πολύ κοινικά ο Γεωργιάδης, γιατί είναι ειλικρινής αυτό, ότι έχει την πλειοψηφία και άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί κανείς να τον ελέγξει στο πού βρίσκεται, τι κάνει και πώς θα το περάσει στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιαπάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να τα λέμε συχνά.
0: Ναι, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ το βήμα και ευχαριστώ που... Πιστεύω ότι οι δανειολήπτες πρέπει να αποκτήσουν αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να οργανωθούμε και προσπαθούμε. Προσπαθούμε, θα το καταφέρουμε.
1: Ας το ελπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Fiesta Voyo επιστρέφει στον Αλιάκμονα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβε Λεπτά 2-9, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ Set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Καστοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Τρομαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
11: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
12: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο μικρόφωνο, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε να κάνουμε έτσι με μία, θα λέγα, πολύ σημαντική συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε συνολικά σε αυτό που έχουμε ονομάσει ή που έχουμε θυστεί να ζούμε σε καθεστώς κοινοβουλευτισμού. Όπου σήμερα τι νόημα έχει απλά το να θυμόμαστε ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν γεννήθηκε από τη δημοκρατία, δεν ήταν προϊόν της δημοκρατίας, ήταν προϊόν της απολυταρχίας. Ήταν ένα σύστημα. Ο κοινοβουλευτισμός γεννήθηκε από τα παρλιαμέντα του ύστερου μεσαίωνα που είχαν σαν βασική αποστολή στο να μπορέσει να πάρει την νομοποίησή του ο απόλυτος άρχοντας, ειδικά όταν επρόκειτο για ζητήματα φορολογίας της κοινωνίας κτλ. Βεβαίως οι μεγάλες επαναστάσεις που έγιναν στον 18ο αιώνα και αργότερα δώσανε που έντονα εκδημοκρατήσανε το θεσμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, εισήγαγαν τη λαϊκή κυριαρχία σαν πολιτιακή συγκρότηση. Και τέλος πάντων, σήμερα όμως βρισκόμαστε σε μια αποδόμηση πλήρη του κοινοβουλευτισμού ή, αν θέλετε, μια ιστορική επιστροφή προς τα πίσω, δηλαδή μια πιστοδρόμηση ιστορική του κοινοβουλευτισμού σε όλη την Ιφίλιο, μετά ιδιαίτερα από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που να θυμηθείτε ότι στο μέλλον θα αναφερόμαστε στη 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ όπως οι ιστορικοί αναφέρονται στην σύμπτυξη του λεγόμενου άξονα του Μεσοπολέμου, όπου συγκροτήθηκε ο άξονας εναντίον, ο αντικομιτέρν άξονας εποχής, με τη συνδρομή άλλωστε και των αγγλογαλλικών, των Άγγλων και των Γάλλων, προκειμένου βεβαίως να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα που ήταν για αυτούς το Μεσοπόλεμο, που ήταν η Σοβιετική Ένωση και ο λεγόμενος Μπολσεβίκος κίνδυνος. Με τηρουμένου των ιστορικών αναλογιών, αυτή τη σημασία έχει η 36η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τις αποφάσεις που πάρθηκε, που αμέσως μετά ή λίγο πριν, για παράδειγμα, αμέσως μετά στις 9 του Ιουλίου στο κοινοβούλιο, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ψηφίζεται ένας νόμος όπου στην ουσία θέτει υπό άμεση δίωξη τη οποιαδήποτε μορφή προβολής όχι απλά τρομοκρατικών οργανώσεων, αυτό που υπήρχε παλιά, αλλά και μόνο την προβολή της άποψης ή του αφηγήματος ή της προώθησης του αφηγήματος των τρομοκρατικών οργανώσεων όπως τους έχει καθορίσει η MI5, οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, στη Βρετανία και η αντίστοιχη υπουργός. Με απλή απόφαση του υπουργού διώκεται οποιοδήποτε προωθεί το αφήγημα εκτός όλων των άλλων, δηλαδή να εμπλέκεται στην οργάνωση, να χρηματοδοτείται από αυτήν την όποια τρομοκρατική οργάνωση έχει χαρακτηρίσει το Βρετανικό κράτος. Αυτό ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου. Αυτές τις μέρες ο Μακρόν κατεβάζει ένα ανάλογο νόμο στη Γαλλική Βουλή, όπου ολοκληρώνει το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης των Γάλλων πολιτών προκειμένου να επεμβαίνουν οι δυνάμεις δίωξης κατά εκείνων που, να το πούμε έτσι, προωθούν τα αφηγήματα, όπως λένε, των υπαρξιακών απειλών εναντίον της Γαλλίας. Επανερχόμαστε δηλαδή σε εκείνα τα καθεστώτα, σε εκείνες εποχές όπου το βασικό ζήτημα ήταν να αντιμετωπιστούν οι απειλές κατά το κράτος. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση όχι εκείνης της δημοκρατίας που προστατευόταν ή που προσπαθούσε να θωρακιστεί η δημοκρατία προστατεύοντας τα λαϊκά δικαιώματα της λαϊκής ελευθερίας, αλλά πάμε σε μια φάση όπου στο όνομα των απειλών κατά το κράτος δημιουργείται ένα συνολικό πλαίσιο όπου οποιαδήποτε δύναμη χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική ή ως υπαρξιακή απειλή εναντίον του κράτους, όπως για παράδειγμα η κυρία Κάρια Κάλλας έχει ονομάσει τη Ρωσία, όπως επισήμως ο Μέρτς στη Γερμανία έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκε έκθεση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή και είναι έκθεση της Bundeswehr, δηλαδή του γερμανικού στρατού. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργείται προκειμένου να κατασταλεί οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, φωνή που θα ασκήσει κριτική στο επίσημο αφήγημα που οδηγεί, βεβαίως, που την κατάληξή του είναι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος, όπως τουλάχιστον έχει αποφασιστεί στα επιτελεία του ΝΑΤΟ και προσφάτως πήρε και επίσημο χαρακτήρα στη Σύνοδο της Άγκυρας. Μαζί μας έχουμε το Φώτο Μαζαράκη.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Και το θυμηθείτε, τα βάλαμε όλα αυτά τα ζητήματα έχοντας υπόψη το βιβλίο που πρόσφατα έχει δημοσιεύσει ο Φώτης Μαζαράκης, που είναι αυτό εδώ. Ναι, μάλιστα, το παρουσιάζει, είναι, ναι, το πολιτικό προσωπικό, και ένα δεύτερο που είναι μια σειρά κείμενα που έχει γράψει και έχει δημοσιεύσει ο κύριος Μαζαράκης, αλλά το βασικό είναι το ζήτημα, το βιβλίο για το πολιτικό προσωπικό. Έχει μια σημασία να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε εξαιρετικά φτωχοί στη βιβλιογραφία, σε μια κριτική ανάλυση της πραγματικότητας, της πολιτικής πραγματικότητας, και σε σχέση με, κυρίως με, σε επίπεδο προσώπων ηγετικών και άλλων που έπαιξαν ρόλο σε κρίσιμες φάσεις της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Είναι πολύ φτωχή η βιβλιογραφία μας. Και πολύ φτωχή γιατί υπάρχει λόγος που είναι πολύ φτωχή. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα γνωρίζω σε τρεις γλώσσες αντίστοιχες βιβλιογραφίες, όπως είναι η αγγλοσαξονική, η γερμανική και η γαλλική, όπου υπάρχει πλούτος τέτοιων αναλύσεων και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αναλύσεων δηλαδή που δεν μένουν μόνο στη σκιαγράφηση αυτής της μικροαστικής προσέγγισης συνήθως που γίνεται στα μεγάλα πρόσωπα, στους ισχυρούς άνδρες, ενίοτε γυναίκες της ιστορίας, όπου λένε ήταν μεγάλος ανήρ, έκανε πολλά κακά, έκανε πολλά καλά, έκανε και πολλά κακά. Που δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει κανένας είδους αποτίμηση της συνεισφοράς. Στην Ελλάδα η κύρια δραστηριότητα, και προσφάτως έχουμε τον κύριο Βερέμη, πρίτανη αυτού του είδους της προσέγγισης, ακαδημαϊκής προσέγγισης στα πολιτικά πρόσωπα της χώρας, και από κοντά τον γνωστό συνταγματολόγο, μάλλον συνταγματιστή κατά τη γνώμη μου, έτσι, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε τα παλιά χρόνια για να υποδηλώσει ανθρώπους οι οποίοι υποστήριζαν με το Σύνταγμα, αλλά για να κατοχυρώσουν τα προνόμια της βασιλείας ή της αρχοστάξης. Δεν είχαν να κάνουν δηλαδή με την κουλτούρα, τη δημοκρατική κουλτούρα του συνταγματικού δικαίου. Που είναι ο κύριος Αλιβιζάτος. Ο κύριος Αλιβιζάτος ασχολείται τώρα με το να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα στην πολιτική κατάσταση της χώρας από το 1828 μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά διότι βεβαίως έχουμε μια πάθηση, βασική πάθηση στην Ελλάδα, την οποία εγώ απλά να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα, μικρό απόσπασμα, μια και δεν μας επιτρέπετε έτσι αναλυτικά, θα πω από πού είναι. Λέει, συγγνώμη, σας τραβούλιακας που είμαι να τα βγάλουμε τα γελιά μας. Λοιπόν, όπως οι Ρωμαίοι τους εξόλεις και προόλεις τυράννους των αποθνίσκοντας ανηγόρευον θεούς, ούτω και οι σημερινοί εμείς Έλληνες δεν δυσκολευόμεθα πολύ να αποθεώνομεν αποθνίσκοντας ανθρώπους, όχι μόνον κοινούς, αλλά πολλάκις και εξόλεις και προόλεις, όπως εμείς αυτοί ζώντας τους ενομίζομεν και τους ονομάζομεν. Ο μεν ακούει συχνά και πυκνά, έσωσε το έθνος δια του ξύφους του, ο δε δια της πολιτικής περίνειάς του, ο άλλος δια της υπουργίας του, ο παρέκει δια της εφημερίδος του, ο παρακάτω δια της πολυετούς δημοσίας υπηρεσίας του, σύμπαντες δε ανεξαιρέτως δια της φιλοπατρίας των. Καθόλου δε υπήν εν Αθήνες ουδίσποτε συνέβη να αποθάνει ο λετήρ του έθνους. Όλοι σωτήρες, πόσον μακάριος μα την αλήθεια και αδάπανος ο ελληνικός ούτος θάνατος. Εις τας Αθήνας ζεις, είναι αληθές, άθλιος και υβριζόμενος δια όλου του βίου σου, αλλά τουλάχιστον, αδελφέ, αποθνίσκεις ανεφημούμενος και μακαριζόμενος υπό πάντων και ταύτα χωρίς να αναγκαστείς πρώτερον να σύρεις την άμαξαν της μητρός σου, όπως ο Κλεόβης και ο Βήτων. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από την από την βιβλιοκρισία που έγραψε στα 1874 ο Δημήτρης Βερναδάκης για το βιβλίο του Νικόλαου Δραγούμη «Ιστορικές αναμνήσεις». Έγραψε αυτή τη και λέγοντας ότι επειδή ο Δραγούμης μιλάει για πρόσωπα και πράγματα που τις ετάζησε ο ίδιος, όντας γραμματέας και του κυβερνήτη αλλά και των επομένων, κυρίως του Όθωνα και της Αντιβασιλείας, λέει ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, είναι πολύ δύσκολο να πει όλη και γυμνή την αλήθεια. Λέει την αλήθεια, αλλά όχι όλη και γυμνή, όπως αναφέρει ο Βερναδάκης. Νομίζω κάτι, αυτό είναι το προνόμιο του βιβλίου του Φώτου του Μαζαράκη, μιλώντας για το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έτυχε να βρίσκεται στα πράγματα, στη χειρότερη κρίση που έχει υποστεί η χώρα, κοινωνικοπολιτική κρίση, δεν είναι απλά δημοσιονομική ή οικονομική, μια βαθύτατη χρεοκοπία κοινωνικοπολιτική, η οποία νομίζω ότι είναι, όσο πάει ο καιρός, αποδεικνύεται η χειρότερη που έχουμε ζήσει από το 1828 και μετά. Γιατί ο κυβερνήτης το 1828 ξεκίνησε την καριέρα του αρνούμενος να πληρώσει τα δάνεια της ανεξαρτησίας της εποχής εκείνης, και μάλιστα με το νομικοπολιτικό επιχείρημα του Καποδίστρια δεν τα αρνήθηκε γιατί ήταν παράνομα. Αρνήθηκε για λόγους εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό τα αρνήθηκε τότε. Αυτό το νομικοπολιτικό επιχείρημα το συνέχισε και η Αντιβασιλεία, η Βαυαρική Αντιβασιλεία και ο Όθωνας, και χρειάστηκε να εκβιαστεί ο Δύσμυρος Κανάρης στα 1855-60, αν θυμάμαι καλά, με το φοβερό επιχείρημα ή θα σας δώσουμε τα Ιόνια, που έτσι αλλιώς τα Ιόνια νησιά είχαν ξεσηκωθεί για την ένωση με την Ελλάδα, αλλά οι Εγγλέζοι πήγαν στον Κανάρη και του είπαν, που ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός τότε, σε ένα μεσοδιάστημα που διωχνόταν ο Όθωνας και δεν είχε έρθει ακόμη η νέα κατάσταση, του είπανε, κοίταξε να δεις, ή αποδέχεσαι τα δάνεια της λεγόμενης ανεξαρτησίας, δεν τα λέγανε ακόμη, μετά τα βαφτίσανε δάνεια της ανεξαρτησίας, ή δεν σου δίνουμε τα Ιόνια. Λοιπόν, και έτσι αναγνώρισε για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, τα χρέη που προήλθαν από τα δάνεια της Επανάστασης, τα οποία ξεπληρώσαμε περίπου στη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι, ολοκληρώθηκε δηλαδή η αποπληρωμή τους. Βεβαίως, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αποπληρώσεις ένα δάνειο και να συνεχίσεις να το πληρώνεις μέσα από τις αναχρηματοδοτήσεις του. Δεν είναι μόνο να κλείσει η οφειλή, γιατί δανειζόμασταν για να πληρώσουμε.
1: Και έτσι έγινε, συγγνώμη, ναι. Και έτσι έγινε το 64, με ανανέωση του παλιού δανεισμού, με καινούριο,
0: ναι, με νέες αναχρηματοδοτήσεις.
1: Εκτόπισε το παλιό, ναι, και προχώρησε.
0: Και γι' αυτό συνεχίζεται και η χρεοκοπία της χώρας ακόμη και σήμερα, διότι αναχρηματοδοτούμε ένα χρέος το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι απλά μη εξυπηρετήσιμο. Δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να το διαχειριστεί και συνεχίζεται αυτή η χρεοκοπία. Γι' αυτό λέω και είναι η χειρότερη. Διότι με τον Α ή με τον Β τρόπο, σε όλες τις προηγούμενες χρεοκοπίες, βρισκόντουσαν τρόποι να μειωθεί ο όγκος του χρέους με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, κυρίως υπέρ των, με εξαίρεση τη χρεοκοπία του 1932, όλες οι άλλες ήταν υπέρ των δανειστών. Αλλά όπως και να έχει, βρισκόταν μία αναδιάθρωση του χρέους, ώστε τέλος πάντων να μην φτάσει στα άκρα και ο Έλληνας, γιατί εκεί βεβαίως ραγιάς ξεραγιάς, αλλά όταν το φτάσει στο αμήν ξεσηκώνεται, δε, και επομένως επειδή δεν το θέλαν. Η μόνη περίοδος όπου όχι απλά δεν έγινε κανενός είδους προσαρμογή, αλλά έχουμε φτάσει σε απίστευτο επίπεδο, ακόμη και με στοιχεία του ΔΝΤ, το επίπεδο του συνολικού χρέους, του δημοσίου χρέους της χώρας, ξεπερνάει τη χειρότερη μέχρι σήμερα χρεοκοπία της χώρας, που είναι το 1894, ήταν η χειρότερη γιατί ακολούθησε και ο πόλεμος με Λούνα στο γνωστό, για να μας φορτώσουν το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Λοιπόν, γι' αυτό και θεωρήθηκε, και σωστά θεωρήθηκε, η χειρότερη χρεοκοπία, μέχρι που ήρθε η χρεοκοπία του 2009-2010, με ό,τι αυτό συνεχίζεται. Είναι πολύ χειρότερη από το διεθνή οικονομικό έλεγχο της εποχής εκείνης, γιατί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος ήρθε να επιτηρεί στα δημοσιονομικά της χώρας, άσχετα με το τι έκανε στην πράξη, έτσι. Δεν εκχωρήθηκε η εθνική κυριαρχία της χώρας, δεν επιβλήθηκαν. Το διεθνής οικονομικός έλεγχος ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν ήρθε να μας φορτωθεί, πώς να το πούμε, με δανειακές συμβάσεις και μνημόνια τα οποία δεν πέρασαν, δεν είχαν κανενός είδους κύρωση από την Ελληνική Βουλή, και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε μέχρι σήμερα, έτσι. Έχουμε το, η εφορία ποτέ δεν δόθηκε ολόκληρη στο διεθνή οικονομικό έλεγχο, η εφορία παρέμενε στο κράτος. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος απλά είχε τον έλεγχο των κρατικών λεγόμενων μονοπωλίων. Βέβαια στην πράξη παρενέβαιναν στα πάντα. Δεν το συζητάμε. Αυτή η παρέμβαση του διεθνούς οικονομικού έλεγχου στα πάντα έπαψε το 1909. Με το κίνημα του 1909, με την εξέγερση του 1909. Μπορεί να μην καταργήθηκε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, αλλά δεν αναμειγνιόταν στο ποιος υπουργός θα μπει, ποιος είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού, αν είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού της αρεσκίας των δυνάμεων ή του διεθνούς οικονομικού ελέγχου και μια σειρά άλλα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι ο Φώτης ασχολείται με μια ζόρικη περίοδο. Αυτό το 15-16 χρόνων που ζήσαμε. Και με το πολιτικό της προσωπικό κατά κύριο λόγο, δηλαδή αυτοί που μας έφεραν σε αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία, συγγνώμη για άλλα, ο κακός Σόιμπλε, η Στρίγκλα Μέρκελ, τίποτα από όλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να επιβάλλει αυτά που ζήσαμε και που ζούμε ακόμη βεβαίως, εάν δεν υπήρχε αυτού του είδους το πολιτικό προσωπικό. Ολετήρες του έθνους που σήμερα διεκδικούν τα βραβεία όχι αποθανώντες αλλά ζώντες. Αυτή είναι η διαφορά με την εποχή του Βερναρδάκη.
1: Διότι μας σώσανε κιόλας. Εννοείται.
0: Ναι. Και μας το λένε ευθασός. Ναι. Έτσι. Ψηφίστε με γιατί σας έσωσα. Είσαστε ηλίθιοι που με καταψηφίσατε γιατί θεωρήσατε ότι σας χαντάκωσα. Έτσι. Αυτό δεν ζούμε.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για το βιβλίο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, εάν θέλουν, εάν είναι το ενδιαφέροντός τους.
0: Ναι, να γράψουμε και το από ποια είναι η κεντρική διάθεση του βιβλίου.
1: Ναι, Χαριλάου Τρικούπη 11α στο βιβλιοπωλείο Παριμίνα, αλλά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία εφόσον το παραγγείλει, ναι, ναι. Στο φέρνουν. Χαριλάου Τρικούπη 11α στο Παριμίνα είναι η κεντρική έκδοση. Είναι στην γωνία σχεδόν με την Ακαδημίας. Σε αυτό το.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα, αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο με τον τίτλο «Η χώρα σε βέρτιγκο» γράφτηκε μέχρι το 2014. Ήταν μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα να αναδείξω την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που επικράτησε από το 1975 με την εναλλαγή των δύο πολιτικών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα μέχρι το 2010, το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο που ακολούθησαν αυτά τα δύο κόμματα, τη θέση της χώρας και τις σχέσεις της με τους διεθνείς και διεθνικούς οργανισμούς, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είσαι μια χώρα μόνη σου και ούτε παίρνεις τις αποφάσεις μόνη σου. Ένα εγχείρημα, Δημήτρη, που εσύ είσαι ο καλύτερος για να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι, πόσο επικίνδυνο είναι να καταλήξεις ένα συμπέρασμα το οποίο είναι λάθος και μετά να σε οδηγήσει σε μια σειρά από άλλα λάθη, γιατί όλα βασίζονται υπεσφαλμένες προϋπόθεσεις, αλλά ήταν απαραίτητο.
0: Γι' αυτό και κανένας δεν το επιχειρεί.
1: Ναι.
0: Ή το επιχειρεί Με πολύ επιδερμικό τρόπο.
1: Με πολύ επιδερμικό τρόπο. Με πολύ επιδερμικό τρόπο. Αυτό με τη σειρά του χρειαζόταν μία ανάλυση για τα τουλάχιστον 50 προηγούμενα χρόνια της ευρωπαϊκής ιστορίας, για να δείξουμε δηλαδή πώς μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να εμπεδώνεται ένα είδος φιλελευθερισμού που έπρεπε να δώσει κάποια κοινωνικά δικαιώματα για να μην έχουμε εξεγέρσεις, για να μην φύγουν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης να πάνε προς τη μεριά της Σοβιετικής Ένωσης, να τους κρατήσουν. Και για αυτό το λόγο που υπήρξαν και μία σειρά από ενέργειες από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις που εντός εισαγωγικών όσον αφορά τον πατριωτικό τους χαρακτήρα είναι ασύλληπτες για τα σημερινά δεδομένα.
0: Εκτός και τόπου, εκτός τόπου και
1: εκτός τόπου και χρόνου. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει μία σκιαγράφηση τέτοια, η οποία να έχει κάποια σοβαρά πατήματα να πατήσει και συγχρόνως ενώπιση του ότι υπήρχε τότε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, διατυπώθηκαν και προτάσεις. Το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, το οποίο έχει τίτλο «Αθλειότητα χωρίς τέλος», αφορά την ανάληψη της εξουσίας, πάλι εντός εισαγωγικών της εξουσίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας,
0: της
1: διακυβέρνησης υπό έναν τρόπο από το ΣΥΡΙΖΑ και φτάνει μέχρι το 2025, ακριβώς για να αναδειχθούν όχι μόνο τα λάθη, τα πολιτικά ή τα οποιαδήποτε άλλα τα οποία ενήργησε αυτή η κλειστή ομάδα συνομιλίκων φίλων του Τσίπρα, μικρόψυχων, πρώιμα ματαιόδοξων και εμπολιασμένων με το μικρόβιο της πολιτικής απάτης, χρησιμοποιώντας και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ικανότητες, εννοώ το Βαρουφάκη, τον οποίο τον θεωρώ ευφυή, αλλά θύμα της ευφυΐας του, που είναι χειρότερο αυτό. Το πολιτικό προσωπικό έχει το εξής χαρακτηριστικό: και δεν γνωρίζει και νομίζει ότι γνωρίζει. Ο συνδυασμός είναι τραγικός, γιατί ο θυμόσοφος λαός μας, και δεν θέλω να το πάρετε ότι κολακεύω τον κόσμο, όταν δεν γνωρίζει και επειδή δεν γνωρίζει είναι συγκρατημένος, σκέφτεται, του λες κάτι, το επεξεργάζεται, το κοσκινίζει.
0: Ακόμη και όταν τον ξενίζει.
1: Ακόμα και όταν τον ξενίζει, ναι. Το πολιτικό προσωπικό, ενώ δεν γνωρίζει, κυριολεκτό, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το θεωρεί μεγάλο του προνόμιο το ότι δεν γνωρίζει.
1: Το ότι δεν γνωρίζει, ναι, αλλά και αυτά που κάνει είναι εντελώς αντίθετα από την οποιαδήποτε... Νομίζει κιόλας, δηλαδή ζει μες στην αυταπάτη ότι γνωρίζει και ότι μπορεί να πάρει πολύ σοφές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το περιεχόμενο και όπως γράφω στον πρόλογο, επειδή νομίζω ότι το δικαιούμαι, ταπεινά το λέω, σβήστε το και το ταπεινά αν θέλετε, επειδή με ξένησε και με στεναχώρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι την επαύριο της αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ σπεύσανε μία σειρά από ανθρώπους να δημοσιεύσουν βιβλία αιτιολογώντας τι έφταιξε για την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν δεν είχαν βγάλει κουβέντα για το πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από τα μνημόνια, ποιο είναι το περιεχόμενο μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής που να έχει 5 πράγματα να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και πώς μπορεί να γίνει αυτό στη συγκεκριμένη συγκυρία.
0: Να μου επιτρέψεις, επειδή ναι, έχω και εγώ περάσει από καταστάσεις σε πολιτικούς χώρους ανάλογα, αν κάτι με δίδαξαν τα τόσα χρόνια που βρέθηκα στο ΚΚΕ και τα λοιπά, είναι το εξής, ότι ποτέ δεν φταίει μόνο η ηγεσία για το πώς δρομολογεί τα πράγματα, αλλά και η δική σου αδυναμία παρέμβασης. Δηλαδή εγώ που θα περίμενα από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή εκείνη, που διαφοροποιήθηκαν έστω και κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αργά, με πιο αργά αντανακλαστικά από ό,τι θα περίμενα, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ορή μας του καθενός και τα λοιπά, έτσι, να κάνουν και τη δική τους αυτοκριτική. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου πεις ότι ο Τσίπρας δεν άκουγε κανέναν και ότι έκανε τις επιλογές του και τα λοιπά. Και εσύ που ήσουν. Και στις κρίσιμες στιγμές, εκεί που πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν στους δρόμους και περίμενε να υπερασπιστεί τα αυτονόητα, πού ήταν όλοι αυτοί. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να δικαιολογήσεις, και τουλάχιστον να το δικαιολογήσεις. Εγώ δέχομαι ότι κάπως το σκεφτόσουν την εποχή, ας πούμε, που μετά το πραξικόπημα της 20 Απριλίου 2015, δηλαδή το περίφημο πραξικόπημα της 6 Ιουλίου του 2015, που θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, και το ξαναλέω, είναι αντίστοιχο της 21 Απριλίου του 67. Η διαφορά είναι ότι έγινε με διακομματική συνένεση εκεί, ενώ έγινε με τα τάγκς. Πούσε ρε Παπαδόπουλε να δεις με πιο ωραίο τρόπο τα κανονίζαμε. Έτσι λοιπόν, για να μην τρελαθούμε τελείως. Γιατί το υποβαθμίζουμε, το λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι όπως τα τάγκς. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να λέει τι, γιατί βάζουμε τα δύο πράγματα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή το...
1: Γιατί είναι χειρότερο το δεύτερο, συγγνώμη.
0: Βεβαίως, σοβαρολογούμε.
1: Χειρότερο το δεύτερο.
0: Με διακομματική. Για φανταστείτε.
1: Γιατί έγινε από τους ίδιους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από το ίδιο πολιτικό προσωπικό.
0: Στο σύνολό του.
1: Στρατοκράτες.
0: Ναι. Και αν θέλεις, συνελήφθησαν αυτοί που ήταν να συλληφθούν, έτσι, όλο το πολιτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου και των ηγετών της δεξιάς την εποχή, Παναγιώτης Κανελόπουλος κτλ., έτσι, ο οποίος ήταν και προσωρινός πρωθυπουργός για να γίνει το πραξικόπημα. Για φαντάσου μόνο την 21η Απριλίου να εμφανιζόταν όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε, αν εμφανιζόταν το πολιτικό προσωπικό, θα ήταν και ο βασιλιάς μέσα σε αυτή την ιστορία και να λέγανε: κοιτάξτε, για το καλό σου. Ναι. Βάζουμε ένα συνταγματάρχη τώρα να μας λύσει το θέμα. Όσο και μετά είναι. Βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει η επανάσταση τότε. Ο λαός μας δεν θα το ανεχόταν αυτό με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εξάλλου πήγε και το σχέδιο από τον Βασιλιά για την χούντα των στρατηγών.
0: Το στρατηγό.
1: Αλλά τους πρόλαβαν...
0: Το προετοίμασαν χρόνια. Όποιος ξέρει τις εφημερίδες εποχής, ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο εισβολής υπάρχουν από το 65. Έτσι, τουλάχιστον το 65. Και οι Αμερικανοί και οι Αποαμερικανοί. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι μετά από τόσο σημαντικές κρίσιμες καταστάσεις, ακολουθείς μια τακτική που λέει που λες ότι δεν ψηφίζω τα νομοσχέδια που φέρνει για την υποστήριξη των, αλλά στηρίζω. Αυτό πώς το δικαιολογείς? Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείς μια τέτοια τακτική και την ίδια ώρα το χρεώνεις στον Τσίπρα? Ο Τσίπρας βρήκε και τα έκανε. Συγγνώμη για τον αφοριστικό τρόπο. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει μια κουλτούρα στην αριστερά, και είναι μόνο στην αριστερά, αλλά η αριστερά υποτίθεται ότι ήταν μια αντισυστημική δύναμη εξορισμού, έτσι, στη μεταπολίτευση. Η κουλτούρα της κομματικής αυτοδυναμίας. Ότι το κάθε κόμμα μπορεί από μόνο του να τα φέρει εις πέρας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ενώ η ιστορία έχει διδάξει ότι αν δεν υπάρχουν ευρύτατες δυνατές συσπυρώσεις, χωρίς απαραίτητα και σε αυτές τις συνθήκες να βγεις καθαρός, πώς να το πούμε,
1: ναι,
0: το παράδειγμα του ΕΑΜ, της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τα βγάλεις πέρα απέναντι στην κατεστημένη εξουσία. Δηλαδή στον τρόπο, το βαθύ κράτος, τη διαπλοκή, το καθεστώς υποτέλειας, όλα αυτά τα πράγματα. Και αντί για αυτό, έχουμε απανωτά, εγώ το έχω ζήσει και στο ΚΚΕ συστηματικά, όπου καμία κουλτούρα στο να συσπυρώσουμε τις ζωντανές δυνάμεις της διανόησης, των εργαζομένων, της κοινωνίας συνολικά, ειδικά όταν πάμε να χτυπήσουμε
1: να κάνουμε
0: εξουσία,
1: την ανατροπή, ναι.
0: Αυτό λέω, ότι δεν το είδα πουθενά σε αυτούς τους ανθρώπους που είπανε και

0: μετά να κάνει το δημοσιογράφο για να πάρει συνέντευξη.
1: Ναι. Από αλλά όλα τα στελέχη του σήμερα,
0: το έγκλημα των
1: όλα τα στελέχη του, ναι, πλαισιώνουν τον κύριο Ιθάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν...
1: Ποτάμι ζεις, εσύ μας οδηγείς.
0: Αυτό λοιπόν το ότι ξέρω πολύ καλά τι πήγε στραβά, αφού έχει πάει κάτι στραβά, αυτό το μετά Χριστοπροφήτης, είναι κάτι το οποίο με εκνεύρισε. Με εκνεύρισε γιατί κανείς δεν έβαλε τον τύπον επί των ήλων. Δηλαδή κανείς δεν είπε ότι κοίταξε αυτό μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει έτσι.
1: Ναι, ούτε τότε.
0: Λύση, ούτε τότε.
1: Ούτε και τώρα.
0: Ούτε και τώρα. Μα τώρα έχουμε το καινούριο αφήγημα το οποίο θα τα πούμε σιγά σιγά και θα έχουμε το χρόνο μπροστά μας και σε επόμενες περιπτώσεις. Τώρα είμαστε εκτός μνημονίων όπως ξέρεις και ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν τώρα δεν υπάρχει κανένα.
1: Έτσι μας λένε.
0: Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Αυτός ήταν ο λόγος που έπρεπε να γίνει αυτή η καταγραφή και έπρεπε να γίνει και μια καταγραφή με το πώς λειτουργήσα εγώ προσωπικά ατομικά μέσα από αυτή τη διεργασία και τι ευθύνες έχουν και κάποια πρόσωπα τα οποία αποκλειστικά λόγω του εγωισμού τους δεν θέλανε να φέρουν σε επαφή τον Τσίπρα με κανένα. Αυτό είναι δηλαδή ξεκάθαρο. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, εμένα ο νους μου δεν το χωράει. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι, έτσι, πώς μπορώ να αποκλείω ανθρώπους γιατί εγώ πρέπει να πάρω τα εύσημα ή γιατί δεν πρέπει να αφήσω να ανθίσει κανένα άλλο λουλουδάκι, είναι κάτι δυστυχώς που ίσως είμαι λίγο ανόητος, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά τη στιγμή που πας να κάνεις κάτι, έχεις ανάγκη από όλο τον κόσμο, από ό,τι μπορεί να προσφέρει. Βέβαια, εσύ ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός, έχεις την ευθύνη να επιλέξεις.
1: Φυσικά.
0: Και πολλές φορές αυτό είναι και τυχαίο, έτσι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα γραδάρεις νέτα σκέτα. Υπάρχουν τυχαίες συμπτώσεις, περιστατικά, πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν ενώ εσύ πηγαίνεις δεξιά να σε οδηγήσουν αριστερά και τούμπαλε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν.
1: Ναι, να αναγκαστείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν πρεσβεύεις, ναι, σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Για το σημαντικό είναι όμως σε μια τέτοια συγκυρία, ειδικά σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις, γιατί όλη η κυβέρνηση της υποτιθέμενης αριστεράς στο πρώτο εξάμεινο είναι μια κυβέρνηση διαχείρισης κρίσης.
0: Ναι.
1: Είναι, θα μπορούσε κανείς να το προσημειάσει με ένα κέντρο διαχείρισης κρίσης σε συνθήκες πολέμου. Αυτό το πράγμα είναι. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να κλείνεις ένα δωμάτιο με τα φιλαράκια σου και τους γνωστούς σου και να συζητάς. Εάν έχεις συνείδηση το τι διακυβεύεται και ότι μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα, για ένα λαό και εκ των υστέρων εύκολα βλέπει κανείς αυτό
0: το λάθος, ναι,
1: όχι το λάθος μόνο, το ότι διακυβεύτηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Δηλαδή, ναι, ήμασταν πειραματόζωο. Το λέγαμε ελάχιστοι από στην αρχή, αλλά σήμερα το λέει μέχρι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διαπιστός. Εργαστήριον η Ελλάς έχει βγάλει το ίδρυμά του ένα βιβλίο. Δεν ήταν εργαστήριο,
0: ναι,
1: πειραματόζωο ήταν η χώρα. Για να μπορεί να επιβληθεί το καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Έτσι, βλέπουμε τη Βρετανία σήμερα και λες παραδοσιακή φιλελεύθερη χώρα και ισοπεδώνεται γερουθικά. Λοιπόν, αυτό λέω ότι δεν ανοίχτηκαν.
0: Υπάρχει μέσα στο...
1: Έλα βρε κακομύρη, γράφηκε, να σ' ακούσω.
0: Ναι.
1: Τι λες.
0: Βεβαίως.
1: Το γραδάρω.
0: Βεβαίως.
1: Και τα απορρίπτω ή συνεχίζω. Ναι.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό έχεις δύο αυτιά και ένα στόμα. Mm-hmm. Διπλό χρόνο πρέπει να ακούς, τον μισό να μιλάς.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέσα υπάρχει καταγραφή και ανάδειξη ακριβώς του ότι βεβαίως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η ελληνική κρίση του 2010.
1: Όχι,
0: έτσι. Ήταν εισαγόμενο φαινόμενο. Υπήρχαν τα εντόπια χαρακτηριστικά που δεν πατάγαμε καλά στα πόδια μας. Αλλά το κυριότερο που αναδεικνύεται και αναδεικνύεται μέσα από αυτά που έχει γράψει η ίδια η Μέρκελ και ο ίδιος ο Σόιμπλε, αφού αντιμετωπίσανε την κρίση την οικονομική στις χώρες τους με πακτολό χρημάτων, δημόσιου χρήματος,
1: mm-hmm,
0: έτσι, αυτό το οποίο μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση

0: συνέχεια ότι απαγορεύεται οι κεντρικές τράπεζες να δανείσουν ή να εγγύηθουν. Έγινε κατά κανόνα στη Γερμανία.
1: Φυσικά. Έτσι. Οι Γερμανοί είχαν προβλέψει το δανεισμό μέσω της κρατικής KfW.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε έτσι τηρούσαν τους τύπους, αλλά στην πραγματικότητα απολύτως κόβανε χρήμα, βέτα, κουβέρτα και...
0: Ακριβώς. Στο τέλος όμως, ενώ είχαν την KfW και αυτή είναι η τράπεζα η οποία συμβάλλεται για το δανεισμό μας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Στο πρώτο μνημόνιο.
0: Στο πρώτο μνημόνιο. Λοιπόν, στο τέλος βάλανε και την Deutsche Bank μας.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Που η KfW είναι δημόσιος χρηματοπιστωτικός.
1: Ναι, ναι. Σαν την ΕΤΒΑ, όπως είχαμε
0: ένα,
1: την ΕΤΒΑ.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Μαζεύει τα χρήματα από όλους τους δημοτικούς κοινοτικούς οργανισμούς των κρατηδίων της Γερμανίας και τα διαχειρίζεται. Και να πούμε το εξής εδώ πέρα και να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι αν θέλεις. Αυτό το οποίο πραγματικά και εγώ δεν ήξερα και το έμαθα μέσα από το βιβλίο της Μέρκελ. Γιατί οι Αμερικάνοι αφήσανε να πτωχεύσει οι Lehman Brothers. Γιατί όλα τα κεφάλαια, όλες οι αξίες της Lehman Brothers είχαν εξαγορευτεί από το KfW. Mm. Άρα τους Αμερικανούς δεν τους ενδιέφερε η πτώχευση. Όχι. Γιατί δεν θα επηρεάζει.
1: Μεταφέρθηκε το πρόβλημα στην Ευρώπη.
0: Ναι. Τους δικούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες, ο τότε Bush έδωσε 5,2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και τι έκανε Δημήτρη? Της εθνικοποίησης.
1: Προφανώς.
0: Και ενσιανά μέτρα.
1: Βεβαίως, καθαρά.
0: Κατευθείαν.
1: Μηδέν είναι το λεγόμενο, το πρώτο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης που το έκανε ο υπουργός του, ο Πόλσον. Ναι. Έτσι, που, και μετά ήρθε ο Ομπάμα, ήταν ακριβώς το μετέχνιο. Ναι. Ήρθε ο Ομπάμα και το συνέχισε.
0: Μετά από 15 μέρες τους έδωσε και 700 δις.
1: Φυσικά.
0: Συνέχεια δηλαδή, εντάξει.
1: Και όταν τις καθάρισε, τις ξανά δώσε πίσω πάλι στους ιδιώτες.
0: Αφού κάναν λοιπόν τα ίδια πράγματα και οι Γερμανοί, ήρθαν εδώ πέρα να κουνήσουν το δάχτυλο. Γιατί να κουνήσουν το δάχτυλο και πώς? Έχεις δύο πρωθυπουργούς, άλλο έγκλημα, τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, οι οποίοι βγαίνουν διεθνώς και εις επίκον όλων και λένε ότι ο ένας και ο άλλος είναι ψεύτες.
1: Και διεφθαρμένοι.
0: Και διεφθαρμένοι. Και περιμένεις μετά οι χρηματαγορές να σε αντιμετωπίσουν πώς. Λες, λήγουν 35 δισεκατομμύρια ομόλογα, δεν έχω λεφτά. Με τα ψέματα.
1: Και σου έλεγα και ψέματα.
0: Σου έλεγα και ψέματα. Γι' αυτό και σε εξαπάτησα και μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα κάνω εκλογές, ξεκινώντας από τον Κώστα Καραμαλή, για να εξηγιάνω τα οικονομικά μου. Και περιμένεις τα ομόλογά σου να τα ανταλλάξουν με τι?
1: Το 2010 είχα μια συνάντηση με έναν πολύ μεγάλο τραπεζίτη. Δεν χρειάζεται να πω μόνο μου. Πολύ μεγάλος τραπεζίτης. Όχι μόνο εδώ, και στο εξωτερικό. Από μια πολύ μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα. Λοιπόν, καθότανε λοιπόν και μου. Αυτό ήταν υπέρ του εθνικού νομίσματος. Ήξερε ότι μόνο έτσι μπορεί να λύσει. Είναι η κλασική προσέγγιση που υπάρχει στα φιλελεύθερα οικονομικά από την εποχή του Άνταμ Σμιθ. Σου λέει, όταν είσαι μικρή χώρα και δεν μπορείς να προσποριστείς από τη διεθνή αγορά με την ισχύ σου το χρυσάφι, τι κάνεις? Το βουλώνεις και κόβεις νόμισμα. Αυτό έλεγε, το λέω έτσι χαριτολογώντας, αλλά το έλεγε ο Άντάμ Σμιθ. Αυτός λοιπόν αυτό λέει. Και μου λέει το εξής, δεν μου λες εσύ. Μου λέει, είναι πολύ απλό. Μου λέει, το ρώτησα εγώ, του λέω πώς θα αντιμετώπιζε μια τράπεζα, η τράπεζά του, γιατί όντως η τράπεζά του έκανε πολιτική δανεισμού, ομολόγων, αγόραζε ομόλογα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν,
0: κρατικά.
1: Κρατικά, ναι, δημόσιο. Λοιπόν, με την υπόθεση του λέω, το ίδιο πράγμα μου λέει, θα αντιμετώπισα με τον νοικοκυριό και την εταιρεία. Αν ερχόταν ένας επιχειρηματίας και μου έλεγε ότι λόγω της κρίσης εγώ δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω τους τζίρους που χρειάζομαι και επομένως δεν μπορώ να συμπληρώσω, τι θα έκανα εγώ? Θα έκοβα το λαιμό μου να του δώσω περιθώριο να σταθεί στα πόδια του η εταιρεία, να αρχίσει να με πληρώνει. Διαφορετικά δεν με συμφέρει. Θα πέσει έξω αυτός, θα διαμαρτυρηθούν και τα δικά μου ομόλογα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αν μου έρθει ο επιχειρηματίας και μου πει, το ταμείο που σου έλεγα και σου έδειξα ήταν υπέτσινο. Εγώ έπαιρνα τα λεφτά που υπήρχαν στο ταμείο και τα ξόδευα δεν ξέρω πού.
0: Θα έκανα αυτοκίνητα, σκάφη. Ναι.
1: Και τα μοίραζα και στους υπαλλήλους μου και στα στελέχη μου.
0: Και δεν δουλεύανε κιόλας.
1: Και δεν, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να σε πληρώσω μετά από αυτά. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ?
0: Αλλά το πρώτο... αναζητάω δανεικά.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά σου ξαναζητάω δανεικά για να αποπληρώσω τα παλιά Και να σου και ένα...
1: Σε αυτή την περίπτωση μου λέει η τράπεζα το αυτονόητο είναι να μπαινε μέσα στην εταιρεία. Λοιπόν, και θα έπαιρνε τον έλεγχο της εταιρείας.
0: Να διαχειριστώ τον πλούτο σου.
1: Ναι.
0: Γιατί αφού εσύ δεν είσαι ικανός, έτσι μπαίνω εγώ να διαχειριστώ τον πλούτο σου για να μπορέσω να αποπληρωθώ.
1: Βέβαια η διαφορά ήταν, και αυτό έχει με ένα μεγάλο ιστορικό, το ότι εμείς είμαστε κράτος, δεν είμαστε εταιρεία. Επομένως δεν μπορεί να μπει έτσι εύκολα ο δανειστής στα πράγματα. Οπότε σκεφτήκανε το κόλπο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας, της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας, που αποτελεί ένα κατεκτημένο δικαίωμα από το 19ο αιώνα όλων των κρατών, κατοχυρωμένο και σε διεθνείς συμβάσεις από την εποχή του 1899, που ήταν η σύμβαση της Χάγης, που λέει ότι δεν μπορεί ένας δανειστής να επιβάλλει τον τρόπο πληρωμής σε ένα κράτος οφειλέτη. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν παραβιάζεται. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση διεθνούς δικαστηρίου σε βάρος οφειλέτη όταν ο οφειλέτης επικαλείται την εθνική του κυριαρχία. Εκεί σηκώνει ψηλά τα χέρια. Εγώ δεν υπάρχει διεθνές δικαστήριο. Γι' αυτό και τι κάνανε οι μάγκες. Στη δεκαετία του 70, που είχε παρουσιαστεί το μεγάλο πρόβλημα με τις αναπτυσσόμενες τότε χώρες, εξαρτημένες χώρες, μη απελευθερωμένες, έφτιαξαν το μοντέλο των νέων συμβάσεων σε αγγλικό δίκαιο ή δίκαιο της Νέας Υόρκης, όπου επιτρέπει τη δικαιοθελή παράδοση εθνικής κυριαρχίας κτλ. Και τα περίφημα private clubs, όπως το club των Παρισίων, τα clubs δηλαδή, που ο οικειοθελός πας και κάνει συμβασμούς
0: με συμβατικό τρόπο εκχωρείς.
1: Εκτός διεθνούς δικαίου, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να πει στην Ελλάδα πήγαινε στο club των Παρισίων να κάνει το διακρατικό χρέος, λοιπόν, γιατί και γι' αυτό δεν ήταν πολύ σίγουροι, οι Αμερικανοί παίζαν το δικό τους παιχνίδι, δεν είχαν εμπλοκή με το ελληνικό χρέος, τους εδιέφερε να μεταφερθεί η κρίση στην Ευρώπη και από πολλούς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, τους έπαιζαν. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι και στα απομνημονεύματα όλων των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου και του Ομπάμα, καταχαιριάζουν τους Ευρωπαίους για την κατάσταση στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι κάνανε, μαστίσανε το παιχνίδι αυτό που έγινε το 10 και που περιγράφει πολύ καλά στο βιβλίο σου, δηλαδή τις δανειακές συμβάσεις που ήρθαν, δεν κυρώθηκαν, αλλά εκχωρήσανε, παρετήθηκαμε οικειοθελώς και διαπαντός από την ασυλία που προέρχεται
0: λόγω άσκησης. Δεν υπήρχε και το μοντέλο επέμβασης ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό φέραν και το Δούνου του.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, το Δούνου του είχε τον
1: οχάρο. Την τεχνογνωσία.
0: Είχε την τεχνογνωσία, το είχε επιβάλει σε μια σειρά χώρες, στην Ασία κτλ.
1: Εκεί έγινε και μια ακόμη παρανομία, επειδή το deadline tough, το καταστατικό, δεν επιτρέπει την επέμβαση, δηλαδή τη δημιουργία ενός προγράμματος διαδοτικής προσαρμογής, εάν πρώτα δεν γίνει προσαρμογή του χρέους ώστε να είναι εξυπηρετήσιμο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, γίνεται τροπολογία, το παράνομη.
0: Το καταστατικό του έτσι λέει, θα σου κόψω το μισό χρέος.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, συνέχεια.
1: Να γίνει εξυπηρετήσιμο.
0: Να μπορέσεις να
1: και μετά πας σε διαφορετική προσαρμογή, τις γνωστές πολιτικές, αλλά με δική σου ιδιοκτησία στα conditionalities. Ναι. Έχει βασική αναφορά. Δηλαδή τα conditionalities με τις προϋποθέσεις που σου λένε, θα σου δώσω τα λεφτά, αλλά θα κάνεις αυτό που σου λέω, είναι δική σου ιδιοκτησία. Δική σου ιδιοκτησία τι σημαίνει? Ότι έρχεται η δική σου βουλή, τα αποφασίζει, τα κυρώνει και επομένως είναι δική σου απόφαση. Όχι δική μου, στην επέβαλα.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό ήταν παράνομο. Η Λαγκάρντ κινδύνεψε με φυλακή από τους Αμερικανούς, από την Γερουσία συγκεκριμένα, γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα δικά τους. Δηλαδή,
0: το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε με τον...
1: Με τον Στροσκάν, για να επιβληθεί βέβαια.
0: Το βιάσαν στο ξένο και τα λοιπά.
1: Και μετά με τη Λαγκάρντ, όπου η Γερουσία έκανε μια ειδική έρευνα για το ζήτημα αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά των Αμερικανών φορολογουμένων στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Διαπίστωσαν όλα αυτά. Είναι εξαιρετικό το... Αυτοί οι άνθρωποι που κλήθηκαν να μιλήσουν, που ήταν ειδικοί οικονομολόγοι, ήταν νομικοί κτλ., είπανε αυτά που γράφεις και εσύ στο βιβλίο σου και πολύ πιο αναλυτικά για τις παρανομίες που έγιναν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι Ευρωπαίοι δανειστές. Και βάλανε ένα ζήτημα, μια σειρά γερουσιαστές, και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, τι θα κάνουμε με την κυρία Λαγκάρτ. Τότε η διοικήτρια ήταν η κυρία Λαγκάρτ. Και μόλις τέθηκε το ζήτημα, λοιπόν, η κυρία Λαγκάρτ ξαφνικά έγινε πεταπίδηση στο ευρωσύστημα για να γλιτώσει τη φυλάκα ενδεχομένως ή καμιά ανάλογη περίπτωση με το, δεν ξέρω τώρα τον αμολύσανε τον Στροσκάν, δηλαδή πριν ένα χρόνο νομίζω τον αμολύσανε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και αυτό μια πλευρά για να καταλάβουμε το μέγεθος του που ζήσαμε και του που ζούμε ακόμη.
0: Δημήτρη, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι εσύ ως χώρα τι κάνεις, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Και γι' αυτό και καταλήγουμε, ας πούμε, σε μια πρόταση, ας πούμε, για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, με την έννοια του ότι όσο κλείνεις τα μάτια, να το πούμε πολύ απλά, όσο κλείνεις τα μάτια και κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις μια μέρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Και θα ξυπνήσεις και μάλιστα σε χειρότερες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Άμα το αφήνεις έτσι και κυλάει.
0: Ναι, θα έρθει η ώρα του. Και θα το πληρώσεις πολλαπλώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό και το βλέπουμε και από τα...
1: Εγώ πάντως, για να είμαι ειλικρινής, παρά τις διαφορές που έχω, ο μόνος που έχει πει και ένα συγγνώμη και ένα ρε παιδιά δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να το κάνουμε το πράγμα, ήταν ο Βαρουφάκης. Είναι ο Βαρουφάκης.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, δεν συμφωνώ μαζί του σε όλα τα ζητήματα.
0: Δεν χρειάζεται κιόλα να συμφωνώ.
1: Αλλά ρε παιδί μου, με συγχωρείς, από όλους αυτούς που διαχειρίστηκαν καταστάσεις, δεν έχω ακούσει κανέναν να ζητήσει ένα συγγνώμη.
0: Κανένας.
1: Ρε παιδιά, δεν το είχα αντιληφθεί έτσι.
0: Ούτε
1: το πράγμα.
0: Τι έφταιξε, κατά την εκτίμησή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
1: Ναι. Δηλαδή, λες και πήγαμε το καλό στο καλύτερο.
0: Ναι. Αυτό έχει.
1: Αυτό το πράγμα, έτσι
0: γι' αυτό
1: δεν είναι.
0: Ξαναφέρανε λοιπόν μετά την καινούργια νέα νεοφιλελεύθερη δεξιά με ακροδεξιά χαρακτηριστικά.
1: Ναι, νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, έτσι, να την πούμε.
0: Γιατί πάντοτε μεταξύ του πολιτικού προσωπικού που εξαπατά και εκείνου του νεόκοπου πολιτικού προσωπικού που προσπαθεί με ψέματα, με λιδωρίες να εξαπατήσει και να μπει στη θέση του προηγούμενου, αυτό πάντοτε έχει σαν αποτέλεσμα να επανέλθει ο προηγούμενος ισχυρότερος. Και σε αυτό οφείλεται και η απογοήτευση του κόσμου. Αλλά να σημειώσω εδώ πέρα, γιατί μου αρέσει να το αναφέρω αυτό, η χώρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια μεσοαστική μεγάλη διαστρωμάτωση. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί ομογενοποιητικά και σε καμία οικονομία δεν λειτουργεί. Όμως, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού, που για μένα πάντοτε είναι η κοινή πορεία, η κοινή περιπέτεια, η οποία δένει τους προηγούμενους με τους επόμενους, είναι ο καταλύτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει σε μια συγκεκριμένη στιγμή εκείνη τη δυναμική για την ανατροπή. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου το διεθνές σύστημα θέλει να σπάσει τις εθνικότητες, τις κουλτούρες, τις παραδόσεις και να σε ομογενοποιήσει με την έννοια του αχταρμά. Έτσι, ο ελληνικός λαός δεν υπήρξε ποτέ ρατσιστής. Δεν έχουμε στην ιστορία μας νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν φτιάξαμε φούρνους
1: για... Ακροπόλης του δυτικού πολιτισμού.
0: Ναι, έτσι. Δεν φτιάξαμε φούρνους για να καίμε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς κτλ. Τέτοιου είδους μαθήματα εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη, γιατί υπήρξαμε πάντοτε οικουμενικοί. Είχαμε τη δυνατότητα. Διάφορα χαρακτηριστικά πολιτιστικά ή άλλα στοιχεία τα οποία ήταν καλά, τα εγκολπωνόμασταν, τα παραδεχόμασταν. Γι' αυτό και αλλάζαμε θρησκείες, γιατί για μας η θρησκεία ποτέ δεν ήταν ένα αλυσβερίσι επί της γης για να κερδίσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μια άλλη ζωή. Ήταν ένας ηθικός κώδικας, μια διοντολογία. Ένας τρόπος να συμπεριφερόμαστε με ανθρωπιά στο μέτρο που μπορεί ο καθένας μας και τα λοιπά και να διαβιούμε. Δεν είχαμε αυτό το ρωμαιοκαθολικό που εδώ πρέπει να τα κάνεις όλα όπως... Κάντα δεν πειράζει, αμάρτησε, έτσι. Θα αγοράσεις το σιγόρο χάρτη και πάνω θα δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπήρξε για μας αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πιστεύω στην ιδιαιτερότητα ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσει. Ο ελληνικός λαός έχει ελαττώματα.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα. Ναι. Έτσι τελείωσε.
1: Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει και
0: έχει όμως και προτερήματα που δεν τα έχει κανένας άλλος. Και πάνω απ' όλα είναι το φιλότιμο. Το φιλότιμο μπορεί να λειτουργήσει. Το φιλότιμο μπορεί να ενώσει. Το φιλότιμο μπορεί να δημιουργήσει εκείνη τη δυναμική η οποία είναι ικανή να φέρει σε κάποια στιγμή το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι το πολιτικό προσωπικό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάμφτωχο. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί πια έχουμε και μια ηλικία, μην το κρύβουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη εποχή στην οποία να είχαμε τέτοια ένδια από πολιτικούς αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων εννοώ και τα λοιπά ως πρωταγωνιστές.
1: Εντάξει, ενδεχομένως να υπήρξε μια τέτοια περίοδος, κυρίως την εποχή στον 19ο αιώνα,
0: ναι,
1: που ήταν κάπως περίεργα τα πράγματα και εκεί, αλλά τότε υπήρχε η μεγάλη απόσταση που χώριζε τους πολιτευόμενους από τους πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες για μια σειρά κοινωνικούς λόγους, ο τρόπος δηλαδή που γινόταν η κοινωνική αναπαραγωγή της εποχής, ήταν αποκλεισμένοι τελείως από την πολιτική. Δεν είναι το θέμα δικαιωμάτων, αν είχαν δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε. Ήταν αποκλεισμένοι. Ας πούμε, στα 1875 που λέμε εδώ που διαβάσαμε, το συνολικό αμαξιτό δίκτυο της Ελλάδας ήταν 300 χιλιόμετρα. Συνολικά. Δηλαδή, χωριά, όχι χωριά, κομοπόλεις.
0: Αποκλεισμένες πλήρως.
1: Άμφισα, Πανουριάς, δηλαδή τα βουνά λίγο παραπάνω στη Φθιώτιδα. Ναι. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Που είχαν κατ' ελάχιστο από 1.000 ή 6.000 κατοίκους. Που τώρα δεν έχει ψάχνεις να βρεις αν υπάρχει κανένας σε αυτές τις πόλεις. Λοιπόν, δεν είχαν τρόπο εύκολης επικοινωνίας με το κέντρο ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και άλλωστε... Και αυτό κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό με πολιτική βούληση μέχρι τη δεκαετία του 60 και τη Χούντα. Λοιπόν, για να μπορεί να ελέγχεται η επαρχία πολιτικά, να το πούμε έτσι, καθυστέρησή της και όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Έλληνας, κατά τη γνώμη μου, η ελληνική κοινωνία, είναι ότι ζει σε μια παρασιτική οικονομία, τελείως παρασιτική. Και επομένως σε μια παρασιτική κοινωνία, οικονομία παράγεται παρασιτική συνείδηση. Δεν μπορεί να παραχθεί παραγωγική συνείδηση. Έτσι. Επομένως για να το υπερβεί την παρασιτική του συνείδηση θέλει πολύ μεγάλη δουλειά που δεν έχει τα δυνατότητα ο μέσος Έλληνας να τα απεξέλθει. Γιατί πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Όχι μόνο, πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του.
0: Ναι,
1: το μεροδούλι μεροφάει. Δηλαδή δεν μπορεί να... Αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστολή που μπορεί να γίνει. Να αναφερθώ στο Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε κάπου στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, έλεγε ότι ο εργάτης πηγαίνει στην αγορά εργασίας έχοντας πλήρη γνώση ότι πηγαίνει εκεί για να τον γδάρουν. Εάν λοιπόν πάει μόνο σαν εργάτης που προκειμένου να ζήσει πρέπει να υποστεί το γδάρσιμο στην αγορά εργασίας, τότε αυτός ο εργάτης είναι μέρος του προβλήματος. Όμως ο εργάτης είναι και άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος πηγαίνει στην αγορά εργασίας με τη γνώση του δασίματος, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μαζί του όλο το κοινωνικό υπόστρωμα, το κοινωνικό φορτίο που τον έχει φορτώσει, η ιστορία του τόπου, του τόπου που βρίσκεται, το πώς μεγάλωσε, όλα αυτά. Αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο δυναμικής. Και όχι η εκμετάλλευση, όπως συνήθως πολλοί και μαρξίζοντες και μαρξιστές λένε ότι έχουν υποστεί την εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση δημιουργεί επαναστατική συνείδηση. Όχι, η εκμετάλλευση από μόνη της δημιουργεί και ιδιαίτερα όταν η εκμετάλλευση αυτή οδηγεί σε απόλυτη φτωχοποίηση, σε καταστάσεις αντισημερινές, δημιουργεί καταστάσεις προλεταρίου της Ρώμης. Δηλαδή πλήρης...
0: Λούμπεν προλεταρία.
1: Ναι. Πάνε σε Λούμπεν. Ναι, ναι. Μόνο το φορτίο που έχει, το κοινωνικό φορτίο, το τι νοιάζεται για την οικογένειά του, το τι νοιάζεται για το ευρύτερο ζήτημα, τη χώρα του, την πατρίδα
0: του. Για τον τόπο του, για την πατρίδα
1: του. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας δυναμικής απάντησης εκ μέρους του στην κατάσταση που ζει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Για να μην τρελαθούμε. Πολύ. Αυτό πάει να βρει ο κόσμος. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι ενώ σήμερα. Όσο ποτέ άλλοτε.
0: Είναι μετέωρος αυτή τη στιγμή. Ας μου επιτραπεί να πω ότι το αφουγκράζεται αλλά δεν το κατανοεί.
1: Απόλυτα. Ναι. Γι' αυτό και σήμερα, Αυτό που μπορεί να τον κινητοποιήσει δεν είναι το ταξικό αίτημα στην καθαρότητά του, όπως όταν υπήρχαν ταξικά κινήματα.
0: Γιατί δεν υπάρχει εξα.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει στις τάξεις για να έχει τέτοια. Λοιπόν, αλλά το παλαϊκό του αίτημα. Το αίτημα δηλαδή υπεράσπισης των παλαϊκών παρακαταθήκων αυτού του ίδιου και του συνόλου της κοινωνίας. Δηλαδή,
0: μια αξιοπρεπή ζωή προς όλες τις παραμέτρους.
1: Πρέπει αυτό, να συμβεί αυτό που έλεγε ο Θοκυδίδης, ότι δηλαδή για να υπάρξει λαός, μάλλον λαός ονομάζεται, δήμος έλεγε ο Θοκυδίδης, αλλά
0: ναι.
1: Λαός ονομάζεται ο εναντιόμενος το δυνάστη ή το δυναστεύοντι. Δηλαδή αυτού, ενάντια σε αυτούς που δυναστεύουν. Και δυναστεύουν βεβαίως και εντός δημοκρατίας, όχι μόνο καταργώντας τη δημοκρατία. Επομένως, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Στη φάση δηλαδή, που ναι μεν βλέπεις καταθλιπτικά φαινόμενα, το να θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Ιθάκη κτλ. Τον οποιονδήποτε. Ή να θεωρούν διέξοδο τον άλλοτε πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι για τους δικούς του λόγους κάνει επισημάν στα εθνικά θέματα που είναι σοβαρές. Δηλαδή τον ακούσα έναν πρώην πρωθυπουργό να σου χτυπάει καμπανάκι, βρε μαλάκες, τι κάνετε, μας πάτε σε πόλεμο με τις υποχωρήσεις που κάνετε. Έχει την αξία του.
0: Έχει την αξία του.
1: Έχει την αξία του. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και οι διαδικασίες που για μένα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Να συντριπτικά μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, κάτι το οποίο δεν το έχουμε, δεν έχει παρουσιαστεί ως φαινόμενο σε όλη τη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Έχει απαξιώσει το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Ναι μεν έχει βρεθεί στην άκρη και λέει και τι να κάνω τώρα. Μόνο να τους ρίξω τη γνωστή, πολύ γνωστή, αρχαιότατη έκφραση της Μούτζας. Πάτε τρία φάσκελα, δεν σας μπορώ. Όλους εσάς. Και ψάχνετε να βρει με ποιον τρόπο να επιστρέψει.
0: Τους ανέχετε.
1: Ναι.
0: Δεν τους επικροτεί. Ανέχετε. Νομίζει το πολιτικό προσωπικό ότι τον έχει τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι. Ο κόσμος ανέχεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, εκτός από αυτούς οι οποίοι πια κάποιο λόγο τα συμφέροντά τους ή η συνείδηση.
1: Εντάξει. Πώς είναι αυτοί και πώς νομίζουν ότι είναι. Λοιπόν, αλλά επί μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι ακόμη και σε περίοδο εμφυλίου, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ακόμη και στις περιόδους εμφυλίου να έχεις τόσο χαμηλή συμμετοχή, έτσι, ακόμη και σε δημοτικές εκλογές, που πάντα βέβαια ο Έλληνας τις δημοτικές εκλογές, τις τοπικές λεγόμενες αυτοδιοίκησης εκλογές, ήταν κάτι εντελώς πιο οικείο των ίδιων από ότι οι βουλευτικές εκλογές που για τον ΑΒ, αλλά και ποτέ δεν είχαμε, εγώ θυμάμαι στη δεκαετία στη μεταπολίτευση, όταν η συμμετοχή στις εκλογές έπεφτε στο 80, στο 83%, κάπου εκεί θυμάμαι, γινόταν πανζουλισμός στα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα στα αριστερά. Δηλαδή θυμάμαι απανωτές σκέψεις στο Google για να εξηγηθεί το γιατί η συμμετοχή ήταν μόνο 83%.
0: Μόνο 83%.
1: 83%. Ναι. Γιατί η Ελλάδα έχει αυτό το προνόμιο, δηλαδή της πολιτικοποίησης, και να μου το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά αυτές είναι το φορτίο το δικό μου, ας πούμε. Το ότι, ρε παιδί μου, μαθητής, πηγαίναμε στο Ζάπιο, έτσι για την πλάκα μας, ας πούμε, που κάναμε, και βλέπαμε τα πηγαδάκια στο Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει,
0: το έζησα και εγώ αυτό.
1: Έτσι, ναι.
0: Μαθητής.
1: Ναι. Αυτό το που ανέβαινε κάποιος πάνω και έλεγε, ρε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αυτό ήταν μεγάλη στιγμή. Εντάξει,
0: ναι,
1: κάναμε καζούρα. Ακούγαμε και βλακίες. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Άκουγες τα πάντα.
1: Ναι, αλλά αυτή η ζήμωση, το να μπορεί ο άλλος στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο, παντού, να σταματήσει να ξεκινήσει μια κουβέντα σε μια παρέα, το οποίο το είχαμε κάνει και το κάναμε και εμείς σαν πιτσιρικάδες, μόνο και μόνο για την πλάκα μας, όχι για την κανένα άλλο τόπο. Και ξαφνικά αυτή η παρέα από 10-15 άτομα να γίνονται 300 τα άτομα, να παρακολουθούν επί ώρες μια συζήτηση,
0: ναι,
1: που σήμερα αν το πεις δεν σε πιστεύει κανένας, γιατί δεν είναι δυνατόν να συμβεί, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον και δημόσιοι χώροι για να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Στις πλατείες, ας πούμε, που μαζευόταν ο κόσμος, στα παγκάκια
0: του Γιουβούλη. Δεν γίνεται τέτοια χρήση του δημόσιου.
1: Όχι. Ναι. Αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω, το αναζητάει ο κόσμος, γιατί Όχι απλά γιατί του λείπει, ήταν βασικό στοιχείο της συγκρότησής του. Πώς το λέγει ο Σαββόπουλος, ένα τραπεζάκι έξω. Λοιπόν, αλλά ήταν της κοινωνικής του συγκρότησης, όχι της πολιτικής. Αλλά ταυτόχρονα ζει σε μια απίστευτη μιζέρια ο κόσμος. Προσωπικής ζωής και καθημερινής της καθημερινότητας. Επομένως αναζητάει τα σπασίματα. Το βλέπω, ας πούμε, που πηγαίνω σε εκδηλώσεις διαφορών συλλόγων που ανθεί αυτή την εποχή. Ανθούν διάφοροι τοπικοί σύλλογοι που, ας πούμε, με δημοτικούς χορούς, που δημιουργούν happenings κτλ. Μ' αρέσει και πηγαίνω, γιατί είναι η μόνη κοινωνική εκδήλωση που έχει, γίνεται στις μέρες μας. Μαζεύεται κόσμος. Αγνός κόσμος, καθημερινός κόσμος. Έτσι. Εκεί αυτό το πράγμα είναι, βλέπεις αυτή την ανάγκη του κόσμου. Και πόσο εύκολα τη μετατρέπει σε πολιτικό ζήτημα, όχι με την με τον τρόπο που συνήθως το καταλαβαίνουμε, δηλαδή πολιτικών και κηρύξεων ή όλα αυτά, ναι. Αλλά η συζήτησή του είναι για τα προβλήματά του και επομένως είναι καθαρά πολιτική, γιατί τα προβλήματά του είναι εξόχως πολιτικά και πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Γι' αυτό αναγκαστικά συζητάει. Σου λέει μια κυβερνητικά με εδώ.
0: Αν μου επιτρέπεις να το σηματοδοτήσω αυτό το που λες με μία πρόταση, θα έλεγα το εξής και θα το αφήσω να το σκεφτεί ο κόσμος και να επανέλθουμε σε κάποια στιγμή. Πράγματι στην σημερινή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έχουμε μία εργατική τάξη που είναι πολύ μικρή. Είναι ίσως το 10-12%.
1: Όχι, είναι πολύ μεγάλη. Έχει αυξηθεί.
0: Στα βιομηχανική.
1: Όχι, η βιομηχανία είναι σημαντική.
0: Αυτό λέω. Ναι, δεν μιλάω για οποιαδήποτε περίπτωση.
1: Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ξεπερνάνε τους 70%.
0: 75% είναι μισθωτή εργασία.
1: Πλέον.
0: Ναι.
1: Χάρη στα μνημόνια.
0: Χάρη στα μνημόνια.
1: Αλλά ταυτόχρονα διέλυσε τη συνοχή.
0: Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι δεν ζούμε σε μια εποχή στην οποία μπορεί να έχεις μια εργατική τάξη που κάποτε ήταν το 50% ή 60%. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έχεις μικρομαγαζάτορες, μικροεπιχειρηματίες που αποτελούν πάλι και αυτοί ένα ποσοστό που τους έχει δημιουργηθεί μια συνείδηση στη συνείδησή τους ότι μπορεί να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να ανελιχθούν. Πάντοτε το καπιταλισμός, αυτό το οποίο σου πουλάει, είναι ότι και εσύ μπορεί να έχεις την ευκαιρία σου. Γιατί σου αποκρύβει βέβαια πάντοτε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και ήδη αριθμημένες. Mm-hmm. Νομίζεις εσύ πριν μπεις στον κινηματογράφο ότι είναι άδειος μέσα. Έτσι, μόλις μπεις όμως θα δεις ότι μόνο όρθιος μπορείς να κάτσεις και να φύγεις. Για να το ολοκληρώσω λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να έχουμε μια κοινωνική διαστρωμάτωση, οικονομική διαστρωμάτωση λογιών. Ακόμα και οι μικρές βιομηχανίες, ο βιοτέχνης ή και ο μικροβιομήχανος που κάνει έναν αγώνα για να μπορέσει να περπατήσει και να σταθεί. Και έτσι λιγάκι αυτοί οι χαρακτηρισμοί να έχουν χάσει λίγο την ισχύ τους. Ποιο όμως είναι αυτό το οποίο κάνει την τομή? Όλος αυτός ο κόσμος που περιέγραψα είναι εκμεταλλευόμενοι. Η σχέση εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενου δεν έχει σπάσει και ούτε πρόκειται να σπάσει.
1: Όχι.
0: Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι ακόμα και να έχει ένα μισθό με τον οποίο μπορεί να ζει, κάνοντας την οποιαδήποτε δουλειά, του παρέχεται αυτός ο μισθός για να μην εξεγερθεί. Ο πλούτος που έχει παραγάγει από τη δουλειά του είναι δεκαπλάσιος τουλάχιστον και τον κλέβει κάποιος άλλος. Ξένος δανειστής, τα τσιράκια του κράτους που στηρίζουν τον ξένο δανειστή, ο μεγαλοβιομήχανος που είναι πάντοτε υπό τη σκέπη του κράτους και κάνει δουλειές με το κράτος και με λεφτά του κράτους. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ο λαός, και το λέω ευθέως, να το καταλάβει. Όσο και να έχει φαινομενικά καλυτερεύσει τη ζωή του, που αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα πάλι είναι ένα πράγμα με πύληνα πόδια, το οποίο θα του τα αρπάξουν πάλι πίσω. Κάθε φορά σε εκλογές θα του δώσουν κάτι, θα του κλέψουν την ανοχή για 4 χρόνια και θα τα αφήσουν όλοι στον επόμενο κάθε φορά που θα έρθει. Όλο αυτό το σύστημα βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όσο βαρύγδουπο και να ακούγεται αυτό, είναι μία αλήθεια, διότι όλοι ζούμε σε μία κοινωνία που είμαστε αλληλεξαρτώμενοι. Δεν υπάρχει ροβινσιονάδα, δηλαδή κάποιος ο οποίος πήγε στο βουνό στην κορυφή του Ημιτού και ενεργώντας μόνος του πλούτινε.
1: Ναι, δεν είναι, όχι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Πλούτο.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει αυτό, κάποιος να μου το πει. Γιατί πρέπει να έχεις ανταλλαγή. Πρέπει να ζεις σε μια οργανωμένη κοινωνία. Άρα λοιπόν, το ένα συνεκτικό στοιχείο είναι αυτό, για μένα, ναι. Και το δεύτερο συνεκτικό στοιχείο που είναι ισχυρότερο από, από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει μια ενσυνειδητότητα της πορείας του. Κουβαλάει τη φιλοσοφία του, κουβαλάει τους αγώνες του για την ελευθερία, κουβαλάει τη δημοκρατία που έχει δώσει σε όλο τον κόσμο, κουβαλάει το θέατρο, τις τέχνες, αξίες δηλαδή με τις οποίες αναπνέει όλη η ανθρωπότητα. Αυτή είναι η κοινή μας περιπέτεια.
1: Ναι, σωστό είναι
0: η
1: αυτό.
0: Η οποία για να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως λαός και ως χώρα.
1: Έχει σημασία να δούμε πώς αντιλαμβάνεται η άρχουσα τάξη σε αυτή την ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό το τελευταίο διάστημα και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θεώρησε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει έναν μεγάλο κίνδυνο. Το μεγάλο κίνδυνο του κομμουνισμού.
0: Τώρα το ξανανακάλυψε, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Και γιατί? Γιατί μια σειρά υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος της ριζοσπαστικής αριστερής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος όχι απλά δηλώνουν σοσιαλιστές, αλλά έχουν δηλώσει οπαδί του Λένιν, έχουν θετικά σχόλια μόνο για τη Σοβιετική Ένωση.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό?
1: Αυτό ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Και εξελέγησαν, έχει εκλεγεί στο Μαντάνι στη Νέα Υόρκη, εξελέγει κομμουνιστή, κομμουνίστρια τη λέει ο Τραμπ, αυτής καταλήγης, η δήμαρχος στην Washington DC, στην πρωτεύουσα, έτσι. Λοιπόν, και μια σειρά άλλη υποψήφοι και του Δημοκρατικού Κόμματος, ιδιαίτερα στην πολύ μεγάλη περιφέρεια πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου υποστήριξε ο Μαντάνι τους πιο ακραία αριστερούς του Δημοκρατικού Κόμματος, που δεν έχει καμιά σχέση με τον αριστερό Σάντερς, ο οποίος φωνάζει ότι είναι σοσιαλιστής, αλλά έχει ψηφίσει όλους τους πολέμους, όλες τις επεμβάσεις, οτιδήποτε έχει κάνει, έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι ξαφνικά όλοι αυτοί είναι κομμουνιστές. Mm-hmm. Απλά υποδηλώνει ένα υπόγειο ρεύμα μέσα στην ίδια την κοινωνία την Αμερικάνικη. Όταν η εταιρεία Gallup ή η Pew Research βγάζει μελέτες ότι ο αμερικανικός καπιταλισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα κοινωνικά προβλήματα και αυτό το υποστηρίζει πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, που ήταν και ζήτημα αμερικανισμού, η αμερικανική ιδεολογία, να είσαι υπέρ του καπιταλισμού, έτσι. Λοιπόν, ή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών πλέον τάσεται έχει θετική άποψη για τον σοσιαλισμό. Και μιλάω για τους Αμερικανούς, γιατί δεν είχαν ποτέ τέτοιου είδους, τουλάχιστον μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την επιβολή του μακαρθισμού κτλ. Γιατί ναι, πριν στο Μεσοπόλεμο υπήρχαν τέτοια κινήματα, υπήρχε μια πολύ καλή προοδευτική διανόηση. Απλά για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Μας διαφεύγει ακριβώς ότι το εργατικό κίνημα στην Αμερική έχει πληρώσει με αίμα τους.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο.
0: Για
1: και
0: να
1: ελληνική κοινότητα.
0: Και η ελληνική κοινότητα.
1: Και η ελληνική κοινότητα.
0: Πρωτοστατούσε.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο τυχαία. Γιατί έχουμε ταυτίσει. Δεν έχουμε ταυτίσει την ελληνική κοινότητα με τους Χάπα Χούπανς, ναι. Έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα η ελληνική κοινότητα από το 47 και από το 1947 και μετά το δόγμα Τρούμαν, δηλαδή, επειδή αντιτάσσεται, επειδή κάνει διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον DC υπέρ του ΕΑΜ για την επέμβαση τότε και τα λοιπά, η αμερικανική κοινότητα, και επειδή οι Ελληνοαμερικάνοι διανοούμενοι πρωτοστατούν στη δημοσιογραφική ενημέρωση του μέσου Αμερικάνου για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα τότε με την επέμβαση των Εγγλέζων Δεκεμβριανά και μετά, με το έτσι γουστάρο ο Τρούμαν 5.000 ομογενείς τότε, έτσι, τους πετάει έξω από την Αμερική, τους γυρίζει πίσω, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα λόγω εμφυλίου και πήγανε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 5.000 διώχτηκαν από τις ΗΠΑ. Άλλαξε η σύνθεση όταν μετά τον εμφύλιο πόλεμο, πολλούς μακελάριδες του εμφυλίου πολέμου, επειδή παρά το γεγονός ότι είχαμε εμφύλιο, είχαν σφάξει οικογένειες ολόκληρες και επομένως όλοι αυτοί οι ταγματαλίτες του κερατά έπρεπε να την κοπανίσουν για Αμερική, όπως και πάρα πολλοί Ναζί από την Ευρώπη βρήκαν καταφύγιο στην Αμερική και έτσι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας των αμερικανικών κοινοτήτων, των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων, οι οποίοι ήταν άκρως προοδευτικοί. Και η κοινότητα, συμμετοχή στα συνδικάτα, σε μεγάλους αγώνες, εξαιρετικούς διανοούμενους, δημοσιογράφους πρώτης γραμμής της εποχής του πολέμου και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και,
1: όλα...
0: και πιο πίσω από το τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Έτσι ήταν το εργατικό κίνημα.
1: Ναι, ναι, η πρώτη μεγάλη μετανάστευση Ελλήνων την έχουμε μετά τον πόλεμο της Μελούνας και την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Είναι τέτοια η κατάσταση στην Ελλάδα που υπάρχει το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό
0: και λόγω
1: κύμα
0: των ατμοκίνητων πλοίων και τα λοιπά.
1: Ναι, μεταφέρθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στην Αμερική, φτιάξανε τις πρώτες κοινότητες και προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Η δεύτερη μεγάλη ήταν την εποχή του μετά το με εμφύλιο πόλεμο και τα λοιπά που είχαν υποστεί. Αυτά τα πράγματα να τα ξέρουμε, γιατί να τα συγκρίνουμε με το σήμερα. Το ότι υπάρχουν ακόμη και στην Αμερική υπόγειες διεργασίες έχει να κάνει με το αδιέξοδο του παγκόσμιου συστήματος. Λένε πολλοί, και το ακούω και μου θυμίζει τις προφητείες του Νοστράδαμου, γιατί την εποχή του Νοστράδαμου δεν μπορούσες να μιλήσεις για κοινωνικοπολιτικές μεταβολές παρά μόνο με όρους προφητείας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είχες τον Νοστράδαμο και είχες και τον Δάντη με την Κωμωδία. Όποιος έχει διαβάσει την Κωμωδία, το Καθαρτήριο δηλαδή, είναι μια περιγραφή του τρόπου λύτρωσης της ανθρωπότητας της εποχής του Δάντη. Ο τρόπος που μπορούσε να το περιγράψει ήταν έτσι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουν πολλοί ασκούνται λέγοντας ότι μην ασχολούμαστε με το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Προσωπικά θεωρώ ότι μόνο όσοι σκέφτονται έτσι είναι εγκεφαλικά νεκροί. Έτσι, λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όπου να είναι η Δύση ξεψυχάει. Έτσι. Να θυμίσω στους φίλους ότι ο πρώτος που το είπε αυτό, το διατύπωσε στην νεότερη περίοδο, γιατί υπάρχει και από παλιά, έτσι, από το Μεσοπόλεμο κτλ., ήταν το 1974, ο Hans Morgenthau, γεωπολιτικός των Αμερικανών, που λέει «The Decline of the West» και έγραφε συνέχεια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι η Δύση που είναι σε δύσκολη θέση. Είναι το παγκόσμιο σύστημα που στηρίζεται στο Δούνε Λαβίν και στην κυριαρχία του χρήματος. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα είναι τελείως μη βιώσιμο για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και στην προσπάθειά του να αναπαραχθεί, να επιβιώσει και να αναπαραχθεί, θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ανθρωπότητας. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, τώρα τι προσπαθούν οι Αμερικανοί να κάνουν στο Ιράν. Δημιουργούν προϋποθέσεις προγεφυρώματος χωρίς να έχουν τη στρατιωτική δυνατότητα να τα βάλουν με το Ιράν στο πεδίο της μάχης, παρά μόνο μέσω τακτικών πυρηνικών όπλων. Και σκέφτεσαι πραγματικά ειλικρινά πού το πάνε και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Σταματάω νους εκεί.
1: Έτσι. Yeah. Γιατί έχουμε Χίτλερ παντού. Δεν εννοώ το ιδεολογικό
0: αυτό.
1: Εννοώ τους ανθρώπους με την ψυχολογία του Χίτλερ και την παρανοϊκότητα του Χίτλερ. Αυτό λέω. Σήμερα δεν έχεις Χίτλερ και Ρούσβελτ ή Τσόρτσιλ έστω. Λοιπόν, έχεις Χίτλερ παντού. Δες το Μέρτς, δες το Μακρόν, δες το Τραμπ, έτσι. Δεν χρειάζεται να φοράνε μουστάκι και να έχω κάγκελο. Όχι. Δηλαδή είναι η κουλτούρα. Και μάλιστα εγώ προτρέπω τους φίλους που μας παρακολουθούν να μπουν στο διαδίκτυο, να μπουν και να ψάξουν.
0: Η κουλτούρα της καταστροφής αρκεί να γίνει η επένδυση. Αρκεί να γίνει η επένδυση. Και βλέπουμε.
1: Υπάρχει ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα του Χίτλερ που έχει φτιαχτεί για τη ΣΟΕ, που ήταν για την OSS, που ήταν ο πρόγονος της CIA επί εποχής πολέμου των Αμερικανών, αν και λειτουργούσε διαφορετικά από τη CIA. που ήταν ένα ψυχολογικό προφίλ. Κάνανε το προφίλ όπως κάνουν το profiling στο FBI, ας πούμε, για να βρουν τον εγκληματία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τι προφίλ θα έχει, ας πούμε. Αν το διαβάσεις το προφίλ αυτό.
0: Το έχουν όλοι.
1: Το έχουν όλοι. Δηλαδή, μένεις. Απλά κάποιοι είναι παρανοϊκότεροι των άλλων, αλλά όλοι είναι παρανοϊκοί. Και λες ότι οδεύουν την ανθρωπότητα, πήραν την απόφαση στην Άγκυρα να πάνε σε πολεμική αναμέτρηση παγκόσμια. Έτσι. Να φτιάξουν τα όπλα, να βρουν τον οπλισμό, να βρουν τον κόσμο που θα πάει να θανατωθεί. Έτσι. Όλα αυτά. Και τη χρήση των τακτικών πυρηνικών. Και λες τώρα πού βρισκόμαστε. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα για να τους φρενάρει είναι η λαοί. Δηλαδή δεν έχεις λαούς που μπορούν να πατήσουν. Προς το παρόν, έτσι.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί δεν έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Θα το καταλάβει ο κόσμος τώρα σε μια στιγμή. Το θέμα είναι μην αργήσει να το καταλάβει.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, έτσι. Μην βρεθούμε στη φωτιά
0: πάλι
1: να καταλάβει.
0: Πάλι στο ίδιο αυτό δηλαδή, του ότι ναι, εντάξει, οι Γερμανοί μπήκαν στην Πολωνία, η Πολωνία είναι πολύ, πολύ, πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Οι Ιταλοί μπήκαν στην Αλβανία, εντάξει, τώρα στην Αλβανία δίπλα. Αλλά...
1: Όταν δημιουργήθηκε το Αντικομιτέρν Σύμφωνο, τότε σε ένα περιοδικό, οι Νέοι Φιλελεύθεροι, έγραψε ένα άφρο ο Γλινός,
0: ναι.
1: Ο Δημήτρης Γλινός. Και έλεγε ότι παιδιά αυτό είναι κήρυξη παγκόσμιου πολέμου, ξεκινάμε η ροή της ανθρωπότητας. Και λέει, βέβαια το γράφω σε μια κοινωνία όπου μου λένε, μα είσαι τρελός. Δεν βλέπεις παντού γίνονται συνδιασκέψεις για τον αφοπλισμό, για την ειρήνη και σήμερα μας μιλάς ότι θα πάμε σε παγκόσμια αναμέτρηση. Το 32-33 ήταν αδιανόητα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έγινε. Γιατί ήταν και οι διαβεβαιώσεις και των πολιτικών της εποχής. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια ανάλογη κατάσταση τώρα. Και να θυμίσουμε...
0: Επαναλαμβανόμενο εξάλλου είναι...
1: Ναι, τηρουμένου πάντα τον για μένα...
0: Των κρίσεων του πώς θα τις αντιμετωπίσει
1: για μένα,
0: ο καπιταλισμός.
1: Να το πω έτσι και διαφορετικά. Νομίζω ότι ο παγκόσμιος αγώνας της ανθρωπότητας για ελευθερία, για το εμπράγμα το αγαθό της ελευθερίας, όχι την ιδέα της ελευθερίας που έλεγε ο Γιγελ, γιατί αυτό είναι που διαπερνάει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας από τότε που αποδομήθηκε η κοινωνία της αλληλεγγύης των φυλών και των... Είναι ένας αγώνας για την ελευθερία.
0: Πάντοτε θα παραμένει ζωντανός.
1: Ναι. Πάσαμε στον 20ο αιώνα, που εγώ το θεωρώ τον 20ο αιώνα, ότι είχαμε τις ανώτερες κατακτήσεις που μπόρεσε η ανθρωπότητα με τον αγώνα της να κερδίσει. Σε δικαιώματα, σε προσδοκίες, σε κοινωνικά καθεστώτα, έστω και αν αυτά δεν μπορούσαν να εγγενώσουν να πάνε παρακάτω και γκρεμίστηκαν.
0: Και στη συμμετοχή στον πλούτο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, όλα αυτά πάνε μαζί.
1: Κερδίσανε πράγματα. Και φρενάρανε καταστάσεις. Οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακό, αν τις συγκρίνεις με τώρα, έτσι. Λοιπόν, και τώρα βρισκόμαστε σε έναν μεσαίωνα όπου ακολούθησε την κατάρρευση του αιώνα των μεγάλων δημοκρατικών κατακτήσεων, να το πω έτσι. Και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο χώρα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και χώρες που του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, αν πας και δεις, οι πληθυσμοί τους θεωρούν ότι η περίοδος του κομμουνιστικού, της κομμουνιστικής δικτατορίας, όπως λέγεται, επισήμως πλέον σε αυτά, ήταν ό,τι πιο προοδευτικό υπήρξε στην ιστορία τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Mm. Δηλαδή, ακόμη και στην Πολωνία, που η Πολωνία είναι ελεγχόμενη αμερικανική πολιτεία, 51η, εκτός και αν είμαστε εμείς 51η, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο πολωνικός λαός θεωρεί ότι οι κατακτήσεις που είχε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας, παρά τα τρομακτικά προβλήματα που υπήρχαν, ήταν ό,τι καλύτερο είχε μπορούσε να σκεφτεί σε όλη την ιστορία του. Ακόμη και τώρα, διάβαζα τις προάλλες στην Die Welt, τη γερμανική, μία έρευνα στην Ανατολική Γερμανία, όπου το 80% αποζητά τη γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία. Δεν είναι τρελή, δεν θέλουν το Honecker. Θέλουν αυτό που είχαν κερδίσει σε επίπεδο κοινωνικού κράτους, σε επίπεδο εγγυήσεων για τους ίδιους. Δηλαδή, ήταν οι κατακτήσεις που υπήρχαν. Λοιπόν, σήμερα ζούμε την αποδόμηση αυτού του πράγματος. Μέχρι ότου βρουν οι κοινωνίες, οι λαοί, η ανθρωπότητα, τους νέους όρους που θα θέσουν ξανά το πρόβλημα και επομένως θα κερδίσουν τον αγώνα για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις υπέρ τους, αντί για σαν απλές αναφορές στις συνθήματα.
0: Έστω και ως όρη ενός συμβιβασμού. Έστω και ως
1: πάντα
0: όρη,
1: έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι είναι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ιδεατό.
0: Φοβόμαστε να το πούμε, μήπως μας χαρακτηρίσουν ρεφορμιστές. Μήπως,
1: όχι.
0: Αλλά ακριβώς ο άνθρωπος, γιατί έχει μία και μοναδική ζωή να ζήσει. Έτσι. Οι νέοι όροι συμβιβασμού, στους οποίους θα επιτρέψουν στον κόσμο να ζήσει ειρηνικά, να προκόψει, να ζήσει αξιοπρεπώς μία και μοναδική ζωή που έχει.
1: Εγώ, να μου επιτρέψετε, να χρησιμοποιήσω πάλι μια δόκιμη φράση του Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε το εξής, ότι η μεταρρύθμιση είναι προϊόν της δύναμης των αδυνάτων, όχι προϊόν της αδυναμίας των δυνατών. Η διαφορά με τον ρεφορμισμό, πότε η μεταρρύθμιση λειτουργεί ως ρεφορμισμός και πότε όχι. Όταν η μεταρρύθμιση θεωρείται ως παραχώρηση από την άρρωστα τάξη και επομένως ως υπόθεση διαχείρισης της άρρωστας τάξης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ενώ η μεταρρύθμιση που κατακτείται από τις μάζες, από τα πολιτικά κινήματα των μαζών,
0: βήμα.
1: Και είναι εφαλτήριο για καινούργιες κατακτήσεις, δεν είναι ρεφορμιστική. Είναι μεταρρύθμιση που
0: και
1: αφορά
0: περιπτώσει, καλό είναι
1: ο αδύναμος υπερβαίνει
0: να
1: την αδυναμία.
0: Αυτό, γιατί το θέμα είναι η ουσία,
1: ναι,
0: του πράγματος.
1: Για να καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, ναι, χρησιμοποιήθηκαν πολλά κλισέ.
0: Ναι, τα οποία δεν έχουν, είναι στήρα, δεν έχουν ένα.
1: Και στο κάτω γραφής δεν υπάρχουν ιδεατές λύσεις. Ιδεατές λύσεις υπάρχουν μόνο στη θεολογία.
0: Ναι.
1: Πολιτική ημί. Λοιπόν, ιδεατές λύσεις είναι μόνο τα προβλήματα και ο τρόπος που πρέπει να απαντάς στα προβλήματα σε συγκεκριμένη συγκυρία. Στο συγκεκριμένο συγκυρία, χωρίς να παραδίδεσαι στον έλεγχο ή στην νομιμότητα προς την άρχουσα ή θύνουσα τάξη.
0: Προς τον εκμεταλλευτή.
1: Ναι.
0: Αυτός
1: αυτή την θύνουσα τάξη.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει και διαμορφώνεται. Δεν ξέρω αν τώρα έχουμε ξεφύγει λιγάκι ως πολύ.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Σε αυτό εγώ θεωρώ ότι σαν εγώ μιλάω σαν πάντα περισσότερο σαν λάτρης του βιβλίου και λιγότερο σαν εμένα μου δίνει πέρα από το πόσα γνωρίζω ή το πόσα δεν γνωρίζω. Εμένα με ενδιαφέρει, εκτιμώ ένα βιβλίο από το τι αφήνει πίσω του. Δηλαδή, κατά πόσο ένα βιβλίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς μέσα στην κουστοδία που ζούμε. Και συνήθως, ακόμη και όταν το βιβλίο αυτό ανακαλυφθεί, αδικηθεί στην περίοδό του και ανακαλυφθεί αργότερα. Να θυμηθώ, ας πούμε, κάτι το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται κάθε Έλληνας από τον Υπηαγωγείο, με τη μορφή ιστοριούλα στην αρχή. Αυτό είναι την Ελληνική Νομαρχία.
0: Ναι.
1: Είναι η επιτομή τη σύνδεση του πατριωτισμού με τη δημοκρατία σε ανύποπτο χρόνο. Ανύποπτο χρόνο. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά και μπήκε στη φιλολογία μας και το μάθαμε κι εμείς που διαβάζουμε το 1945 από το Βαλέτα, ένα λογοτέχνη ιστοριοδίφη, που βρήκε το βιβλίο αυτό στην Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Ήταν γνωστό δηλαδή το βιβλίο,
0: ναι,
1: στους ακαδημαϊκούς ή στους... Απλά κανένας δεν του δίνει καμία σημασία. Ένας λαός όμως που είχε δώσει το αίμα του για να οικοδομήσει μια νέα Ελλάδα μέσα στον πόλεμο, στην εθνική αντίσταση και μετά την απελευθέρωση, είχε την ευαισθησία, ή τουλάχιστον οι διανοούμενοι του, είχαν την ευαισθησία να εντοπίσουν τη σημασία του βιβλίου. Και από τότε διασώθηκε για όλους εμάς. Και πολύ δικαιολογημένα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πήγε να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ το 81-82 μετά την η πρόταση των εκπαιδευτικών της εποχής εκείνης να ενταχθεί σταθερά το βιβλίο αυτό από το δημοτικό σε όλη τη βασική εκπαίδευση, γιατί δεν μπορείς. Πρώτον, είναι εξαιρετικό γλωσσικά, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ την εξέλιξη της γλώσσας και τη γνώση της γλώσσας. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή, και απαντάει στο βασικό ζήτημα που πάντα μας απασχολεί. Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο ρημάδης ο Έλληνας? Αυτό πάει να απαντήσει. Και το απαντάει με τρόπο που όποιος το διαβάσει σήμερα θα ανακαλύψει τις ιστορικές του αναλογίες με σήμερα. Είναι, το, τα ερωτήματά του είναι τα ίδια με σήμερα, σε άλλες συνθήκες, αλλά τα ίδια με σήμερα. Και οι απαντήσεις που δίνει ο ανώνυμος Έλληνας είναι ανάλογες με τις απαντήσεις που δίνουμε και εμείς σήμερα ή που προσεγγίζουμε ή
0: προσπαθούμε. Ναι.
1: Προσπαθούμε.
0: Είναι όμως διαχρονικό έχει... το χαρακτηριστικό αυτό που διάβασε στην αρχή, το οποίο είναι αλήθεια. Έτσι, για τον ελληνικό λαό και τα λοιπά.
1: Μα δες, πήγαινε μόνο μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία και δες τα βιβλία που έχουν γραφτεί για πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα και τους νεότερους που τους έχουμε και πιο κοντά μας, έτσι. Ναι. Αλλά και παλιότερος, είναι δυνατόν τα τελευταία 10 χρόνια μέσα σε αυτή την κατάσταση να βγαίνουν 4-5 βιβλία για το Μαυροκορδάτο, την κατάρα της ελληνικής επανάστασης, την κατάρα κυριολεκτικά δηλαδή, και να τον εκθιάζουν ως το μεγάλο πολιτικό. Ρε παιδιά, άμα ήταν αυτή η μεγάλη πολιτική, γιατί με σημασίαμε την κατάδια της κακιάς συμφοράς. Δηλαδή, μπήκαμε τελευταίοι στο βιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης. Τελευταίοι της Ευρώπης Ανατολικής και Δυτικής. Οι τελευταίοι του κερατά.
0: Από συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένες πολιτικές.
1: Ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να πω ότι αν αυτή ήταν η μέγιστη που έβγαλε η χώρα, γιατί η χώρα πήγε κατά διαόλου και πάει κατά διαόλου. Πώς γίνεται αυτό? Προφανώς φταίει ο λαός. Έτσι. Λοιπόν, όταν βγαίνουν τέτοια βιβλία ή βγαίνουν κάτι βιβλία περί Ανδρέα Παπανδρέου ή το Πασόκ με τη θεωρία του χαρισματικού ηγέτη, όλοι είναι χαρισματικοί ηγέτες. Από τον Καραμαλή, το Μητσοτάκη τώρα πρόσφατα που βγήκε βιβλίο και ηγέτη. Και λες, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, το μόνο χαρισματικό που είχαν είναι η γοητεία που ασκεί η εξουσία. Η βουλημία για την εξουσία και το πόσο απολύτιστη ήταν οι ίδιοι. Γιατί έτυχε να γνωρίσω κάποιους από αυτού. Δηλαδή, εντάξει. Και λες, ρε παιδί μου, Ούγγανοι, αν τους ήξερε ο μέσος Έλληνας, δεν θα τους έβαζε στο σπίτι του. Τους βάζει γιατί είναι κάτοχοι εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ούγγανοι.
0: Και εδώ είναι η διαφορά μας σε σχέση με το πώς προσεγγίζουμε εμείς τα πράγματα. Γιατί είναι και ύποπτο αυτό. Με τον τρόπο που το λες, δηλαδή το ότι εμφανίζονται να και αυτός ήταν ο χαρισματικός, να και ο άλλος ήταν ο χαρισματικός.
1: Είναι η μόνη πολιτική θεωρία που ασκείται στην Ακαδημία σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Η χαρισματική ηγέτη.
0: Έτσι, λοιπόν. Ναι. Είναι καθαρά η βάση της εξαπάτησης αυτού του πράγματος.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Η ζωή μας δεν θα καλυτερεύσει επειδή θα βρεθεί ένας καλύτερος, τιμιότερος, δικαιότερος ή χαρισματικός ηγέτης. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Η ζωή καλυτερεύει από τη στιγμή που η αλλαγή γίνεται ένα τέτοιο εμπεδωμένο νομικό στάτους που απλώς να μπορεί να στέλνει γρήγορα και συνοπτικά στο σπίτι του αυτόν ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Θα έρθει μέτριος, θα έρθει χαρισματικότερος. Αυτό που θέλεις όμως είναι ο κάθε πιλότος που θα μπει μέσα στο αεροπλάνο να σε πάει στην πόλη που γράφει το εισιτήριό σου. Κάποιος θα είναι καλύτερος, κάποιος θα είναι μετριότερος, αλλά όλοι πρέπει να πάνε, να σε πάνε εκεί που έχεις επιλέξει. Άρα δεν ψάχνω ένα καινούριο Μητσοτάκη, ένα καινούριο Τσίπρα αντίπαλο του Μητσοτάκη. Προηγουμένως ήταν ο Κασελάκης με τον ίδιο τρόπο, έως διά τον Αστέρας πέρασε, έφυγε. Η Κωνσταντοπούλου η οποία τους βρίζει όλους και τους έχει βάλει στη θέση τους, αλλά ποια είναι η θέση για τα υπόλοιπα. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τα οποία θα τα πούμε σε κάποια σιγά σιγά γιατί μπαίνουμε και σε περίοδο προεκλογική και έχουμε και την συνταγματική αναθεώρηση που είναι πολύ σημαντικό και δεν μιλάει κανένας. Απλώς θέλω λοιπόν...
1: Όχι και πολύ περισσότερο βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον συνταγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη,
0: ναι.
1: Συνταγματοποιούνται αυταρχικές μέθοδοι ελέγχου της πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτών σε επίπεδο ατόμου. Δηλαδή δεν είναι απλά μόνο η καταστολή των ελευθεριών που είχαμε πάντα ή ο κίνδυνος. Έχουμε πλέον έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό. Και αυτό, γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή το τρομερό, ας πούμε, το ότι αυτή τη στιγμή ένας δημοσιογράφος που παίρνει συνέντευξη από τον Πεσκόφ, παράδειγμα, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ρωσικής Προεδρίας, λοιπόν, κινδυνεύει στη Βρετανία να διωχθεί για πώς να το πω, προώθηση του αφηγήματος μιας υπαρξιακής απειλής για το κράτος της Βρετανίας, όπως έχει χαρακτηριστεί η Ρωσία. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Από την άλλη μεριά, η έννοια της υπαρξιακής απειλής έχει φυλετικά χαρακτηριστικά, ναι. Δηλαδή έχει φυλετική καταγωγή. Ξαναερχόμαστε πάλι σε λογικές υπαρξιακών απειλών που γέννησαν το Χίτλερ. Αυτό λέω. Δηλαδή, γέννησαν.
0: Πρέπει να βρεθεί εχθρός πάλι.
1: Ναι, έχει βρεθεί. Ναι. Μας το είπανε.
0: Επειδή εμείς όλοι ομονοήσαμε, ναι, δυτικά, πρέπει να βρούμε τώρα καινούριο εχθρό.
1: Ναι.

0: μάλιστα με όρους ταχύτερους από ό,τι καταραίει η Γερμανία. Λοιπόν, και αντί να φροντίσουν το κόμμα των εργατικών, κατά τα άλλα επισήμως είναι εκπρόσωποι, ναι. Τέλος πάντων, ναι, αυτά κάποτε. Λοιπόν, τι κάνουνε, βγάζουνε νομοθετήματα για τις απειλές προς το κράτος, απειλές του κράτους. Δηλαδή, συγγνώμη, απειλές προς τον εργαζόμενο για τον τρόπο που θα βιώσει.
1: Υπάρχει επίθεση πια κατά του εργαζόμενου.
0: Ναι, όχι, όχι απειλή. Σου λέει, το πρόβλημα είναι οι Ρώσοι. Ναι. Μην κοιτάς τον εργοδότη ή το σύστημα των αγορών, το City, που μας έχει οδηγήσει πραγματικά σε ξεφτύλα, ας πούμε, καταραίει ολόκληρη κοινωνία και η χειρότερη κρίση με τα πολεμικά της Βρετανίας. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που περνάει σήμερα η Βρετανία. Λοιπόν, και διέξοδοι. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα που να έχει μια πρόταση διεξόδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες τι κάνουμε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η απάντηση είναι ο κίνδυνος είναι από τη Ρωσία. Κίνδυνος εξ Ανατολών. Δεν είναι ο κίνδυνος εσωτερικό οργανικό πρόβλημα της κοινωνίας, ο τρόπος δηλαδή που έχει δομηθεί, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο με τα σημερινά χαρακτηριστικά.
1: Είναι το η δικαιολογία.
0: Όπως ο Χίτλερ έλεγε, γιατί έχουμε την κρίση, γιατί έχουμε τους Εβραίους.
1: Ναι. Είναι η δικαιολογία, είναι οριακό πλέον το σημείο που είναι το σύστημα, είναι η δικαιολογία ακριβώς γιατί πρέπει να επενδύσω στα όπλα. Γιατί πρέπει να και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί όταν επενδύσεις στα όπλα, σε κάποια στιγμή πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις.
0: Βέβαια, γι' αυτό επενδύσεις.
1: Και αν έχεις βλάκες πάνω, συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπήρχαν παλαιότερα πολιτικά μεγέθη, άσχετα αν εγώ δεν συμφωνώ, γιατί ήταν συντηρητική οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν μεγέθη.
0: Λέει, προφανώς.
1: Που αντιλαμβανόντουσαν τον κίνδυνο, αντιλαμβανόντουσαν μέχρι που πρέπει ή μπορεί να φτάσει κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ επιπόλαιη φλιαρία από όλους αυτούς δυστυχώς που τους έχουμε αφήσει, έχουμε κοιμηθεί εμείς και τους έχουμε αφήσει να κλέψουν εξουσίες που σε καμιά περίπτωση δεν είναι. Και είναι επικίνδυνο, πράγματι είναι επικίνδυνο.
0: Τότε στην εποχή εκείνη το σύστημα παρήγαγε πολιτικούς οι οποίοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν την πραγματική απειλή και να υπερασπιστούν το σύστημα από τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Αποτελεσματικά.
0: Έτσι. Σήμερα δεν υπάρχει
1: αυτό. Πολιτική.
0: Σήμερα αυτό. Αποτελούν μέρος του προβλήματος και ο λόγος είναι γιατί ακόμη και το αστικό κράτος έχει εργαλειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να επιτελέσει το δημόσιο ρόλο του. Δηλαδή,
1: και μόνο ως κράτος.
0: Ναι,
1: να συνεχίζει να υπάρχει για να προσφέρει τις πραγματοπαγείς δομές του για να λειτουργήσουν όλα τα άλλα. Θέτει τον εαυτό του εν αμφιβολία πριονίζοντας τα πόδια του, χωρίς να το καταλαβαίνει. Γιατί κάποιος κονομάει, να το πω απλά, γιατί κάποιος κονομάει πρόσχερα εκείνη τη στιγμή από αυτό.
0: Η όλη λογική είναι αυτό που μας πλασάρανε και εμάς πρώτης χρεοκοπίας. Το 2004 είχε έρθει η κυρία Μέρκελ εδώ. Έτσι, είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή.
1: Μετά το 4, μετά το.
0: Ναι, τότε είχε γίνει αλλαγή.
1: Ναι, ναι. Μετά το 4.
0: Λοιπόν, και έλεγε το εξής καταπληκτικό, τη δήλωση την έχω δηλαδή, που έλεγε το εξής, λέει, εσείς είσαστε οικονομικό θαύμα. Γιατί είχαμε 4-4,5% τότε μεγέθυνση του ΑΕΠ και έλεγε με 4,5%. Εμείς ούτε στα καλύτερα όνειρά μας δεν μπορούμε να θυμηθούμε να σκεφτούμε 4,5%. Με αυτό το 4,5% μας πήγε στη χρεοκοπία.
1: Γιατί άλλες είναι οι παραγωγικές δομές
0: έτσι,
1: του ΑΕΠ της Ελλάδας και άλλες είναι οι παραγωγικές της Γερμανίας. Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Αν εγώ έχω κουλουράδικο και γιατί είναι καλοκαίρι και τα 100 κουλούρια που πουλάω τα κάνω 200.
0: Όχι, συγγνώμη, αν είμαι μια χώρα που αντί να στηριχτώ στη δουλειά και στην παραγωγικότητα της δουλειάς στηρίζομαι στην ανάπτυξη των οίκων ανοχής. Υπήρξαν τέτοιες χώρες, υπάρχουν και τέτοιες χώρες, έτσι. Λοιπόν, και φτάνω, ας πούμε, μπορώ να έχω, η Ταϊλάνδη, ας πούμε, το έχω αναφέρει πάμπολες στο
1: στη δεκαετία του 90,
0: ήταν στηριγμένη στην πορνεία και έδινε αποδόσεις και μάλιστα το Δέλτα Νιτάπ έλεγε ότι ήταν εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση γιατί έφτανε την άνοδο του ΑΕΠ στο 17% σε αιτήσια βάση.

0: Έτσι. Θέστη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως, αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε και πιο βαθιά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει κάτω από εκεί, σε αυτήν την ιστορία. Απλά αυτό λέω, ότι μας παρουσιάζανε σαν οικονομικό θαύμα και μετά μας είπανε ότι ήμασταν υπεύθυνοι για την καταστροφή του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και ζούμε υποκαθεστώς. Τώρα πάμε σε και...
1: Επανέρχεται πάλι το οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από όσα μπορούν να βγάλουν.
0: Ναι.
1: Εξάλλου αυτό ήταν και το μότο των Γερμανών στο 1897
0: κατά τον... Το ίδιο.
1: Και η ομοιότητα μάλιστα, η οποία μου έκανε εντύπωση όταν το κοίταζα, είναι το εξής. Όπως ο Τσίπρας μετέτρεψε την Τρόικα σε θεσμούς, έτσι και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος μετέτρεψε το όνομά του, διατηρώντας το ΔΟΕ, σε Διεθνή Οικονομική Επιτροπή.
0: Επιτροπή.
1: Έγινε θεσμός.
0: Επιτροπή.
1: Έγινε θεσμός. Και αυτό το
0: μια
1: οποίο...
0: επιτροπία είχα.
1: Και αυτό το οποίο έχει έτσι μια εμβληματική σημασία, γιατί προφανώς δεν το ξέρουμε και μ' αρέσει να το λέω και να το επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Το Μέγαρο Μαξίμου, που είναι η πρωθυπουργική κατοικία, έτσι, η έδρα του πρωθυπουργού, φτιάχτηκε
0: από το τραπεζίδι Μάξιμου.
1: Ναι, φτιάχτηκε και ήταν η έδρα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Το φτιάξανε δίπλα στο παλάτι και δίπλα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ήταν η έδρα τους. Η πρώτη τους έδρα ήταν στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και φτιάχτηκε όλο αυτό το μέγαρο για να είναι μέσα οι αντιπρόσωποι σε καθημερινή βάση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.
0: Μόνο που σήμερα δεν έχουμε απλά διεθνή οικονομικό έλεγχο, μας έχουν πάρει πλήρως το δημοσιονομικό έλεγχο.
1: Κάναμε θεσμούς τώρα και αυτούς. Είναι θεσμοί.
0: Έτσι. Έχουμε την ΑΔΕ, που είναι χειρότερο από το διεθνή οικονομικό έλεγχο, παραδόσει το Δημόσιο Ταμείο. Έτσι. Αυτό γινόταν μόνο σε περίοδους αποικιοκρατίας. Και αν γινόταν.
1: Ούτε καν κατοχής. Ούτε καν κατοχής.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν
0: γινόταν. Κοινό,
1: γιατί έβαζες δικούς σου.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το έπαιρνες εσύ απευθείς, δεν θες να φαίνεσαι.
0: Η Κύπρος ως αποικία των Βρετανών, ως αποικία, έτσι, είχε home rule. Δηλαδή, είχε το δημοσιονομικό υπευθύνη της και το ένα τοπικό κοινοβούλιο και άφηνε στους Εγγλέζους την άμυνα και τη διπλωματία. Μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα ήταν εσωτερική διαχείριση. Λοιπόν. Σαν αποικία ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα υπό το καθεστώς της κυδαιμονίας, πώς το λένε, επιτροπίας.
1: Επιτροπίας.
0: Λέγεται, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή λες, πραγματικά είναι απλά, για να πούμε αυτούς που λένε ότι και τι μπορεί να γίνει και τι άλλο μπορεί να γίνει. Το βιβλίο νομίζω περιγράφει πολλές εναλλακτικές που μπορούσαν να δοθούν σε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμη προσόνιο το βιβλίο. Δηλαδή σε κάθε φάση υπήρχε εναλλακτική. Μετριοπαθής εναλλακτική. Θέλω να πω δηλαδή ακόμη και αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον μεγάλο τραπεζίτη που είχαμε συζητήσει. Μπορεί να μην προχωρούσες, να μην είχες σχετισμούς δύναμης εσωτερικούς κυρίως, να προχωρήσει διαγραφή το χρεών. Αλλά μπορούσες να εκβιάσεις καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Υπέρ σου. Όχι
1: και να έχεις αποτέλεσμα.
0: Και να έχεις
1: αποτέλεσμα.
0: Αν μη τι άλλο, έτσι, να τραβήξεις πίσω τα χειρότερα.
1: Και να έχεις αποτέλεσμα.
0: Μπορείς...
1: Να αρχίσεις να γράφεις θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Αν μη τι άλλο σου λέω, λέω αυτό. Ακόμη και αν δεν μπορούσες να κερδίσεις. Να αποκαταστήσει την κυριαρχία σου, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον τραβήξεις πίσω τα χειρότερα, δηλαδή να μην επιβληθούν τα χειρότερα όπως επιβλήθηκαν και με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και σε αυτό πραγματικά δεν έχει μόνο πολιτικές ευθύνες στο πολιτικό προσωπικό, έχει και βαρύτατες ποινικές ευθύνες.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Όχι, γιατί... εννοείται, είναι αυτονόητο. Το έχουμε πει 100 φορές.
0: Γιατί νέα μεταπολίτευση ή μεταπολίτευση γενικά δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν καθίσουν σκαμνοί οι πολιτικοί εκείνοι που οδήγησαν στην ανομαλία τη χώρα. Αυτό το δείχνει και η ιστορία μας, και όχι η δική μας μόνο, αλλά και η παγκόσμια ιστορία. Χώρες, ποτέ καμιά χώρα δεν ανέκαμψε. Δεν μπήκε σε νέα περίοδο άνθησης εάν δεν καταδικάσει την προηγούμενη κατάσταση. Και όχι μόνο ηθικοπολιτικά, αλλά και θεσμικά. Δηλαδή, άμα τους καθίσουν τους καμνοί. Δηλαδή, γίνεται διαφορετικά. το πώς θα τους καθίσει.
1: Σε επίπεδο προτετίων, ας πούμε, ας είναι.
0: Ναι. Έστω.
1: Έστω. Κατελάχιστο.
0: Ναι. Το γεγονός ότι άμα δεν το κάνεις, μετά ξανά επιστρέφεις μία σε μία από τα ίδια. Όποτε δεν έγινε, αυτό.
1: Φυσικά, ναι, η ατιμωρησία.
0: Το 1909 το μεγάλο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας είναι να καθίσουν στους καμνοί οι υπέτειοι της πολιτικής φαυλοκρατίας, όπως λεγόταν της
1: εποχής. Της ατίμωσης. Ήταν μια ατίμωση.
0: Λοιπόν,
1: για το στρατιωτικό σύνδεσμο.
0: Ένας από τους ιστορικούς που ήταν και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου, το κατηγορεί στην Ελλάδα της δεκαετίας, των δεκαετιών 1910-1920. Λέει αυτό, ότι απέτυχες στην πολιτική σου γιατί πήρες το παλιό πολιτικό προσωπικό της φαυλοκρατίας και το χρησιμοποίησες σε μια νέα διακυβέρνηση και έφερες τα αποτελέσματα, το για τον εθνικό διχασμό στην ουσία, ναι. Έφερες την Ελλάδα σε κατάσταση εθνικού διχασμού, το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από ότι και τις ελπίδες που υπήρχαν τότε. Πρέπει να καθίσεις
1: κάποιος. Ήταν συντηρητικότερη. Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1911 ήταν συντηρητικότερη επαύξηση της εξουσίας του βασιλιά. Ενώ ο κόσμος από κάτω, το χαρακτηριστικό αυτό που ξέρουμε, φώναζε ότι ήθελε συντακτική συνέλευση.
0: Ναι, για να διώξει το βασιλιά.
1: Λοιπόν, τότε έχουμε ενιαία το σύνταγμα του 1884-1911, αλλά η μεταρρύθμιση που έκανε ο Βενιζέλος, αυτή ήταν η εκτίμησή του ότι δεν πρέπει να συγκρουστεί για τον. Για να μπορέσει να περπατήσει.
0: Υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το ότι ο Βενιζέλος συνδεόταν με το βρετανικό παράγοντα. Με τους Βρετανούς δηλαδή. Οι Βρετανοί ήθελαν πάση θυσία τον βασιλιά. Ο Γεώργιος ο Α' άλλωστε ήρθε με δική τους υπόδειξη προτροπή. Και επομένως θεωρούσαν ότι αν χάσουν τον βασιλιά θα χάνανε το πάτημα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό πιέσανε τον Βρετανό, δεν ξέρω αν πιέσανε και πόσο πιέσανε τον Βενιζέλο, να μείνει ο βασιλιάς, να προστατευτεί ο βασιλικός θεσμός. Αυτό ήταν, γιατί τότε ήταν το αντιβασιλικό μένος, ας πούμε.
1: Μα ήταν και εξαιρετικά το μόνιμο πάτημα που μπορούσε να έχουν εδώ πέρα. Οι άλλοι ήταν αναλώσιμοι. Ο βασιλιάς είναι εκεί, τελείως.
0: Ο βασιλιάς κομματάρχης, όπως το λέγανε τότε, στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πεις.
1: Όχι, νομίζω μην. Πάντοτε έχω την αίσθηση και την αγωνία ότι μπορεί να έχουμε κουράσει τον κόσμο.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Οπότε εγώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει για τώρα.
0: Αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
1: Σε κάποια στιγμή. Όχι σε κάποια στιγμή, συγγνώμη, πολύ σύντομα.
0: Ναι. Προς τον κύριο Μαζαράκη, αν δεν υπάρχει. Κάπου να κλείσουμε και εδώ, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν, να προτείνουμε εκ νέου το βιβλίο ή τα βιβλία, γιατί είναι παράλληλη έκδοση, δεν είναι.
1: Ναι, δύο.
0: Το πολιτικό προσωπικό και τα 20 κείμενα δημοσιευμένα για την πατρίδα.
1: Έχω μια μεγάλη αδυναμία από τα 20 κείμενα για την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο κείμενο που είναι για τα 200 χρόνια για την Ελληνική Επανάσταση, το οποίο το έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ μόλις κλείσαμε τα 200 χρόνια, γιατί δεν είναι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, είναι 200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση.
0: Ναι, το διακύβευμα της Ελληνικής Επανάστασης δεν λύθηκε.
1: Το οποίο το βλέπω από τη σκοπιά περισσότερο του οικονομικού συνεχούς ελέγχου και παρέμβασης του ξένου παράγοντα στη χώρα. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν λύθηκε.
1: Είναι συνεχής, είναι απίστευτο, είναι συνεχής.
0: Ναι.
1: Είναι συνεχής.
0: Ναι, νομίζω η τελευταία φορά που τέθηκε το ζήτημα και είχαμε όντως ένα κυβερνητικό σχέδιο που προσπάθησε ή που έθετε το ζήτημα να λυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα, πρωτίστως οικονομικά και κοινωνικά, ήταν την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του 1944, που βέβαια μας οδήγησαν στον εμφύλιο και γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, κυρίως τα Δεκεμβριανά. Δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Ακόμη και αυτοί που έχουν ασχοληθεί, που ξέρουν τι σημαίνει Δεκεμβριανά, πώς οδηγηθήκαμε, τι παρήγαγαν.
1: Ποιο ήταν το διακύβευμα.
0: Το κάζος μπέλι. Ποιο ήταν αυτό που θέλανε να ξεφορτωθούν τελείως οι ξένοι παράγοντες. Δεν ήταν η αμική αριστερά. Ήταν το πρόγραμμα αναστήλωσης αυτής της χώρας με ίδια μέσα. Δηλαδή μια χώρα που δεν θα υποστεί ξανά τις αβαρίες του να είναι με το χέρι σαν επέτης, ας πούμε, αυτή την επαιτία που μας έχουν επιβάλει από το 28 και μετά. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή προς το παρόν θα είναι η τελευταία για το καλοκαίρι. Βεβαίως, να έχουμε υπόψη...
1: Μετά τη βδομάδα που θα μας περάσει την επόμενη, θα επανέλθουμε. Ναι. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και θα δούμε πώς θα περπατήσουμε.
0: Και ενδεχομένως να έχουμε και...
1: Δεν λέμε καλές διακοπές, εδώ θα είμαστε. Προφανώς μέσα στον Αύγουστο
0: θα δούμε, θα γίνουν μόνο στοχευμένες εκπομπές από εδώ για το καλοκαίρι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις.
1: Τις συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις για τη χώρα, τη θέση την οποία θα πάρουμε, τις προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε, τα οποία θα σας τα πούμε αμέσως μετά από τη βδομάδα που θα περάσει για συγκεκριμένους λόγους, τη μεθεπόμενη.
0: Ναι.
1: Και βλέποντας και κάνοντας.
0: Και
1: παρόντες θα είμαστε, δηλαδή.
0: Διεθνείς εξελίξεις που έχουμε και που βλέπουμε να εξελίσσονται και που το τελευταίο που μπορεί να περιμένει κανείς, την κατάρρευση της Δύσης. Πράγμα με εκνευρίζει, διότι έχουμε υιοθετήσει κάποιοι που είναι και φίλοι και σύντροφοι και που εγώ τους σέβομαι ιδιαίτερα για τις προθέσεις τους, αν τι άλλο, έχουν καταλήξει να αναπαράγουν τον Σπέγκλερ με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι, και δεν σκέφτονται ότι όλες αυτές τις θεωρίες περιπτώσεις της Δύσης δεν είναι τίποτα άλλο, δεν εξέθρεψαν παρά μόνο τον φασισμό και τον ναζισμό ως απάντηση στην πτώση της Δύσης. Όταν η Δύση κινδυνεύει, παράγει τέρατα. Και το πρόβλημα είναι πώς σκεφτόμαστε τα τέρατα. Δεν είναι το θέμα ότι αν και πώς και θα γίνει η κρίση και τι θα γίνει και όλα αυτά.
1: Τα ξεφορτώνεσαι μετά από μια καταστροφή και αυτόν αυτό το άσχημο, ούτε καν δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Λοιπόν, με όλα αυτά θα ξαναεπανέλθουμε όμως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Περισσότερο με στοχευμένες τις εκπομπές. Καληνύχτα και στο επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για φύσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα, έλα, έλα, έλα, Γιώργο, εδώ, ναι, ναι, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε, Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Έχεις τα διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να της πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πας καλά, μπρο μαλάκα, θα της πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα της φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρεις. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI. Είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI. Νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι. Τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι. Δεν τα πλένουν τα ρούχα. Δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα. Με ειδική ραφή. Έχει διάλογο. Εντάξει. Ρε πίστε, βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έλα μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά,
Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
8: Καλοκαίρι, όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλημέρα κύριε Μαργαρίτη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
1: Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούσατε μετά από 150 χρόνια να ζείτε ως ιστορικός, πώς θα καταγράφατε τη σημερινή ιστορική περίοδο?
2: Κοιτάξτε, έχετε λάθος ότι δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Τα έχουμε ξαναδεί πάμπολες φορές στην ιστορία. Αρχίζουν ως κωμωδία, δηλαδή μη μου πείτε τώρα ότι δεν χαμογελάτε ή ότι δεν γελάτε κάθε φορά που ακούγεται δηλώσεις και αντιδηλώσεις του κυρίου Τραμπ και το σύν αυτό. Μη μου πείτε ότι δεν χαμογελάτε ή και ενίοτε γελάτε όταν ακούγεται δηλώσεις και αντιδηλώσεις του ημετέρου ηγέτη, έτσι, ότι εντάξει ρε παιδί μου, μόνο 4-3 πόσοι είναι θα πάνε σε δίκη, άρα είμαστε ενάρετη παράταξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το απίθανο, σαν να λες ας πούμε ότι έχω 3 εγκληματίες ή τέλος πάντων 3 υπόδικους, άρα οι υπόλοιποι είμαστε de facto αθώοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαστε ενάρετοι, είμαστε καλύτεροι δυνατοί. Αυτά είναι λίγο αστεία πράγματα, αλλά τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί και σε περιόδους σκοτεινές της Ελλάδας. Μην μου πείτε ότι δεν γελάγατε εκείνο τον καιρό. Εγώ είμαι μεγάλος και τα πρόλαβα αυτά και με φωτίσανε κατά κάποιο τρόπο στην επόμενη ζωή μου. Να θυμίσω τους λόγους του Στυλιανού Πατακού. Ένας εχέφρον άνθρωπος με στοιχειώδη παιδεία έσκαγε στα γέλια. Να σημειώσω τις δηλώσεις του Μπενίτο Μουσολίνη. Έπαιρνε και στυλ αυτός, έπαιρνε και, πώς το λένε, φούσκον, τον έπαιρνε ο κινηματογράφος τότε και είχε μεγάλη σημασία η εικόνα. Οπότε έπαιρνε εκείνες τις τάσεις τις καταπληκτικές, οι οποίες μαζί με τον τότε Σαρλό μας έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια μας τότε. Δεν ζούσα τότε, αλλά τέλος πάντων, έκαναν τους υπόλοιπους να σκάμε στα γέλια. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Mm-hmm. Τα έχουμε ξαναδεί και κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι υποκαθιστούν το πραγματικό, υποκαθιστούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι η καλύτερη δυνατή για αυτό που εκπροσωπούν, για τις χώρες, τις κοινωνικές ομάδες, τάξεις και συμφέροντα που εκπροσωπούν, και το αντικαθιστούν με ηθοποιία. Με ηθοποιία η οποία φυσικά από την τραγωδία στην κωμωδία οι αποστάσεις είναι πάντα σχετικές και μικρές και μπορεί γρήγορα να ανατραπούν. Λοιπόν, είναι κάτι το κλασικό αυτό στην ιστορία, το βλέπουμε συχνά. Να θυμίσω Ρωμαίους Αυτοκράτορες σε περίοδους κρίσης της αυτοκρατορίας. Όπο Θεέ μου τι ηθοποιή ήταν αυτή και τι γελιότητα εκπέμπανε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα ζούμε. Τέτοια πράγματα ζούμε τα οποία συνηφαίνονται με τη συγκυρία μέσα στην οποία περνάει η ανθρωπότητα. Και αν θέλετε με την κρίση που περνάνε οι λεγόμενες ισχυρές και μεγάλες δυνάμεις ή οι χώρες οι οποίες είναι βέβαιες για την ανάπτυξή τους, για το μέλλον τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο λέγεται. Γιατί...
1: Mm-hmm. Ναι. Κύριε Μαργαρίτη,
2: στον κόσμο, ναι.
1: Μένοντας λίγο στη μεγάλη εικόνα και θα έρθω στη μικρότερη, στα κάθε μας, γιατί και αυτή πρέπει ένας ιστορικός της σύγχρονης ιστορίας με έναν τρόπο να αρχίσει να την αποκωδικοποιεί, να την καταλάβουμε, γιατί από χθες, σωστά το είπατε, γίνεται μια περίεργη αριθμητική. 11 ήταν, οι 7 αρχιοθετήθηκαν, οι 4 είναι κατηγορούμενοι με τεκμήριο αθωότητας, άρα κερδάμε. Αλλά θέλω λίγο να σας ρωτήσω πρώτα για αυτή τη μεγάλη εικόνα. Γιατί όπως είπατε σωστά, και ήταν προβοκατόρικο το εισαγωγικό ερώτημα, χαίρομαι που αμέσως πιάσατε το νήμα. Κοιτάξτε όμως, από την κωμωδία στην τραγωδία, ένας κρούς δρόμος. Και αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή αφού είπα ότι θα βάλω 20% τέλη εγώ Αμερικανός που ήθελα να σταματήσω τα τέλη που λέγαμε ότι θα βάλουν οι Ιρανοί,
2: 20% και... επί του φορτίου,
1: μάλιστα,
2: για σκεφτείτε
1: επί του φορτίου, αλλά μετά κάνω την κολοτούμπα και αφού κάνω την κολοτούμπα αρχίζω να βομβαρδίζω τους κακούς Ιρανούς, η απόσταση από το να συμβεί το μοιραίο κάποια στιγμή. Διότι ο άλλος ομολογεί, θα χτυπάω πια πολιτικούς στόχους. Γέφυρες, νοσοκομεία, σχολεία, υποδομές. Δηλαδή, και έρχεται και ο Ρούμπιο και λέει, κοιτάξτε, αυτό έχει περάσει τον ντούκου στην ελληνική επικαιρότητα. Γιατί καταργούμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν ήταν κανένας αρχάγγελος, να θυμίσω στο παρελθόν, αλλά ήταν κάτι τέλος πάντων διεθνώς. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η τραγωδία πολέμου και φρίκης γενικευμένου δεν είναι σε τόσο απόσταση όσο φανταζόμαστε.
2: Όχι, αυτό ακριβώς είπα. Αυτό ακριβώς είπα. Ότι η κωμωδία είναι συγγενής, άμεση συγγενής, πολύ στενή συγγενής της τραγωδίας. Και από το ένα περνάμε στο άλλο ταχύτατα. Ή μάλλον βαδίζουν και τα δύο μαζί. Βαδίζουν και τα δύο μαζί. Δηλαδή, το να διακηρύσεις ότι θα. Δεν θα αφήσεις γέφυρα για γέφυρα, ότι θα καταστρέψεις όλους τους ενεργειακούς πόρους μιας χώρας, ότι δεν θα κουνιέται φίλος στους δρόμους κλπ. Αυτό είναι ομοί παραβίαση, αυτό που τον παλιό καιρό το λέγαμε διεθνές δίκαιο.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν κρατήθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, ποτέ δεν το πήραν στα σοβαρά κανείς, ας πούμε, όταν χρειάστηκε να μην το πάρει στα σοβαρά. Το πήραν στα σοβαρά όταν οι ηττημένοι δικάστηκαν και ούτω καθεξής, ξέρω εγώ, με τους ηγέτες της Σερβίας, το πήρανε πολύ σοβαρά, τους κλείσανε μέσα και εντάξει. Αλλά μετά ξεχάστηκε. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα λες με θεατρινίστικο τρόπο, μπορεί να το λες με, μπορεί να ανακοινώνεις έτσι να βγαίνεις πρόεδρος υπεδύναμης και να λες 20% επί του φορτίου, που σημαίνει αυτόματα ότι ξαφνικά οι τιμές σε όλο τον κόσμο 25% πάνω. Δηλαδή μια έκρηξη πληθωρισμού που δεν την έχει ξαναδεί έτσι, σε μια μέρα με μια τη δήλωσή σου, έτσι, και το εφαρμόσεις δηλαδή. Δεν το εφαρμόζεις φυσικά, γιατί δεν είναι δυνατόν να το εφαρμόσεις. Και μετά λες, αχ, τι ωραία, δεν εννοούσαμε, δεν κάναμε, θα το παίρνω πίσω και λοιπά την επομένη. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, δείχνουν αμηχανία και δείχνουν το μέγεθος των κινδύνων. Έτσι, διότι όταν θα ήθελα να πω ότι είναι κλόουν στην εξουσία, αλλά δυστυχώς δεν είναι κλόουν. Δυστυχώς πίσω τους έχουν πολύ συγκεκριμένες θέσεις, πολιτικές, συμφέροντα και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά αποσκοπούν σε συγκεκριμένους στόχους. Mm-hmm. Είτε τους πετύχουν είτε δεν τους πετύχουν. Διότι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι πάνε να μπλέξουν με το Ιράν, σε έναν πόλεμο σαν και αυτό με τον οποίο έχει μπλέξει η Ευρώπη, η Ουκρανία, η Ρωσία. Ναι, αλλά αυτοί είναι πόλεμοι που ξεκινάνε πάρα πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθούν ως ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, διότι κλιμακώνονται, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, σε πολέμους λόγω αδιεξόδου, τραβάνε χρόνια πολλά, και το πιο εντυπωσιακό ότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα για τους προκαλούντες στον πόλεμο, με την έννοια ότι η βασική αντίθεση είναι μεταξύ των παλαιών ισχυρών καπιταλιστικών μητροπόλεων και δυνάμεων και των νέων που αναδύονται ειδικά προς τη μεριά της Ασίας. Και δεν γίνεται η Κίνα, για παράδειγμα. Δεν φύγεται η Κίνα από αυτά που γίνονται. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενάντια σε δύο, δευτερεύονται σε σχέση με τον κεντρικό στόχο, τον κεντρικό ανταγωνισμό κράτη, η Ρωσία και το Ιράν, έχουν καταναλώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακριβών πυρομαχικών τους, και να ρωτιούνται πώς θα κάνουν πολεμική οικονομία που να μπορεί να τα αναπληρώσει αυτά.
1: Σωστά.
2: Και κάνουν και πραγματικά πράγματα. Δηλαδή, κοιτάξτε, από ανάμεσα στο 2026 και στο 2027, ο αμυντικός προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αυξηθεί, κρατηθείτε, κατά 44%. Αυτά ούτε από το 1938-39 δεν γίνανε. Δηλαδή, το χρόνο που προηγήθηκε του Παγκόσμιου Πολέμου,
1: ναι,
2: οι δυνάμεις που επρόκειτο να εμπλακούν δεν κάνατε τα αύξηση πολεμικών δαπανών.
1: Άρα,
2: το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, σημαίνει ότι έχουν εμπλέξει άσχημα.
1: Άρα, κύριε Μαργαρίτη, αν συμβαίνει και που συμβαίνει αυτό που περιγράφεται εκεί, και αν στην Ευρώπη, προσέξτε τι σας ρωτώ, του χρόνου ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας θα ξεπερνά από κοινού τον αμυντικό προϋπολογισμό Γαλλίας και Αγγλίας, της Γερμανίας, και δεν υδρώνει αυτή.
2: Ναι, ναι.
1: Τι δείχνουν όλα αυτά, παρακαλώ πολύ. Διότι η μία εξήγηση, ακούστε, η μία απλή εξήγηση που την ακούω είναι ότι στο αδιέξοδο που έχει ο βιομηχανικός βοράς της Ευρώπης, η διέξοδος είναι οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, αλλά αν δεν έχεις κατανάλωση, θα είναι πάλι αδιέξοδο. Άρα, πού οδηγούμαστε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ανάμεσα στο 1938 και στο 1939, η Μεγάλη Βρετανία, για να αυξήσει την παραγωγή αεροπλάνων εν ώψη πολέμου, διπλασίασε ως προς τις ατράκτους και λοιπά, το εργατικό δυναμικό που δούλευε εκεί, και τριπλασίασε στα εργοστάσια που φτιάχνανε μηχανές αεροπλάνων. Λοιπόν, ξαφνικά είναι η Ευρώπη, η πολεμοχαρής Ευρώπη, οι πολεμοχαρείς ηγέτες της Ευρώπης, γιατί τώρα λέμε Ευρώπη γενικώς και ορίστως, δεν λέει τίποτα. Ανακοινώνουν απίστευτα ποσά, αλλά δεν αναρωτιούνται αυτά τα ποσά πώς μεταβάλλονται. Αυτοί παράγουν το χρήμα, μπορεί να δώσουν ό,τι θέλουν. Αυτά πώς μεταβάλλονται σε πολεμική βιομηχανία. Μεταβάλλονται πρώτα απ' όλα με μια πληθώρα φτηνής προσιτής ενέργειας, ενεργειακών πηγών. Δεύτερο, προσιτές και φτηνές πρώτες ύλες. Και τρίτο, άφθονο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Ποιος από τους παράγοντες υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτή τη στιγμή? Κανείς. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο τρίτος. Λοιπόν, λένε, ξοδεύουν λεφτά, πετυχαίνουν μάλιστα, η Γερμανία λέει θα τα δανειστεί, το μεγαλύτερο τμήμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που υπόσχεται θα τα δανειστεί, να το δούμε αυτό, διότι ξαφνικά θα τα ομόλογα τα γερμανικά. Ναι. Αλλά φυσικά ούτε εργατικό δυναμικό μπορεί να εξασφαλίσει, εκτός αν θέλει να αλλάξει θρησκεία η χώρα. Ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες, ούτε πρώτες ύλες έχει εύκολες. Αυτά τα σπανίες γιές, αυτά τα περίβημα κλπ. Για να μην πούμε για πάρα πολύ, το πολύ απλό ατσάλι. Με εκείνα τώρα το παράγει αυτό. Και επίσης είναι και η ενέργεια. Η ενέργεια, μα σοβαρά μπορεί να κάνεις μια έκρηξη στη βιομηχανική σου παραγωγή βασιζόμενο στο αμερικάνικο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο από σχίστες ή δεν ξέρω και εγώ τι, και με ανοιχτά μέτωπα στο στενό του Ορμούζ, με ανοιχτά μέτωπα στη Μαύρη Θάλασσα, με ανοιχτά μέτωπα λίγο πολύ όλες οι πηγές πετρελαίου βρίσκονται μπροστά σε ανοιχτά μέτωπα. Λοιπόν, αστειευόμαστε και βλέπετε, δεν το παίρνω πολύ σοβαρά εγώ, διότι από τη μία η Γερμανία ανακοινώνει ποσά επί ποσών, όλοι το κάνουν. Από την άλλη βλέπετε κάθε φιλόδοξο σχέδιο εξοπλισμού που καταθέτει για εφαρμογή, αυτό εκ των πραγμάτων ακυρώνεται. Μέσα σε ελάχιστους μήνες ακυρώσανε τα μεγάλα σχέδια για κατασκευή στόλου ανοιχτής θαλάσσης. Εκείνα τα 8-12 αντιτορπιλικά στην ουσία, 11.000 τόνοι ήταν. Ούτε δεν ήταν φρεγάτες αυτά. Λοιπόν, τα οποία θα βάζανε τη Γερμανία στους ωκεανούς. Ακυρώθηκαν τα σχέδια για το αεροπλάνο 6ης γενιάς, το οποίο δεν ξέρω και εγώ τι και πώς, μαζί με πολλά δειλά που ακούστηκαν ότι σε αυτά τα ζητήματα καλύτερα να αγοράζουμε έτοιμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντί να πασχίζουμε να τα φτιάξουμε οι ίδιοι. Ακυρώθηκε το νέο άρμα μάχη, το μαγικό που θα την καταστούσε το Λέοπαρντ. Ακυρώθηκε και είναι καταπληκτικό. Τη στιγμή που ανακοινώνονται όλα αυτά, η Rheinmetall καταραίει. Η βασική πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας. Λοιπόν, είναι αντιφατικά και μου θυμίζει λίγο αυτά τα πολεμόχαρα του Μουσολίνη στο Μεσοπόλεμο, που κέρδισε τη Λιβύη επιτέλους το 1931, 20 χρόνια πολέμου, κέρδισε την Αβυσσινία χρησιμοποιώντας αέρια δηλητηριώδη, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε για να στηρίξει το εθνικιστικό, το φασιστικό πραξικόπημα του Φράνκο στην Ισπανία, και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αυτός έλεγε ότι δίνει, αλλά οι πολεμικές βιομηχανίες αποθέματα δεν είχαν και αν θέλετε παραγωγικές δυνατότητες λόγω έλλειψης ενέργειας πρώτων υλών και εργατικού δυναμικού δεν μπορούσαν να παράξουν. Και η Ιταλία μπαίνει στον πόλεμο μετά από τόσες διακηρύξεις και τόσες αυξήσεις του αμυντικού της προϋπολογισμού, μπαίνει στον πόλεμο άοπλη και θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου άοπλη στην ουσία.
1: Θέλω να πάω αναγκαστικά σε μια διακοπή και θα επιστρέψω να πούμε πολλά σήμερα. Απαντήστε όμως το ερώτημα, σας παρακαλώ πολύ, που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Λέει: καλημέρα κύριε Μαργαρίτη. Έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια έστω και λεκτικά κούρσα εξοπλιστικών δις από σωρία χωρών? Δεν είναι μόνο αυτές, είναι όλες. Με συνοδεύουσα την αντίστοιχη πολεμική ρητορική που στο τέλος να μην χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα σε κάποιο μεγάλο πόλεμο? Δηλαδή, μήπως μια τέτοια έκταση παραγωγής και εξαγοράς οπλικών συστημάτων μέσα στην επόμενη δεκαετία οδηγεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία μεγάλου πολέμου?
2: αν το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία, όχι, είναι σπάνιο αυτό. Έχουμε δει λάθη. Δηλαδή έχουμε δει υπερεξοπλισμούς χωρών, δυνάμεων, σε εποχές που ο πόλεμος δεν είναι άμεσος. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή οι εξοπλισμοί έχουν ημερομηνία λήξης, δηλαδή φτιάχνεις ένα όπλο, ας πούμε, σε μαζική κλίμακα, και όταν ξεκινάει ο πραγματικός πόλεμος, αυτό έχει πεπαλαιωθεί. Αυτό το έχουμε δει. Το έπαθε και η Σοβιετική Ένωση εκεί στα 35-36, το έπαθε και η Ιταλία, το έπαθαν και άλλες δυνάμεις, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν, η Γαλλία σε εν μέρη, οι οποίες υπερεξοπλίστηκαν σε λάθος εποχή. Περιμέναν τον πόλεμο σε άλλη συγκυρία από εκείνη την οποία έγινε. Αλλά το να έχουμε τέτοια φρενίτιδα εξοπλισμών παράλληλα με λεκτικά, δηλαδή με πώς να την πούμε, πολεμοχαρή γλώσσα, συνήθως αυτά καταλήγουν σε πόλεμο. Δεν ξέρω τώρα σε άλλες εποχές, άμα πάμε προγενέστερα κλπ. Αλλά συνήθως καταλήγουν σε πόλεμο. Δηλαδή όλοι λένε ότι εξοπλίζονται για αποτροπή και για την ειρήνη. Είναι καταπληκτικό, αλλά όσο περισσότερο ακούγεται η λέξη αποτροπή και εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, τόσο περισσότερο πλησιάζει ο πόλεμος.
1: Κύριε Μαργαρίτη, πριν έρθω στη μικρότερη εικόνα, μένω λίγο στη μεγάλη ακόμη για τον εξής λόγο. Εχθές είχαμε ένα διάγγελμα εκ νέου, ένα ακόμη διάγγελμα στον αμερικανικό λαό από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο συνάρμοσε στις δικές του δηλώσεις και ο υπουργός εξωτερικών, μάλλον ο γραμματέας του State Department, ο κύριος Ρούμπιο. Εκεί ακούσαμε ότι στις μεσοεκλογές που έρχονται, που πολλοί λένε ότι είναι κρίσιμες για την πορεία Τραμπ, δεν ξέρω πόσο κρίσιμες, ακούσαμε τον κύριο Τραμπ να λέει ότι οι εκλογές που έρχονται μπορεί να αποδειχτούν πειραγμένες από τον κινέζικο παράγοντα. Το πήρε ο κύριος Ρούμπιο και είπε: προσοχή, η μητέρα των μαχών οι μεσοεκλογές, γιατί οι κομμουνιστές έρχονται να καταλάβουν την αμερικανική διοίκηση. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και την εικόνα, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί ή αν είναι πόλεμος προπαγάνδας, ότι η Κίνα ενδέχεται να προμηθεύει με drones την Ουκρανία. Άρα ο κόσμος δεν είναι τόσο, και εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα, ευθύγραμμος, αν έχει βάση και αυτό, όσο αναλύεται από κάποιους.
2: Καθόλου ευθύγραμμος δεν είναι. Καθόλου ευθύγραμμος δεν είναι, διότι οι μεγάλες δυνάμεις, οι παραγωγικές δυνάμεις, πρώτα απ' όλα για να πάω στο τελευταίο, ότι κινέζικα εξαρτήματα βρίσκονται πάνω σε ουκρανικά drone, σε ουκρανικούς δρόνους, και μάλιστα αυτούς που κάνουν τώρα ζημιές μέσα, βαθιά μέσα στη Ρωσία. Αυτό δεν είναι απίθανο, διότι μια δύναμη παραγωγική και εμπορικά ισχυρή έχει ανάγκη από την απόλυτη ελευθερία στο εμπόριο. Δηλαδή κανένας πολιτικός στόχος, καμία επιρροή πολιτική να μην το επηρεάζει. Δηλαδή είσαι επιτυχημένος έμπορος όταν του πουλάς τα πάντα στους πάντες. Έτσι. Εάν αρχίσεις τώρα τα περίεργα, πάρα πολύ απλά το ισχυρό σου χαρτί, δηλαδή ότι είσαι ο κατασκευαστής και ο έμπορος, αυτό θα ξεθοριάσει. Θα ξεθοριάσει. Και κατ' επέκταση η δική σου οικονομική ανάπτυξη, η δική σου πηγή ισχύος.
1: Έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, σε αυτά δεν υπάρχει.
1: Πρώτος διδάξας είναι Έλληνας, έτσι, ο Μπαζίλ Ζαχάροφ, πουλούσε στους πάντες.
2: Ναι, μάλιστα. Σε παραμονή κάθε πολέμων. Όλοι Έλληνες, ξέλληνες, τόνα, τάλο, όλοι πουλάνε σε όλους. Δηλαδή, στην Ελλάδα που ετοιμαζόταν για πόλεμο, επειδή ήταν αγγλικό βασίλειο, υπό την πλήρη επιρροή της Αγγλίας, είναι σίγουρο ότι θα έπαιρνε το μέρος ενάντια της Γερμανίας οπωσδήποτε και της Ιταλίας. Λοιπόν, ανάμεσα στα 1935-36 και στα 1940, πολύ περισσότερα όπλα, οπλικά συστήματα αγόρασε η Ελλάδα από τη Γερμανία και την Ιταλία από ότι από την Αγγλία. Διότι επιπλέον από την Αγγλία ήταν και ασύμβατα τα περισσότερα, το πυροβολικό λόγου χάρη, ήθελε άλλου τύπου πυρομαχικά και δεν ήταν δυνατόν. Λοιπόν, τι μας εκπλήσει δηλαδή, ότι ο ελληνικός στρατός ήταν εξοπλισμένος με ιταλικά όπλα, ότι το ελληνικό ναυτικό είχε ιταλικά αντιτορπιλικά, ιταλικής κατασκευής αντιτορπιλικά, και το αβέροφη ναυαρχίδα ιταλικής κατασκευής ήταν. Δεν έχει αυτά, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Να σας θυμίσω ότι το ισχυρότερο πλοίο που υπερασπίστηκε από τη θάλασσα, το Λένιγκραντ, όταν οι Γερμανοί πλησίασαν και αρχίσαν την πολιορκία, ήταν το πρώην γερμανικό βαρύ καταδρομικό Σέιντλιτς, το οποίο το έδωσε η Γερμανία στη Σοβιετική Ένωση σε ανταλλαγή πετρελαίου. Λοιπόν, δεν είναι να μας εκπλήσει αυτό. Τώρα για το,
1: ναι, το
2: για
1: άλλο.
2: Τις διακηρύξεις του κυρίου Τραμπ
1: και του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος
2: ήταν τόσο διάχυτο ότι όλα τα εκλογικά αποτελέσματα στη δυτική πλευρά του πλανήτη, στη δυτική πλευρά, όχι του πλανήτη, του κόσμου, πάλι θα κάνω γκάφα. Λοιπόν, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, εν πάση περιπτώσει, όλα τα δυσάρεστα εκλογικά αποτελέσματα αποδόθηκαν σε ρωσική παρέμβαση. Εντάξει, αυτό υποτίθεται ότι πάλιωσε. Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι. Άρα, να, και η Κίνα. Αν συμβεί κάτι δυσάρεστο για τους Ρεπουμπλικάνους και για την παράταξη του κυρίου Τραμπ, θα ευθύνεται όχι το εκλογικό σώμα, προς Θεού, ας πούμε, η ελεύθερη βούληση των πολιτών, όποια ελεύθερη κι αν είναι και όπως κι αν είναι, αλλά θα ευθύνεται η Κίνα. Ξέρετε, η μεταφυσική καλπάζει σε τέτοιες περιόδους και τέτοιες καταστάσεις και ζητάει από τον κόσμο να πιστέψει το απίστευτο. Αλλά να σας θυμίσω ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακυρώθηκαν οι εκλογές και ξανάγιναν, γιατί το αποτέλεσμα θεωρήθηκε δυσμενές, καθότι υπαγορεύτηκε από τους Ρώσους χάκερ.
1: Μάλιστα, έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, αυτά έχουν δοκιμαστεί πειραματικά.
1: Να το προεκτείνω λίγο. Αυτές τις ημέρες, με ένα νόμο έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός καταργεί τον Ούγγρο πρόεδρο. Δεν έχει σημασία αν είναι φιλοορμπανιστής ο Ούγγρος πρόεδρος. Με ένα νόμο πάει το Σύνταγμα. Εδώ η Ευρώπη δεν φωνάζει. Είναι αλακάρτ.
2: Νομίζω ότι το συνταγματικό δίκαιο ακολουθεί κατά πόδας, δηλαδή ακολουθεί πλήρως τα ίχνη του διεθνούς δικαίου.
1: Μάλιστα.
2: Όταν το ένα εξανέμιζεται, λογικό είναι να εξανεμιστεί και το άλλο.
1: Αυτό το κλίμα όμως της ιστερίας, πολιτικής ιστερίας εννοώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έχει, γιατί ο κύριος Ρούμπιο μετά είπε ότι προσοχή, αυτές οι εκλογές, οι κομμουνιστές μπορούν να καταλάβουν το λευκό οίκο, εννοώντας κάποιους πιο ακραίους δημοκρατικούς, όχι το σύστημα των δημοκρατικών που έχουν πάρει κάποιους δήμους, και έφτασε μέχρι την Ελλάδα, γιατί είπε ότι στην Ελλάδα οι τρομοκράτες σκότωσαν τη μάνα μίας γυναίκας που κατέβηκε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κλίμα δεν περιορίζεται. Ανοίγει από τους γκουρού.
2: Όχι. Θα ακούσουμε πάρα πολλά έτσι τραβηγμένα, για να μην πω παράλογα. Αλλά κύριε Σαχίνη, στην προηγούμενη, αμέσως πριν ας πούμε αυτό το θέμα, τη θεματολογία μας, μιλήσαμε για τον επερχόμενο πόλεμο. Η αποδόμηση του δικαίου, το δίκαιο, κάθε λογικής, με βάση τη λογική και τα συμφέροντα φυσικά, αλλά και πάλι με βάση τη λογική, οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων. Έτσι, μπορεί να σταθεί σε μία περίοδο απόλυτης καταστροφής, όπως είναι ο πόλεμος. Δεν μπορεί να σταθεί, δηλαδή πρέπει, για να υπάρξει πόλεμος, δεν αρκούν μόνο τα όπλα, δεν αρκεί μόνο η προετοιμασία, η ψυχική για τα φέρετρα που λέει ο άλλος που θα φτάνουν με σημαίες και το ένα και το άλλο. Πρέπει να καταργηθεί και κάθε λογική σχέση που διέπει, που κανοναρχεί, που ορίζει τις σχέσεις κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους, τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Το συνταγματικό δίκαιο είναι ένας καταστατικός χάρτης που ορίζει πώς θα κυβερνιόνται οι χώρες. Μα γίνεται να κυβερνιόνται με όλα αυτά τα οποία προβλέπουν τα διάφορα συντάγματα και παρασυντάγματα στον κόσμο σε καιρό πολέμου. Ούτε καν ο στρατιωτικός νόμος μπορεί. Πρέπει να διαλυθεί κάθε έννοια ένομης λογικής και τάξης. Δεν λέω τάξης, γιατί αυτό είναι πολύ σχετική έννοια. Λογικής. Αυτό να γίνει παράλογο. Γιατί ο πόλεμος είναι, αν θέλετε, λύνει στα σκυλιά, ας πούμε, εκεί πέρα, τα άγρια σκυλιά, και όποιον φάνε, χωρίς κανόνες. Θες να καταστρέψεις τον αντίπαλο, θες να τον κάνεις να υποταχθεί. Κάθε τι επιτρέπεται. Λοιπόν, το ίδιο είναι μια προετοιμασία, η σκηνοθεσία του επικείμενου πολέμου προοδευτικά χτίζεται γύρω μας.
1: Μάλιστα.
2: Και φυσικά πρέπει να δημιουργήσει μίσος, τυφλό μίσος. Όχι μίσος λογικό, μισό των άλλων επειδή είναι κατακτητής πατρίδας μου, επειδή μου αρπάζει, επειδή με κάνει δούλο, επειδή. Μίσος έτσι. Επειδή είναι Ρώσος, επειδή είναι μαύρος, επειδή είναι άσπρος, επειδή είναι κίτρινος, επειδή είναι παράξενος, επειδή πιστεύει το Θεό τάδε, επειδή. Μουρλά πράγματα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ναι.
1: Θέλω να έρθουμε λιγάκι στη γωνιά μας και μετά να μπούμε στο εσωτερικό με δύο γεγονότα. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, καταλάβαμε το ρόλο του χωροφύλακα που επιφυλάσσουν στην Τουρκία οι αποχωρούντες γεωστρατηγικά. Αλλά βλέπω και είμαστε μέρες μαύρης επετείου, 52 χρόνια από την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Βλέπω τα εξής. Αφενός μεν να επιταχύνεται μια νέα συζήτηση, θα πάει ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΕ μετά από τόσα χρόνια στην Κύπρο, πάλι σε μια μορφή ομοσπονδίας, χαλαρής συνομοσπονδίας, στην ουσία δύο κράτη, αλλά Τούρκα σχεδιασμός, που βολεύει φαίνεται κι άλλους, και από την άλλη κυπριακή και ελληνική πολιτική ηγεσία να μην λένε τίποτα γι' αυτό. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μια εκδοχή σχεδίου Ανάν από την πίσω πόρτα και χωρίς δημοψήφισμα.
2: Σίγουρα κάτι κινείται το κυπριακό. Γιατί κινείται? Γιατί η εικόνα σε όλη την Δυτική Ασία, για να μην πω το απεικιοκρατικό Μέση Ανατολή, ναι, κινείται, μεταβάλλεται. Και λογικό είναι για την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που λέγεται Ανατολική Μεσόγειος. Είναι η Ανατολική Μεσόγειος πάρα πολλά πράγματα, Σουέζ, πέρασμα, πετρέλαια, πράγματα κλπ. Αλλά κυρίως η Ανατολική Μεσόγειος είναι η ενδοχώρα του Ισραήλ, του προπυργίου αυτού. Όσο ταξινομείται μια νέα κατάσταση στην Δυτική Ασία, τόσο το κυπριακό γιγαντώνεται ως πρόβλημα. Τι θα γίνει με αυτό? Βλέπετε ότι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται έντονα, εντονότατα, τόσο ο Ισραηλινός παράγοντας, όσο και ο τουρκικός παράγοντας. Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, βάσεις, πράγματα, αγορές, εξαγορές. Είναι ποτέ η Κύπρος δεν είχε γνωρίσει τέτοια δραστηριότητα από το 1974 ως τώρα. Και φυσικά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη γειτονική Συρία, υπάρχει κάθε συμφέρον να προληφθούν τυχόν τριβές ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία εκεί. Κατ' επέκταση θα δούμε συμβιβαστικά σχέδια εκπληκτικού κάλους. Το σχέδιο Ανάν δεν είχε τόσο ζόρι από πίσω του. Σήμερα υπάρχει πολύ ζόρι από πίσω. Γιατί το είδαμε και στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επανακαθορίζονται οι όρες.

0: ενδεικτικό, είναι ενδεικτικό ότι σε αυτή τη διαμάχη επί των ηματίων του κυπριακού λαού η Ελλάδα ούτε που ακούγεται. Α ναι, στείλαμε τα Ραφάλ, τα Μιράζ 2000 και μια φρεγάτα. Αυτό. Και λοιπόν...
1: Μα κύριε Μαργαρίτη, για να πάω παρακάτω, γιατί ακουγόμαστε σε όλα αυτά και για το ρόλο που ανατίθεται στην Τουρκία και το ρόλο που έχει το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση και με το Αιγαίο? Διότι θέλω να σας το πω αυτό, έχω μια πονηρή σκέψη και θέλω να την ακούσετε ως καθηγητής σύγχρονης ιστορίας. Γίνεται, δεν γίνεται τώρα βαβούρα μεγάλη για τα F-35? Και λέω εγώ, δεν είναι πιο τίμιο και πιο ντόμπρο να βγει ο αμερικανικός παράγοντας και να πει: παίρνει F-35 η Ελλάδα, παίρνει F-35 η Τουρκία, θα κάνω μια συμφωνία, τους κωδικούς για μεταξύ σας χτύπημα με τους F-35 τους έχω εγώ, ούτως ή άλλως τα F-35 δεν θα τα χρησιμοποιείτε ούτε εσείς κατά της Τουρκίας, ούτε η Τουρκία κατά της Ελλάδας, για αλλού είναι να χρησιμοποιηθούν, και να τελειώνει και το καλαμπούρι. Γιατί να τσακωνόμαστε? Προβοκάτσια σας κάνω.
0: Ναι, κοιτάξτε, προσέξτε. Η παράμετρος έχει Ελλάδα-Τουρκία, αλλά η παράμετρος έχει αλλάξει, είναι Τουρκία-Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε ότι αν η Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα έτσι την κάνει πλήρη πραγματικότητα, ο κύριος στιγόμενος είναι το Ισραήλ, το οποίο ουσιαστικά αποκόπτεται από τη μοναδική πρόσβαση που έχει προς τη Δύση, Μεσόγειο θάλασσα, και εξαρτάται πλήρως και μοναδικά από την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι ασταθέστατη. Βλέπετε ότι η επίσημη κυβέρνηση, στρατιωτική κυβέρνηση, είναι φιλοαμερικάνικη, φιλοτέτοια, τα έχει βρει με το Ισραήλ, συνεργάζεται με το Ισραήλ, κάνει δείχνει. Ο κόσμος όμως, συμπεριλαμβανομένης και της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και του προπονητή της και των φιλάθλων, και αυτό μας αφήνει να καταλάβουμε τι είναι η υπόλοιπη αιγυπτιακή κοινωνία από πίσω, είναι με την Παλαιστίνη.
1: Έχετε
0: είναι κατά του Ισραήλ, φανατικά.
1: Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι απλά ένα πανό στο γήπεδο. Έχετε δίκιο.
0: Ναι. Τώρα το Ισραήλ θα στηριχθεί σε μια τέτοια Αίγυπτο? Άρα το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν οι φιλοδοξίες της Τουρκίας να ικανοποιήσουν να τα βρουν με το Ισραήλ. Οπότε δύο πράγματα. Ή το Ισραήλ προσωρινά έστω θα τα βρει με την Τουρκία. Για να τα βρει με την Τουρκία, το Ισραήλ τι θα κάνει? Θα υπερασπίσει τις περίφημες, τι φανταζόμαστε εμείς, ότι έχουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ? Τίποτα δεν έχει υπογραφεί σχετικό. Και το Ισραήλ έχει αναλάβει την άμυνα της Κύπρου και της Ελλάδας. Και κύριε, τι όνειρα βλέπουν εκεί στο Μαξίμου. Έτσι. Λοιπόν, αστειεύεστε. Το πιο πιθανό είναι το Ισραήλ, έτσι πρόσκαιρα ζητώντας να βρει ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, διότι δεν μπορεί να την εκτοπίσει ούτε από τη Συρία, ούτε από την Ανατολική Μεσόγειο, ούτε πουθενά. Αυτό θα είναι το ακρονάωτο. Διότι ακόμη και αν αρπαχτεί το Ισραήλ με την Τουρκία κάπου, αν υπάρχει μια διαμάχη, τότε ξαφνικά εξασθενεί η πίεση που έχει ανάγκη ο λεγόμενος δυτικός κόσμος να εξασκεί η Τουρκία απέναντι στη Ρωσία. Η Τουρκία είναι το κυριότερο χαρτί της Δύσης που λέμε απέναντι στην Ρωσία. Πρώτα απ' όλα την εμποδίζει να κατέβει στη Μεσόγειο. Αυτό το ιστορικό, το διαχρονικό. Και δεύτερο, μπορεί να βάλει τάξη στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή στους κυρίους δρόμους με τους οποίους η Ρωσία εμπορεύεται με τον κόσμο. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι εκεί. Μακροπρόθεσμα η Τουρκία είναι 90 και βάλε εκατομμύρια, η ανάπτυξή της είναι καταπληκτική, το Ισραήλ έχει μπλέξει σε πολέμους ατελείωτους και ατέρμονους, έχει μπλέξει με το μίσος, όχι μόνο των τοπικών, ακόμη και η κοινωνία η ίδια του Ισραήλ αρχίζει και μισεί το Ισραήλ. Λοιπόν, ποιος θα κερδίσει. Προφανώς η Τουρκία θα είναι το μεγάλο αφεντικό στην περιοχή. Λοιπόν, το να συγκρουστεί με την... αυτό θα επιταχύνει καταστάσεις. Και η Άγκυρα έδειξε, αυτό το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έδειξε ότι ταλαντεύεται πάρα πολύ σοβαρά ο δυτικός κόσμος και προπαντός οι Ηνωμένες Πολιτείες για το με ποιο θα πάνε και ποιο θα αφήσουν. Τώρα το πώς υπολογίζουν εδώ στην Αθήνα οι κρατούντες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες

0: είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου και ότι υπαγορεύουν γίνεται. Πώς θεωρούν ότι λόγω Ηνωμένων Πολιτειών το Ισραήλ είναι σε θέση να υπερασπίσει και Κύπρο και Ελλάδα και αύριο μεθαύριο θα είναι οποιοδήποτε σχέδιο αυτή τη στιγμή θα είναι κάτω από, για το Κυπριακό θα είναι κάτω από εγκύτριες δυνάμεις. Εννοώ όχι του παλιού αυτές που είχαμε ως τώρα Τουρκία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία. Οι εγκύτριες δυνάμεις θα είναι Ισραήλ και Τουρκία. Οι υπόλοιποι φεύγουν από το λογαριασμό. Η Ελλάδα οπωσδήποτε εξαφανίζεται από το λογαριασμό.
1: Και όποιος κατάλαβε.
0: Δεν είναι λογικό αυτό να το σκεφτούμε.
1: Κοιτάξτε, ναι. Το ενισχύει αυτό μία δήλωση. Προφανώς δεν μπορείτε να τα παρακολουθείτε όλα. Που έκανε ο υποναύαρχος Ζεϊκ Ακτούρκ, σύμβουλος τύπου και δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Παφρομή το νέο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τέλος πάντων, στο οποίο μάλιστα συνέδραμαν τα μάλα οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι δύο ευρωομάδες τράβηξαν το κάρο και λέει: «Α, έτσι είπατε για την Κύπρο, ότι είναι εισβολή και κατοχή. Ακούστε, λέει, για να ξέρετε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι πιο αποφασισμένες από ποτέ να απαντήσουν σε οποιαδήποτε εχθρική στάση συμπεριλαμβανομένου και του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου που στοχεύει στην ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού τέτοιες μέρες». Δηλαδή είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Δηλαδή ενισχύει αυτό που λέτε ποιοι κάνουν το παιχνίδι πια.
0: Πια και μάλιστα το κραδένουν. Πόλεμο δεν κάνουν ακόμη, αλλά κραδένουν το χαρτί με μια αυτοπεποίθηση που κανείς άλλος δεν έχει. Το χαρτί του πολέμου είναι την ώρα που περιμένουμε διακανονισμούς ευρύτερους στην ψήφιση του νόμου του, έτσι, για τις θάλασσες γύρω από την Τουρκία, το ένα το άλλο, δηλαδή κομμάτια διακανονισμού είναι αυτά. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η Τουρκία σε νομική κατοχήρωση των θαλασσών και του 25ου
1: Μεσημβρινού,
0: Μεσημβρινού στο Αιγαίο εάν δεν μελετούσε τη συγκυρία τη διεθνή? Γι' αυτό το προωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι σαφές αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα αρχίζει και γίνεται και αρχίζει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή με μεγάλη μου χαρά άκουσα έναν νεαρό αναλυτή. Έχουμε γεμίσει αναλυτές, αλλά μερικοί αξίζουν. Πολύ λίγοι αξίζουν. Και παρατήρησε το εξής, ότι αυτή η πολιτική της Ελλάδας προσκόλληση στο Ισραήλ και εναπόθεση των ελπίδων στην Ισραηλινή ισχύ πάρα πολύ απλά υπονομεύει και οδηγεί σε οπισθοχώρηση τη γενικότερη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Διότι όταν η Ελλάδα, έτσι, πώς να το πω, χαργεντίζεται με το Ισραήλ και γίνεται υποχείριό του, η Αίγυπτος θα κάνει συμφωνία με την Ελλάδα? Άμα είναι, κάνει κατευθείαν με το Ισραήλ, ας πούμε, προσθέτει και το ζήτημα θάλασσας και τελειώνουμε. Γιατί να κάνει με την Ελλάδα, αφού άλλος αποφασίζει? Παλιά αποφάσισε η Ουάσιγκτον, τώρα φαίνεται ότι αποφασίζει και το Τελ Αβίβ. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη κατάσταση.
1: Οπότε κύριε Μαργαρίτη, και έρχομαι στο μέσα. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλε ένας ακροατής. Έτσι ακραίο. Και έρχομαι στο εσωτερικό, γιατί περιγράψαμε και τον περίγυρό μας. Μου λέει, οι άλλοι βρήκαν μετά από 16 χρόνια, λένε ότι βρήκαν τους δολοφόνους Μαρφίν μέσα από ανώνυμο email. Τον άλλον τον αναρχικό τον είχαν πιάσει από ένα μισό αποτύπωμα σακούλας. Αλλά το άφημί που πήρε επιδότηση ο ΠΚΠ 19 εκατομμύρια ευρώ για εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο ακόμη του ζορίζει μετά από 3 χρόνια. Περιγράφει μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας? Πέρα από τη διεύρυνση της φτώχειας, την ακρίβεια, της ανισότητας. Πολιτικά πώς τη βλέπετε?
0: Πολιτικά είναι αυτό που είπαμε, ότι καθώς καταραίουν τα δίκαια γενικώς, δηλαδή καθώς καταραίουν οι σχέσεις, έτσι, που κανοναρχούν, οι σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων, μεταξύ συμφερόντων, μεταξύ με δημοσιογράφων, ξαφνικά μπαίνουμε σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Σε μια κοινωνία χωρίς κανόνες. Ο κλέφτης, το λέω, μα ο κλέφτης με πλάτες, με ισχυρά ερίσματα και με ισχύ, πολιτική ισχύ, οικονομική ισχύ, ό,τι θέλετε πείτε το, κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δεν υπάρχουν πια κανόνες να το συμμαζέψουν. Και αν θέλετε, ο κοινωνικός αγώνας, ο ταξικός αγώνας, αν θέλετε, γυμνώνεται. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στρώμα που να αμβλύνει τις αντιθέσεις. Δηλαδή αυτά μας οδηγούν και σε εσωτερικές αναταράξεις. Δεν μπορεί να για πάρα πολύ καιρό οι εργαζόμενοι οι οποίοι παίρνουν 800-900 ευρώ και πρέπει να σκάσουν τα 500 από αυτά σε ενίκιο και να ζήσουν οικογένεια με τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί για πάρα πολύ καιρό να το δέχεται και να περιμένει με αγωνία. Βλέπετε στις εφημερίδες, στις σελίδες κλπ. Για τους συνταξιούχους, η κυριότερη είδηση, η οποία αναπαράγεται κάθε μήνα, ότι η πληρωμή των συντάξεων θα γίνει μια μέρα νωρίτερα. Επισπεύεται την πληρωμή των συντάξεων και συνήθως εννοούν μια μέρα νωρίτερα. Λοιπόν, για να είναι αυτό η είδηση σταθερή και μόνιμη, σημαίνει ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει και περιμένει ο άλλος για να αγοράσει ψωμί το πότε θα πληρωθεί η επόμενη σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Την ίδια στιγμή που ο πλούτος είναι ανεξέλεγκτος και κυκλοφορεί από κάθε πλευρά. Τι να σας πω, δηλαδή, όποιος δεν έχει τα πολιτικά, τα οτιδήποτε μέσα, τα οικονομικά, τα επικοινωνιακά, μεγάλη υπόθεση αυτό μέσα, αισθάνεται πια πανίσχυρος και κάνει ό,τι θέλει.
1: Που σημαίνει αυτό, πού οδηγούμαστε σε μια κοινωνία, όπως είπατε, που όποιος έχει πλάτες προχωρά. Οι υπόλοιποι να πάνε να πνιγούν, θα το πω λαϊκά. Άρα εδώ...
0: Αργά ή γρήγορα, ναι, αυτές οι κοινωνίες εκρήγνεται όμως. Και εκρήγνονται είτε οργανωμένα...
1: Εκρήγνεται, μισό λεπτό, εκρήγνεται, ναι, ή οι κοινωνίες αυτές διαλύονται σε πολλά μικρά κομμάτια, ούτως ώστε να μην μπορούν να επικοινωνούν. Και άρα να πάμε σε...
0: Το ίδιο είναι. Για έκρηξη πρόκειται. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια γενικευμένη, έτσι, αυτό που λέμε παραβατικότητα, μια τέτοια, μια διάλυση της κοινωνίας, μια ό,τι θέλω κάνω, δηλαδή τολμάς να πεις ότι άλλος πέρασε με κόκκινο και βγαίνει και σε πάει στο ξύλο. Αυτά είναι η διάλυση μιας κοινωνίας, των κανόνων. Έτσι. Διότι ο άλλος δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Τέλος, έχει λεφτά, δεν αναγνωρίζει το κόκκινο. Λοιπόν, και μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, φαινόμενα τύπου πλατείες, πράγματα, ψήφος κόμματα απίστευτα, τα οποία υπόσχονται απίστευτα πράγματα, που επικοινωνούν με θεούς, που κάνουν, που δείχνουν, που τέτοια. Όλα αυτά είναι σημάδια έκρηξης. Διότι όταν το πολιτικό σου πρόγραμμα είναι μεταφυσικό, η ρύθμιση στην κοινωνία που μπορείς να κάνεις θα είναι εξίσου μεταφυσική, δηλαδή πλασματική, δηλαδή φανταστική. Και επειδή αυτά δεν μπορούν να πιάσουν σε ανθρώπους που πεινάνε ή που αγχώνονται για το πώς θα βγάλουν το μήνα, πάμε είτε για γενικευμένη πια παραβατικότητα, όχι μόνο παραβατικότητα, αλλά και εγκληματικότητα και πράγματα τραγικά, είτε για εξεγέρσεις, είτε για... Τι να σας πω, η ευχή μου είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση με συντεταγμένο τρόπο, με μια ταξική σύγκρουση οπωσδήποτε, γιατί συγκρούσεις είναι ταξικές, αλλά που θα έχει οργανωμένο πρόσημο και συγκεκριμένους στόχους απελευθερωτικούς. Φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να σαπίσει αυτή η κοινωνία, να ανατεναχθεί αυτή η κοινωνία με άναρχους τρόπους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αυτού που περιγράφεται μόλις τώρα?
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Δηλαδή οι κοινωνίες που, μην μπορώντας να βρουν διέξοδο έτσι συντεταγμένα, ρίχνονται σε διάφορους ανθρώπους, παράξενες κλπ. Γερμανοί που όλοι αρπάζονται με όλους. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Δείτε την τρομερή δυσαρέσκεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και αυτόν τον περίφημο λόγο που περιγράφει αυτό που γίνεται, τις ταραχές που γίνονται για το ICE, ας πούμε, για το έτσι, για το άλλο, ως εμφύλιο πόλεμο περιγράφονται αυτά. Υπάρχει και σχετική ταινία. Δεν είναι. Είναι το σάπισμα, δεν είναι εμφύλιος πόλεμος, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα στρατόπεδα. Διότι κανείς δεν έχει μια αντιπρόταση συνολική, συντεταγμένη, που να βγάζει την κατάσταση. Αλλά είναι μια συνεχής τριβή και διαμάχη σε κάθε επίπεδο του κοινωνικού. Εξού και οι πυροβολισμοί στα σχολεία, εξού και το ξύλο που πέφτει στους δρόμους, εξού και δολοφονίες ανθρώπων κατά προτίμηση εγχρώμων, εξού και όλα τα υπόλοιπα. εάν αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω τι έγινε στο Άργος.
1: Τι έγινε στο Άργος? Με συγχωρείτε, εσείς τι καταλάβατε ότι έγινε στο Άργος? Διότι στο Άργος ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας επικρότησε αυτό που έγινε στο Άργος.
0: Ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας νομίζει ότι τα κοινωνικά ζητήματα,
1: ναι,
0: λύνονται με σφαίρες. Μα αυτό ακριβώς λέω. Από τη στιγμή που φτάνει κανείς να πιστεύει ότι δεν υπάρχει νόμος, ότι δεν υπάρχει κανόνας, ότι αν κάποιος παραστρατήσει δικαιούσε να του ρίξει 21 σφαίρες ή 8 στο κεφάλι, αυτό σημαίνει ότι πραγματικά έχει μπει στο πνεύμα των καιρών. Αυτό είναι το επίκεντρο. Δηλαδή περισσότερο τρομάζει κανείς και από την πράξη, ας πούμε, των αστυνομικών, αλλά περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο ο εκπρόσωπος των πολιτών του Άργους αντιλαμβάνεται το συμβάν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ήδη βρισκόμαστε πάρα πολύ σε αυτή την έκρηξη, μπροστά σε μια κοινωνία που εκρήγνεται.
1: Λέει κάποιος φίλος εδώ, καλημέρα κύριε Μαργαρίτη, εξαιρετικές ως συνήθως οι τοποθετήσεις σας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτή η κοινωνία που ενδεχομένως θα σκάσει και θα αντιδράσει, δεν θα βρει απέναντι ένα μέρος της υπόλοιπης κοινωνίας που έχει βολευτεί με την κατάσταση και ένα μέρος, άλλο τμήμα της κοινωνίας που έστω και φυτοζώντας ζει? Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε πάει σε μία κατάσταση, ας ζήσω όπως ζήσω εγώ και ας το δίπλα να πεθαίνει.
0: Άλλο φαινόμενο. Έχουν αρχίσει και εμφανίζονται στην Ελλάδα κάτι τα οποία τα ξέραμε μόνο για τη Λατινική Αμερική. Οι περίκλειστες συνοικίες. Δηλαδή οι συνοικίες οι οποίες είναι με εσωτερική λειτουργία, θα λέγαμε, σε όλα τα επίπεδα, που έχουν τα γυμναστήριά τους, πισίνες, τα μαγαζιά τους, το έτσι τους, και ολόγυρα είναι περίκλειστες, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, και φυλάσσονται από ιδιωτικούς στρατούς, security τα λένε τώρα. Είναι ένα επάγγελμα σε απόλυτη άθληση στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτύπωμα ενός διαχωρισμού που αρχίζει πια και ιχνηλατείται, φαίνεται, το πιάνεις, είναι χειροπιαστό και στην ελληνική κοινωνία. Και δεν είναι μόνο τα χωριά, έτσι, των Ισραηλινών έχουν δημιουργήσει μερικά τέτοια, των Γερμανών, ας πούμε, προηγούμενα, ή το ένα ή το άλλο. Είναι χωριά πια και Ελλήνων. Αυτά τα μεγαλοσχέδια για ολόκληρες συνοικίες, των οποίων τα διαμερίσματα θα χτιστούν και θα πουληθούν επανάκριβα και τέτοια, που έχουν γεμίσει ο τόπος διαφημίσεις, οι οποίες δεν απευθύνονται στο μέσο άνθρωπο. Γιατί ο μέσος άνθρωπος πού να τα βρει τα 1 εκατομμύριο να αγοράσει διαμέρισμα στον Α' ουρανοξύστη στην Α' συνοικία. Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, προεόρτια και ενός πολύ συγκεκριμένου και ορατού διαχωρισμού, ο κόσμος των πλουσίων και ο κόσμος των υπολείπων. Είναι μια παλαιστινιοποίηση, για να χρησιμοποιήσω τον όρο, των πολλών ανθρώπων στη χώρα μας, η οποία συντελείται. Αθόρυβα, ίσως μη ορατά ακόμη διαγυμνού οφθαλμού, αλλά συντελείται. Και αυτό δείχνει την όξυση των κοινωνικών αντιθέσεων, των ταξικών αντιθέσεων. Τα έχουμε αυτά. Εάν θέλετε την ησυχία σας και ωραία σε μια Αθήνα η οποία καίγεται, χάνεται, είναι δύσκολο κυκλοφορήσεις, πράγμα κλπ., ορίστε, σας έχουμε την Ριβιέρα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
1: Α, εντάξει, εκεί.
0: Ουδής θα σας ενοχλήσει εκεί.
1: Εκεί έχεις και εκείνο το υπέρλαμπρο κόσμημα με φόντο. Μάλλον η Ακρόπολη γίνει φόντο του πια, στην ακτή απάνω. Γελάτε.
0: Θα επιτηρήσει τους φτωχούς που αγωνίζονται.
1: Μάλιστα. Έρε και να ζούσε κανένας προβελέγγυος ή κανένας άλλος. Έρε τι θα γινόταν, να τα βλέπαν αυτά μεγάλοι αρχιτέκτονες της χώρας και θα λέγαν, δεν πάω εγώ στα άλλα. Πάω σε αυτό. Ούτε την αισθητική τη στοιχειώδη. Ούτε. Αλλά είναι αυτός ο κόσμος. Το είπατε καλά. Είναι ο κόσμος.
0: Τίποτα δεν γίνεται που να μην είναι αντίκτυπος μιας βαθύτερης πραγματικότητας, μιας συγκυρίας. Τίποτα δεν γίνεται. Όλοι έχουν, αν θέλετε, ταιριάζουν στο μεγάλο ψηφιδωτό, το οποίο παίρνει μορφή σιγά σιγά και το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για πάρα πολύ κόσμο.
1: Θέλω να σας πω κάτι, μου το γεννήσατε τώρα από τη συζήτηση. Έχει αλλάξει, προσέξτε τι θα σας πω, και το εσωτερικό ή εξωτερικό χαρακτηριστικό αυτού που ορίζεται, όποιος και είναι αυτός, ως πλούσιος? Διότι θα σας το πω, εάν έλεγες πριν 30-40 χρόνια σε ένα πλούσιο στην Ελλάδα να πάει να ζήσει στον 100ο όροφο, θα σε κοίταγε και σου λέει φύγε από εδώ. Πας καλά, είσαι τρελός. Θέλω να πω, υπήρχε ένα κομμάτι που είχε και μια εσωτερική καλλιέργεια. Σήμερα, τόσο πιο ψηλά στον όροφο, μπορεί να είναι και δείκτης ικανότητας φέροντος πλουτισμού. Σας λέει κάτι αυτό?
0: Πολιτικο-ψυχολογικό είναι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εδώ
0: δηλαδή,
1: που φτάσαμε...
0: καθώς κοινωνικά εθίζεσαι στο να αντικρίζεις τον κόσμο από ψηλά, ως μυρμήγκια, ως από κάτω, αυτό πρέπει να έχει και αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή. Να βλέπεις τον κόσμο από πολύ ψηλά. Ή από ένα γιώτη στη θάλασσα, έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά, ας πούμε, τα πράγματα. Είναι, τώρα τους αρέσει το ψηλό. Ναι, κοιτάξτε, αυτή την αισθητική, είναι αισθητική Ντουμπάι. Όλοι οι μεγάλοι αρχιτέκτονες του κόσμου κατευθύνθηκαν στα Εμιράτα του κόλπου για να φτιάξουν την αισθητική των κυρίαρχων τάξεων στη νέα εποχή, στον 21ο αιώνα. Και φτιάξανε αυτά τα περίφημα τεχνητά νησιά, αυτούς ουρανοξύστες, αυτό το ένα το άλλο, και εκεί πιστοποίησαν παγκοσμίως ότι η καινούργια κυρίαρχη τάξη, η καινούργια τάξη των κυριάρχων, πρέπει να κατοικεί σε αυτούς τους περίφημους πύργους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε επίσημη ιδεολογία. Και όταν εδώ θέλουν να φτιάξουν μια ριβιέρα, κατοικώνε και ομοίωση στην Ντουμπάι, φυσικά η πύργη είναι το βασικό συστατικό και αυτό διαφημίζεται κυρίως.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα συζήτηση, και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, χρειάζεται συχνά πυκνά να ακούμε τέτοιες σκέψεις, για να ανοίξει, όχι για να συμφωνούν όλοι κατά ανάγκη, αλλά να μπαίνει σε μια βάσανο το μυαλό. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά σε μια εποχή, προσέξτε πώς θα κλείσω, αποθέωσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όμως χθες διαβάζαμε ένα κείμενο αυτής της Anthropic, μίας από τις μεγάλες εταιρείες ιδιωτικές που έχουν κουμπώσει πάνω κρατικές λειτουργίες, να λέει μαζεύω αγγελίες για να φτιάξω χρήστες αλγορίθμων που θα με προστατεύσουν από το ίδιο μου το σύστημα για να μην βλάψει τον κόσμο με πολέμους. Και λες, μέγας είσαι κύριε.
0: Με κάνω και γελάω. Ναι, κοιτάξτε, είναι αστείο, ας πούμε, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχουν και οι άλλες, η AI που θα κάνει, που θα δείξει, που δεν ξέρω και εγώ τι. Εκεί στη μεγάλη κρίση του 1929-30, που ήρθε στην Ευρώπη από το 1931, εκδηλώθηκε δραματικά, βγήκε η επιστημονική φαντασία, η φοβία και ταυτόχρονα η ελπίδα στην τεχνική εξέλιξη κυριάρχησε. Είναι η εποχή στην οποία βγαίνουν τα περισσότερα από τα κόμιξ επιστημονικής φαντασίας που σήμερα γίνονται ταινίες, γίνονται εικονογραφημένα τον παλιό καιρό, ταινίες, σύριαλ, πράγματα, στην τηλεόραση κλπ. Λοιπόν, τότε ήταν τα ρομπότ. Τα ρομπότ και τα ταξίδια στα αστέρια και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, τώρα είναι το AI. Έχει κάθε εποχή και τα δικά της. Λοιπόν, το AI είναι φόβητρο και ταυτόχρονα ελπίδα. Και κυρίως το θέμα είναι, όπως κάθε τεχνολογία, το θέμα είναι ποιος θα τη χρησιμοποιήσει. Καταλαβαίνετε ότι το AI, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο βάζεις μια ερώτηση στο τηλέφωνο σου, το κινητό, και σου δίνει την απάντηση. Η απάντηση είναι ουδέτερη? Προφανώς και όχι. Για το AI η μεγάλη διαμάχη είναι ποιος θα την ελέγξει, ποιος θα την χρησιμοποιήσει. Γιατί μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το καλό, όπως κάθε τεχνική εφεύρεση, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για το κακό. Έτσι. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να διαλέγεις, πώς το κάνουν εκεί οι Ισραηλινοί, ότι διαβάζει πρόσωπα και σκοτώνει τον σωστό άνθρωπο. Έτσι. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις φυσικά για να δεις, ξέρω εγώ, να παρακολουθήσεις τώρα στο χωράφι σου εδώ που έχουμε κάνει τις μοντέρνες καλλιέργειες εδώ στην Κρήτη, να παρατηρήσεις τα θρεπτικά στοιχεία, τα έντομα που πετούν γύρω, τι έντομα είναι, πώς και τι, τα πάντα μπορεί να κάνεις. Θα βοηθήσει δηλαδή την παραγωγή. Η διαμάχη όμως γύρω από το AI δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Για να ελεγχθεί το AI, γύρω από το AI πρέπει να φτιαχτεί ένα, πώς να το πω, ένα κλίμα φόβου, ένα νέφος φόβου. Ότι αυτό είναι πολύ έτσι. Πολύ επικίνδυνο, πολύ τέτοια. Κατά συνέπεια, να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή δεν είναι για οποιονδήποτε. Είναι κάτι το επικίνδυνο, το οποίο πρέπει να αναλάβουν οι κυρίαρχοι να το κανοναρχίσουν. Είναι όλη αυτή η μυθολογία εμπεριέχει την κυριαρχία επί του AI, όπως και σε κάθε τεχνολογική εφεύρεση.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι που ξέρω ότι ασχολείστε δυναμικά εσείς και άλλοι, αλλά θα το κλείσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ένα σύλλογος εκεί στο Ρέθυμνο και εδώ νομίζω ότι θέτει για πρώτη φορά ένα θέμα. Τα μεγάλα δημόσια έργα, πέρα από συμφέροντα, απευθείες, αναθέσεις κτλ., ποιον εξυπηρετούν τελικά, αν είναι δημόσια έργα. Και αναφέρομαι στο κομμάτι του βόρειο-δυτικού άξονα. Πολύ δυναμικό σύλλογος.
0: Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό αυτό που συμβαίνει στο Ανατολικό Ρέθυμνο που κατοικώ, ότι εγκαταλείφθηκε ένα σχέδιο για τη διαπλάτηση και τη μετατροπή του υπάρχοντος ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο. Πλήρους έτσι, ευθεία είναι, πεδιάδα είναι, απαλωτριώσεις δεξιά και αριστερά έχουν γίνει, προετοιμασία, τεχνική, μελέτες κλπ. Υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό εγκαταλείπεται και υπάρχει μια νέα χάραξη η οποία παίρνει τα βουνά, στην κυριολεξία του λόφου, δηλαδή διασχίζει την πεδιάδα, αλλά βρίσκει βουνά εκεί που δεν υπάρχουν. Στα 11 χιλιόμετρα, τα 3,5 είναι μέσα σε τούνελ. Κατασκευάζει γέφυρες, κατασκευάζει περιψώσεις, εκβαθύσεις και ούτω καθεξής. Κάνει φαραωνικά έργα εκεί που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία λογική στο να γίνουν φαραωνικά έργα. Πάρα πολύ απλά, διότι τα φαραωνικά έργα έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και κατά συνέπεια μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τις κατασκευαστικές εταιρείες. Δηλαδή, ο σχεδιασμός, ο οποίος είναι μακρύτερος από τον υπάρχοντα, ο οποίος θα είναι λόγω του εισόδου-εξόδου του πιο, θα έχει περιορισμό ταχύτητας, θα έχει σημεία κινδύνου, θα έχει. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Χώρια οι δυσκολίες κατασκευής έτσι αυτού του φαραωνικού. Δεν λαμβάνει υπόψη τίποτα. Λαμβάνει υπόψη μόνο το πώς η εταιρεία που θα αναλάβει θα μπει στο χρηματιστήριο και θα πει ότι έχω ανεκτέλεστο τόσα δισεκατομμύρια, θα παίξει στο χρηματιστήριο. Κατόπιν θα αρχίσει να κατασκευάζει κάτι το οποίο είναι τρομερά δύσκολο να κατασκευαστεί. Κατά συνέπεια, καθυστερήσεις, θα πληρώνει το δημόσιο αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις, πράγματα. Δηλαδή θα γίνει μια μηχανή παραγωγή κέρδους και ΒΟΑΚ, καινούριο αυτοκινητόδρομο, δεν θα έχει Κρήτη.
1: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα θα φτιάχνει και θα αποτυπώνει και μια νέα κοινωνική πραγματικότητα για τους κατοίκους περιοχής. Θυμάμαι, ο καθηγητής Κοντογιώργης έλεγε ένα αντίστοιχο στην Κόρινθο. Πώς μια γέφυρα, πάλι στα πλαίσια εκεί, άξονα, απέκοψε την ίδια την κοινωνία, ένα χωριό στα δύο. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ όμως.
0: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το πώς θα επικοινωνούμε με το Ρέθυμνο. Εσείς στο Ηράκλειο πρέπει να έχετε φοβερή χαρά, διότι για να ψωνίσουμε θα είμαστε υποχρεωμένοι εδώ πέρα, είμαστε 8 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο, απληρώνοντας και διόδια, αυτό να μην το ξεχνάμε, έτσι, το οποίο θα είναι στα 70 χιλιόμετρα. Αλλά καθώς δεν θα μπορούμε λόγω των πολλαπλών δρόμων τα οποία μας φράσουν και για τα οποία δεν προβλέπεται πώς το διάλο τους διασχίζεις από το χωριό για να πας στην πόλη, έτσι, θα προτιμούμε να πηγαίνουμε και να ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου. Μεγάλη χαρά για το Ηρακλείο.
1: Εντάξει, τώρα θα ενισχύσετε την κοινωνική κοινωνικότητα και βάλτε και το πόσο κάνει την εφαρμογή, θα τα βρείτε φθηνότερα. Αστειεύομαι.
0: Κάπως έτσι, ναι. θα βάλουμε και τις εφαρμογές.
1: Αλλά είναι και η βενζίνη.
0: Θα είμαστε ευτυχισμένοι, θα πάρουμε και ένα bonus, ένα plus, πώς το λένε αυτό. Ένα...
1: ναι. Θέλετε και full pass μετά, fuel pass και πάει λέγοντα.
0: Full pass και τέτοια, ναι.
1: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμωρα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Ζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρόκαστο Σιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
5: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
4: Το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
6: Super Ιωαννίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
7: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
8: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
7: Και καλό καλοκαίρι.
9: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
10: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
11: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
12: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
14: Σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν, ε? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
15: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
16: Είναι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
17: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
16: ναι,
17: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
18: Με υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας, θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
19: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
20: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
19: Μακάρι.
20: Αφού ξέρετε τι λέω.
19: Πάμε τώρα.
14: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
21: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
14: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λησάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρέτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, Πριν σου στείλω αυτή την επιστολή, 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι. Πώς ηρέμησες ρε φίλε, πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις. Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο. Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παπούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί, όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη και λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά, και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας, η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία. και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το Μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Ακούμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
0: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολλησιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτό τον πόνο. δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
1: Λοιπόν...
0: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε μια... σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάσυστα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
14: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει. Φτάνει. Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε. Όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλοι της εξουσίας. Που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε, αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα, που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε κι αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA, λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε κι εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
23: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
24: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: βοηθήσω κι εγώ.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλωσορίζω με πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς την κυρία Μέρι Μπος, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κυρία Μπος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Αφήσαμε αρκετές ημέρες να περάσουν από αυτή την υπόθεση με τις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Και αφήσαμε αρκετές μέρες για να υπάρξει μια ψυχραιμία και να δούμε και τι υπάρχει από αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν είναι δημοσιογραφική καχυποψία, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά από όσα έχουμε δει και έχουμε ακούσει, κάτι δεν μας πάει καθόλου καλά. Είναι σωστή η αίσθησή μας ή είμαστε καχύποπτοι?
3: Καταρχήν να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε βεβαίως, με δύο παρατηρήσεις.
2: Βεβαίως.
3: Η πρώτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με τη γενική έννοια της τρομοκρατίας παγκόσμια. Mm-hmm. Διεθνώς, οι κατηγοριοποιήσεις της τρομοκρατίας είναι τρεις. Βέβαια, έχουμε επιμέρους πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, οποίες δεν θα αναφερθώ. Οι τρεις μεγάλες όμως είναι το εξτρεμιστικό Ισλάμ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βία με όλες τις, όπως είπα, διαφοροποιήσεις του, η ακροδεξιά τρομοκρατία, η οποία γνωρίζει αλματώδη άνοδο, και η ακροαριστερά, η λεγόμενη. Αυτός ο όρος, πρέπει να πω εδώ, ότι δεν είναι απλώς αδύναμος, αλλά έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ μετά το πέρας του διπολικού συστήματος.

0: Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι εδώ μπήκαν στο σκεπτικό των αριστερών και ακροαριστερών ακόμα και εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Κόμματος. Και αυτό πιέστηκε, έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε και στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος βέβαια είχε βιώσει αντίστοιχα δείγματα γραφής στο παρελθόν, αλλά πλέον και εκεί είχαν όλα μεταλλαχθεί. Μεταλλάξεις αυτές που αναφέρουμε έγιναν σταδιακά. Με κύρια άνοδο τα τελευταία χρόνια, όπως ανέφερα και προηγουμένως, την ακροδεξιά βία, η οποία πλέον έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση, έτσι ένα γενικό σκεπτικό. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι πριν από λίγες μέρες, στις 16 Εβδόμου, ημέρα Πέμπτη, έγινε μια συνάντηση των κρατών, 70 κράτη προσκλήθηκαν, 67 παραβρέθηκαν στην Ουάσιγκτον κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρουμπίο. Το θέμα ήταν η ακροαριστερή τρομοκρατία. Μάλιστα δόθηκε και ο τίτλος «Αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας». Αυτός ήταν ο επίσημος τίτλος. Η οποία κατά την άποψη του Αμερικανού Προέδρου και τον συναυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Επιμένουν λοιπόν ότι η διεθνική, χρησιμοποιώ την ορολογία για να έχετε υπόψη σας τι λέω, την
1: Ναι.
0: ορολογία την Αμερικανική, η διεθνική ακροαριστερή βία έχει διεθνή δίκτυα, έχει πολιτικά κίνητρα, χρησιμοποιεί τη βία, συνεργάζεται και είναι συγκροτημένη, μας είπε. Μάλιστα, εδώ πρέπει να πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική από μέλη του κόμματός του, από συνεργάτες του, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι η ακροαριστερή βία είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Όμως, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει, λέγοντας ότι η προτεραιότητά του είναι η αριστερή και ακροαριστερή τρομοκρατία, όχι η ακροδεξιά, η οποία όχι μόνο, όπως ανέφερα, έχει ηλικιώδη ταχύτητα ανάπτυξης, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ηλικιώδη άνοδο. Αλλά εδώ πρέπει να πω ότι με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις και πράξεις, για παράδειγμα η Patriot Front, που είναι μια ακραία ακροδεξιά οργάνωση, όχι μόνο απαλλάχθηκε όποια κατηγορία, ενώ διωκόταν για μία σειρά από πράξεις βίας. Μάλιστα εδώ θα πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτή της συνάντησης ο Αμερικανός υπέξ Ρούμπιο έκανε και χρησιμοποίησε και το θάνατο της κυρίας Βάγιας Νέστορα για να ζητήσει διεθνή νομοθεσία κατά της ακροαριστερής τρομοκρατίας. Ο Ρούμπιο ανακοίνησε ότι δεν θα χορηγείται βίζα για ακροαριστερούς τρομοκράτες. Εδώ μου κάνει και μια εντύπωση, αν το θέλετε, και εμένα, γιατί παρακολουθώ τη βία πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω δει και κανέναν από αυτή την κατηγορία να ζητάει βίζα για να εισέλθει εν γνώση όλων να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αποτελούν μια απειλή οι ακροαριστεροί, αλλά για όλο τον κόσμο. Μάλιστα δίνει και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες. Θα είναι καινούργια πράγματα. Θεωρεί δε ότι η ακροδεξιά, βάσει του Ρούμπιο πάντα, μειώθηκε και αναβαθμίστηκε η ακροαριστερή. Εδώ μπαίνουν ορισμένες απόψεις και ορισμένες σκέψεις. Όπως είπα, βάσει του Αμερικανού ΥΠΕΞ, του Ρούμπιο, η ακροδεξιά δεν έχει άνοδο. Και όσες κυβερνήσεις ή στην τούτα αναλυτές το αναφέρουν, πάσχουν, αυτό που μας είπε, ιδεολογική προκατάληψη. Το έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί στρώνει, αν το θέλετε, το χαλί για μία σειρά από πράξεις νομοθετικές, παγκόσμιες, τουλάχιστον για το δυτικό κόσμο, αλλαγής πάρα πολλών καταστάσεων. Εδώ πρέπει να πω βέβαια ότι στην συνάντηση αυτή τη συγκεκριμένη ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος υπερθεμάτισε και υπερθεμάτισε λέγοντας ότι ακροαριστεροί και τζιχαντιστές συνεργάζονται, τουλάχιστον στο Ισραήλ, κατά της δημοκρατίας.

0: Εδώ οι Γερμανοί, για παράδειγμα, και θα κλείσω με αυτό, ανέφεραν ότι έχουν αντίφα, γιατί ο αντίφα υποτίθεται ότι είναι όλο το μέγα ζήτημα, αλλά δεν είναι απειλή. Δεν είναι απειλή τουλάχιστον για τη Γερμανία. Αντίθετα, η αύξηση της ακροδεξιάς είναι μία απειλή. Εδώ, κύριε Καρβουνόπουλε, μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, που σημαίνει μία πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για διεθνή νομοθεσία, πολύ εξειδικευμένη ειδική νομοθεσία, κατά της αριστεράς ή ακροαριστεράς, αλλά χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Χωρίς να είναι δηλαδή ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοούμε. Και κλείνοντας να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ατυχώς διολυσταίνουν με ταχύτητα προς μια ακραία συντηρητική κυβέρνηση, μην πω και δικτατορία. Κλείνω με αυτές τις δύο παρατηρήσεις, κύριε Καρβουνόπουλε. Αυτές ήθελα να κάνω έτσι για να το έχουμε υπόψη μας.
1: Οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, γιατί δείχνουν ότι έχουμε μπει ήδη σε αυτό το κλίμα από ό,τι φαίνεται εδώ στην Ελλάδα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, εδώ τώρα θα πούμε λιγάκι με δύο λόγια και εδώ να αναφερθώ στις εδώ περιπτώσεις τις οποίες παρακολουθώ πολύ προσεκτικά. Η επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν. Η επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν είναι πράξη ηθελημένης τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαία, δεν συνέβη τυχαία, είναι ηθελημένη. Όμως εδώ έχω συλλήψεις που έγιναν 16 χρόνια μετά. Κατόπιν μάλιστα, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα, από μία ανώνυμη καταγγελία. Αρχικά δόθηκε αυτή και όλοι ήμασταν κάπως προσεκτικοί το τι διαβάζαμε. Μετά ήρθαν άλλες, μια άλλη δισογραφία να μας πει ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ήταν η πολύ καλή αστυνομική δουλειά μαζί με τη χρήση τεχνολογίας. Στη συνέχεια δόθηκαν καινούργιες ειδήσεις λέγοντας ότι όλα αυτά ήταν ένας συνδυασμός. Εδώ αρχίζει πλέον και περιπλέκει και η νοημοσύνη μας. Ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός, γιατί παρακολούθησα ότι τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τον τρόπο που έδωσαν αυτές τις ειδήσεις, επιθυμούσαν ή στόχευαν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Να διαμορφωθεί μια κοινή γνώμη πολύ συγκεκριμένων λογικών. Βέβαια έγιναν συλλήψεις, έγιναν προφυλακίσεις, από ό,τι βλέπω, μια σειρά από ασάφειες, γιατί διαβάζοντας όσα δίνονται πάντα στη δημοσιότητα, βλέπω ότι μιλάνε για κινητά αντικείμενα, ότι δεν υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση, ότι προσομοιάζουν, δηλαδή μια σειρά από ζητήματα τα οποία μου επιτρέπουν να κρατήσω πολλές επιφυλάξεις. Βέβαια ανέφερα ότι η πράξη της Μαρφίν είναι η θελημένη τρομοκρατία. Εδώ μπορώ να βάλω και ορισμένα ερωτηματικά. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά αυτής της πράξης από την ακροδεξιά βία, η οποία δρά με τον ίδιο τρόπο και αδιαφορεί τελείως για το αποτέλεσμα. Είναι μια παλιά συνταγή, είναι μια επανάληψη. Θα περιμένω τη συνέχεια αυτής της εξέλιξης, χωρίς βέβαια να πω και την αλήθεια, δεν περιμένω και πάρα πολλά να δοθούν στη δημοσιότητα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, περιμένω την συνέχεια των αστυνομικών, όπως μας είπαν, ερευνών. Τώρα εδώ, αν μία ακόμα φράση. Και η πράξη της Μαρφίν, αλλά στη συνέχεια και η Θεσσαλονίκη με την πράξη
1: ναι,
0: είναι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Διεθνές πλαίσιο, για να μην παραξηγούμε, είναι οι λεγόμενοι και από τις αρχές, οι οποίες υιοθέτησαν αυτό το διεθνές πλαίσιο, της λεγόμενης βίας χαμηλής έντασης. Βία χαμηλής έντασης έχει μία σειρά από πράξεις, οι οποίες συνήθως είναι κάδοι που καίγονται, μολότοφ που πέφτουν, αλλά δεν έχουν θάνατο στη μέση. Όταν υπάρχει θάνατος, τότε ανατρέπονται όλα αυτά που είπα και τότε όλα γίνονται τρομοκρατία. Στο θέμα της Μαρφίν, είναι μια ξεκάθαρη τρομοκρατική πράξη. Στο θέμα της κυρίας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη, εντάσσεται στην τρομοκρατία, καθώς εδώ έχω ερωτηματικά. Τι, κακή εναρχίστρωση, κακή καθοδήγηση, αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Κακός υπολογισμός, προσεξία, αυτά δεν τα γνωρίζω, αλλά τα βάζω ως σκεπτικά για να δω στην πορεία το είδος των ερευνών που θα μας δώσουν οι ελληνικές αρχές.
1: Κυρία Μπόση, αφού ξεκαθαρίσουμε, επειδή εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο του παραλογισμού, όποιος θέτει ερωτήματα να κατατάσσεται περίπου ως υποστηρικτής της τρομοκρατίας. Δεν είναι έτσι. Όλοι μας καταδικάζουν. Όπου χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, η καταδίκη είναι αυτονόητη και η καταδίκη της τρομοκρατίας. Ωστόσο, διαβάζοντας και εμείς, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτά που έχουν διαρρεύσει σε κυβερνητικά μέσα για τις έρευνες για τη Μαρφίν, ανησυχούμε και τρομάζουμε, γιατί εδώ διαπιστώνουμε ότι μπορεί οποιοδήποτε να βρεθεί τυλιγμένο σε μια κόλλα χαρτί. Και επειδή εμφανίστηκε και ένας νέος άνθρωπος που ομολογώ ότι δεν ήξερα την ιστορία του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί παλαιότερα πάλι για τη Μαρφίν, ταλαιπωρήθηκε όπως είπε για πάρα πολλά χρόνια και αθώθηκε. Και επειδή έχουμε και την ιστορία, αν θυμάστε, λίγο πριν τις εκλογές του 23 είχε ανακοινωθεί η σύλληψη των δολοφόνων του Γιώργου Καραϊβάζ και αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν αθώθηκαν. Και επειδή τώρα διαβάζουμε ότι η συγκεκριμένη κυρία που ήταν στη Βρετανία και θα εκδοθεί στην Ελλάδα, έχουν εναντίον στα εξής, ότι φαίνεται στο βίντεο να είναι στο χώρο, να φεύγει και να γυρνάει και να κοιτάει το κτίριο που καίγεται. Εάν με αυτά τα στοιχεία μόνο μπορεί κάποιος να κατηγορηθεί για τρομοκρατία στην Ελλάδα και να περάσει όλη αυτή την ιστορία, έχουμε δίκιο να ανησυχούμε έτσι ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
0: Για τον αναλυτή της τρομοκρατίας, κύριε Καρβουνόπουλε, συνήθως κοιτάζουμε και στο παρελθόν αντίστοιχες περιπτώσεις. Έκανα την έρευνά μου για να δω αν έχω αντίστοιχα παραδείγματα. Και υπάρχουν. Και υπάρχουν στις μεσογειακές χώρες, και Ιταλία και Ισπανία, αντίστοιχα δείγματα γραφής, τα οποία έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καθώς πραγματικά, αν το θέλετε, και με τον ίδιο τρόπο. Δόθηκαν μηνύματα, γράμματα, δεν υπήρχαν mail τότε, είναι παλιότερες υποθέσεις αυτές, και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Οι αρχές έκαναν τις αντίστοιχες συλλήψεις λόγω των καταγγελιών. Στην πορεία όμως οι δικαστικές αρχές και οι έρευνες έδειξαν ότι οι κατηγορίες δεν ευστατούσαν. Και έχουμε πολλά δείγματα τέτοιας κατηγορίας, όπως είπα, και Ιταλία και Ισπανία. Εγώ θα θυμίσω το 1978 στην Ισπανία ένα δείγμα το οποίο με μία μολότοφα αντίστοιχη αναδυνάχτηκε, βομβαρδίστηκε, κάηκε το κέντρο διασκέδασης Σκάλα. Μου θύμισε αυτή την περίπτωση λίγο αυτή, γιατί βέβαια η Ισπανία, πρέπει να θυμηθούμε ότι είχε ένα αναρχικό κίνημα πολύ μεγάλο, ιστορικό, με γνώσεις, με βαθιές ρίζες. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια πράγματα. Την Ελλάδα απλώς είναι ενοχλητικό, με όποια ταμπέλα και αν το βάλουμε, ενοχλεί. Αλλά ρίζες, ιδεολογίες, πορεία, πράξη δεν έχει. Εκεί όμως είχε. Και φαίνεται ότι η υπόθεση Σκάλα, η οποία βέβαια στην πορεία βρέθηκε, ξεκίνησε από ένα γραπτό σημείωμα, και μάλιστα του χώρου σημείωμα, που τελικά βρέθηκε ότι επρόκειτο για κρατική υπόθεση, κρατικής χρήσης βία, για να αμαυρώσει το σύνολο του κινήματος αυτής της κατηγορίας. Δεν λέω ότι είμαστε το ίδιο, γιατί στην πορεία των ερευνών μπορεί να βρούμε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βλέπω όμως ότι έχει αυξηθεί η διαφοροποίηση αντίληψης των πολιτών από την τροφή που δίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ένα καταιγισμό πλέον, το οποίο βέβαια εδώ μπαίνουν και άλλα ερωτήματα. Εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει ένας χώρος ατόμων τα οποία έχουν δηλώσει ότι είναι σε σύγκρουση, είναι σε πόλεμο με το κράτος και τους εκπροσώπους του, και όποιους αντιπαθούν, αν το θέλετε έτσι, ή θεωρούν αντιπάλους, για να το βάλω έτσι λίγο πιο κομψά. Από την άλλη, εγώ έχω δει ότι το κράτος, η πολιτεία, τα πολιτικά κόμματα του, δεν έκαναν ποτέ τον κόπο να ασχοληθούν, να αντιληφθούν, να προλάβουν καταστάσεις. Θα μπορούσαν, βεβαίως θα μπορούσαν. Αυτού του είδους η βία χαμηλής έντασης, που μπορεί να έχει, όπως ανέφερα προηγουμένως, υλικές καταστροφές συνήθως παραμένει στις υλικές καταστροφές μικρού τύπου. Γι' αυτό ονομάστηκε και χαμηλής έντασης. Εδώ έχω την ανατροπή όλων αυτών των πραγμάτων και βλέπω ορισμένες εκφάνσεις της, τις οποίες βέβαια δεν μπορώ να τις εντάξω πλέον σε χαμηλής έντασης. Τη βάζω στην κλασική, όπως είπα, τρομοκρατία. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε και μια συνέχιση του σκεπτικού μου, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή και πραγματικά είναι παίρνει πολλά ερωτηματικά, τουλάχιστον σε μένα. Γιατί παρατηρώ την υποκειμενική, αδόκιμη ταύτιση ιδεολογιών του παρελθόντος με παρούσες προσωπικές απόψεις που ταυτίζονται και με ιδεολογικές στάσεις. Αυτό το είδα και, όπως είπα, με τις αμερικανικές θέσεις, όπως σας ανέφερα νωρίτερα. Διαχρονικές μεν, αλλά δεν έχω ακούσει έως τώρα δομημένες. Βλέπω δηλαδή ρήγματα μεταξύ, το ρήγμα αυτό που υπάρχει μεταξύ αυτών των ομάδων και του κράτους, που λειτουργεί και τα πολιτικά κόμματα, αλλά εδώ βλέπω ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν επιλέξει να έρχονται σε μία σύγκρουση μεταξύ τους, αντί να προσπαθούν να βρουν την αιτία του προβλήματος, να κατανοήσουν. Γιατί η πρόληψη είναι κατανόηση, είναι γνώση. Πρέπει να γνωρίζω για να κατανοήσω, αλλιώς δεν μπορώ να το κατανοήσω, θα γίνει μόνο η καταστολή. Βέβαια υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, όπως ανέφερα προηγουμένως, των νέων αυτών καταστάσεων με το παρελθόντος την υποκειμενική ομπρέλα της ιδεολογικής βίας, η οποία μπορεί να ήταν πολλών ειδών. Βλέπω μια στενή συνεργασία με το έγκλημα. Βλέπω μια στρατολόγηση νεότερων ηλικιών, πολύ νέοι, που είναι και παρορμητικοί, αν το θέλετε. Βλέπω μια μεγάλη αύξηση τελευταία χρόνια, γιατί και είχαμε από πάντα γυναικών. Πάντα υπήρχαν, αλλά τώρα τελευταία έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση στις στρατολογήσεις. Τι βλέπω δηλαδή? Βλέπω ότι η τρομοκρατία γίνεται χρηστικό εργαλείο για ένα κράτος. Και επίσης δεν ενώνει πολιτικά τα κόμματα, όπως ανέφερα προηγουμένως, με στόχο την πρόληψη. Αλλά το αντίθετο. Αυτές οι αλληλοκατηγορίες ανακυκλώνουν τη βία. Δεν κλείνει το κεφάλαιό της. Ανακύκλωση έχω. Έτσι, οι πράξεις τρομοκρατίας επιτρέπουν τη νομιμοποίηση της κρατικής βίας με νέα μέτρα να γίνονται αποδεκτά. Το κράτος, κύριε Καρβουνόπουλε, συντηρητικοποιείται. Η τρομοκρατία είναι εξαιρετική πηγή μείωσης ελευθεριών για τους πολίτες με τη δική τους αποδοχή τελικά για την ασφάλεια. Τελικά, κύριε Καρβουνόπουλε, τρομοκρατία είναι ένα εξαιρετικά χρηστικό εργαλείο για ένα κράτος.
1: Ναι, εμείς έχουμε αρχίσει το καταλαβαίνουμε εδώ, γιατί μας προκύπτει περιέργως και συμπτωματικά πάντα όταν πλησιάζουν προς τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό μπορεί να είναι μια ακόμη καχύποπτη σκέψη δική μας. Είμαστε κοντά στο να αρχίσουμε να βιώνουμε την τρομοκρατία σε άλλες μορφές, δηλαδή εκτός δρόμου, εννοώ την ψηφιακή τρομοκρατία.
0: Αυτό έχει αρχίσει βεβαίως. Έχει αρχίσει εδώ και παίρνει και διαστάσεις, γιατί παρακολουθώ ότι διάβαζα τώρα, και θα μου επιτρέψετε να το πω και αυτό, ότι οι αρχές χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει ενδιαφέρον. Και καλά κάνουν και το χρησιμοποιούν. Όμως παρακολουθώ ότι είναι πάντα περιστασιακή η χρήση από τις αρχές, ενώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι τρομοκράτες όλων των ειδών τη χρησιμοποιούν διαρκώς και είναι εξαιρετικοί γνώστες. Έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτό που αναφέρατε και νομίζω ότι αυτό λαμβάνει και θα λαμβάνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς είναι, όπως είπα, εξαιρετικοί χρήστες της τεχνολογίας. Ας το κάνουν και οι αρχές. Ας το κάνουν διαρκώς και όχι περιστασιακά, αναπερίπτωση.
1: Αναπερίπτωση. Τώρα, επειδή αναφέρατε κάπου τον κόσμο της νύχτας και επειδή είχαμε την πρόσφατη συνέλεξη του κ. Δημητριάδη, στην οποία αναφέρθηκε στην συνεργασία των Ιταλικών αρχών με την μαφία για την εξάρθρωση των ερυθρών ταξιαρχιών, επειδή δεν είμαι βαθύς γνώσης του θέματος, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό βέβαια, αν όντως υπήρξε τέτοια συνεργασία, αλλά Πώς ακούσατε μια τέτοια δήλωση από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κυβερνητικός αξιωματούχος?
0: Κοιτάξτε, εμένα δεν με ξενίζει τίποτα από όλα αυτά, γιατί παρακολουθώντας και μελετώντας την Ιταλική βία, έτσι όπως εξελίχθηκε, υπήρχαν πράγματι πολλά δημοσιεύματα. Αυτά τα δημοσιεύματα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν έχουν καταγραφεί έτσι ώστε να πούμε, να γίνει χρηστικό και αυτό. Γραφτήκαν όμως πράγματι και δοθήκαν στη δημοσιότητα πηγές δημοσιογραφικού τύπου, οι οποίες είχαν κάποια περαιτέρω γνώση και δοθήκανε και υποθήκανε, όπως επίσης υπόθηκε και τον επικεφαλής των Ερυθρών Ταξαρχείων, ότι ήταν κρατικός υπάλληλος, ο οποίος έκανε, ο Μωρέτη δηλαδή. Αυτά όλα πράγματι πήρανε μια διάσταση. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η εξέλιξη των νέων τύπων βίας μας έχει δείξει μια εξαιρετική χρηστικότητα μεταξύ της νύχτας, αν το θέλετε, δηλαδή του εγκλήματος, και των ομάδων αυτών και των οργανώσεων που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συλλειτουργήσουν, να συνυπάρξουν για να προμηθευτούν όπλα, να προμηθευτούν άλλα υλικά που χρειάζονται. Και βλέπω ταυτόχρονα και το έγκλημα, το οποίο δρά με το δικό του τρόπο κατά των διαφόρων στόχων του εγκλήματος, να έχει ακριβώς τις ίδιες λογικές. Καλυμμένα πρόσωπα, κλειστά ρούχα, γκαζάκια. Το βλέπετε δηλαδή και στο έγκλημα, το βλέπουμε και στην λεγόμενη ήπια χρήση βίας. Όλα αυτά αρχίζουν και δείχνουν μια συλλειτουργία. Βέβαια, αυτό εδώ θα βγάλω και πάλι την όποια ιδεολογική ομπρέλα του παρελθόντος, καθώς αυτές οι νέες τάσεις βίας δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Μάλιστα, απεχθάνονται πάρα πολύ ακόμα και τη λέξη αριστερά, να το ξέρετε.
1: Ναι. Μιλήσατε για πρόληψη που θα έπρεπε να κάνουν οι κρατικές αρχές, το κράτος. Να το πάω λίγο πιο μακριά, αφορά αυτή η πρόληψη και την ανακούφιση της κοινωνίας, και τι εννοώ? Είδαμε περιπτώσεις παιδιών, νέων παιδιών, καλών οικογενειών, αναφέρομαι στον Ρωμανό, στο συγχωρεμένο του Γρηγορόπουλο, τα οποία ήταν παιδιά από οικογένειες και κοινωνικές τάξεις που δεν θα δικαιολογούσαν, ας πούμε, την εμπλοκή τους με την αριστερά ή την άκρα αριστερά, όπως θα έλεγε ο κύριος Τραμπ. Κι όμως θα είδαμε ότι προσπάθησαν, εν πάση περιπτώσει, να ριζοσπαστικοποιηθούν. Άρα το φάρμακο για αυτό που λέμε τρομοκρατία έχει να κάνει με την κοινωνία, με την ανακούφιση της κοινωνίας, ώστε να μην δημιουργούνται αυτές οι ανάγκες νέων παιδιών να θεωρήσουν ότι η αντίδραση είναι, μπορεί να τη βρουν και στη βία.
0: Νομίζω το θέσατε πάρα πολύ ορθά. Εάν ανακουφιστεί η κοινωνία, δεν έχει κανένα λόγο να μην έχει καλύτερη παιδεία, να μην έχει καλύτερη οικογένεια, να μην έχει καλύτερη στήριξη της οικογένειας σε μια καθημερινότητα, να μην έχει γονείς απόντες διαρκώς, να έχει μια καλύτερη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας τα όπλα στη νέα γενιά, τα καλά όπλα της παιδείας, του μέλλοντος, του αύριο. Κοιτάξτε, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε τα αντίθετα. Και όπως είπα και το βλέπω με μεγάλη θλίψη, ότι για άλλη μια φορά τις αλληλοκατηγορίες των πολιτικών κομμάτων, ο οποίος ο ένας δείχνει τον άλλο για την πιθανότητα προέλευσης ή στήριξης ή οτιδήποτε τέτοιες κατηγορίες, και δείχνει ότι έχουν απόλυτα πλήρη άγνοια ή σε τελική ανάλυση επιθυμούν τη συνέχεια αυτού του τύπου της βίας.
1: Κύριε Αμπρόση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ψύχρεμη ανάλυση. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά όσοι μπορείτε. Αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
5: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μη τη χάσετε.
6: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
7: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
10: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
10: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
11: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
9: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
10: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό, στο Υπουργείο Υγείας. Μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
11: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
11: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
1: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
13: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
15: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
14: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
15: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
14: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
15: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
16: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Όμως κοντά μας τον πρέσβη επιτιμής, τον κύριο Γιώργο Ιφαντή. Ευχαριστούμε θερμά που είστε, κύριε Ιφαντή, κοντά μας.
17: Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
18: Εμείς θέλουμε, γιατί θέλουν οι φίλοι τηλεθετές, το σχολιάζουμε, γιατί έχουμε 52 χρόνια της τουρκικής εισβολής. Έχουν περάσει 52 χρόνια. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν γραφτεί, πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και ερχόμαστε στο σήμερα με ό,τι παρακολουθούμε να συμβαίνει.
9: Θέλουμε και με το Κυπριακό, Σπύρο, που να αποτελεί ένα θέμα άλυτο όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
17: Έχετε δίκιο. 20 Ιουλίου του 1974, εγώ ήμουν 19 χρονών και θυμάμαι τους γονείς μου και τους φίλους τους, τους μεγαλύτερους, ας πούμε, να είναι καρφωμένοι πάνω στα ραδιόφωνα, όλα από Deutsche Welle, Παρίσι, Λονδίνο, Μόσχα, τα ακούγαν τα πάντα προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει στο νησί. Τι συνέβη στο νησί, αποβιβάστηκαν οι Τούρκοι, με την... θα δούμε πώς και δει, και είναι ακόμη εκεί. Έτσι. Θυμάμαι τον Δημήτριο Μπίτσιο να λέει στη Βουλή ότι η ελληνική διπλωματία θα τους βγάλει λίγους μήνες μετά την μεταπολίτευση. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει. Και δεν νομίζω ότι πλέον είναι στις προθέσεις της ελληνικής διπλωματίας να βγάλει ούτε έναν Τούρκο στρατιώτη από το νησί, αν κρίνω από τις δηλώσεις των αρμοδίων. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η απόβαση των Τούρκων είναι το προπατορικό αμάρτημα της επαναφοράς στη δημοκρατία. Η Κύπρος κατελήφθη εν μέρη για να επιστρέψει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το δικτατορικό καθεστώς, με την ανοχή όλων, έτσι. Όλοι οι πρεσβευτές του Υπουργείου Εξωτερικών, που μετά είχαν και αντιχουντικές, έτσι. Δεν είπε κανένας τίποτε. Τις προειδοποίησαν το Μακάριο για το πραξικόπημα.
18: Μετά, κατόπιν εισβολής.
17: Ο Άγγελος Βλάχος, έτσι που έχει γράψει και βιβλία πάνω σε αυτό, ήθελε τον παπά νεκρό. Ο Τζούνης τον παπά νεκρό. Ο παπάς ήταν ο Μακάριος. Δεν τον ειδοποίησαν ανθρωπίνως. Είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους 20 μέρες πριν, χωρίς να υποβάλουν τις δεύτερες που λέει ο νόμος, ώστε να είναι οριστικές, και άφηναν τα γεγονότα να εξελιχθούν. Κανείς δεν είπε στο Μακάριο θα σε δολοφονήσουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν ήταν μόνο ο Ιωαννίδης και οι αξιωματικοί, έτσι, ο Γεωργίτσης, ο Κομπόκης, ο Μπονάνος, ο Παπανίκο, αλλά ο Αραπάκης, λέω τα ονόματα, γιατί όλοι αυτοί επρόδωσαν τη χώρα τους συνειδητά, οργάνωσαν την ανατροπή μιας ξένης κυβέρνησης. Μόλον ότι στοιχειώδες μυαλό αν είχες, καταλάβαινες τι θα συμβεί, διάβαζες συνθήκες του Λονδίνου, ας πούμε, ήξερες ότι θα πέμπει η Τουρκία. Ήταν εγγυητής του πολιτεύματος, όπως και η Ελλάδα άλλωστε. Δεν τους πήραν τους βαθμούς τους. Δεν πάθανε τίποτε. Μάλιστα, σε ένα υπόμνημα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων που έδωσαν στις 7 Αυγούστου στον Αβέροφ, επέρονται ότι απέτρεψαν ελληνοτουρκικό πόλεμο και αυτό είναι η μεγίστη υπηρεσία που θα μπορούσαν να παράσχουν στην υπέρτερη ημών πατρίδα που είναι το ΝΑΤΟ.
18: Ξέρετε, κύριε Εφεντή, όλα αυτά όσα μας βάζετε στη σειρά, που είναι μια τορμηρή κατάθεση δημόσια. Από την πλευρά σας το λέω αυτό. Πάντα προσκρούν σε ισχυρισμούς και ισχυρισμούς και ισχυρισμούς. Όλοι θα προστρέψουν να πούνε τι λέει ο Εφαντής. Μας προσβάλλει. Προσβάλλει τους συγγενείς μας. Προσβάλλει, ξέρω, το διπλωματικό σώμα.
17: Πολλά θα κοστούν. Δεν προσβάλλω.
18: Ωστόσο, κάποια έχουν γραφτεί και είναι ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δύσκολα αμφισβητούνται.
17: Δεν προσβάλλω κανένα διπλωματικό σώμα, δεν προσβάλλω κανένα στρατιωτικούς. Κατά την άποψή μου, έστω και μετά θάνατον, αλλά πολύ περισσότερο ενώ ήσαν ζωντανοί, και ο Κιζίκης και ο Μπονάνος και όλοι αυτοί έπρεπε να επανέλθουν στο βαθμό του στρατιώτη, η πολιτεία δηλαδή να δείξει έμπρακτα την απαξία τους στο γεγονός ότι ήσαν Έλληνες αξιωματικοί και ήσαν συνειδητά επίορκοι. Ο Μπονάνος είναι αυτός που είπε το περίφημο στους δικούς του ανθρώπους, στον Γεωργίτση που του έλεγε ότι μας βομβαρδίζουν, άλλο Κύπρος, άλλο Ελλάς. Και αυτό, αυτήν την αποστροφή του, την προσυπέγραψε η ελληνική πολιτική ηγεσία που ήρθε στα πράγματα. Πρωτίστως ο Αβέροφ, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος τα γραπτά του τα αποκάλυψε ο Βασίλης Φούσκας σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έβγαλε πέρσι, το Μελάνωμα της Κύπρου. Ο οποίος από το 1958 έχει την άποψη ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα να έχει μια στρατιωτική βάση πάνω στο νησί. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο Αβέροφ ήθελε την εισβολή. Ίσα-ίσα δεν την ήθελε, πιστεύω. Και ότι προσπάθησε να την αποφύγει, να την αποτρέψει. Όμως δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν. Ξέρουμε τώρα, Φερρυππίν, ότι η Ελλάδα είχε υποβρύχια, είχε πολεμικά αεροσκάφη, τα Phantom, έτσι, τα F4, τα οποία δεν είχε η Τουρκία. Άρα, τουλάχιστον στο δεύτερο Ατύλα, όταν δηλαδή ό,τι συνέβη, συνέβη με επιδημοκρατίας, επιδημοκρατικού καθεστώτος, δεν είχαν γίνει ακόμη εκλογές, αλλά είχε εκφράσει την πρόθεσή του ο Καραμαλής να πάει τη χώρα στην πολιτική ομαλότητα. Δεν απειλήσαν με πόλεμο την Τουρκία. Εάν την απειλούσαν, θα είχε περιοριστεί η καταστροφή στην Κύπρο. Γιατί δεν την απειλήσαν? Διότι και αυτοί πίστευαν ότι το ΝΑΤΟ είναι υπερτέρα ημών πατρίς. Και ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, μια γειτονιά των Αθηνών. Και Ψέλη, η πόλη μας είναι η Αθήνα. Πατρίδα μας λοιπόν το ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα είναι η γειτονιά στην οποία έχουμε την ατυχία, αρέσει να δουλεύουμε, να εργαζόμεθα, να μένουμε.
18: 52 χρόνια μετά την εισβολή, κυβερνήσεις έχουν αλλάξει πολλές στη χώρα μας. Εξωτερική πολιτική, κάθε κυβέρνηση την δική της, ας πούμε, αν θέλετε, εμείς ως πολίτες πιστεύουμε ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή εξωτερικής πολιτικής όσο αφορά την Κύπρο μας και μάλιστα την Κύπρο μας μετά την τουρκική εισβολή, πλέον με κατεχόμενο έδαφος στο βόρειο τμήμα της. Ποια μαθήματα δεν έχουμε πάρει στις σύγχρονες πολιτικές και στη σύγχρονη διπλωματία που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο μας στο κομμάτι της κατεχόμενης, των κατεχομένων εδαφών.
17: Κύριε Χαριτάτο, αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές.
18: Είναι αυτό που αρνούμαστε να πάρουμε ως μάθημα, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι σαν να μην το βλέπουμε, σαν να τα αποστρεφόμαστε.
17: Ναι, ότι
18: για οποιοδήποτε λόγο.
17: Αυτό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι τηλεθεατές, η ελληνική κοινή γνώμη, είναι ότι η επίλυση του Κυπριακού σημαίνει να φύγουν οι Τούρκοι στρατιώτες από την Κύπρο. Οτιδήποτε δεν τους διώχνει, ουσιαστικά επιβραβεύει και νομιμοποιεί την παρουσία τους. Οποιαδήποτε λοιπόν λύση, η οποία θα είναι μια χαλαρή συνομοσπονδία, στην οποία η μία μεριά θα είναι πάνοπλη και θα υπάρχει ουσιαστικά ένα απαρτχάιντ στην ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, έτσι οι Ελληνοκύπριοι στο βορρά πηγαίνουν, δεν θα μπορούν ούτε να ψηφίσουν, ούτε να κάνουν τίποτα. Αλλά βολεύει μια τέτοια ευπρόσωπη νομιμοποίηση του καθεστώτος της εισβολής, βολεύει διότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία δια του τουρκικού συνομόσπονδου ή ομόσπονδου ή όπως το θέλετε να το πείτε κρατηδίου θα βάλει πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ουσιαστικά θα βάλει πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος θα είναι έρμεο του βέτο των Τουρκοκυπρίων σε οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Τουρκία και ουσιαστικά η Κύπρος θα περιέλθει στην πολιτική της άδειας καρέκλας. Ξέρετε, όταν ένα κράτος δεν έχει άποψη για κάτι που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια σύνοδο κορφής κτλ., δεν παρίσταται. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Ο στόχος της Τουρκίας είναι ολόκληρο το νησί. Και για να το πετύχει στην παρούσα φάση, χρειάζεται μια λύση συνομοσπονδίας. Δηλαδή, τα δύο κρατήδια θα έχουν τις ουσιαστικές αρμοδιότητες και θα υπάρχει μια αχλή, ένα επίχρησμα ενότητας, μέσα από το οποίο όμως θα ελέγχουν τη διεθνή δραστηριότητα της Κύπρου οι Τούρκοι μέσω των κατεχομένων. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αποφύγουμε. Και στον βαθμό που δεν μπορούμε να τους ξαναρίξουμε στη θάλασσα, το οποίο είναι απόλυτα εφικτό, αν το βάλει στόχο ένα κράτος, σε βάθος κάποιων χρόνων μπορούμε να έχουμε δημιουργήσει εκεί ένα ισοζύγιο στο στρατιωτικό επίπεδο, το οποίο θα μας δίνει διπλωματικά όπλα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ισοζύγιο, είναι παντοδύναμη. Η Κυπριακή Εθνοφρουρά, αν βαστίξει 4 ώρες, θα πρέπει να τους δώσουμε και παράσημο Ανδρείας. Γιατί? Διότι δεν έχει οργανωθεί έτσι όπως θα μπορούσε να οργανωθεί. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Χαριτάτο, οι Χούτες να κρατάνε κεφάλι σε πολύ υπέρτερες δυνάμεις και η Κυπριακή Εθνοφρουρά να μην μπορεί να το κρατήσει. Θα έπρεπε λοιπόν να το έχουμε δημιουργήσει. Κύπροι και Ελλαδίτες μαζί. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Είναι η επιλογή μας να χάρη της υπερτέρας ημών πατρίδος, ό,τι είναι αυτή, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά δεν έχουμε δημιουργήσει εκείνη τη στρατιωτική κατάσταση πάνω στο νησί που θα μας επέτρεπε να το λύσουμε διπλωματικά το θέμα. Είμαι διπλωμάτης, δεν είμαι υπέρ του πολέμου. Αλλά ξέρω ότι με την παρούσα κατάσταση συζητάμε παραλλαγές του σχεδίου Ανάν που το απέρριψε ο κόσμος.
19: Κύριε Ιφαντή, για ποια τώρα διπλωματική προσέγγιση όταν βλέπουμε ακόμα και σήμερα, που είναι αυτή η μέρα και έχει αυτό το χαρακτήρα που ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει ακόμα και για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο, έχουμε τον Ερντογάν ακόμα και σήμερα να τοποθετείται και να αποκαλεί ήρωες όλους τους Τούρκους που έκαναν ό,τι έκαναν και μάλιστα να λέει δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους. Δηλαδή έχει κάνει τοποθετήσεις που για άλλη μια φορά αυτή η ρητορική, η επιθετική, αλλά τόσο ξεκάθαρη, συνεχίζεται.
17: Ναι, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μακράς αδράνειας κυβερνήσεων σε Λευκοσία και Αθήνα. Και δεν βάζω.
19: Τουλάχιστον τώρα για την Ελλάδα και για τη θέση μετά από την κρίσιμη συνθήκη που είχαμε το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο και την υποστήριξη της χώρας και για το πώς έδρασε και είχαμε βέβαια τις ακραίες αντιδράσεις της Τουρκίας, θα μπορούσε κανείς, όπως έχουμε και τον πρόεδρο, έτσι, που υποστηρίζει ότι ίσως να είναι και η πρώτη φορά που είναι τόσο δεμένη η Ελλάδα με την Κύπρο και ό,τι συνεπάγεται στη σχέση τους. Θα ήθελα λίγο τοποθέτησή σας γι' αυτό.
17: Κοιτάξτε. Το δέσιμο.
19: Γιατί φαίνεται, ας πούμε, ότι η Ελλάδα, ναι.
17: Το δέσιμο σε ψυχολογικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή πατριωτισμού Ελλαδιτών και Κυπρίων Ελλήνων, δεν αμφισβητείται. Και όποιος το αμφισβητεί, όπως το Ελιαμέπ και διάφορα.
19: Επειδή είδαμε και τα αντανακλαστικά τα τελευταία έτσι, και με τη φρεγάτα και με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
17: Πιστεύω όμως ότι πρέπει αυτό το πράγμα να βρει την πολιτική του έκφραση. Πολιτική έκφραση σημαίνει σε στρατιωτικό, το στρατιωτικό component και το διπλωματικό component, συνιστώσεις αυτές να είναι παρούσες. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να τιμήσει την υποχρέωση που ανέλαβε διπογραφής Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1960. Εγγυήθηκε την εδαφική ακεραιότητα, ανεξαρτησία και το συνταγματικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχουμε υποχρέωση από αυτή τη συνθήκη, την οποία δεν έχουμε καταγγείλει ούτε εμείς, ούτε η Τουρκία, ούτε η Βρετανία άλλωστε, να παράσχουμε τα απαραίτητα μέσα στους Κυπρίους αδελφούς να αντισταθούν, που σημαίνει αεροπορία, ναυτικό και φυσικά ελλαδικούς, ελλαδίτες στρατιώτες εκεί, τόσους όσους χρειάζεται για να καταλάβει η Τουρκία ότι δεν έχει στρατιωτικό πλεονέκτημα και να αρχίσει να συζητά μια πολιτική λύση. Στόχος πρέπει να είναι η αποστρατιωτικοποίηση του νησιού, να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οποιαδήποτε άλλα. Έτσι. Στόχος είναι να εξαλειφθούν οι βρετανικές βάσεις, οι οποίες είναι κατάλοιπο της αποικιοκρατίας και οι οποίες τίποτα δεν έχουν προσφέρει στην ανεξαρτησία της Κύπρου, και να γίνουν οι Κύπροι, Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι, να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να ζήσουν με αρμονία στο νησί. Για αυτούς τους στόχους θα πρέπει να είναι σαφές ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν έχει πολλούς συμμάχους. Έχει όμως δύο ενδυνάμεις συμμάχους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Γιατί αυτοί έχουν συμφέροντα, έχουμε κοινό ενδυνάμει συμφέρον. Αλλά θα πρέπει να αποκτήσουμε σχέση με αυτούς τους δύο. Σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχέση με το Ισραήλ. Και όταν λέμε σχέση, ισότιμη σχέση. Δεν μπορούμε να είμαστε το παιδί για τα τσιγάρα. Οπότε έχουν κάποια ανάγκη. Μας δίνουν 20 ευρώ και μας στέλνουν στο περίπτερο. Πολύ περισσότερα από 20 ευρώ φοβούμε και δεν ξέρω σε ποιους θα δίνουν στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε πολιτική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση στην Κύπρο. Όχι γενικώς για να είμαστε καλά και αγαπημένοι, για να λύσουμε τα προβλήματα της τουρκικής επιθετικότητας και στο Αιγαίο και στην Κύπρο.
18: Τώρα κλείνοντας να σας πω ότι είναι αυτή η εικόνα του παιδιού για τα τσιγάρα που του δίνουν 20 ευρώ για να πάει στο περίπτερο.
17: Τα λες τα δικά σου.
18: Πολύ φοβάμαι και θα σας πω κάτι που ίσως ακούγεται πολύ χειρότερο, ότι είμαστε μάλλον αυτοί που δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ για να υπάρχει ένα περίπτερο στους Ισραηλινούς και στους Αμερικάνους και βλέπει εξοπλισμοί.
17: Προφανώς. Αν πληρώνουμε.
18: Να νοικιάζουμε τη συμπάθεια και τη στήριξή τους.
17: Αν πληρώνουμε λοιπόν, που πληρώνουμε, και καλά κάνουμε και πληρώνουμε, γιατί δεν γίνονται εξοπλισμοί χωρίς λεφτά, θα πρέπει να έχουμε και την πολιτική και τη διπλωματική σχέση με τις χώρες αυτές, οι οποίες θα καθορίζουν τις δικές μας υποχρεώσεις, αλλά και τις δικές τους.
18: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
17: Εγώ σας ευχαριστώ.
18: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
20: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
22: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Τρομαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
23: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
24: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
25: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
24: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
25: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
23: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
26: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
27: Εγώ πρώτος.
26: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
27: Πολλές υπογραφές.
0: 30.000
26: έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
26: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
0: Φίλο σου.
26: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης. Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
5: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
6: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
7: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
10: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
27: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλή σας μέρα. Είπαμε σήμερα να πάμε στη Γαλλία, τη χώρα που είναι κατά κάποιο τρόπο η χώρα που γέννησε την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον νεότερο εννοώ ευρωπαϊκό πολιτισμό, με την πολιτική της ιστορία, με την πολιτιστική της συνεισφορά, μα τώρα κατά γενική ομολογία περνά από μια φάση παρακμής τη Γαλλία. Βεβαίως δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι φοβάμαι όλη η Ευρώπη που βρίσκεται σε μια τέτοια παρακμιακή περίοδο. Και καταρχήν έχουμε σήμερα δύο αγαπητούς φίλους και καλούς πολιτικούς παρατηρητές της κατάστασης στη Γαλλία, τους γνωστούς ίσως σε μερικούς από εσάς, τον Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή ιατρικής στη Σορβόνη, τον Δημήτρη Σκαρπαλέζο, καθηγητή μαθηματικών στο Παρίσι 7, Βολτέρος.
1: Επίκουρο καθηγητή.
0: Επίκουρο, εντάξει, δεν νομίζω ότι το να το πω εγώ έχει κάποια σημασία επαγγελματική.
1: Το
0: Και
1: επίκουρο
0: επίκουροι άλλωστε.
1: είναι εσωτερική διαβάθμιση όλοι οι καθηγητές.
0: Επιπλέον οι επίκουροι καθηγητές είναι ένα υποσύνολο των
1: Καθηγητές.
0: καθηγητών. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο επίκουρος καθηγητής Δημήτρης Καρπαλέζος και οι δύο είναι καλοί γνώστες της γαλλικής πραγματικότητας, αφού ζουν και εργάζονται εδώ και δεκαετίες στη Γαλλία. Χωρίς να χάσουν και την επαφή τους με τα ελληνικά πράγματα. Πριν από 2-3 μήνες. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το γενικό που είπα πριν πάμε στο συγκεκριμένο. Δηλαδή εσείς η γαλλική κοινωνία πώς βιώνει, τι λέει για αυτό που είπα προηγουμένως για την παρακμή. Δέχεται ότι βρίσκεται σε παρακμή και ποιες είναι οι ιδέες για να ξεφύγει από αυτή την παρακμή αν υπάρχουν.
1: Κατά την άποψή μου υπάρχει ένα γενικό συνέστημα ότι το χθες ήταν καλύτερα από το σήμερα, γενικό συνέστημα, και υπάρχει και αυτό το οποίο είναι ένα στοιχείο παρακμής που δεν υπήρχε πριν, είναι ότι δεν υπάρχει πια, ας το πούμε, ένα είδος, δεν μ' αρέσει να το πω πατριωτισμό, ένα είδος ας πούμε συναισθήματος ότι μπορούμε να πάμε κόντρα στο κλίμα αυτών που λένε οι Αμερικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Υπάρχει αντίδραση εναντίον. Πιστεύω ότι όπως και στην Ελλάδα η προδοσία, ας το πούμε, του δημοψηφίσματος που δημιούργησε ένα είδος συναισθήματος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στη Γαλλία το αντίστοιχο έγινε με το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο 55% του κόσμου είπε όχι, και αυτό δεν είχε καμία συνέπεια στην πολιτική, στις επιλογές της κυβέρνησης.
0: Να θυμίσω,
1: Δηλαδή,
0: αν μου επιτρέπει Δημήτρη, σε αυτό το σημείο ότι το δημοψήφισμα αυτό έγινε στις 29 Μαΐου του 2005. Ήταν ένα σταθμό στην ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία, γιατί ο γαλλικός λαός, όπως είπες, ψήφισε με 55% παρά το γεγονός ότι αυτή το όχι το υποστήριζαν εξαιρετικά περιορισμένες δυνάμεις. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας, της Ευρώπης και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ήταν υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα εκείνο.
1: ναι, έτσι ήταν. Και υπάρχει και ένα συνέστημα παρακμής στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, τα νοσοκομεία δεν έχουν. Παιδεύεσαι πολύ περισσότερο από ότι πριν στα νοσοκομεία. Στην παιδεία, ενώ πριν έμπαινες στο πανεπιστήμιο απλώς με το μπακαλωρεά, τώρα σου κάνουν ένα περίεργο σύστημα, τελείως διαφανές, το Parcoursup, που κάνει να μην καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μπήκε και γιατί δεν μπήκε. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα γενικό συνέστημα ότι δεν λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι όλα γίνονται με ότι δεν υπάρχει λειτουργικό κράτος. Και αυτό είναι ένα γενικευμένο συνέστημα. Βέβαια η επίσημη προπαγάνδα δεν το λέει μπροστά, αλλά άμα συζητήσεις με οποιονδήποτε Γάλλο σου βγαίνει αυτό το συνέστημα. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
0: Άρα θες να πεις ότι το κράτος αποσυντίθεται υπό την πίεση των γενικευμένων ιδιωτικοποιήσεων, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Και των ιδιωτικοποιήσεων όχι μόνο της κρατικής περιουσίας, αλλά και των κρατικών λειτουργιών, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Πολύ σωστά καταλαβαίνεις. Αυτό είναι που συμβαίνει. Επίσης, αυτό που λες την ιδιωτικοποίηση, πριν από λίγο καιρό είχε γίνει υποτίθεται μία μεταρρύθμιση για να βάλουν, για να μην είναι αμαθές, όπως λένε, γραφειοκρατικό το δημόσιο και να μην καθυστερεί και τα λοιπά, ότι θα βάζανε επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι αντί να καλυτερεύσει η κατάσταση, έγινε πολύ χειρότερη. Ναι. Δηλαδή, το γαλλικό κράτος έπαθε αυτό που πάθαινε και οι Άγγλοι με την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Τους είπανε ότι θα είναι πιο λειτουργικά τα πράγματα και το αποτέλεσμα ήταν να είναι πανάκριβα και να μην λειτουργούν. Κάτι τέτοιο γίνεται στη Γαλλία. Επίσης,
0: Γρηγόρη, δεν ξέρω αν συμφωνείς με τις διαπιστώσεις του Δημήτρη. Ο Γρηγόρης είναι αυτή τη στιγμή κλιματικός πρόσφυγας σε κάποιο... Σε ποιο σημείο ακριβώς είσαι του Παρισιού?
2: Είμαστε στην Μπογκρενέλ, στην τάση του κήπου που έχει κάτω από τους ουρανοξύστες.
0: Την αναζήτηση λίγης
2: όπου έχει δροσιά κάτω από τα δέντρα.
0: Πάντως, ακούω ότι ορισμένοι κλιματοσκεπτικιστές της άκρας δεξιάς μαζεύτηκαν τώρα στο Λονδίνο να καυτηριάσουν τις συνωμοσίες για την ύπαρξη κλιματικής αλλαγής. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα από τα παράδοξα της υπόθεσης.

0: πολλαπλά προβλήματα, εξαρτήσεις κτλ. Αλλά όταν έχουμε δημοκρατική, πώς λένε, κοινοβουλευτική εκτροπή, εκτροπή των κοινοβουλευτικού δεοντολογία στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα από όπου ξεκίνησε στην ουσία ο κοινοβουλευτισμός αστικός που, με τα αμορτισέρα, ας το πούμε, τα κοινωνικά που ήταν η Γαλλία, καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζούμε σήμερα έχουν μια βαθιά ρίζα. Εγώ λίγο θα ήμουν επιφυλακτικός ως προς τη χρήση του όρου ακμή και παρακμή. Γιατί πρέπει να είμαστε λίγο προσωπικοί, προσεκτικοί, γιατί αν πούμε ότι είμαστε γενικά σε μια παρακμή, καραδοκούν από πίσω οι φασίστες με το ένδοξο και ακμάζον παρελθόν της κάθε χώρας. Αυτό που στην ουσία έχουμε σήμερα, είμαστε στη διάλυση των κοινωνιών μας από τον ελοφιλελευθερισμό, έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης. Χωρίς πολλά-πολλά. Αυτό που ζούμε είναι η νέα κοινωνία που έφτιαξε ο νεοφιλελευθερισμός. Στην ουσία είμαστε όμως όλοι μας, έχουμε γίνει χώμο νεοφιλελεύθεροι.
1: Ναι, και αλλά στο μέτρο που η αντίσταση σε αυτό το πράγμα ιτάται και ιτάται μάλιστα δια συμβιβασμών, μερικές φορές όχι και πολύ τιμητικών, όπως στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Βρετανία, λογικό είναι να εμφανίζεται η απάντηση της άκρας δεξιάς.
0: Έτσι, έτσι. Οπότε τώρα πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Τι έχουμε, το δεύτερο κεφάλαιο που βλέπω εγώ στη Γαλλία είναι ότι έχουμε χάσει την προοπτική μας και την ελπίδα. Δηλαδή η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα. Ας μην το συγκρίνουμε με την Ελλάδα. Ξέρετε καλύτερα από μένα τα οικονομικά μεγέθη και τα πληθυσμιακά. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη χώρα με δυναμικό, με υψηλό επίπεδο επιστημονικό δυναμικό, χώρα του καπιταλιστικού κέντρου. Όταν λοιπόν εδώ ζούμε και ας πάρουμε το παράδειγμα της, ακόμη και της έρευνας, γιατί φύγουμε, που το, η έρευνα βλέπει μπροστά, έτσι, και ζούμε σε μια δεκαετία πίσω σε σχέση με αυτά που κάνουν οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Και έχω ήδη αγνώση, τουλάχιστον στον χώρο της ιατρικής και για τις τρεις χώρες για τις οποίες μίλησα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα προοπτικής. Και αυτό είναι το στοιχείο της παράκμης, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες και η ψυχολογική κίνηση των πληθυσμών να ελπίσει κάτι καινούριο, και εδώ έχουμε μερίδιο και εμείς ως αριστερά και οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας. Βέβαια, από το κεφάλαιο δεν περιμένουμε το καλύτερο.
1: Ναι. Πάντως, αυτό που βλέπω είναι ότι σε αντίθεση με... υπάρχει ένα πολιτικό ρεύμα στη Γαλλία, αυτό του Jean-Luc Mélenchon, της ανυπότεκτης Γαλλίας, το οποίο μάλιστα σε αντίθεση με αυτούς που είπα προηγουμένως, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015, τους Ποδέμους, τον Κόρμπιν, έχει μια διαφορά. Έμεινε πιστό, κατά κάποιο τρόπο, στο όχι του 2005. Δεν ήταν βέβαια στην εξουσία, αλλά πάντως ως πολιτική δύναμη έμεινε πιστό. Και διαπιστώνω τώρα τελευταία, μου λένε ότι έχει τον αέρα στα πανιά του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πριν από 2 μήνες όλοι μου έλεγαν ότι η Λεπέν ή ο Μπαρντελά, σε περίπτωση που η Λεπέν δεν κατέβει στις εκλογές, θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Τώρα μου λένε ότι ο Μελανσόν θα περάσει το δεύτερο γύρο και έχει και πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος. Είναι έτσι τα πράγματα? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
0: Έτσι φαίνεται, αλλά έχει ακόμη μια πιο ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την ελληνική εμπειρία. Ο Μελανσόν, όπως και συνολικά η γαλλική αριστερά, έχει βάθος, έχει ιστορικό βάθος. Και έχουν ιστορική επίγνωση του τι αντιπροσωπεύουν, ανεξάρτητα τώρα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με τις επιμέρους αναλύσεις, τα ρεύματα κτλ. Και επίσης ο Μελανσόν και το επιτελείο του έχουν και μια βαθιά κουλτούρα και στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι οι αφόρητα τακτικιστές που ξέρουμε στην Ελλάδα και εμφανίστηκαν μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με αποκορύφωμα την τελευταία περίοδο, ας πούμε, σε όλες τις εκδοχές της αριστεράς.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να διαφωνήσω. Ενώ είμαι στο κίνημα...
1: Καλώς να διαφωνήσεις, ο Ζαν Ζορές έλεγε ότι η αλήθεια είναι στη διαφωνία. Για πες.
2: Λοιπόν, θα πω τις διαφωνίες μου. Οπωσδήποτε το επίπεδο του Μελανσόν σαν αντιστεκόμενη δύναμη σε σχέση με την παρακμή, με τον φιλελευθερισμό, την όλη κατάσταση, είναι άλλου επίπεδου. Αλλά...
0: Και υπάρχει... όχι μόνο του Μελανσόν, συγγνώμη για τη διακοπή, και το στελεχό του, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο Μελανσόν.
2: Υπάρχει όμως ένα μεγάλο θέμα στη Γαλλία. Είναι ότι δεν υπήρξε οργανωμένη αντίσταση από την αριστερά σε αυτό που...

0: ονομάζω εικονική πραγματικότητα. Την εποχή του ψυχρού πολέμου είχαμε πρόσβαση στην Πράβδα. Δηλαδή κανείς δεν είχε αποφασίσει να αποκλείσει τη χώρα από τις απόψεις των αντιπάλων. Και αυτό είναι πρωτοφανές που γίνεται στην Ευρώπη και ίσως περισσότερο στην Γαλλία από ότι και στην Ελλάδα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη για το Ουκρανικό.
1: Δημήτρη, αν θες να συζητήσουμε λίγο ξεχωριστά για το Ουκρανικό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, μην το αναμίξουμε τώρα με όλα. Σε σχέση με την παρατήρηση του Γρηγόρη πάντως για το επίπεδο, το στελεχιακό επίπεδο, όχι της βάσης τουλάχιστον, της γαλλικής αριστεράς, θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί θυμάμαι, για παράδειγμα, της ανυπότακτης Γαλλίας, δεν εννοώ το σύνολο της αριστεράς, αλλά γιατί θυμάμαι κι εγώ, παρακολούθησα από πολύ κοντά το δημοψήφισμα του 2005, πώς έγινε η ανατροπή αυτή, και θυμάμαι μια σχεδόν καρτεσιανή συζήτηση με επιχειρήματα κτλ. Ήταν καταπληκτικό. Πήγαινε σε ρεστοράν να φας και άκουγε στη διπλανή παρέα να λέει «Μα τι μπορούμε να κάνουμε σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, τι δεν μπορούμε να κάνουμε». Είχε γίνει ζήτημα συζήτησης των απλών ανθρώπων, κάτι που δεν ήταν ούτε θέμα συζήτησης των διανομωμένων προηγουμένως. Επομένως, πραγματικά ξεκινάμε από ένα διαφορετικό επίπεδο. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε αυτό το. Μια μικρή χώρα με. Και σε συνθήκες αρκετά ισχυρής πνευματικής αποσύνθεσης. Νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα μάλλον έχει δίκιο ο Γρηγόρης, αν κλείνω από ότι δεν ξέρω τι θα κάνει η ερχόμενη στην εξουσία, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο φυσικά και για την ανυπότακτη Γαλλία στον βαθμό που κερδίσει, αλλά οπωσδήποτε είναι μια διαφορά σημαντική. Και νομίζω ότι θα δυσκολευτεί και πάρα πολύ. Έχουν και μια διαφορά επίσης στην κοινωνία. Παρότι η ελληνική κοινωνία στήριξε όλες τις αντιμνημονιακές προσπάθειες και τα λοιπά, κατέβηκε στους δρόμους, εκατομμύρια και τα λοιπά, στη Γαλλία έχουμε μια άλλη παράδοση, πολύ πιο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών επαναστατική. Είχαμε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων που διήρκε σε μερικά χρόνια. Εάν αυτό είναι σε θέση ο Μελανσόν να ηγηθεί ενός τέτοιου κοινωνικού κινήματος, τότε πράγματι θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω βέβαια.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή. Υπάρχει ένα παράμετρο, μια παράμετρο που δεν πρέπει να την υποεκτιμούμε και να την ξεχνούμε, ότι στη Γαλλία ακόμα υπάρχουν συνδικάτα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τα οποία συνδικάτα είναι οργανωμένα, καθετοποιημένα και σε οριζόντια διάσταση. Και δεν λέω μόνο για τις ΣΕΖΕΤΕ, έτσι. Λέμε και για τα άλλα συνδικάτα. Και την αποτελεσματικότητά τους στον πολιτικό μετασχηματισμό των ετοιμάτων της κοινωνίας τον είδαμε σε διάφορες φάσεις. Αν θες, ακόμη και το Λαϊκό Μέτωπο, όταν είχε γίνει, ήταν επίδραση των συνδικάτων και των συνδικάτων. Δεύτερον, υπάρχουν ακόμα ασοσιασιών. Ας το πούμε, δεν ξέρω τώρα στα ελληνικά ποιο είναι το τέτοιο.
1: Ενώσεις
2: πολιτών με ιστορικότητα, οι οποίες παρεμβαίνουν μέσα στην κοινωνία και κυρίως παρεμβαίνουν ακόμα και στα φτωχά και στα λαϊκά στρώματα και στα προάστια κτλ. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είμαστε σε μια κατάσταση είτε γενικής απαξίωσης, δεσγεσέ, ας πούμε, με τον Παναγόπουλο, όπως είναι αυτόν, είτε διάλυσης οργανωμένων μορφών συγκρότησης των λαϊκών τάξεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Από όσο ξέρω, εξάλλου υπάρχει και μια λαϊκή σοσιαλιστική κουλτούρα η οποία τραβάει από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τότε, κατά κάποιο τρόπο.
2: Μπορεί να βρίσκονται σε κρίση, μπορεί να βρίσκονται σε παρακρίση σε σχέση με τα ένδοξα χρόνια του 70 ή του παλιότερα, αλλά υπάρχουν αυτοί οι θέσεις. Εγώ το βλέπω, δεν έβλεπα σήμερα το πρωί, για να σας πω, για να καταλάβω λίγο για οι τηλεθεατές ένα παράδειγμα. Έβλεπα σήμερα το πρωί την ανακοίνωση της ΣΕΖΕΤΕ της Υγείας για τον καύσωνα και τα νοσοκομεία. Με τη λογική της προστασίας του προσωπικού. Έτσι. Η οποία ήταν σοβαρή, δηλαδή. Δεν ήταν, και αντίστοιχα μετά, ακολούθησε, ξέρετε, δεν κτλ. Είναι ενδεικτικό αυτό. Δεν ήταν μια ράμα, τι θα κάνουμε.
1: Η ΣΕΖΕΤΕ είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας. Ένα από τα 4 ή 5 γενικά συνδικάτα που υπάρχουν στη Γαλλία, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι, ναι. Μια αριστερή, ας πούμε, που ήταν ιστορικά συνδεδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σ' αριστερά, στο σωματείο.
1: Βέβαια και αυτοί φαίνεται ότι έχουν γραφειοκρατικοποιηθεί, γιατί ακούω διάφορα.
2: Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι γραφειοκρατικοποιημένα. Είναι, δεν είμαστε, γι' αυτό είπα, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το ένδοξο παρελθόν του 60 ή του 70, αλλά είναι ακόμα στρώμα, πώς το λένε, είναι ακόμα μηχανισμοί κοινωνικής συνοχής. Αυτό
1: η γαλλική κοινωνία δηλαδή δεν έχει υποστεί μια στρατηγική ήττα όπως ενδεχομένως έχει υποστεί δυστυχώς η δικιά μας η ελληνική.
2: Ναι.
1: Αν το
2: ακόμα και τα τρέκη ήταν ένα γυλαίκα, δηλαδή μπήκε προχώρησαν σε μορφές συγκρότησης από τα κάτω. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ένα σωτήρα που θα πάρει το κίνημα, για να πούμε λίγο το κίνημα του Ντεμπόνα. Που θα πάρει το κίνημα και θα το κάνει όταν το ονοματίσει. Μπορεί να πήγαν κάποιοι ακροδεξιοί, μπορεί ακροδεξιά, μπορεί άλλα αριστερά. Έτσι γίνονται τα κίνηματα. Αλλά λειτουργήσαν πιο συλλογικά.
1: Πάντως στο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων είχα, το παρακόλουθησα και αυτό από κοντά, είχα διαπιστώσει μια μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στην οργανωμένη αριστερά, που δεν είχε γίνει ακόμα μετατόπιση στην άκρα δεξιά, αλλά πάντως ήταν μεγάλη επιφύλαξη. Θυμάμαι και ίσως αυτό ήταν και ένα από τα τρωτά σημεία του κινήματος. Δεν ήταν κανενός είδους κάθετη οργάνωση, κανενός είδους ιεραρχία. Ήταν μια απάντηση δηλαδή, και μάλιστα μου είπαν ότι ήταν και μια απάντηση στη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Οι ίδιοι οι Γάλλοι μου το είπαν. Ήταν η σταγόνα που ξεχύρισε το ποτήρι. Μετά από τις προδοσίες του μητεράν, του ενός, του άλλου, του τρίτου, έφτασε και αυτό το γεγονός. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν μπορούσαμε να εμπιστευόμαστε κόμματα και πολιτικούς εκπροσώπους. Αυτό, και μάλιστα αυτό κατά κάποιο τρόπο και ο ίδιος ο Μελανσόν το προσπάθησε να το αντιμετωπίσει λέγοντας ότι εγώ δεν θα γίνω Τσίπρας, αν θυμάμαι καλά. Τώρα πόσο έχει αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη των λαϊκών στρωμάτων, γιατί έχουμε δει ότι ένα κομμάτι της εργατικής τάξης έχει περάσει στην άκρα δεξιά, εκφράζεται από την εθνική συσπήρωση κτλ. Τι γνώμη έχεις, Δημήτρη?
0: Εγώ να σου πω κάτι, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι έχει υπάρξει και μία, θα έλεγα, πολιτιστική καθίζηση και στις λαϊκές τάξεις. Όχι πολύ μεγάλη, υπάρχει αντίσταση, αλλά υπάρχει μεγάλη δυνατότητα χειραγώγησης που δεν υπήρχε στο παρελθόν σε τόσο βαθμό. Επίσης, ένα πράγμα που βλέπω είναι ότι η σιωπηρή αποδοχή της εικονικής πραγματικότητας στην οποία μας έχουν κολλήσει σε όλα τα επίπεδα, από τα διεθνή μέχρι τα ντόπια, και στην οποία δεν έχει αντισταθεί όπως θα έπρεπε από την αρχή η αριστερά, κάνανε τους ανθρώπους να είναι πολύ πιο εύκολα βάλω ότι στο φταίνει μετανάστες, το ότι είναι όλοι ίδιοι, ας δοκιμάσουμε και κάποιους άλλους, δηλαδή την ακροδεξιά και τα λοιπά. Και αυτό που λέω, εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουνα νέος, υπήρχε μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος, υπήρχε ένα μεγάλο δίκτυο πολιτιστικής παιδείας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εάν ήσουν ένα παιδί κομμουνιστή και δεν είχες διαβάσει Ντοστογεύσκη, ας πούμε, σε κακοκοιτούσανε. Έπρεπε να... Ήτανε καθήκον των προοδευτικών να διαβάζουν. Ήταν καθήκον των...
1: Το διάβασμα έχει υποχωρήσει παγκοσμίως προς όφελος του TikTok. Μέχρι 200 λέξεις μετά έχουν κουραστεί.
0: Και οι διαδικασίες του TikTok είναι πολύ πιο ευνοϊκές στην πορεία προς την άκρα δεξιά. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι ένα πράγμα, και θα το συζητήσουμε αυτό και ύστερα, το οποίο έπαιξε ρόλο, είναι ότι με τον επικρεμάμενο πόλεμο, τα περισσότερα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των σοσιαλιστών έδωσαν την εντύπωση ότι είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ενώ η άκρα δεξιά, στο όνομα της, ας το πούμε, πατριωτικής αυτονομίας της χώρας, δίχως να είναι σαφής, αφήτουν να εννοηθεί ότι εμείς δεν γουστάρουμε πόλεμο. Ναι. Και αυτό έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο όπλο της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Και η προσπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της αριστεράς να είναι πολιτικός ορθή, δηλαδή να αποδέχεται τους κακούς, τους καλούς που βάζει επισήμως το σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αφήνουν άλλο ένα επιχείρημα στην ακροδεξιά και επιπλέον αν λάβουμε υπόψη ότι ο κόσμος θέλει να μην πάει για πόλεμο, όταν τα δύο μόνα κόμματα τα οποία λένε, ή μάλλον είναι και το κομμουνιστικό, αλλά τα δύο κόμματα τα οποία είναι σαφή ότι δεν θέλουν να πάμε για πόλεμο, το πιο σαφές είναι του Μελανσόν, αλλά οι άλλοι με τη σιωπή τους δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι και αυτοί και η άκρα δεξιά σε διαφωνία σε σχέση με, με τον πόλεμο.
1: Δηλαδή για να γίνει κατανοητό αυτό που λες, είναι η άκρα δεξιά και ο Μελανσόν γίνονται εκλαμβάνοντος αντίθετη στον πόλεμο.
0: Ως ένα βαθμό ναι. Ως ένα βαθμό ναι.
2: Δεν είναι απόλυτο αυτό. Αυτό δεν είναι απόλυτο.
1: Ναι, δεν είναι απόλυτο.
0: Δεν είναι απόλυτο γιατί η άκρα δεξιά δεν έχει πάρει σαφή θέση, αλλά το ότι δεν έχει πάρει σαφή θέση υπέρ που έχουν κάνει όλοι οι άλλοι δημιουργεί αυτήν την υπόνοια ότι αυτοί θα κοιτάξουν τα συμφέροντα της χώρας και όχι της Ουκρανίας, των Αμερικάνων και τα λοιπά. Εκεί το παίζουν. Το παίζουν με την ασάφεια.
1: Εσύ Γρηγόρη τι νομίζεις?
2: Ας χρησιμοποιήσουμε λίγο μαρξιστική ανάλυση τώρα, γιατί για να καταλάβουμε πώς τοποθετούνται οι πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει ένα σημείο τομής και είναι το καλοκαίρι του 24. Μέχρι το καλοκαίρι του 24 είναι οι ευρωεκλογές και οι κοινοβουλευτικές εκλογές που κήρυξε μετά ο Μακρόν, όπου εκεί έχασε την πλειοψηφία. Εκεί διαμορφώνεται ένα καινούργιο μπλοκ μέσα στο κεφάλαιο, το γαλλικό κεφάλαιο, μέσα στο Μεντεφ, μέσα στον σύνδεσμο βιομηχάνων, όπως έτσι, οι οποίοι πια με δεδομένο ότι αντιλαμβάνονται ότι ο Μακρόν ή αυτή η μορφή της κεντροδεξιάς, νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς που κυβερνά δεν έχει πολιτικό και οικονομικό σχέδιο, στρέφονται μαζικά στην υποστήριξη της ακροδεξιάς ως δύναμη η οποία θα εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινωνική σταθερότητα για να συνεχίσουν την κερδοφορία.
1: Κάπως όπως το ίδιο που έγινε το 1933 πριν από την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία. Δεν θέλω να παραλληλήσω την Μαρίν Λεπέν με τον Χίτλερ. Απλώς
2: ναι, ως εναλλακτική διέξοδος. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι μια εκτίμηση. Είχε την καταγραφόταν στον τύπο ότι υπήρχαν μικρές ομάδες στο γαλλικό κεφάλαιο που στήριζαν την ακροδεξιά, αλλά πολύ περιφερειακές. Καταγράφεται μετά στον τύπο, αλλά είναι και εκτίμηση και το συνδικάτου, το συζητεί, από τις εκλογές του, τις κοινοβουλευτικές εκλογές και μετά. Και το βλέπουμε κιόλας και στα κανάλια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ολιγάρχες οι Γάλλοι, με τα κανάλια που ελέγχουν, προμοτάζουν συστηματικά τους ακροδεξιούς. Ναι. Δηλαδή, το αντίστοιχο Sky, για να καταλάβουν οι ακροατές, ας πούμε, στην Ελλάδα, παίζει μόνο Λεπέν. Και μάλιστα, πάνω σε αυτό τον άξονα διαμορφώνει και την αντιπαλότητα πάνω στον πόλεμο, που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άξονας, κυρίως για σε σχέση με τη Ρωσία, ακόμα το γαλλικό κεφάλαιο προφανώς θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη κερδοφορία από τη συνέχιση του πολέμου. Γι' αυτό και τα γαλλικά ακροδεξιά κανάλια επίσημα έχουν μια σαφέστατα αντιρωσική κατεύθυνση. Συν το γεγονός ότι είναι, αν πάμε τώρα στην ιστορία που ξεκινάει από τον Ναπολέοντα, το πούμε, οι Ρώσοι πάντοτε είναι η σχέση Γαλλίας-Ρωσίας είναι μια. Πάντοτε ήταν μια λυκοφιλία. Και οι Ρώσοι ήταν πάντα ένας κίνδυνος, ας το πούμε. Γιατί...
1: Ναι, αλλά ο Ντεγκόλ ήταν ο πιο φιλικός προς την Ρωσία. Υπήρχε ένα ισχυρότατο κομμουνιστικό κόμμα.
2: Υπήρχε ένα κομμουνιστικό κόμμα, ακριβώς.
0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνο.
1: Σχετικά ανεξάρτητη Γαλλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μόνη ίσως στην Ευρώπη.
2: Έτσι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι η σύγκρουση, σύγκρουση με τη Ρωσία πια δεν είναι ενδογενής βασικά. Δηλαδή θέλω να πω, ένα μεγάλο ατού της Ευρώπης ήταν το φτηνό πετρέλαιο που είχε από την Ρωσία.
1: Και οι μη μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες, η αποφυγή τεραστίων στρατιωτικών δαπανών.
0: Και το θέμα
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: ότι.
1: κινδυνεύσει και η ασφάλειά της όλο το ψυχρό πόλεμο. Πρέπει να το θυμίζουμε αυτό. Κάποτε οι Ρώσοι ήταν στο Βερολίνο. Γιατί τώρα που έχουν πάει πολύ πιο ανατολικά θα επιτεθούν στο Παρίσι και στην Ρώμη. Δηλαδή είναι κάπως μεγάλη σαχραμάρα αυτό. Και το ότι γίνεται αποδεκτό σε μια χώρα όπως η Γαλλία μου κάνει εντύπωση, ξέρετε. Διότι εδώ μιλάμε για τη χώρα του Βολτέρου, Σάρτρ, τώρα πιστεύουν στα σοβαρά
2: αυτή είναι,
1: ότι θα.
2: Αυτή είναι η προπαγάνδα, Δημήτρη, αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, με την κοινωνική πραγματικότητα. Όταν έχει τα 3-4 κανάλια, όλα τα κανάλια, να παίζουν αποκλειστικά το ρωσικό κίνδυνο.
0: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα για αυτό που έλεγα για την ακροδεξιά. Το μόνο κανάλι που επιτρέπει να ακουστεί ο λόγος της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι το CNN. Δηλαδή το CNN άφησε να μιλήσει η Ξένια, πώς τη λένε, Εφρέμοβα, που ήταν προηγούμενα η υπεύθυνος του Russia Today και την έπεσαν στο CNN από τους σοσιαλιστές μέχρι τους ακροαριστερούς ότι κάνεις αυτό το φοβερό πράγμα να δίνεις λόγο στον Πούτιν. Ενώ
1: κατάλαβα. Θα ήθελα όμως να εστιάσουμε λίγο και διότι ξέρετε οι θεατές μας δεν είναι τελείως εξοικειωμένοι με τη γαλλική πραγματικότητα. Θα ήθελα να. Εντάξει, άκρα δεξιά καταλαβαίνω η συσπήρωση, η εθνική συσπήρωση αφήνει κάποια ορισμένη σύγχυση γύρω από το θέμα. Μάλιστα έχω ακούσει μια θεωρία ότι η δικαστική δίωξη κατά της Λεπέν ένας από τους σκοπούς είναι να μας φέρει τον Μπαρντελά ο οποίος είναι πολύ λιγότερο φιλικός ας το πούμε στη Ρωσία από τη Λεπέν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην αριστερά τι γίνεται, η ανυπότακτη Γαλλία, ποια είναι η θέση της ανυπότακτης Γαλλίας?
0: Λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία έχει το εξής πρόβλημα. Σημαντικό κομμάτι από τα στελέχη του προέρχονται από την παλιά Λίγκ Κομμουνίστ, η οποία με περίεργο τρόπο από την εποχή του Ιουγκοσλαβικού πολέμου και με μικρά πηδηματάκια στα ζητήματα σχέσης Ανατολής και Δύσης περνάει σε ένα είδος, έχει γίνει σχεδόν το αριστερό κομμάτι της CIA. Δηλαδή υποστηρίζουν βασικά
1: Ναι, αλλά αυτό πώς επηρεάζει την ανυπότακτη Γαλλία, Δημήτρη μου, διότι εδώ
0: με διαφέρει. Αυτό επηρεάζει με το ότι βασικά στελέχη της ανυπότακτης Γαλλίας είναι προερχόμενα από αυτόν τον χώρο και σε κρίσιμες στιγμές.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει μια.
2: Εγώ θα το πω λίγο πιο. Συγγνώμη Δημήτρη, θα το πω λίγο πιο σχηματικά, χρησιμοποιώντας όρους που είναι πιο εξοικειωμένο το κοινό, οι τηλεθεατές. Η γαλλική αριστερά αυτή της Γαλλίας, η ανυπόσταση Γαλλίας, είναι τροτσκιστικής καταγωγής.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι
2: ξέρεις πολύ καλά.
1: Με συγχωρείς, Γρηγόρη μου, οι τροτσκιστές στο παρελθόν ήταν οι πρώτοι που αντέδρασαν για το θέμα της Αλγερίας και περίπου οι μόνοι.
2: Ναι, αλλά το πρόβλημα.
1: Έδωσαν πολύ μεγάλους αγώνες για το Βιετνάμ, για την Νικαράγουα. Αυτό πλέον είναι κάτι άλλο οι τροτσκιστές από
2: το κόνσεπτ αυτών των τροτσκιστών ήταν από τη φοβερισμό του ότι η Ρωσία ίσως ο Σταλινισμός, ίσως ο ολοκληρωτισμός. Αν θα το πας πολύ πιο πίσω στη διαμόρφωση αυτών των στάσεων, υπάρχει αυτή η
1: γραμμή. Ήταν πάντα υπέρ της υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης παρά όλες τις διαφωνίες του.
2: Ναι, αλλά η γαλλική αριστερά, η τροτσκιστική αριστερά είχε τέτοια. Αυτό το υπονόησε λίγο ο Δημήτρης.
1: Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια. Επειδή με απέκτησε μετά το 1991.
0: Αυτό είναι.
1: Το 1991 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Η στιγμή της καμπής είναι για την αριστερά της Γαλλίας είναι ο Ιουγκοσλαβικός πόλεμος. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έπεσε η γραμμή, δηλαδή εγώ ήμουνα μέλος της αυτών των οργανώσεων και όταν έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε διαδήλωση εναντίον των βομβαρδισμών στο Βελιγράδι, με κοιτούσαν σαν ένα περίεργο και μου λέει γιατί το λες αυτό επειδή είσαι ορθόδοξος. Δηλαδή είχε βγει μια άποψη ότι το περισσότερο που μπορούν να κάνουν είναι το περίφημο ούτε ούτε. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε με το ΝΑΤΟ ούτε με τον Μιλόσεβιτς. Αλλά δεν κάνουμε και τίποτα εναντίον των βομβαρδισμών.
1: Και ουσιαστικά από εκεί άρχισε... μας λες ότι αυτή η άποψη, η οποία δεν είναι μόνο σε αυτούς, είναι και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αν καταλαβαίνω είναι και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι σε ευρύτατα τμήματα της αριστεράς, είναι ούτε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε με τον ΝΑΤΟ, ούτε με την...
0: Ούτε με τον Πούτιν.
1: Ούτε με τον Πούτιν. Ούτε με το... Και αν θέλουμε και στη Μέση Ανατολή, που είναι πιο βέβαια σε αυτή τα
2: ούτε
1: πράγματα...
2: Ούτε με το Ιράν.
1: Ούτε με το ΝΑΤΟ. Το οποίο καταλήγει στο δεν είμαστε με κανέναν. Αφήνουμε δηλαδή πρακτικά μια επίθεση του ΝΑΤΟ που εξελίσσεται σήμερα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται κανονικά.
2: Ναι, άμα το πας λίγο πιο μακριά, η ανάλυση του υπεριαλισμού δεν υπήρχε. Τοποθετήσουμε μια έννοια κατά του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Αν έχεις ανάλυση υπεριαλισμού, όταν μπαίνεις στις αναλύσεις του επίπεδου του στυλ, στην καλή των περιπτώσεων, απεικιοκρατία και τα πράγματα είναι άλλα. Είναι αλλιώς.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως του τι έχει συμβεί στο παρελθόν, όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία ξέρετε δεν είναι αναγκαστικά και όλοι οι θεατές μας εξοικειωμένοι με αυτές τις ιστορίες, η τελική θέση του Μελανσόν, της ανυπότακτης Γαλλίας. Ποια είναι στο θέμα της Ουκρανίας και ποια είναι στο θέμα της Μέσης Ανατολής?
0: Στο θέμα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ πιο αντι-Ισραηλινή. Είναι, άμα θες, υπέρ της Παλαιστινιακής αντίστασης. Έχουν και την Ρήμα Χασάν Παλαιστίνια, ευρωβουλεύτρια του Μελανσόν, και στο ζήτημα αυτό είναι πολύ πιο σαφής, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του γαλλικού πληθυσμού που έχει συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους. Στα άλλα ζητήματα, εγώ θυμάμαι στην Ναντέρ που έγινε μια μάζοξη στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, λίγο, ας το πούμε, το, αν θυμάμαι καλά, είναι το 23, εκεί περίπου, και ο Μελανσόν είπε είμαστε εναντίον της εισβολής, γιατί κανείς είναι παραβίαση των συνόρων και τα λοιπά, αλλά δεν θέλουμε να επιβάλλουμε στον πληθυσμό του Ντομπάς να μπει με το ζόρι στην Ουκρανία, πρέπει να ζητήσουμε μόνο να γίνουν δημοψηφίσματα με διεθνείς παρατηρητές. Και θυμάμαι ότι όλη η αίθουσα χειροκροτούσε με ενθουσιασμό και τα στελέχη που ήταν στο κοντά του ήταν παγωμένοι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα στελεχών. Να σου πω και κάτι. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο ιστορικό βαθύτερο που είναι η αστικοποίηση της δυτικής αριστεράς. Έχει μπει και αυτή μέσα στο σύστημα. Τώρα δεν είναι. Και το σύστημα συμβάλλει και μια πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Αν και στο ζήτημα το Παλαιστινιακό. Ναι, βεβαίως.
2: Μια παρατήρηση.
1: Βεβαίως.
2: Καταρχήν. Όταν μιλάμε για ΕΛΕΦΗ, δεν μιλάμε για επαναστατική αριστερά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε στην καλύτερη εκδοχή για μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία με όρους έτσι κλασικά ιστορικούς. Δεύτερον, η γραμμή του Μελανσόν είναι, ας το πούμε, σε σουβερενιτισμό της εθνικής κυριαρχίας. Που σημαίνει ότι για να διαμορφώσει και τις κοινωνικές συμμαχίες που τον οδηγήσουν στο δεύτερο γύρο, εκτός από τα λαϊκά στρώματα κτλ., έχει σχέσεις και εκφράσεις με τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου. Και αυτή τη στιγμή, για λόγους που εγώ δεν είμαι ικανός να το πω γιατί, αλλά είναι κάτι το οποίο το διαβλέπουμε. Το γαλλικό κεφάλαιο συνολικά θεωρεί ότι η σύγκρουση με τη Ρωσία είναι προς όφελός. Άρα δεν πρέπει να μας... Να είναι, πώς το λένε, κάπως πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτή τη στάση, πέρα από την ιστορική καταβολή, τις ιδεολογικές προσεγγίσεις κτλ. Αυτό που εκφράζει λαϊκή η Φράνσα Σουμίς είναι γαλλικό κεφάλαιο. Θα σας θυμίσω το εξής: στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, ο Μελανσόν είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία με avatar, με ομοίωμα, με τρισδιάστατο ομοίωμα. Αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο έλεγε ότι εμείς θα ωθήσουμε τις γαλλικές εταιρείες ψηλής τεχνολογίας.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
1: Υπό μία έννοια στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας είναι και λίγο επαναστατικό καθήκον, να το πούμε. Ναι, άλλωστε...
2: όχι. Εγώ δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να κρίνω αν είναι καλό ή κακό με όρους, αλλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ότι ο Μελανσόν και αυτή η ομάδα η οποία δεν είναι μια προλεταριακή, να το πούμε, ήδη η ομάδα των λαϊκών στρατών, είναι πιο ετερογενής. Και το δεύτερο, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν οργανώθηκε ούτε μία διαδήλωση για την ειρήνη. Εγώ, ακόμα και με τη λογική ούτε-ούτε που έλεγε ο Δημήτρης, διαδήλωση ειρήνη δεν έχει. Όπως γινόταν, ξέρω εγώ, τότε με τον πόλεμο, πώς το λένε, όχι στα πυρηνικά, δυτικά και ανατολικά, ας πούμε, που λέγανε το 80.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Αυτό
0: αλλά περίμενε.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό, ναι. Ναι, Δημήτρη.
0: Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η θέση που παρουσιάζω, αυτό που λέω, ότι δεν είναι η θέση του Μελανσόν. Δηλαδή, η διαφορά που είδα ανάμεσα στο λόγο του Μελανσόν και στη συμπεριφορά των στελεχών είναι κάτι το οποίο εκ των υστέρων φάνηκε σε όλες τις ψηφοφορίες στη Γαλλική Βουλή και στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή, σε όλες τις ψηφοφορίες να σταλούν λεφτά και όπλα στην Ουκρανία, η εκπρόσωπος της ανεξάρτητης Γαλλίας, της ανυπότακτης Γαλλίας, ήταν πάντα υπέρ του να υποστηρίξουμε την αντίσταση του ουκρανικού λαού. Και αυτό δεν το άκουσα ποτέ από το στόμα του Μελανσόν. Δηλαδή είναι η διαδικασία με την οποία αυτό το κομμάτι της ανυπότακτης Γαλλίας κατόρθωσε να αυτονομηθεί και στηριζόμενη στο ότι δεν έγινε καμπάνια εναντίον της εικονικής πραγματικότητας για τα γεωπολιτικά.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα. Αν θυμάμαι καλά, η Γαλλία έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο στην επέμβαση στη Λιβύη και όμως κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε στην ίδια τη Γαλλία. Ακόμα και τώρα Γάλλοι φίλοι μου λένε ότι δεν φταίμε εμείς, δεν φταίει η Γαλλία, φταίει ο Καντάφη κτλ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρακτικά η ανυπότακτη Γαλλία είναι διχασμένη στην πραγματικότητα ανάμεσα στον ίδιο τον Μελανσόν και στελέχη που έχουν την άποψη ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, δηλαδή πρακτικά το ΝΑΤΟ. Αντίθετα από ό,τι καταλαβαίνω στο θέμα της Μέσης Ανατολής, υπάρχει μια σαφέστατη αντίθεση εκεί της άκρας δεξιάς αυτή τη ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατική αριστερά, όπως μας την περιγράφει ο Γρηγόρης. Δηλαδή η France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία, φαίνεται η μόνη δύναμη η οποία έχει αντισταθεί πάρα πολύ στο ζήτημα στη δράση του Ισραήλ. Και από ό,τι φαίνεται η σύγκρουση Ισραηλινών και Αράβων έχει μεταφερθεί εν μέρει και στο εσωτερικό της Γαλλίας κατά κάποιο τρόπο. Από ό,τι αν κατάλαβα καλά, η κυρία Λεπέν πρωταγωνιστεί στην υποστήριξη του Ισραήλ. Κάνω λάθος?
0: 100% έχει δίκιο. Δυστυχώς έτσι είναι. Και ως ένα βαθμό η υποστήριξη του Ισραήλ είναι το βασικό όπλο που έχει η άκρα δεξιά στην Ευρώπη για να αποποιηθεί, άμα θες, το ναζιστικό της παρελθόν. Το φιλοναζιστικό παρελθόν. Δηλαδή, τι μας λέτε ότι είμαστε φασίστες και ναζιστές, αφού είμαστε φανατικά υπέρ των Εβραίων. Έτσι το παρουσιάζουν.
1: Ναι.
0: Και επιπλέον είναι τρόπος να πούμε... Να καλύψουν και την αντιμουσουλμανική τους πολιτική. Ότι εμείς το κάνουμε εκτός των άλλων και για να υποστηρίξουμε τους Εβραίους.
1: Έχουν μετατρέψει δηλαδή τον αντισημιτισμό σε ισλαμοφοβία, ας το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι. Και επίσης σε ένα άλλο θέμα στο οποίο ο Μελανσόν, και λέω ο Μελανσόν, δεν λέω τα στελέχη του, είχε πολύ καλή θέση, είναι στο ζήτημα της Βενεζουέλας. Δηλαδή, τον κατηγορούσαν όλοι ότι υποστηρίζει τον Μαδούρο, ότι υποστηρίζει έναν δικτάτορα, αλλά και τα περίφημα στελέχη αυτής της καταγωγής, ας πούμε, για τα οποία μίλησα, δεν τα είδα να βγούνε μπροστά για να υποστηρίξουν τη Βενεζουέλα.
1: Δηλαδή, θα ήταν σωστό να πει κανένας ότι ο αντιμπεριαλισμός αντικαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο από το δικαιωματισμό, ότι ανήκουμε σε μια Δύση η οποία είναι κάπως πολιτιστικά ανώτερη.
2: Δημήτρη, πρέπει να βάλουμε δύο
1: Υπάρχει.
2: στοιχεία. Συγγνώμη λίγο, να βάλουμε ένα στοιχείο λίγο για την πολιτική του Μελανσόν και την πολιτική του γαλλικού κράτους. Όταν έγιναν τα γεγονότα στα σύνορα στις 7 Οκτώβρη, από εκείνο το σημείο και μετά, το γαλλικό κράτος, το κράτος, έτσι, όχι οι πολιτικές δυνάμεις, όπως εκφραζόταν από την κυβέρνηση και τον πρόεδρο, εκφράζαν μια απόλυτη καταστολή στο να μιλήσεις για την Παλαιστίνη, όχι να υποστηρίξεις το Παλαιστινιακό κίνημα. Απόλυτη καταστολή. Σας θυμίζω, είχε υπογραφεί ένα κείμενο με 200 υπογραφές από κάποια πανεπιστήμια περιφερειακά όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ισραηλινών στην αρχή της σφαγής, το οποίο έλεγε σταματήσει τη σφαγή, τους οποίους τους πήγαν με την κατηγορία της τρομοκρατίας, υπόθαλψης τρομοκρατίας. Η καταστολή ήταν απόλυτη.
1: Αν
2: Όταν
1: κατάλαβα καλά,
2: ξεκίνησε.
1: πήγανε και την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της ανυπότακτης Γαλλίας για υπόθαλψη τρομοκρατίας, που είναι μια
2: Ναι,
1: σοβαρότατη
2: δηλαδή
1: κατηγορία.
2: δεν μπορείς, αυτό είναι πιο πρόσφατο. Έτσι, από την αρχή λοιπόν, από την ώρα 0 στη γαλλική κοινωνία, είχαμε μια απόλυτη επιβεβλημένη σιωπή. Δεν ήταν εικονική πραγματικότητα όπως αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν μπορείς να μπει σε ένα site στο Russian Today από τη Γαλλία. Ήταν καταστολή. Τελεία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πάρα
1: Είχαμε
2: πολλοί
1: και
2: διανοούμενοι.
1: καταδίκες ανθρώπους στη
2: Βέβαια.
1: φυλακή κλπ.
2: Πάρα πολλοί διανοούμενοι σταμάτησαν, δεν μιλήσανε. Και δεν μιλήσαμε, έτσι, γιατί το πράγμα ήταν πια επικίνδυνο χωρίς συλλογικά υποκείμενα από πίσω. Ένα. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία τράβηξε τη γραμμή για την υποστήριξη των Παλαιστινίων ήταν από την αρχή η Φρανς Ασουμής. Ξαναλέω σε συνθήκες σχεδόν παρανομίας, έτσι. Λοιπόν, και είχε μία θέση αρχής με μία ανθρωπιστική, ας πούμε, προσέγγιση στην αρχή, αλλά και μια θέση πολιτικής τακτικής. Αυτό που έκανε ο Μελανσόν και ήταν ευφυής κίνηση, βάζοντας μπροστά το Παλαιστινιακό, στην ουσία δημιούργησε μια ταυτοτική σχέση με το λαϊκό κόσμο αραβικής καταγωγής στις μεγάλες πόλεις. Πράγμα το οποίο τον
1: Γάλλους
2: οδήγησε
1: πολίτες αραβικής
2: σε Γάλλους
1: καταγωγής.
2: πολίτες, ναι, Γάλλους πολίτες, που οδήγησε σε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης που μεταφράστηκε και σε υποστήριξη στις ψηφοφορίες.
1: Αλλά
2: Δημιούργησε
1: και
2: λοιπόν
1: σε μεγάλη αντίθεση από ό,τι κατάλαβα του περίπου παντοδύναμου ΚΡΙΦ, του Συμβουλίου των Εβραϊκών Οργανώσεων της Γαλλίας, που ανέδειξε
2: Καλά,
1: τον
2: αυτό είναι
1: Μελανσόν
2: λογικό,
1: στο
2: γιατί
1: κύριο εχθρό του.
2: ναι, αυτό
0: Εγώ
2: είναι
0: θέλω να πω.
2: λογικό. Γιατί
0: Θέλω να
2: αυτό που
0: πω
2: έκανε
0: κάτι.
2: ο Μελανσόν ήταν λοιπόν μια ταυτοτική πολιτική σε αυτό το χώρο. Και εκεί δημιούργησαν αυτό τη γενικευμένη επίθεση του κλιβάζ. Όμως από την άλλη, συγγνώμη, Δημήτρη, λίγο να τελειώσω τη φράση. Ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Από την άλλη πλευρά έχουμε το εξής. Ο καθημερινός απλός Εβραίος, Γάλλος πολίτης, ο συνάδελφός μου και η συναδέλφισά μου, για πολλούς και διάφορους λόγους βρίσκονται σε συνθήκες φόβου. Αυτό που αρχίζει να εμφανίζεται σήμερα είναι ότι αυτοί οι ακροδεξιοί ή και οι κλασικοί δεξιοί που κεντρικά έχουν τον φιλοϊσραηλινό λόγο, όταν μιλάς μαζί τους είναι βαθιά αντισημίτες. Και
1: Ναι.
2: αυτό που έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πια ο συνάδελφός μας, άνθρωποι σαν και εμάς, ας πούμε, εβραϊκής καταγωγής, είναι ότι με το που θα νιώσουν οι ακροδεξιοί ότι το Ισραήλ πώς το λένε, δεν είναι τόσο ισχυρό, υποχωρεί λίγο, τότε θα ξαναβγεί στη φόρα ο αντισημιτισμός, ο οποίος θα είναι βαθύς, ανθρωποκτόνος αντισημιτισμός, πράγμα το οποίο ποτέ κανένας στην αριστερά, σε όποια εκδοχή του, δεν είχε ποτέ αντισημιτική στάση σε προσωπικό επίπεδο. και σε πολιτικό επίπεδο. Ποτέ καμιά δήλωση κανενός φορέα της αριστεράς δεν ήταν ενάντια στο Ισραήλ. Ήταν υπέρ των Παλαιστινίων. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας. Είναι ότι, παραδείγματος χάρη, εγώ κοιτάω γύρω μου σε αυτούς που συμμετέχουν στις κινητοποίησεις υπέρ των Παλαιστινίων, βρίσκω ένα σημαντικό ποσοστό Εβραίων. Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι...
2: Γιατί καταλαβαίνω ότι θα βοηθηθούν από την αριστερά όταν θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ το έχω συζητήσει αναλυτικά με κανονικούς ανθρώπους.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτό που έχουν δει είναι ότι η αντεπίθεση, η γενοκτονική αντεπίθεση, βάζει τους Εβραίους σε πολύ δύσκολη θέση. Το περίφημο «όχι στο όνομά μας», «δεν μπορείτε να κάνετε αυτά λέγοντας ότι τα κάνετε για μας», έχει κινητοποιήσει πολύ κόσμο που ίσως διαφορετικά να έμενε αποστασιοποιημένος. Επίσης θέλω να πω και ένα άλλο πράγμα για την εικονική πραγματικότητα. Αυτή χτυπάει και στο ζήτημα των κοινωνικών θεμάτων. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι... Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξεις ότι είναι οικονομικά σωστό να γυρίσουμε στην σύνταξη στα 62, που λέει η αριστερά. Υπάρχει ένα είδος βομβαρδισμός, ότι υπάρχει μία πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και ένα μεγάλο κομμάτι της μέσης τάξης τα καταπίνει. Εκεί που δεν, αυτοί που δεν τα καταπίνουν είναι βασικά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία όμως δεν είναι. Άλλοι λένε φταίνε οι μετανάστες και άλλοι περιμένουν να δούνε τι θα γίνει. Αλλά και στα κοινωνικά ζητήματα έχουμε το θέμα της επιβολής μιας εικονικής πραγματικότητας. Τέλος, θέλω να μιλήσω μία στιγμή για ένα άλλο πράγμα για το οποίο...
1: Θα μας μιλήσεις στο τέλος, Δημήτρη, μία στιγμή, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε ένα...
0: Δεν είναι για αυτό που νομίζεις. Είναι το θέμα της, του κράτους δικαίου. Δηλαδή, ένας κανόνας είναι ότι δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε κανέναν δίχως δίκη. Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι οι οποίοι σαν τον Ζακ Μπό μιλάνε για το θέμα της Ουκρανίας, σαν την Ναταλή Γιάμπα μιλάνε για την απεικιοκρατία στην Αφρική, σαν τον Χουσέιν Ντογρού μιλάνε για το Παλαιστινιακό, τους τιμωρήσανε με απόλυτο αποκλεισμό από τις τράπεζες και από τη δουλειά, να μην μπορούν να δουλέψουν, δίχως δίκη, με απλή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και το ίδιο δηλαδή έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την εισηγήτρια του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό, τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.
0: Η μόνη διαφορά είναι ότι η Αλμπανέζε δεν μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνουν σαν...
1: Εφαρμόζουν όμως οι γαλλικές τράπεζες αυτό που ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαμαρτύρεται η Γαλλία δηλαδή.
0: Έτσι είναι. Ενώ ο Ζακ Μπό και ο Χουσέιν Ντογρού ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να περάσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν και να δουλέψουν. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει ένα είδος απειλούν τους διαφορούντες, να τους βγάλουν από την κοινωνία και δίχως την εγγύηση ότι θα γίνει μια δίκη που θα μπορέσω να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Αυτό είναι ένας τρόπος.
1: Μα ήδη φάνηκε και από την πολύ άγρια καταστολή των κίτρινων γυναικών.
0: Ακριβώς.
1: Με τέτοιο προηγούμενο, αν εξαιρέσουμε ίσως τη Βόρειο Ιρλανδία, τους Μπάντερ Μάιχοφ και τα λοιπά, δεν έχουμε πάντως τέτοιο μαζικό προηγούμενο σε ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει. Αυτό που έγινε στη Γαλλία εναντίον των κίτρινων γυναικών. Δηλαδή, μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
0: Εκεί που διαφωνώ με σένα είναι ότι αυτό που έγινε είναι μια καταπίεση διαφωνούντων με κλασικό τρόπο καπιταλιστικού κράτους, έστω κοινοβουλευτικού. Ενώ στις περιπτώσεις που είπα, το να γίνει αποδεκτό να τιμωρούνται άνθρωποι δίχως δίκη, με
1: είναι
0: απόφαση.
1: Μια πρόοδος του ολοκληρωτισμού, μια περαιτέρω πρόοδος του ολοκληρωτισμού. Μας
0: είναι μια
1: δικαίη τι μέλλον μας επιφυλάσσει.
0: Ακριβώς. Το κακό είναι ότι δεν έχει αντισταθεί σε αυτό το ζήτημα ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Γαλλία. Κανείς δεν είπε ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται, να τιμωρούνται άνθρωποι δίχως δίκη. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα μόνο ο Βαρουφάκης μίλησε για το ζήτημα αυτό. Οι άλλοι απολύτως τίποτα. Δηλαδή το θέμα του κράτους δικαίου και των εγγυήσεων βαραίνει και αυτό σε μεγάλο βαθμό. Τέλος,
1: θα ήθελα ίσως, βαραίνει μάλλον όμως υπέρ της ανυπότακτης Γαλλίας, γιατί και η Γαλλία ίσως έχει μια δημοκρατική κουλτούρα πιο βαθιά από την ελληνική, που είχε κυρίως εθνικές επαναστάσεις στην ιστορία της, δεν είχε τόσο μια δημοκρατική επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της οικονομίας, γιατί δεν το έχουμε θίξει τελείως. Σχεδόν καθόλου. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, το να γυρίσει η σύνταξη 62 μπορεί να είναι πρόβλημα στο πλαίσιο ενός οικονομικού συστήματος όπου υπάρχει τελείως ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και τα λοιπά, μια παγκοσμιοποίηση δηλαδή, η οποία ίσως είναι και ένα εμπόδιο στην εφαρμογή ενός σοσιαλδημοκρατικού, πολύ περισσότερο ενός αριστερού σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο Μελανσόν και η ανυπότακτη Γαλλία? Γιατί θυμόμαστε ότι σε μια εποχή που υπήρχαν πολύ λιγότερες ελευθερίες στο κεφάλαιο, το 1982, η πίεση ήταν τέτοια που ανάγκασε τον Μιτεράν, δεν ξέρω, μπορεί να έχει άλλη λύση, αλλά πάντως χρησιμοποιήθηκε για να ξεχαστούν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Ενωμένης Αριστεράς τότε.
0: Εγώ νομίζω ότι ένα βασικό πράγμα που συμβαίνει σήμερα είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι πάντα πανίσχυος, αλλά έχει χάσει λίγο το τουπέ που είχε να λέει ότι είμαστε η μόνη λύση. Δηλαδή, το ότι εμφανίζονται συνέχεια κρίσεις κάνει να μην είναι αυτονόητος ο νεοφιλελευθερισμός σαν μόνη λύση. Το περίφημο «δεν υπάρχει εναλλακτική», το οποίο ήταν τόσο δυνατό την εποχή της, την εποχή των Ρίγκαν και τα λοιπά, δεν είναι πια το ίδιο δυνατό.
1: Πολιτικά
0: και νομίζω ότι
1: δυνατό,
0: τα
1: αλλά το κεφάλαιο που είναι πίσω του, δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι άμα τη εκλογή Μελανσόν, η Γαλλία θα δεχτεί μια πολύ ισχυρή οικονομική επίθεση.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί το κάνουμε.
0: Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα κομμάτι του γαλλικού κεφαλαίου, το οποίο αυτή η απόλυτη υποταγή, ας το πούμε, στο αμερικανικό κεφάλαιο δεν την βολεύει τόσο. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η διάσταση. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία υπάρχει μια μεγάλη παράδοση εθνικού τομέα στην οικονομία, που δεν είναι δύσκολο να επανέλθει. Δεν υπάρχει δηλαδή όπως στις αγγλοσαξονικές χώρες, ιδίως στην Αμερική, μια καχυποψία εναντίον των εθνικοποίησεων. Και πιστεύω ότι η στρατηγική του Μελανσόν...
2: Συγγνώμη Δημήτρη, μια ερώτηση. Έχει πρόγραμμα εθνικοποίησεων ο Μελανσόν?
0: Υπάρχουνε. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικοποίησεις και βασικά υπάρχει μία πολύ έντονη, πολύ καθαρή θέληση, ας το πούμε, ελέγχου του καπιταλισμού.
2: Άλλο.
0: Που που θυμίζει λίγο τον κινέζικο καπιταλισμό με γραφειοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αντίθετο μοντέλο στον νεοφιλελευθερισμό σε πολλές χώρες είναι, ας το πούμε, αυτός ο ελεγχόμενος καπιταλισμός με την πίεση του κράτους για να επανέλθουμε σε κάποια κοινωνικά...
1: Γιατί η Κίνα, δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη την καπιταλιστική, αλλά τόσο αυτό δεν είναι τώρα ένα θέμα να το συζητήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, η Κίνα έχει πολύ μεγάλο έλεγχο των εξωτερικών συναλλαγών της, δηλαδή του εξωτερικού εμπορίου και της ισοτιμίας του νομίσματος. Εδώ η Γαλλία είναι μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργούν όλες οι πρόνοιες της παγκοσμιοποίησης, της συνένεσης του Ουάσιγκτον κτλ. Δηλαδή το θέμα είναι, ούτε βέβαια έχει ένα καθεστώς τύπου κομμουνιστικού, όπου ένα κομμουνιστικό κόμμα παίρνει τις αποφάσεις. Επομένως, έχει μια ισχυρή καπιταλιστική τάξη και η Κίνα ίσως έχει, αλλά υποδέστερη της ισχύως του κομμουνιστικού κόμματος. Επομένως, πώς θα γίνει αυτό το πρόβλημα είναι κατά πόσον και έχει αντιμετωπίσει το θέμα, αυτό που ρωτάω είναι κατά πόσον έχει αντιμετωπίσει το θέμα θεωρητικά ή πρακτικά ο Μελανσόν. Για παράδειγμα, τι συμμαχίες θα κάνει μέσα στην Ευρώπη. Γιατί σήμερα η κατάσταση στην Ευρώπη είναι μάλλον απελπιστική από την άποψη της αριστεράς, θέλω να πω.
2: Εδώ υπάρχει, Δημήτρη, αν τελείωσες...
1: Ναι,
0: προς το πάνω.
2: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να ξαναδούμε τι εκφράζει η France Assumise, η ανυπότακτη Γαλλία. Να ξανάρθουμε δηλαδή στο βασικό ερώτημα ότι είναι μια ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία που έχει και σχέσεις και με το... θέλει να εκπροσωπήσει και τμήμα του γαλλικού κεφαλαίου. Και είπαμε πριν για το Παλαιστινιακό, ότι σε καμία φάση της κρίσης, ακόμη και την ώρα που ήταν σαφές ότι το Ισραήλ είχαμε τους 70.000 νεκρούς και ξεκίνησε η συζήτηση περί γενοκτονίας, η γαλλική αριστερά και η France Assumise, και έχει σημασία αυτό, δεν πήρε θέση ενάντια στο Ισραήλ. Σε αντίθεση με πλευρές που ακούγονται στην Ελλάδα, ας το πούμε, ότι ξέρω εγώ για το κράτος κτλ. Γιατί εμπορικά, οι εμπορικές σχέσεις της Γαλλίας με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ στενές, πολύ μακροπρόθεσμες και πολύ διαπλεκόμενες. Και διαπλεκόμενες με την Γαλλία, με την έννοια της διαφθοράς, δεν και καλά. Λοιπόν, η France Assumise έχει αντανακλάσει ένα μεγάλο μέρος ή προσπαθεί να αντανακλάσει, να εκφράσει όσο γίνεται περισσότερα τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου που έχουν μια λογική εθνικής κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην εξίσωση. Αυτά μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ποτέ, και εδώ είναι το αδιέξοδο, κατά τη γνώμη, εκεί θα είναι ο κόμπος. Γιατί ποτέ δεν είχε καμία γραμμή εκφρασμένη η France Assumise για έξοδο της Γαλλίας ή για διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μέσα σε μια λογική επαναδιαπραγμάτευσης των όδων και των ισορροπιών. Και με τη λογική ότι η Γαλλία μπορεί να ξαναγίνει κινητήριος δύναμη σε σχέση με τη Γερμανία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω και το βλέπουμε αυτό λίγο από τη φάση τώρα που γίνονται, ξεκινάνε οι επενδύσεις, οι στρατιωτικές και η μεταφορά τεχνολογίας σε άλλους χώρους εκτός από το στρατιωτικό και επενδύσεων. Το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή το γαλλικό κεφάλαιο είναι δια των επενδύσεων στην άμυνα, που είναι η μόνη καθετοποιημένη παραγωγική δύναμη αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να ανταγωνιστεί μέσα στο καινούργιο περιβάλλον, να αντιφύσει αλληλεγγύη κτλ., να παραχθούν προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην υπόλοιπη αγορά. Από την υγεία μέχρι τις τράπεζες και μέχρι την παραγωγή των αυτοκινήτων, δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί η France Assumise έχει θέση. Και έχει θέση, το ξαναλέω, η προεκλογική εκστρατεία της προηγούμενης περίοδου, στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές του Μελανσόν, σηματοδοτούσε αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθούμε να εκφράσουμε δυναμικά τμήματα του γαλλικού κεφαλαίου. Τώρα, πόσο θα μπορέσουν να τα ισορροπήσω, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν το βγάζω, δεν το βάζω, αλλά σαν διάγνωση μιας πραγματικότητας. Δεν μπορεί στη Γαλλία να βγει πρόεδρος, ακόμη και στο δεύτερο γύρο, να διεκδικήσει την πολιτική εξουσία, στο βαθμό που δεν είμαστε σε επαναστατική κατάσταση, που δεν είμαστε τέτοια, να διεκδικήσει πολιτική εξουσία, αν δεν έχει να εκπροσωπήσει ένα σημαντικό μέρος της γαλλικής αστικής τάξης.
1: Ναι, όχι, απλώς εγώ λέω κατά πόσον μπορεί να υπάρξει ακόμα και σοσιαλδημοκρατική πολιτική σε εθνικό πλαίσιο και όχι.
2: Αυτό είναι το αδιέξοδο στο οποίο ζούμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, το οποίο
3: θα έχει
1: Αν υπήρχε μια Ευρωπαϊκή Αριστερά, όπως πήγε να δημιουργηθεί για παράδειγμα το 2011-2012, θα μπορούσε αυτό να αντιμετωπιστεί. Αλλά μετά διαλύθηκε αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Φράνσα Σουμίζ, αν τυχόν πάει προς την εξουσία, ακόμα και αν δεν την πάρει την εξουσία, θα τεθούν τα διλήμματα που είχε η ελληνική αριστερά το 2015.
0: Ναι.
2: Με τη
0: πολύ
2: διαφορά
0: πιθανό.
2: Ότι θα έχει όμως μια οικονομία πολύ ισχυρότερη για να τη διαχειριστεί και μπορεί να τη διαχειριστεί πολύ πιο επιθετικά. Μην ξεχνάτε ότι ο Ζοσπέν ήταν αυτός που έκανε το μεγαλύτερο κύμα ιδιωτικοποιήσεων στη Γαλλία. Σοσιαλιστής.
1: Ναι.
2: Φίλος του Μελαζόν.
1: Ναι.
2: Από το ίδιο κόμμα.
3: Φίλος του
2: Μελαζόν. Εργατιστές ήταν και οι δύο. Από το λαμπερτιστές ήταν και οι δύο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι άδικο. Αλλά υπάρχει ένα
1: η
0: θέμα.
1: Εξέλιξη τώρα των διαφόρων ρευμάτων τη αριστερά δεν μα ενδιαφέρει και ο Θεοδωρικάκο πήγε.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι ότι η κρίση δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και άλλα κομμάτια κεφαλαίου ανά την Ευρώπη νιώθουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πάμε. Δεν είναι ότι η Γαλλία θα είναι η μόνη που θα θέλει αυτονομία και όλοι οι άλλοι θα θέλουν παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο με τους Αμερικανούς κτλ. Δεν είναι τόσο σαφές. Επίσης θέλω να πω, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περίεργο ότι καμιά φορά μπορείς να πεις όχι και να απειλείς ότι άμα θέλετε να με εμποδίσετε στα 2-3 πράγματα, θα σας κάνω ρόμπα σε όλα τα άλλα. Θα βάζω βέτο, θα κάνω τόνα, θα κάνω τ' άλλο. Και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μόνη η Γαλλία όσο φαίνεται. Θα υπάρχουν ο πειρασμός να προχωρήσουν προς ένα είδος πανευρωπαϊκής αυτονομίας, ας το πούμε, σε σχέση με το αμερικάνικο κεφάλαιο και τα λοιπά, θα είναι πολύ πιο μεγάλος και θα αγγίζει και κομμάτια παραδοσιακών κομμάτων. Δεν θα είναι μόνο η αριστερά που θα έχει αυτή την άποψη. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ και στην Ισπανία που έχουν συμφέρον να σηκώσουν λίγο κεφάλι και στην Ιταλία, δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ευθυγράμμιση με τους νεοφιλελεύθερους της Γερμανίας. Οι οποίοι και είναι σε...
1: Κατανοητό. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η οικονομική, γιατί γι' αυτό έχουμε ακούσει πάρα πολύ λίγα, ποια είναι το οικονομικό πρόγραμμα της εθνικής συσπήρωσης, της άκρας δεξιάς της γαλλικής, τι ζητάει, τι θέλει.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη σάφια. Δηλαδή λένε ότι θα καλυτερέψουμε την τύχη των λαϊκών στρωμάτων, αλλά δεν λένε με τι τρόπο. Βάζουν μπροστά ότι θα βγάλουμε το βάρος της υπεράσπισης των μεταναστών, το οποίο μας κάνει το κόστος της υπεράσπισης των μεταναστών, αλλά δεν φτάνει για να είναι πιστικό. Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία, ότι το κομμάτι της άκρας δεξιάς έχει στραφεί προς ένα κομμάτι της άκουσας τάξης, το οποίο είναι μένα είναι μεν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά δεν είναι τελείως υποταγμένο στο αμερικανικό κεφάλαιο.
1: Μα οι ίδιοι μου λέτε μελώνεις. Μελασσόν ενδεχομένως.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ακριβώς ότι πιστεύω ότι ο Μελανσόν και η Λεπέν προσπαθούν να επηρεάσουν ένα κομμάτι και της άκουσας τάξης.
1: Το οικονομικό δηλαδή πιστεύω του Μελανσόν, ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες.
2: Μία ήπια αναδιονομή ισοδήματος. Αυτό κάνει ο Μελανσόν. Αυτό
0: ανακατανομή του εισοδήματος.
2: Και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτό λέω.
0: Αυτά τα δύο.
1: Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή με φορολογία, παραγωγική ανασύνταξη, με τι πράγμα.
2: Νομίζω θα το δούμε από Σεπτέμβριο.
0: Φορολογία και πότε. Με φορολογία, με παραγωγική ανασύνταξη, στην οποία το κράτος θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο, ας πούμε στα ζητήματα των καινούριων μορφών ενεργείας και τα λοιπά, και πιστεύω ότι

0: θα μπορούσαν να συμμαχήσουν για να στηρίξουν τη Φαντασουμίζ. Και να μην ξεχνάμε το εξής. Η δομή της Φαντασουμίζ, είναι ένα αμυγός αρχηγικό κόμμα. Έτσι. Είναι ο Μελανσόν και τα στελέχη του, που κατά πολύ είναι επιλεγμένα. Και η γραμμή που χαράζει τη Φαντασουμίζ είναι η γραμμή του Μελανσόν σε τελική ανάλυση. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν συνέδρια, αποφάσεις κτλ. Που δεσμεύουν κατεύθυνση κτλ. Γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, αλλά να είμαστε πιο.
1: Να έχει δίκιο.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
2: Πάντως
0: εκεί που αποφασίζει ο αρχηγός, οι άλλοι ακολουθούν. Και όσοι δεν ακολουθούν, κάηκαν στις φάσεις.
2: Ένα κόμμα της αριστεράς που δεν στηρίζεται σε μαζικές οργανώσεις, σε παρουσία στην κοινωνία οργανωμένη και τα λοιπά, νομίζω θα έχει δυσκολίες αν έτσι
0: είναι. Και αυτό είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα που τα περιγράφουν στη ΣΕΖΕΤΕ. Βρέθηκα σε μια συζήτηση πρόσφατα και το μεταφέρω, όπως μετά τα επεισόδια που γίνανε στη Λιόν, όπου σκοτώθηκε ένας ακροδεξιός από μια ομάδα λοιπόν, που ήταν στα όρια της Φαντασουμίζ. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι η λογική του Μελασσόν είναι ότι θέλουμε να μεταφέρουμε μέχρι τώρα να μεταφέρουμε τη σύγκρουση με την ακροδεξιά και στο δρόμο. Αυτό που δεν έχει η Φαντασουμίζ όμως είναι οργανωμένες δυνάμεις περιφρούρησης για να κάνουν συντεταγμένη σύγκρουση με τον δρόμο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεφεύγει το πράγμα και να γίνεται σύγκρουση συμμοριών ή να πέφτουν στις παγίδες που τους στείλουν οι ακροδεξιοί. Υπάρχει ακόμα και αυτή η φάση που το γενικό κινηματικό δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας από τις προηγούμενες περιόδους όπου έχει τα σερβίρ.
2: Έχει αγριέψει, δηλαδή θες να πεις το πράγμα και σε κοινωνικό.
0: Χωρίς δομή και συγκρότηση. Όχι με τη λογική που είχαμε το ίδιο για το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οι δυνάμεις προληφούρησης της ΣΕΖΕΤΕ στη δεκαετία του 60 ή στη δεκαετία του
2: 90. Μα είδα προχτές τον Μελανσόν να διαμαρτύρεται γιατί υπήρχαν διαδηλωτές οι οποίοι φώναζαν η Μαρίν στην εξουσία, οι Άραβες στο σφαγείο.
0: Ωραία, αυτό υπάρχουν στην ακροδεξιά, λογικό είναι. Θέλουμε πόσο είναι οργανωμένη η αριστερά.
2: Ναι.
0: Όταν η ακροδεξιά τους στείνει παγίδες, τους βάζει αυτές τις φεμινιστοφασίστριες, τσιμπάνε, μπαίνουν μέσα και μπαίνουν και συγκρούονται με όρους συμμορίας, εκεί το παιχνίδι το έχουν χαμένο, όπως έγινε στη Λιόν. Και εκεί το χάσαμε.
2: Ναι. Έτσι. Πρόσφατα υπήρχε και μια Ισραηλινή εταιρεία που προσπάθησε να επηρεάσει τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Η Black
0: δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν το γνωρίζω.
2: Ναι. Φαίνεται ότι τέτοια επεισόδια δεν παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα στο εσωτερικό της χώρας και θα μαθαίνει κανένας από διεθνή μέσα. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Έχουμε καταναλώσει ήδη
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Μια επόμενη φορά ίσως, Γρηγόρη, εκτός αν μπορείς να το συνοψίσεις πολύ γρήγορα, μας πεις και την εμπειρία σου, γιατί θυμάμαι ότι ήσουν στο think tank του Τσίπρα για τα θέματα της υγείας του, εσύ. Αν θα μπορούσε πολύ σύντομα να μας πεις δύο λόγια, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Στο think tank της υγείας βρεθήκαμε 4-5 άνθρωποι που ταιριάξαν τα χνότα μας, να σου πω έτσι.
2: Ναι.
0: Που παρά το ότι αυτά τα think tank προφανώς είχαν γίνει τότε για εντελώς λόγους δημοσιότητας και διαφήμισης, εμείς δουλέψαμε. Και είχαμε κάνει κάθε Τρίτη, κάναμε μια συνάντηση με κανονικούς ανθρώπους του χώρου της υγείας, δημόσιο ιδιωτικό τομέα, γιατρούς, φαρμακευτικές συλλόγους κτλ. Με προϋπόθεση να μην είναι συνδικαλιστές και να μην είναι πολιτικά στελέχη, κάναμε συνέντευξη να δούμε τι γίνεται στην υγεία.
1: Ναι. Εγώ έχω να κάνω μια σοβαρή κριτική σε αυτά που κάνατε. Είναι
0: κάτω
1: ότι.
0: Κάτι να τελειώσω, δεν τελειώσω.
2: Μετά το να τελειώσω και μετά τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, με τη λογική ότι.
2: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Να συζητάει κανείς
2: να κάνουμε μια άλλη συζήτηση.
0: Πέντε διανοούμενοι, πέντε καθηγητές, δύο από το εξωτερικό σύστημα υγείας, είναι βλακεία. Αλλά θέλαμε να καταγράψουμε το τι είναι, πώς είναι, τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Λοιπόν, στο τέλος κάθε Τρίτης πηγαίναμε όλοι μαζί και κυκλοφορούσαμε στο Μπλουμπίδι για ψυχοθεραπεία, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι ότι όποιος κάνει μια ελάχιστη μεταρρύθμιση, όχι ρήξη και ανατροπή, πατάει το χρονόμετρο για το πότε θα βρεθεί στο χαντάκι. Το ποιος θα το ρίξει στο χαντάκι, γιατί το σύστημα διαφοράς είναι πάρα πολύ εκτεταμένο. Το ποιος θα το ρίξει στο χαντάκι δεν είναι ο μεγάλος ολιγάρχης εξαντικειμένου, μπορεί να είναι και μια μικρομαφία της περιφέρειας, ξέρω εγώ, της τάδε της Ελλάδας. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μας συμπεράσματα. Μετά έχουμε και διάφορα συμπεράσματα, τα οποία τα γράψαμε, Θεός και ψυχή τους κάνετε.

0: Επομένως, εκεί που η κατάληξή σας ήταν ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν τα κυκλώματα διαφθοράς. Και
1: Όχι,
0: από...
1: όχι μόνο. Είναι και πρόβλημα στρατηγικής του συστήματος υγείας, αλλά έχεις ένα βασικό πρόβλημα με τη διαφθορά όπου δεν μπορείς να κινηθείς.
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη από τη διαφθορά, αντίστοιχη διαφθορά
1: Καμία
0: στη
1: σχέση.
0: Γαλλία έφνης.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Στη Γαλλία δεν υπάρχει διαφθορά σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα. Μπορεί να υπάρχει στα ανώτερα επίπεδα.
2: Αυτό ένα. Αυτό που
0: Ναι.
2: είπε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην Ελλάδα και στην Ανατολή, άμα κάνουμε το σύνολο της διαφθοράς, πιστεύω ότι είναι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στη Γαλλία, μόνο που στην Ελλάδα είναι δημοκρατοποιημένη η
1: Μαζική.
2: διαφθορά.
0: Ναι, αλλά
2: Δηλαδή
0: αυτό περιορίζει και την
1: είναι
0: ικανότητα της
2: περισσότερο
0: κοινωνίας να αντιδρά.
2: στο πάνω επίπεδο. Νομίζω ότι στη Γαλλία είναι ίδια και χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή στα ανώτατα κλιμάκια η διαφθορά έχει πάει σε πολύ υψηλό
1: Πάντως
2: βαθμό.
1: αυτό δεν το βλέπουμε, δηλαδή αυτό είναι μια εκτίμηση, ας πούμε στην καθημερινή μας πρακτική, στο
2: Ακριβώς.
1: νοσοκομείο, στα ερευνητικά κέντρα, αυτά δεν το, στο πανεπιστήμιο αυτό
2: Όχι.
1: δεν το βλέπουμε. Εγώ δηλαδή δεν μπορεί κανείς όχι να τεκμηριώσει κάτι τέτοιο, ούτε να το υποθέσει. Είναι στάνταρ.
2: Κοίταξε,
1: Τώρα
2: θα σου
1: το
2: πω
1: έχει.
2: κάτι. Θα σου το πω διαφορετικά. Για μένα και εκείνη που θα, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη συζήτηση αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε το εμβόλιο της
0: Ναι, δεν
2: Pfizer.
0: θα ήθελα να
1: Τώρα μην,
0: πάμε.
1: μην,
0: Δεν
1: μην, μην
0: θέλω να
1: ανοίξουμε αυτή τη
0: πάμε.
1: συζήτηση. Δεν είναι
0: Συγγνώμη,
1: κάνουμε.
0: δεν θέλω να πάμε στη συζήτηση για τα
1: Μη, όχι,
0: εμβόλια.
1: όχι, είναι
0: Γιατί
1: λάθος.
0: είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Θα
1: Και
0: την κάνουμε με
1: πολιτικά.
0: άλλους όρους. Όχι, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ.
1: Και πολιτικά βάθος.
0: Λοιπόν, σας
1: Όχι, το λέω
0: ευχαριστώ και τους δύο.
2: σε πολιτική
0: Δεν
2: βάση, όχι
0: έχουμε
2: σε.
0: περισσότερο χρόνο, δυστυχώς.
2: Εντάξει, έλα. Θα τα πούμε
0: Λοιπόν,
2: άλλη φορά.
0: σας ευχαριστώ πολύ γιατί, ναι, βεβαίως να κάνουμε, αλλά τώρα αν μπλέξουμε και με αυτό το θέμα δεν θα τελειώσουμε ποτέ, ξέρετε.
1: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο
0: Λοιπόν.
1: που το ζήτημα για το εμβόλιο έχει γίνει πολιτική ταυτότητα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Πιστεύω
2: Επίσης.
0: ότι δώσατε μια αρκετά ζωντανή εικόνα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία, ποιος είναι ο προβληματισμός, τουλάχιστον στην αριστερά, και ίσως βεβαίως θα χρειαστεί να επανέλθουμε διότι η μάχη για τη Γαλλία των προεδρικών του Απριλίου, νομίζω είναι τον Απρίλιο του 2027, δεν είναι. Είναι
2: Βέβαια.
0: μια μάχη οπωσδήποτε πάρα πολύ κρίσιμη για το σύνολο της Ευρώπης, για την κατεύθυνση που θα πάρει η Ήπειρός μας, εάν δεν καταφέρουμε να την έχουμε πάει σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα πριν από τον Απρίλιο του 2027, κάτι που κανείς δεν μπορεί να
1: Πολύ
0: αποφύγει.
1: αισιόδοξος.
0: Με συγχωρείτε όταν μου λέτε, εδώ βγαίνουν οι ηγέτες Γερμανίας, οι ηγέτες της Γαλλίας και λένε θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, θα γίνει πόλεμος με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, αυτός ο πόλεμος θα είναι συμβατικός, δηλαδή οι δύο πλευρές θα συγκρουστούν, αν υποθέσουμε ότι πραγματοποιηθεί η προφητεία, θα συγκρουστούν χωρίς να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. Και να σας πω εγώ γιατί γίνεται η πρόβλεψη για το 2030. Διότι χρειάζεται η Γερμανία μέχρι το 2030 να φτιάξει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Αλλά αυτό είναι ο ορίζοντας 2030. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον η Γερμανία και η Γαλλία ή είναι όργανα ενός βαθέως κράτους. Παγκόσμιου βαθέως κράτους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την όχι πολύ αισιόδοξη νότα, αλλά είναι μάλλον μια προτροπή για κινητοποίηση, ξέρετε. Διότι θα έπρεπε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να έχει, δεν έχει και νόημα να πολεμάς εναντίον της λιτότητας όταν συμφωνείς με αυτές τις τερατώδεις πολεμικές δαπάνες. Η Ελλάδα έχει προδιαγράψει τη χρεοκοπία της με αυτά που τα όπλα που παραγγέλνει.
1: Σωστά.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη συζήτηση και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και καλά ξεπερδέματα
1: Άντε,
0: με
1: καλό
0: το.
1: Σαββατοκύριακο. Γεια.
0: Υγεία.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης, για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μία παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
12: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στον Αλιάκμονα.
13: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
14: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
13: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Καστοσιάτιστας.
14: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
13: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
15: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
16: Καλημέρα κύριε Φούσκα.
17: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
16: Πρώτα-πρώτα.
17: Πολύ καλή εισαγωγή. Πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
16: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα. Και θέλω στο σήμερα, λίγο πριν πάμε στο τότε, κύριε Φούσκα, όπου ναι, επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει. Βγαίνει. Ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, για να έχεις ομοίρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί,
17: ακριβώς,
16: λέει.
17: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όχι μόνο ο Γιαννάκης Ομήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν, κύριε Σαχίνη, από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια. Με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής,
16: για το φάκελο.
17: Βουλής για το φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι, δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ, και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή, με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 92, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ, το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 52 έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Η μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 1956. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάν μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 1956 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 1956 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση ή στη διπλή ένωση από το 1956 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν ήταν καθόλου, δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γιώργος Παπανδρέου, πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Σαχίνη, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο. Το 64-65 ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
16: Σωστό.
17: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια, του λέει, μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των οικοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Και τους φάξαμε, Του κοιτάει ο Μακάριος το σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης το πήρε όλα τα ψυχογραφήματα της CIA, τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός, δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του.
16: Μετά, σωστά.
17: Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
16: Κύριε Φούσκα,
17: αλλά, θέλω
16: να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
17: Ναι.
16: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το κυπριακό ως πρόβλημα της νατοϊκής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60, για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου, όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξη των ΗΠΑ, δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς. Αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
17: σας σταματήσω εδώ, δεν υπήρξε καμία πτώση της Χούντας, δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει, κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του, γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν λεξιδοτιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουνε και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε.
16: Στην Ελλάδα.
17: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελβικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο η προτεραιότητά σας θα είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβη, λέει, ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβει κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνη της Χούντας, είναι η ευθύνη της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χουντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν? Ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκοσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
16: Μάλιστα.
17: Και ο Μανούσος που φαίνεται, δεν θυμάμαι τον κριτικό ποιος ήταν εκεί ο διοικητής του, τον Λοκ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης, κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αυρακότος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν θα σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά, ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν αν θέλετε, η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας κτλ. Να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσό είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, τα οποία είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά,
16: μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα, έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
17: Ναι.
16: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζεται ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου την επόμενη μέρα ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι, βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα. Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε, σκούπας όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους, και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο?
17: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε, και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές, και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974, να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω, ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής? Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, αν θυμάστε. Mm-hmm. Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
16: Σωστά.
17: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη, ήτανε να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουν, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο. Που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο, αχίλιος πτέρυγας της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντά. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972. Η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
16: Σωστό.
17: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τι φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μια λύση στο Κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να, τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα, δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δημοκρατικές ο Καραμαλής, στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
16: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν, όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες. Όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία, ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
17: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα, αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχεία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήστος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα, λέει, δίναμε τον Κορμακίτη, τον Κορμακίδη στην Κύπρο, για να έχει, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το, από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την, με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτόν τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνομοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι, εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 74 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο του ελληνικού έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το Κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλον ατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελβικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε απολυτήρια ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγανε μισά χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιωξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε, και δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι. Το ελληνικό κατεστημένο θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε. Που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας στην επάνωδο, κατά την επάνωδο του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου η άθη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας διατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη που θα αναλάβει τη χώρα, να μετάξουν μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο, ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήταν μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε? Και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, με το να λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλοι οι φρουρά δεν έλεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αυτή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και λίγα είπε. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
16: Τον εξολοθρέψουνε. Καλά κάνετε και θυμίζετε όλα αυτά, και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μιλάει τίποτα. Εδώ, 52 χρόνια μετά, και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές, περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
17: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις. Μάλιστα. Ίσως δίνουν και μια βάση.
16: Σωστά.
17: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ του Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό. Γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, τον William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάει το Μάρτιο του 1964, είχε πάει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπροι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος, δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος, ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός, ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός, αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει. Ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρη και βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα παραμένει ο ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχτεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Η Ελλάδα δεν έχει θέση, νομίζω, για το Κυπριακό, όπως σε αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή, από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, δίνετε. Λέει, μόνο το έδαφος. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
16: Και εκεί πάει.
17: Να περιοριστεί γύρω στο 20-25%.
16: Εκεί πάει και η βαλίτσα, ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα, ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου, που είναι η εμβληματική μεν ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, το 1974.
17: Ναι.
16: Σήμερα λοιπόν, που η εξελίξη στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη, σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
17: Σίγουρα τις επηρεάζουν και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθερά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, μου φαίνεται, το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν δύο χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο. Ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
16: Μάλιστα.
17: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίλια. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας προς τα έξω. Αυτό είναι ο εμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
16: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
17: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη για τους δικούς του δομικούς λόγους. Το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι, αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από το πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα δέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι βέβαια σε καμιά άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
16: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
17: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνουμε μια υπόθεση, η Ελλάδα για να μπορέσει να συστοιχηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής μπρος στην Τουρκία, έτσι, όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να υπάρχουμε μια, έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκησε από αυτά. Τα Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή το Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
16: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
17: Να είστε καλά.
16: Καλημέρα.
17: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας.
16: Καλημέρα σας.
18: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
19: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
1: Το άλλο δεν το είπες όμως.
0: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
1: Όχι αυτό, το άλλο.
0: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
1: Ότι είναι απλό.
0: Τι είναι απλό.
1: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
0: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε και εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Θέλω να βοηθήσω.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
13: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
14: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
14: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
15: φίλος
14: να πάω
15: σου.
14: Σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
16: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
17: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
18: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Λένα Διβάνη, που φιλοξενούμε

0: μύθι είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
1: σωστά,
0: διηγήματα.
1: Σωστά, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
0: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι η ηθική, η οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια. Είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια, δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι. Αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσέκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή η άλλη. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι και... λοιπόν βρήκα τον τίτλο «Έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος», όχι ο κόσμος γενικά.
1: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
0: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις, όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
1: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε πάρα πολύ, συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές, διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
0: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
1: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
0: Όχι, πολύ καλά.
1: Παραιτηθήκατε το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, στα νέα σας διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος της εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας απορία. Γιατί?
0: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει. Είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσαν να με θεραπεύσουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
0: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
1: Έχετε πει.

0: σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
1: να... Ή στην Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
0: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν.
1: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουνα στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα. Ή να παλεύουν άτσαλα. Ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
0: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε, ποιο είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
0: Να μου το στηρίξετε λίγο αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα τον παρουσιάσει ευνοϊκά και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια είναι σε ένα θέατρο σκιών, παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση για να μάθουν πού ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
0: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι, βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες, έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
0: Μα το ξέρω τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Για να καταλάβουν όλοι ακριβώς.
0: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω, έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
1: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος, δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
0: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης.
1: Τον καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ φουκαράς.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, αυτό, τη μεσαία ηλικία, δηλαδή τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
0: πόσο θα μείνουν και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός επανέβατε γι' αυτό.
1: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
0: Καταραίει το
1: Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν γιατροί. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
0: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
1: Τον κύριο
0: Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
1: Τουλάχιστον κάνει μια κίνηση καλή θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει το πετσί τους. Πώς να το καταλάβουν.
0: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με 1.002 κινδύνους εθνικούς.
1: Δεν το συζητώ. Όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις τάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
0: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κέντρο αριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε. Να ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κυρία Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
1: Από ποιον αρχίσω θέλετε?
0: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
1: Δεν είναι κεντροδεξιά. Αυτά είναι πολύ δεξιά. Είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρυφιανού το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
0: Το κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
1: Δεξιά της δεξιάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο-δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
0: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρυφιανού μάλλον, έτσι?
1: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ. Και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή, ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς, όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της. Αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη. Πάντα τέμπει τώρα.
0: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν το ανακοινώσει.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό.
0: Ναι.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι προσωπικό καθαρά.
0: Πάμε στην αθμένουσα κέντρο αριστερά.
1: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
0: Μεγάλη ιστορία, ναι.
1: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί, χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει το Πασόκ είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που τα ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
0: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε «Μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς».
1: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
0: Καμία
1: η Ευρώπη
0: σχέση.
1: Έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
0: Ανησυχεί, βεβαίως έχετε απόλυτη δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
1: Το μη χείρον άριστον.
0: Και,
1: ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
0: Όλο ατάκες μου δίνετε για τίτλους και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και εδώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές, τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρμα, τα ήρεμα νερά, μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκ είναι αυτό.
0: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες. Είναι στα ευπόλυτα. Δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
0: Σωστά.
1: Ειδικά αυτό το βιβλίο, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν, γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους. Πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
0: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Διβάνη, θα έρθετε, σας περιμένουμε στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιεράπετρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και να το
1: θα
0: κάνετε
1: έχω
0: αυτό.
1: Την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
0: Να το κάνετε και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.
1: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Διβάνη.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μη σιωπάς στην κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησέ μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
5: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του μαύρου θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
8: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
9: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
8: Μην το χάσετε.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτευσε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
2: Γιατί?
1: Πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεσαι, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη? Να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις, βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις,
3: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Συγγνώμη, των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι, όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού, όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο στοιχείως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να δοθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ, που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ρο Δέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει απάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπέζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία, άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που στέλνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες, ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω κι εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα της ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε χωτομολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε? Τζιμ Γκόλτ, ρε μαλάκα, λουτένετ. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Τζιμ Γκόλτ, λουτένετ. Α, είστε διάλο, Ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι θα τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια, πα καλά, μωρό μαλάκα, θα τη πω Τζιμ Γκόλτ. Λουτένετ, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, δεν θα ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδό και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται. Μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν. Ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω. Είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά.

0: Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους? Είναι βρωμιαρέοι. Δεν τα πλένουν τα ρούχα. Δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα. Με ειδική ραφή. Είστε γέλο. Εντάξει. Ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις? Αυτά. Μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος, ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπω όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και ιδεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν,
1: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάσει τα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία

ήταν στην Παρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει. Φτάνει. Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε. Όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλοι της εξουσίας. Που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής. Τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείλουν μια σκευωρία. Δεν ξέρουμε για αυτή. Θα δούμε. Θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν. Άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα. Που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία. Λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής, που έχει τα πάντα. Μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα,
μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα. Όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις. Μπήκαν μέσα στη φυλακή δύο. Μπορεί να μπουν, λέει, και μερικοί ακόμα. Αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε. Δηλαδή, ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat. Δεν γίνεται αλλιώς. Του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν, λέει, στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα, είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλε στην δασκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου. Δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στημένα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν
να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις ερυθρές ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτή ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας?
Το παπί του αδερφού σας ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον Ανιψιό. Το δράμα, λοιπόν, εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία, βέβαια, και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα, πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν, λοιπόν, και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε: μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς θα τους φερθούν, δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά, λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν, που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός, τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ, λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Ε? Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη η χώρα είναι, η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει: κάτσε, ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης? Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο? Δεν πρέπει να ασχοληθούμε? Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε, λοιπόν, και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ. Και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια
τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... Ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν, εδώ δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια, να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν, αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας, που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη, οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 7-17. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
3: Το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
5: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στον Αλιάκμονα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας, δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος, και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
6: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
7: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες Θέατρον254.gr.
9: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμονα.
2: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβα Λεπτά 2-9, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
1: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
2: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
1: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
2: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.

τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: Και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Μη σιωπά στην κακοποίησή του. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησέ μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιο Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
8: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
7: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
8: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
7: και φαντασία!
8: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του μαύρου θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο ψαροτρομάρας.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι τεξιπώνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις έχει.
3: Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζαραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς είπα στην νόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς τα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη. Αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που η χώρα μας είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρούς που τους έχουμε θάψει και μέσα μας, εκτός απ' έξω μας. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την νοοτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση, όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει καναμπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κουβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα, όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Τι περιμένουμε, πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας? Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, αυτό ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη. Ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν, πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τώρα ακούσατε. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ρο Δέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή, 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμέτρησης.

το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα, έλα, έλα, έλα, Γιώργο, εδώ, ναι, ναι, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Ε, Jim Goat, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Goat, Lieutenant. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να της πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πας καλά, μπρο μαλάκα. Θα της πω Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα της φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρεις. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο Κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω ό,τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουνε. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβάρονταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει το αναρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι συν. Ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί, όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαροί, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχεις τα διάλο. Εντάξει. Ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πει. Αυτά, μην πει άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πει. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνει. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω.

0: Εντάξει, κλείσε, κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι ρε, έχω κόκκαρα πιο. Αλλά έχω αύριο πέρασε ο ψυχολογικά τεστ. Ας το διάλο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέα με όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς ρε Θοδωράκη. Αχ ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και ιδεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν,
1: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλη της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα. Που το στείλανε για πάντα στην ψυχοθεραπεία. Λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς. Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς. Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς. Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή. 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς. Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς. Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς. Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε. Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο. Το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο. Από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία. Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες. Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς. Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα. Όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις. Μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο. Μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα. Αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά. Θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχικοί, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ είναι τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε, γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια. Σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, οπότε μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστον να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, νη δέλτα, τι να πούμε, Νίκος Δήμητρα, love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νη δέλτα λοιπόν με τελίτσα, είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε, είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλει σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Πανολίδου. Δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες Λένε τέτοια πράγματα δημόσια να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια. Πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε γιατί τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί όταν έφαγε τις σφαίρες δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί φορώντας το μαγιό του προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν και να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς να τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνανε όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο όπως τη Βιολάντα στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι, απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί, κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες. Αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις σε πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια, τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε, κλείστε τα, θα σκοτωθούμε όλοι, φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
12: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
11: Και καλό καλοκαίρι.
13: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
14: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
15: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
16: Μάριος Αθανασίου.
17: Βαλέρια Κουρούπη.
18: Και ο Σπύρος Πούλης.
19: Ο επιθεωρητής Drake.
20: Η μαύρη χείρα.
21: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
22: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
23: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
24: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
25: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. Ένας Έλληνας πολιτικός με ιστορικό βάθος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε πει ότι το λεωφορείο περνά και όποιον βρει στη στάση τον παίρνει. Συνήθως όμως δεν περιμένει αφού κάνει στάση. Το λεωφορείο είναι ιστορία. Και η ελληνική πολιτική ιστορία έχει κρίσιμες καμπές, στροφές, αλλά πολλοί περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση σαν μια εικόνα παρακμής και αδιεξόδου. Υπάρχει ρίση ότι στη δημοκρατία αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Ωστόσο είναι κοινή διαπίστωση, ακόμη και στις λεγόμενες μετρήσεις κοινής γνώμης στα ποιοτικά στοιχεία, ότι αυτή τη στιγμή πολιτικά φαίνεται να υπάρχει ένα αδιέξοδο. Η εποχή μας, σε αντιστροφή από εκείνο που έλεγε ο Μπρέχτ, «Νικήσαμε τα λιοντάρια, θα μας φάνε οι κοργοί», δεν βάζει κάποια αιτήματα σωτηρίας ή λύσεων, αλλά μια γενικευμένη υποχώρηση. Και μας λέει πρακτικά ότι αν θέλεις να ζήσεις, εγκαταλείπεις τα προπύργια του πολέμου και πηγαίνεις στα λαγούμια, συνήθως των επιδομάτων. Αυτή η εισαγωγή νομίζω ότι συναρμόζει κατάλληλα με τον απόψινό φιλοξενούμενο, που δεν είναι μία απλή προσωπικότητα στο χώρο της πολιτικής. Ταυτοχρόνως είναι και ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στο χώρο της ιατρικής πατρίδας μας. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, καθηγητής ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, καθηγητής ανατομίας. Κύριε Σαλμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σαχίνη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που ήρθα στην Κρήτη πραγματικά για την εξαιρετική εκπομπή σας, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία σας. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, στα 57 μου χρόνια. Το έκανα με μεγάλη μου χαρά και πρέπει να σας πω ότι διαπίστωσα ότι ο σταθμός σας είναι οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Θα τη ζήλευαν και οι σταθμοί της Αθήνας, πρέπει να σας πω. Επομένως, με μεγάλη μου χαρά ήρθα να μοιραστώ μερικές σκέψεις που θα προέρχονται από ένα βαθύ προβληματισμό και γνώση που έχετε σε μια σειρά θεμάτων σε λεπτομέρεια, ώστε να φωτίσουμε μερικές πτυχές του προβληματισμού που έχουν οι πολίτες. Όσοι έχουν. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες προβληματισμό, ξέρετε. Πολλοί άνθρωποι την πολιτική τη βλέπουν οπαδικά. Εγώ είμαι σε αυτή την παράταξη, εγώ είμαι σε αυτό το κόμμα, χρόνια ήταν ο πατέρας μου, είμαι κι εγώ. Ό,τι και να γίνει, θα τα συγχωρήσουμε τα λάθη και πάμε παρακάτω. Η μειοψηφία των πολιτών είναι αυτή που ξέρει ότι η πολιτική είναι με ήττα ένας θεσμός και μια διαδικασία που υπηρετεί τα συμφέροντα του μέλλοντος των παιδιών τους. Επομένως, η κρίση είναι αυστηρή, δεν υπάρχουν αμετακίνητοι, υπάρχει ελευθερία σκέψης και ελευθερία αποτύπωσης στην κάλπη. Και αυτό είναι, ξέρετε, αυτή η μειοψηφία που οδηγεί τα κόμματα και τις παρατάξεις και το πολιτικό σύστημα να γίνεται καλύτερο, αν μπορεί να γίνει καλύτερο. Ποτέ δεν λαμβάνουν οι ηγέτες των κομμάτων υπόψη τους δεδομένους.
0: Εσείς καλά το τοποθετείτε, αλλά πιστεύετε ότι πια, και χαίρομαι που ανοίγετε με ένα μεγάλο κάδρο τη συζήτηση απόψε, θα πούμε πάρα πολλά, και έχω και τη χαρά να φιλοξενώ έναν ανεξάρτητο βουλευτή. Συνήθως οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν ακούγονται παρά μόνο για το λόγο ανεξαρτητοποίησής τους. Οπότε απόψε, ξεκινώντας τη μεγάλη εικόνα, το κρατώ αυτό που είπατε. Ξέρετε, ιστορικά οι φιλελεύθεροι μιλούσαν για την τυραννία της πλειοψηφίας. Οι φιλελεύθεροι ιστορικά. Εννοώντας τον κίνδυνο η πλειοψηφία να μην σεβαστεί δικαιώματα μειονοτήτων. Οι νεοφιλελεύθεροι μιλάνε για την τυραννία της μειοψηφίας των πολλών δικαιωμάτων και να στραφούμε να δούμε τι θέλει ο πολλής ο κόσμος. Εγώ βάζω και μια τρίτη κατηγορία ακούγοντάς σας. Είναι αυτή η πάκτωση μιας κοινωνικής μειοψηφίας που αισθάνεται ότι όλα είναι καλά με μια συστημική κατάσταση που αφορά το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το οποίο απλά αναπαράγεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, υπό την έννοια ότι η πλειοψηφία που μπορεί να μην της αρέσει ή να της αρέσει κάτι λιγότερο, που έχει αγωνίες, που σκέφτεται για τα παιδιά της, τελικά υποδουλώνεται σε μια κοινωνική μειοψηφία που περνά καλά, όχι επικοινωνιακά, περνά καλά μαζί με ένα πολιτικό σύστημα που έχει μοιρασμένους ρόλους. Πώς το βλέπετε?
1: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Οι κοινωνικές πλειοψηφίες στην Ελλάδα διαχρονικά ήταν ταυτισμένες με ένα πελατειακό κράτος. Τις τελευταίες πολλές δεκαετίες το πολιτικό σύστημα βασίστηκε στο πελατειακό κράτος μέχρι και σήμερα. Επομένως, όσο περισσότερο εξυπηρετούσε κατ' εξαίρεση τους πολίτες στο πελατειακό κράτος, τόσο αυτοί οι πολίτες εντάσσονταν ως αντάλλαγμα στην πλειοψηφία. Και έτσι δημιουργούνταν οι πλειοψηφίες. Οι ανεξάρτητοι άνθρωποι που ήταν αυτόνομοι, είχαν άλλη αντίληψη για τη ζωή τους, δεν θέλουν να πηγαίνουν στα πολιτικά γραφεία να ζητάνε ρουσφέτια, κατέληξαν να είναι μειοψηφίες. Άρα στις μειοψηφίες έβρισκες ανθρώπους σκεπτόμενους. Στις πλειοψηφίες λιγότερο σκεπτόμενους. Τα κόμματα λοιπόν σε αυτόν τον ανταγωνισμό τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι και σήμερα προσπάθησαν να κάνουν μια πλειοδοσία ρουσφετιών. Και έτσι παγιώθηκαν οι πλειοψηφίες και η ανταλλαγή ψήφων. Δέστε Βοσκοτόπια στην Κρήτη. Παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση κάποιος που πήρε κατ' εξαίρεση Βοσκοτόπια και πήρε επιδοτήσεις που δεν ήταν στην Κρήτη, που δεν είχε ζώα ποτέ στη Μακεδονία, να μην δώσει ως αντάλλαγμα στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη ψήφους. Αλλά οι μειοψηφίες πρέπει να υπολογίζονται. Ούτε να γίνονται τυραννία, ούτε και να γίνονται οι πλειοψηφίες όμως τυραννία. Συνήθως οι πλειοψηφίες είναι τυραννία. Και βεβαίως αυτή η αντίληψη πρέπει να είναι παγιωμένη στον κάθε άνθρωπο και σταθερή. Δεν πρέπει να είναι σαν την άποψη που είχε ο κ. Μητσοτάκης. Όταν πέρασε το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είχε πει ότι δεν θέλω την τυραννία της πλειοψηφίας. Έχουν δικαίωμα και οι μειοψηφίες. Σε μια συνέντευξη πρόσφατα, που το αναθεώρησε για λόγους που θα πούμε στη συνέχεια, είπε ότι δεν δέχομαι εγώ τώρα να υπακούω στη δικτατορία των μειοψηφιών. Το άλλαξε εντελώς. Κόστος μηδέν. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν σε κόμματα μικρά που εξέφραζε μειοψηφίες. Εύκολα έγιναν υπουργοί σε κόμμα μεγάλο που εκφράζουν πλειοψηφία. Οι πλειοψηφίες δεν μετακινήθηκαν. Η βάση ήταν αυτές των κομμάτων διαχρονικά. Απλά το πολιτικό προσωπικό δεν είχε ποτέ βάθος στην άποψή του για να τα πιστεύει. Ήταν το ίδιο κίνητρο, ισχυρό και υπερίσχυε της πολιτικής άποψης.
0: Σήμερα κύριε Σαλμά μιλάμε με όρους μειοψηφιών και πλειοψηφιών ή η κοινωνική πλειοψηφία είναι σε άλλο μήκος κύματος αλλά είναι πολύ διασπασμένη στις εκφράσεις της και αν αυτό κατά τη γνώμη σας συνιστά και ένα ιστορικό ρεκόρ προηγούμενο ακόμη και με όρους αντιπολίτευσης, μια διαλυμένη αντιπολίτευση υπάρχει. Αυτό ιστορικά δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Ένα και δύο. Μια ισχυρή συμπαγής όμως κοινωνικά μειοψηφία, η οποία είναι ενιαία, έχει έκφραση. Έχει πολιτική έκφραση και αυτό δεν είναι επικοινωνιακό. Προφανώς τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν μια αντιστοίχηση στο ότι βελτιώνουν τους δικούς τους όρους ζωής. Το λέω με πολύ εύσχυμο τρόπο. Κατά συνέπεια, μήπως εδώ υπάρχει μια παραδοξότητα, δηλαδή η κρίση είναι πολύ βαθύτερη για το όλο το πολιτικό σύστημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
1: Για να απαντήσουμε σε μια συζήτηση σοβαρά, πρέπει να πάρουμε μερικές σταθερές που ακόμα και τα τρόλς που μπαίνουν και σχολιάζουν τις συζητήσεις να μην μπορούν να αφισβητήσουν. Να πω μια τέτοια σταθερά. Το εισόδημα των ανθρώπων την τελευταία εξαετία έμεινε περίπου σταθερό και η όποια αύξηση ήταν ελάχιστη σε σχέση με το κόστος της ζωής, το οποίο διπλασιάστηκε. Συμφωνούμε. Αυτό δεν χωράει αμφισβήτηση. Δηλαδή οι άνθρωποι με το εισόδημά τους πλέον μπορούν να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες λιγότερες από ό,τι πριν έρθει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Συμφωνούμε. Αυτό είναι, φαντάζομαι, το λένε οι 9 στους 10. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι πώς αντιδρά αυτός ο κόσμος. Είναι μια κοινωνία που θα το πει στο καφενείο, θα το συζητήσει, θα το πει στη γειτονιά ότι όντως τα βγάζουμε δύσκολα πέρα, αλλά είναι υπνοτισμένη κοινωνία. Τι σημαίνει υπνοτισμένη κοινωνία? Δεν έχει αντοχές να αντιδράσει. Και όσο το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της αποδυνάμωσης του εισοδήματος, που κατέβασε την Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη του εισοδήματος στην κατάταξη πανευρωπαϊκά, όσο οι άνθρωποι γίνονται πιο αδύναμοι και δεν τα βγάζουν πέρα, γίνονται και πολιτικά ευάλωτοι. Γίνονται και φοβισμένοι. Φοβούνται διλήμματα που δεν είναι αληθινά.
0: Φοβούνται ή οι ευρωεκλογές έδειξαν ότι απέχουν από αυτή τη διαδικασία, διότι το 41% των τελευταίων βουλευτικών εκλογών απομειώθηκε δραστικά, το ίδιο δραστικά απομειώθηκαν και τα ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά μιλάμε για το κόμμα που κυβερνά. Και ταυτοχρόνως η θηριώδης αύξηση είναι στην αποχή.
1: Με επιβεβαιώνεται, διότι η αποχή είναι ύπνωσης. Η αποχή ευνοεί το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες διευκολύνουν την εύνοια του πολιτικού συστήματος. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός...
0: Άρα δεν τη θεωρείτε πολιτική στάση την αποχή.
1: Όχι,
0: διότι εμένα δεν μου αρέσει, θα σας πει ένας 20 ή ένας 30 ή ένας 50, κύριε Σαλμά, αρκετά. Δεν μου αρέσει κανένα κόμμα. Στην ουσία αυτή τη στιγμή το παιχνίδι γίνεται από ένα 40% που ο πρώτος έχει το 41% που αντιστοιχεί στο 18 με 20% και οι άλλοι έχουν 5 και 4%. Ωραία. Αυτό το 40% κάνει κουμάντο για όλη τη χώρα, αλλά δεν είναι απονομιμοποιημένο, θα σας πει κάποιος.
1: Θα προσπαθήσω πάλι σήμερα να πατάω σε σταθερές που δεν
0: αφιζητούνται. Παρακαλώ.
1: Τι ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική του ομάδα στο νομοσχέδιο για τα γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια? Δημόσια, στην τηλεόραση. Αποχή. Μα ζήτησε δημόσια να απέχουμε. Είπε ότι υπάρχει και ο δρόμος της αποχής για τους βουλευτές. Προσέξτε τι είπε. Είπε δημόσια ότι ο βουλευτής που είναι η έκφραση των εντολέων του να απέχει από τη μάχη των ιδεών του. Ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό έχω ακούσει στην πολιτική μου καριέρα στα 25 χρόνια της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Ο Πρωθυπουργός να δείχνει το δρόμο της αποχής από τη μάχη των ιδεών και των αξιών σε βασικό θέμα της οικογένειας, που είναι πυρηνικό για τη Νέα Δημοκρατία. Μας είπε πρέπει να απέχουμε και δεν έφτασε εκεί. Είχαμε και τα τηλέφωνα από τον διευθυντή του γραφείου του που μας έπαιρνε έναν και μας έλεγε δεν θα γίνετε ποτέ υπουργοί και βεβαίως αν αποφασίσετε να μην πάτε στην αποχή και να καταψηφίσετε, τουλάχιστον μην μιλήσετε. Προσέξτε. Άρα οι πολίτες τι καταλαβαίνουν, ποιον ευνοεί η αποχή? Ευνοεί το πολιτικό σύστημα που κυβερνάει, το εκάστοτε. Έτσι. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να το διευκολύνουν οι πολίτες με αυτή τη στάση. Άρα αυτή η στάση πρέπει να απορρίπτεται.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί ενδυναμώνουν την δύναμη της ψήφου αυτών που έχουν ευνοηθεί από το σύστημα.
0: Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Θέλω να μείνουμε λιγάκι στη μεγάλη εικόνα και σιγά σιγά να έρθουμε και στα κάθε μας και σε εσάς. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, είστε ένας έμπειρος πολιτικός, ένας ικανότατος επιστήμονας και πανεπιστημιακός δάσκαλος. Σε αυτά τα 25 χρόνια που έχετε πολλά ρεκόρ εκλογών και επανεκλογών στην πρώτη θέση, ακατάρρυπτα και μάλιστα σε μια εκλογική περιφέρεια όχι μικρή. Παλιά ήταν 2-3 νομοί ήταν στην ουσία η Ετώλου Ακαρνανία. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι η μεγάλη εικόνα παγκόσμια και η δική μας εικόνα έχει κάποια χαρακτηριστικά πρωτοτυπίας, δηλαδή μιας βαθιάς ιστορικής αβεβαιότητας με μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις χωρίς σταθερές και την ίδια στιγμή στην Ελλάδα μία αλληλουχία γεγονότων που δείχνουν ότι για την ώρα δεν μπορούμε να συντονιστούμε με τη γενικευμένη αστάθεια. Όχι να γίνουμε ασταθείς, να την παρακολουθήσουμε. Λέω για παράδειγμα ότι η Τουρκία είναι και με τον έναν και με τον άλλον. Και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Κάθεται με όλους στο τραπέζι. Εμείς έχουμε ένα μότο ότι είμαστε δύναμη σταθερότητας. Σε έναν κόσμο όμως που είναι ασταθείς.
1: Πάντα ο κόσμος ήταν ασταθείς, αν δείτε ιστορικά, κύριε Σαχίνη. Και αν πάμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, τη νεότερη ιστορία μας μετά το 1821, και απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Οι ξένες κυβερνήσεις, τα ξένα κράτη παρενέβαιναν στη χώρα για το ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα? Η απάντηση είναι ναι. Από τότε. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Έτσι παρενέβαιναν οι μεγάλες δυνάμεις, όποιες ήταν κατά καιρούς, στις χώρες τις μικρότερες, και στις υποδιαμόρφωση χώρες και στις ανεξαρτητοποιημένες προσφάτως τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες χώρες που άραξε ουσιαστικά ο χάρτης ονομαστικά των χωρών της Ευρώπης, οι μεγάλες χώρες προσπαθούσαν να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις για τους δικούς τους λόγους. Η οικονομική ελίτ δεν ήταν τόσο ισχυρή παγκόσμια πριν 80 χρόνια, πριν 70 χρόνια. Ήταν η πολιτική ελίτ που ρύθμιζε και παρενέβαινε στο να καθορίσει πολιτικές ηγεσίες στα κράτη. Για να ελέγχει εμέσως μπορεί και οικονομικά την εξέλιξη αλλά και γεωστρατηγικά των κρατών. Να είναι σύμμαχες δυνάμεις. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μια ισχυρή παγκόσμια εθνική και οικονομική ελίτ η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό πολλές κυβερνήσεις σε πολλά κράτη. Αυτή η εξάρτηση από την οικονομική ελίτ περνάει μέσα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πλέον είναι μια ένωση οικονομική στην πράξη. Δεν μπόρεσε να είναι, είδατε, δεν έχουν ενιαία άμυνα, δεν έχουν ενιαία πολιτική για τα σύνορα, για τα εξωτερικά. Άρα τι είναι? Εμπόριο, διακίνηση αγαθών και οικονομία. Στην οικονομική αυτή ένωση δεν θα είχαν ρόλο τα δεκάδες χιλιάδες λόμπι που βρίσκονται στις Βρυξέλλες και προσπαθούν να προωθήσουν νομοθετήματα για τα συμφέροντα. Και όταν θέλεις να προωθήσεις πολιτικούς και στην Ευρώπη και παντού που να μπορούν να ελέγχουν τις αποφάσεις στα συμφέροντα, θα είναι οι αδύναμοι. Οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική, δυστυχώς, οι πετυχημένοι. Ένας δικηγόρος που έχει 1000 υποθέσεις το χρόνο, γιατί να μπει στην πολιτική, να πάει περιοδία στα καφενεία? Δεν πάνε. Άρα λοιπόν το πολιτικό προσωπικό παγκοσμίως κατεβαίνει, η δυνατότητα παρέμβασης είναι μικρότερη, γιατί η οικονομική ελίτ που ελέγχει τους πολιτικούς παγκοσμίως είναι πολύ ισχυρή και δίνει εντολές. Αυτό δεν είναι εύκολο να το υπηρετήσουν άνθρωποι σοβαροί. Αν δείτε τους πολιτικούς πριν 50-60 χρόνια, 70, ήταν ηγέτες. Δεν παίρνανε εντολές από έναν τραπεζίτη. Μπορεί να καθόταν στο ίδιο τραπέζι, μπορεί να κάνανε εξυπηρέτηση στον τραπεζίτη, δεν παίρναν εντολές. Τώρα το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης, οι ηγέτες, παίρνουν εντολές από τα οικονομικά συστήματα. Τα πολιτικά συστήματα τα καθορίζουν. Δέστε ποιοι ήταν υποψήφοι σε διάφορες χώρες. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Θα καταλάβετε ότι δεν ήταν αντίστοιχοι των μεγεθών των χωρών τους. Συνεπώς, όντως, η αβεβαιότητα που υπήρχε και υπάρχει επηρεάζει και τη χώρα μας. Και το θέμα είναι το εξής. Αν στη χώρα μας υπάρχει ηγεσία για να μπορέσει να χτίσει πάλι ένα σοβαρό προφίλ και μια σωστή θέση της Ελλάδος παγκοσμίως. Και αυτό πρέπει να κάνω μια παρένθεση για να ξεκαθαρίσουμε. Ο πολιτικός όταν συζητάει συνήθως έχει το πάθος του για την επανεκλογή, το πάθος του για το ρόλο του, για να πείσει για αυτές τις ιδέες, μέχρι να συμβεί αυτό που έλεγε ένας σπουδαίος φυσικός, ότι είναι το πιο μεγάλο δώρο σε έναν άνθρωπο είναι να καταλάβει κάποτε ότι οι ιδέες που πίστευε ως θεμελιώδεις έχουν καταρριφθεί. Όταν δεν έχει ζητούμενο, δηλαδή ντε και καλά εγώ πρέπει να είμαι στην πολιτική, τότε τα βλέπεις πιο έρημα τα πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό να περάσεις και ανεξάρτητος όποιοι έχουν την τύχη να τους συμβεί αυτό, είτε με δική τους βούληση, είτε ακόμη και χωρίς τη δική τους βούληση, όπως τη δική μου περίπτωση. Είναι αυτό που λέμε δεν είναι κακό να μη γες καλού, που παίρνεις την ευκαιρία να δεις τα πράγματα ψύχρεμα. Γιατί τι είναι σήμερα το κοινοβούλιο, το ελληνικό, αφού μιλάμε για την ελληνική πολιτική σκηνή? Τι είναι? Οι αυστηρές κομματικές πειθαρχίες σε αρχηγικά κόμματα που αποφασίζουν για τα πάντα.
0: Άρα
1: δεν χρειάζονται 300 βουλευτές.
0: Άρα ο στοχαστής, ο Έλληνας, ο Γιώργος Κοντογιώργης που λέει έχουμε ένα τύπο εκλόγιμης μοναρχίας, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
1: Το προσυπογράφω 100. Δεν τολμώ καν να πω ότι είναι σοφό, γιατί είναι το αυταπόδεικτο και το έπρεπε να το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο αρχηγός του κόμματος φτιάχνει τις λίστες για τους βουλευτές. Όποιος θέλει. Με το σύστημα που έχει, παρεμβαίνει και λέει αυτός είναι δικός μου. Άρα εδώ στο Ηράκλειο. Αυτός είναι δικός μου, ξέρεις, και ψηφίστε τον, γιατί αυτόν θα τον κάνω υπουργό. Ο κόσμος όταν ακούει κάποιος να τον κάνει υπουργό, χαίρεται αμέσως και σου λέει εδώ θα κάνουμε τη δουλειά μας και πάμε και τον ψηφίζουμε. Άρα με αυτόν τον τρόπο ξεδιαλέγονται και ποιοι θα εκλεγούν. Όταν βγαίνει βουλευτή, πάλι ο Πρωθυπουργό ορίζει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, ορίζει όλου του Γενικού Γραμματεί, ορίζει όλη τη δημόσια διοίκηση και αυτό έχει πάρει τεράστιε διαστάσει στο επιτελικό κράτο του κ. Μητσοτάκη. Τι είναι το επιτελικό κράτο που ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε? Ήταν ότι όλα από το Μαξίμου. Τι γίνεται δηλαδή? Είναι ο Πρωθυπουργό και τέσσερι άνθρωποι στο Μαξίμου, πέντε, αποφασίζουν για τα πάντα. Δεν ρωτάνε κανέναν, τουλάχιστον από τους βουλευτές. Τα κάνουν έτοιμα νομοσχέδια και τα δίνουν έτοιμα. Και σας το λέω τώρα, δεν σας το λέει κάποιος που είναι στην αντιπολίτευση, σας το λέει κάποιος που χρειάστηκε να πει να αλλάξει τροπολογία σε υπουργό από το ίδιο κόμμα και του έλεγε: αν δεν περάσει από το Μαξίμου, δεν μπορώ να την αλλάξω.
0: Ο υπουργός.
1: Ούτε μεταβατική διάταξη. Επρόκειτο το παράδειγμα για μεταβατική διάταξη. Για να ισχύουν κάποιες καινούργιες ρυθμίσεις.
0: Άρα ο υπουργός τι κάνει?
1: Περνάει στο επιτελικό κράτος τα σχέδια νόμου τα οποία του δίνουν από το Μαξίμου. Και γι' αυτό τα κριτήρια υπουργοποίησης είναι τέτοια που είναι, δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Πολλοί βουλευτές στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα λέγανε: γιατί έχεις τόσους υπουργούς, κύριε Πρόεδρε, από το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν είναι το χαρακτηριστικό το ΠΑΣΟΚ. Είναι ότι είναι συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας. Είναι μια στενή ομάδα που αναφέρονται στον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το κριτήριο των υπουργών. Δηλαδή, λες, αυτός έρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το χαρακτηριστικό του αυτό.
0: Ναι, αλλά
1: ψάξε να βρεις ποια σχέση έχει με τον Πρωθυπουργό.
0: Μισό λεπτό.
1: Άρα έχει ένα.
0: Θα σας πει κάποιος το Υπουργικό Συμβούλιο, για να μην ξεχάσω την ΑΒ στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Από εσάς πολιτικούς. Δεν είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού η επιλογή των προσώπων.
1: Σωστά.
0: Άρα θα σας πει κάποιος γιατί ντε και καλά να τους χρεώσετε ότι είναι. Προφανώς χρειάζεται μια ομάδα που θα την αισθάνεται πιο οικία για να μπορεί να ξεδιπλώσει τις πολιτικές του επιλογές. Ή δεν λέτε αυτό?
1: Δεν λέω αυτό. Με ρώτησε κάποιος ψηφοφόρος μου, όταν ήμουν ακόμη στη Νέα Δημοκρατία, στην πρώτη κυβέρνηση, μου λέει: γιατί έβαλε έναν μικροβιολόγο υπουργό δικαιοσύνης?
0: Εσείς,
1: μια δικαιοσύνη που είχαμε πει εμείς προεκλογικά ότι πάσχει και πρέπει να την αναθεωρήσουμε, θα βάζετε έναν μικροβιολόγο ο οποίος δεν έχει επαφή καμία με τη δικαιοσύνη?
0: Να σας συντριγκάρω, να σας προβοκάρω.
1: Όχι.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε υπουργό οικονομικών τον Δημήτρη Τσοβόλα και ανεξάρτητα από το τι συνέβη το 89, κατά τεκμήριο όποιους και να τους ρωτήσετε, σας λένε ότι είναι ο καλύτερος υπουργός οικονομικών που πέρασε την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ είχε μια συγκεκριμένη πολιτική.
1: Ο Τσοβόλας ήταν ένας έντιμος άνθρωπος, τον έτυχε να τον ξέρω προσωπικά.
0: Κοντοπατριώτες είστε εν ευρία έννοια.
1: Ένας έντιμος άνθρωπος, εξαιρετικός δικηγόρος και ποινικολόγος, αυτοδημιούργητος, που ήξερε να λύσει τις εξισώσεις στη ζωή του που του προέκυπταν. Προφανώς χειρίστηκε και την οικονομία με έναν τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υποστηρίξει αυτό που λέτε εσείς. Εδώ τώρα σας λέω άλλο.
0: Ότι, να έχουμε, ότι θα μεταρρυθμίσω.
1: Ότι θέλω τώρα να φτιάξω μια κυβέρνηση το 2019 στη χώρα, που υποτίθεται περάσαμε μια ολόκληρη κρίση. Και βάζω υπουργό δικαιοσύνης έναν μικροβιολόγο που δεν έχει περάσει ούτε από τον τομέα δικαιοσύνης, δεν ξέρει τι είναι το ποινικό δίκαιο, δεν ξέρει τι είναι το αστικό δίκαιο, δεν ξέρει τι είναι το πρωτοδικείο, το εφετείο, ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος βαθμός, δεν το ήξερε. Το ίδιο θα συνέβαινε και σε μένα, αν μου το έλεγε στην τελευταία στιγμή. Και επειδή το ξέρω από μέσα, δεν είχε καμία ενημέρωση ο υπουργός που πήγε ότι θα γινόταν για να προετοιμαστεί. Άρα λοιπόν, τίθεται εύλογα το ερώτημα, που ήταν ως απάντηση αυτού που με ρώτησε του ψηφοφόρου μου. Μπήκε για να ξέρει ή μπήκε για να μην ξέρει? Μην με κοιτάτε έτσι. Όχι, μην κοιτάτε κάτω.
0: Όχι, σας κοιτάω γιατί είστε αποπλιστικός. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Μπήκε για να ξέρει ή μπήκε για να μην ξέρει? Διότι αν μπήκε για να ξέρει, έπρεπε να ξέρει ότι το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία δεν έπρεπε να το κάνουμε από αυτεπάγγελτα διοκόμενο κατέγκληση και να καθαρίσουν όλοι οι τραπεζίτες. Λέω εγώ τώρα. Αν μπήκες για να μην ξέρεις, τότε το επιτελικό κράτος έχει ρόλο. Συμφωνούμε? Αν δείτε τις συγγενικές σχέσεις υπουργών με τον άνθρωπο που έχει το Predator και τον άνθρωπο που ήταν στο

0: τα οποία σήμερα μπορείτε να κρίνετε, τα ψηφίζατε.
1: Ναι. Μα προλάβατε.
0: Μα εννοείται. Έρχεται κανένας στην πολιτική με παρθενογένεση? Έχετε δει κανένα να μπει στη Βουλή ανεξάρτητος, αφού χρειάζεται 3%. Με κόμμα θα μπεις. Μόλις μπεις, είναι αυτονόητα αυτά. Δεν μπαίνεις ανεξάρτητος. Και δικό σου κόμμα, να έχει πάλι κομματική πειθαρχία θα έχεις. Άρα όταν μπεις ως βουλευτής, αμέσως υποχρεώνεσαι από την κομματική πειθαρχία με απειλή διαγραφής, υποτίθεται αρχικά για τα βασικά νομοσχέδια, πλέον τα τελευταία χρόνια για όλα τα νομοσχέδια, να μην διαφωνήσεις ούτε μία φορά. Άρα, τι νόημα έχει να είμαστε 158 βουλευτές που ήμασταν και να συμφωνούμε όλοι, ενώ μπορούσαμε να είμαστε 30. Γιατί να είναι 300 βουλευτές και να μην είναι 100, να παίρνει 50, να παίρνει το πρώτο κόμμα 26 και να τελειώνει η υπόθεση.
1: Άρα θέτεται ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τον τρόπο πια που, πώς να το πω, κατετικέτα λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός σήμερα δηλαδή στην πατρίδα μας.
0: Επειδή με ρωτήσατε τον κύριο Κοντογιώργη την άποψη και θέλω να την εμβαθύνω, να σας πω ναι, γιατί ναι. Είναι σωστή. Εννοείται ότι δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι μόνο τύπης, δηλαδή πας για να πάρεις τους ψήφους. Δεν μπορείς. Είχα μια διαφωνία όταν έκλειναν τα ειρηνοδικεία. Έκλεισαν και στην περιοχή μου.
1: Και εδώ.
0: Και είπα στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και στον Υπουργό που ήταν στην αίθουσα. Ακούστε. Η Ήπεθρος έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Τα μισά χωριά, δεν ξέρω, στην Κρήτη, και εδώ θα το έχετε το πρόβλημα, επειδή είναι τουριστική περιοχή, μπορεί να σώζεται λίγο. Στην κεντρική Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, τα περισσότερα χωριά πλέον δεν έχουν ένα καφενείο να καθίσουν οι άνθρωποι. Έχουν ερημώσει, έχει τελειώσει το έργο. Είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται, η ερημοποίηση της Ήπεθρου. Είναι άλλο ότι φεύγει ο κόσμος και το χωριό που είχε 1.200 έμεινε με 800, και είναι άλλο ότι σε 10 χρόνια θα έχει 100. Κανένα καφενείο, ούτε μονοθέσιο σχολείο, τίποτα. Αυτή η κρίση λοιπόν που είναι σημαντική και έρχεται μπροστά μας, τη βλέπουμε την αποκέντρωση. Του είπα λοιπόν, γιατί πρέπει να κλείσεις. Ήρθε κάποιος σαν εσάς, λέω, και έκανε τον φορολογικό χάρτη. Δεν χρειαζόταν εφορίες, το σύστημα προχωράει, εξυγχρονίζεται η τεχνολογία. Καταργήσαμε τις εφορίες, κρατήσαμε μία σε κάθε νομό κεντρική. Ωραία. Θα κλείσει και αυτή, γιατί δεν χρειάζεται. Ο αλγόριθμος θα βγάζει τις δηλώσεις. Και δεν θα χρειάζονται, σας κάνω μια πρόβλεψη, ούτε οι λογιστές. Διότι αν καθίσουμε δυο μας και θέλουμε πραγματικά να καθαρίσουμε το σύστημα το φορολογικό, να το κάνουμε δίκαιο, χωρίς παραθυράκια, θα βγάλουμε έναν αλγόριθμο και θα πούμε 5 σελίδες, 10 πόσο θα έχει ο αλγόριθμος. Ο καθένας ανάλογα με την περίπτωσή του θα του έρχεται η δήλωση. Ούτε οι λογιστές θα χρειάζονται. Όμως. Έκλεισαν εφορίες, έφυγαν δημόσιοι υπάλληλοι από τις περιοχές τους. Αυτό είναι συμβάλλει στην ερημοποίηση.
1: Έκλεισαν ταχυδρομεία.
0: Έκλεισαν λοιπόν, μετά ήρθε ένας άλλος υπουργός και έκανε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Να κλείσουμε. Και τα ΙΚΑ δεν χρειάζονται. Μα και ο αλγόριθμος, ούτε στο Ηράκλειο θα χρειάζεται το ΙΚΑ. Θα βγαίνει, οι ασφαλιστικές φορές θα βγαίνουν αυτοματοποιημένα. Πάει και αυτό. Έκλεισαν, ήρθε κάποιος και είπε: κλείνουν οι αγροτικές τράπεζες που ήταν για τους αγρότες. Έκλεισαν τα ταχυδρομεία να κάνουμε αναδιάρθρωση. Κλείσαν και τα ειρηνοδικεία. Γιατί το κλείνεται, λέει, μα έχει 35 υποθέσεις. Σωστά. Μα πώς δεν έχει 35 υποθέσεις, αφού έκλεισε η πολεοδομία στην Αμφιλοχία, λέω για παράδειγμα, που είχε ο Δήμος. Δεν έχει τώρα κανέναν υπάλληλο. Έκλεισαν όλα, για να μην σας κουράζω, και στο τέλος βεβαίως θα έχει 35 υποθέσεις. Και είπα. Το αθηνοκεντρικό κράτος πρέπει να πληρώσει τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Είναι πολιτική άποψη αυτό. Όταν λοιπόν είπα δεν το ψηφίζω, πήγα, ήταν ηλεκτρονική ψηφοφορία και δεν το ψήφισα. Με παίρνει τηλέφωνο από το μαξί μου. Μου λέει αυτό δεν είναι σωστό γιατί, ξέρετε, ήταν και άλλοι βουλευτές που διαφωνούσαν. Λέω αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εγώ δεν ήθελα να το ψηφίσω. Μου λέει θα σε διαγράψει. Και είπα εντάξει, θα το διορθώσω. Το ψήφισα γιατί είπα θα υπάρξει πιο σοβαρός λόγος να με διαγράψει, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι για να με διαγράψει παρά το ειρηνοδικείο της περιοχής μου. Όπως και έγινε στην πορεία αυτό, διότι αυτό ήταν μια πολιτική άποψη που δεν μπορούσε πλέον να φιλοξενηθεί σε μια μεγάλη παράταξη που είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα το δούμε, κύριε Σαλμά, θα πούν πολλά απόψε. Εγώ ομολογώ, για πρώτη φορά ακούω έναν ανεξάρτητο βουλευτή με ολοκληρωμένη άποψη βάθους. Οφείλω να το σημειώσω αυτό. Το αν συμφωνεί κάποιος με τα λεγόμενα σας ή όχι είναι στη δική του κρίση. Θέλω όμως να ρωτήσω γιατί το είπατε. Εσείς δεν ζείτε από την πολιτική, δεν είστε ανεπάγγελτος. Υπάρχουν και τέτοιοι στη Βουλή, για να μην κρυβόμαστε.
0: Οι περισσότεροι.
1: Α, μάλιστα. Χαίρομαι που το ενισχύετε.

0: γιατί είναι καλό, αλλά η αίσθηση...
1: Δεν το ενισχύω, κύριε Σαχίνη. Μόλις κλείσουμε την τελειώσει η εκπομπή, στις παρέες που μας ακούνε θα πούνε, για να δούμε, έχουν δίκιο αυτοί που μας είπαν αυτά σήμερα. Για να πάρουμε τους βουλευτές τους δικούς μας. Τι δουλειά κάναν πριν. Για να πάρουμε δίπλα στα Χανιά. Να δούμε τι δουλειές κάνανε. Αν είχαν δουλειές, μπράβο. Θα δείτε όμως ότι δεν είχαν όλοι δουλειές που να αποφέρουν εισοδήματα κύρος και τις...
0: Κύριε Σαλμά, επειδή είπατε λοιπόν ότι κανείς σοβαρός δικηγόρος, κανείς μηχανικός πια, δεν θέλει να εμπλακεί στην πολιτική. Εγώ ρωτάω έναν άνθρωπο που εκλέγεται από το 2000 ανελιπώς, με ρεκόρ. Και που την τελευταία φορά, αφού εκλέγεται, και μάλιστα με ένα κόμμα που είναι κυβέρνηση εμφατικά, κάνει μία ανάρτηση, έκλεισε ο πρώτος κύκλος. Δηλαδή, αν το παρατηρήσει κάποιος, θα πει ότι μάλλον δεν πάει με τα καλά του. Δηλαδή, έχει έρθει πρώτος τον πρώτο. Το κόμμα του έχει συντρίψει τους πάντες και λέει έκλεισε ο πρώτος κύκλος. Είστε από το 2000. Πριν το 2000, είστε ένας καταξιωμένος στον χώρο της επιστήμης ιατρικής. Δεν το λέω εγώ. Καταρχάς, να πω για τον πολύ κόσμο που δεν ξέρει, είστε ο αρχίατρος των εθνικών ποδοσφαιρικών μας ομάδων. Υπήρξατε ο γιατρός της Χρυσής Εθνικής στην Άρση Βαρών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είστε ο αρχιαθλίατρος, αλλά εγώ δεν μένω εκεί. Είστε ένας επιτυχημένος ορθοπαιδικός χειρουργός, ωραία. Τι δουλειά είχατε εσείς με την πολιτική, θα σας πει κάποιος. Για να πείτε μετά από 25 χρόνια και πρώτης διαγραφής σας ότι εδώ κλείνει ένας κύκλος. Γιατί. Εσείς πώς εμπλακήκατε στην πολιτική όταν διαπιστώνετε ότι σοβαροί άνθρωποι δεν εμπλέκονται.
1: Είμαι το 2023 μια περιοδία στην περιοχή μου. Πάω σε ένα κεφαλοχώρι, ήταν 6,5 ώρα να περάσω και με περίμεναν 6-7 γεροντάκια στο δρομάκι που περνάει μέσα από το χωριό και δύο φίλοι μου 50 χρονών. Τους λέω γιατί δεν είμαστε στο καφενείο, μου λέει του Νίτσα το καφενείο ανοίγει 7,5. Λέω άλλο, ανοίγει και ένα μια ώρα το βράδυ. Πώς είστε 380, πώς είστε πάνω από 80 χρονών, η νησί. Σχολείο, μονοθέσιο. Βιάστηκα να τελειώσω να μπω στο αυτοκίνητο. Μπήκα στο αυτοκίνητο, ήμουν στενοχωρημένος. Με ρωτάει ο συνεργάτης μου επί χρόνια. Μου λέει γιατί είσαι έτσι. Του λέω τι ήρθα να τους πω. Ότι είμαι 23 χρόνια βουλευτής τους και τους έχουμε διαλύσει. Πόσα καφενεία είχε η Παλιωμάνινα, έτσι λεγόταν το χωριό, όταν ξεκινήσαμε την πολιτική μας πριν πολλά χρόνια. 27 χρόνια. Τα μετρήσαμε 13. Πόσες ταβέρνες είχε. Τρεις. Και ένα φασφουντάδικο. Είχε αστυνομικό σταθμό. Όλες οι υπηρεσίες που προαναφέραμε ήταν δίπλα σε μια κωμόπολη στα 5 χιλιόμετρα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και του είπα, δεν θέλω να είμαι, άξιος του είπα τι μας είπαν, ότι είναι 380. Πόσοι ήταν όταν ξεκινήσαμε 900. Αυτή του λέω, αφού είμαι εσύ πάνω από 80 χρονών, σε 10 χρόνια θα είναι 180 άτομα. Θα έχει κλείσει το μονοθέσιο σχολείο και δεν θέλω να είμαι μέρος αυτής της εξέλιξης. Κοίτα να ξαναβγούμε πρώτοι σε ψήφους για να μην πούνε ότι όσα πω και όσα κάνω, τα κάνω γιατί πάω να χάσω. Και σε αυτή τη στιγμή που ξαναβγήκα πάλι πρώτος, αισθάνθηκα σοβαρή υποχρέωση και το βράδυ των εκλογών έκανα ανάρτηση, είπα ότι δεν μπορώ πλέον να ανεχτώ αυτή την εξέλιξη. Δεν με ενδιαφέρει το διπλωματικό μου διαβατήριο, της οικογένειάς μου που έχουμε, δεν με ενδιαφέρουν τα προνόμια του βουλευτή, δεν θα περιμένω να χάσω για να πω ότι κρίμα, εγώ πρέπει να μιλήσω τώρα. Είδα τον Πρωθυπουργό πολλές φορές. Του είπα αυτά που με προβλημάτιζαν. Δεν βρήκα να τον ενδιαφέρουν. Είπα ότι έχουμε διαφορετικές, είμαστε ξένοι άνθρωποι. Είμαστε ξένοι άνθρωποι σε ένα ίδιο κόμμα. Είπα τι να κάνω. Πρέπει να τα πω στα αρμόδια όργανα, γιατί πρέπει να τα εκφράσω αυτά πιο δυνατά. Πήγα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πήγα στη Βουλή και μίλησα. Μίλησα για το γάμο και το ομόφυλα ζευγάρι, αυτό που πίστευα. Κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια και πρέπει να σας πω, εγώ οργάνωσα και την ομάδα των 11 βουλευτών και καταθέσαμε μια ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια.
0: Κρατήστε το. Εδώ θέλω να μείνετε.
1: Θα τα πούμε. Έκανα ερώτηση για τα περιθώρια επιτοκίων, για τις τράπεζες, για την κερδοσκοπία, για την ακρίβεια. Λοιπόν, πήγα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στο αρμόδιο θεσμικό όργανο και του είπα, με ονοματεπώνυμο θα κάνουμε, φαντάζομαι, γιατί μου το είπατε.
0: Κάντε μου τη χάρη, κύριε Σαλμά. Ναι. Κάντε μου τη χάρη. Θέλω να πάω αναγκαστικά σε διακοπή.
1: Όχι, κλείνω. Πού άλλο να τα πω. Και μόλις τα είπα, ήμουν ξένο σώμα η διαρροή. Άρα λοιπόν, η αμαρτία τίνος είμαι. Πήγα κάποτε σε ένα καλόγερο, σε ένα μοναστήρι, στον Μπουρσό. Και είναι έναν εξαιρετικό καλόγερο που ήταν στο Άγιο Όρος. Και όταν με ρώτησε τι σε βασανίζει, δεν ήμουν έτοιμο να του πω, του είπα κάτι. Και όταν του είπα, μου λέει, αυτό δεν είναι αμαρτία δική σου, είναι των άλλων. Άρα δηλαδή ο καθένας πρέπει να έχει συνείδησή σου ήσυχη στη ζωή του, στη δουλειά του και στην πολιτική περισσότερο.
0: Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή και επιστρέφουμε με, από ό,τι έχετε αντιληφθεί, ένα καταιγιστικό, αφοπλιστικά καταιγιστικό, θέλω να το τονίσω αυτό, απόψε, Μάριο Σαλμά. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μιας και το θίξατε, είπατε ότι εγώ πήγα στα όργανα του κόμματος με το οποίο ήμουν βουλευτής. Να τα πω. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η αφορμή της διαγραφής σας, ή μάλλον πριν από αυτό, μήπως τα λέτε με ένταση και επίταση, γιατί είστε πικραμένος που δεν σας δώσαν ένα υπουργικό χαρτοφυλάκιο, που δεν σας κάνανε ένα-δυο χατήρια, διότι κι άλλοι διαφωνούν με επιλογές, αλλά δεν το κάνουν αυτό που κάνατε, να παροξύνουν διαρκώς το κόμμα με το οποίο έχουν εκλεγεί τον πρόεδρό του και πρωθυπουργό για κάθε θέμα, όχι για τις τράπεζες, όχι για τα φαντς. Να μαζέψετε ερώτηση 11 βουλευτών, νομίζω ότι αυτό χτύπησε πολύ, 11 βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια. Σε μια εποχή που η κυβέρνηση δήλωνε ότι όλα ωραία και όλα καλά, εσείς βγήκατε και είπατε τι καλά, εδώ πέρα αγδέρνουν κόσμο. Λοιπόν, μήπως τα λέτε από πικρία. Φαντάζομαι ότι δεν πέφτετε από τα σύννεφα που σας ρωτώ κάτι τέτοιο, αλλά θα πει κάποιος, ο Σαλμάς τα λέει γιατί είναι και εκτός κόμματος και δεν πήρε και το χαρτοφυλάκιο.
1: Λοιπόν, είμαι ένας από όλους αυτούς που έθεσαν τον εαυτό τους στην κρίση της κοινωνίας πολλές φορές. Και όπως είπατε,
0: σωστά,
1: από την κοινωνία δεν έχω κανένα παράπονο, με επιβράβευσε η κοινωνία με το μεγαλύτερο αριθμό εκλογών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, εκεί που απευθυνόμουν, στην Ετωλοκαρνανία. Εκεί απευθυνόμουν. Αυτοί οι άνθρωποι με εκλέξαν 11 φορές βουλευτή. Εκτός από μία, πρώτος βουλευτής όλες τις φορές. Και η μία ήταν η υπόθεση Τσινοβάρτης που φαντάζομαι θα με ρωτήσετε. Που ήρθα δεύτερος. Πάντα ερχόμουν πρώτος και την τελευταία φορά. Τι πικρία να έχω. Ό,τι ζήτησα από τον κόσμο.
0: Στην πατρίδα του Τρικούπη, ε.
1: Ακριβώς. Ό,τι ζήτησα από τους ανθρώπους εκεί, οι άνθρωποι μου το επέστρεφαν πίσω και είχα απόλυτη εμπιστοσύνη σε μένα να τους εκπροσωπώ. Αυτό είναι το μέγιστο. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός εννοείται με έκανε ή δεν με έκανε υπουργό, θα το έχω πει δημόσια, το έχω πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, αν πάρετε έναν από τους βουλευτές του Ηρακλείου, της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα την μεθεπόμενη Τετάρτη από τις ευρωεκλογές, και πείτε, του είπε μπροστά του Μητσοτάκη ο Σαλμάς ότι εγώ δεν σε απείλαξα από αυτή την υποχρέωση στο γραφείο σου το Δεκέμβριο του 2022.
0: Το Δεκέμβριο του 2022.
1: Του το είπα μπροστά του στην κοινοβουλευτική ομάδα, όταν του είπα να σέβεσαι πώς μιλάς για τους βουλευτές δημόσια. Θα σας πω συνέχεια. Επομένως, το Δεκέμβριο του 2022 στο γραφείο του, σε μια φιλική συζήτηση, εντελώς φιλική, του είπα εκ των όσων σου ανέφερα, σε απαλλάσσω από οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντί μου, δεν θα ήθελα ποτέ, όχι ότι μου πρότεινε ο άνθρωπος, δεν θα ήθελα όμως εγώ από τη μεριά μου ποτέ να είμαι υπουργός. Το έχετε ξανακούσει εσείς βουλευτής να το λέει ποτέ?
0: Όχι.
1: Ιστορικά νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Όχι.
1: Ωραία. Εγώ του το είπα. Του είπα τον ένα λόγο. Του είπα, επειδή στην ιατρική πλέον έχω βάλει την επιστήμη μου σε μια σειρά, κάνω μεγάλο αριθμό χειρουργείων, έχω γίνει τακτικός καθηγητής, είχα εμπλακεί και στην εθνική ομάδα, είχα δώσει προτεραιότητες σε αυτό. Δεν του είπα το δεύτερο λόγο, τον οποίο δεν θα σας το πω, είναι το μόνο που δεν θα σας πω σήμερα. Ο δεύτερος λόγος, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, πριν κλείσω τον κύκλο μου, τον δεύτερο, θα το αποκαλύψω. Πραγματικά δεν θα ήθελα ποτέ.
0: Το 22 είχατε ξεκαθαρίσει. Δεν θα μας πει το λόγο.
1: Νομίζω 5-4 Δεκεμβρίου.
0: Είχατε ξεκαθαρίσει γιατί ποτέ δεν θέλατε να είστε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ποτέ.
0: Γιατί το επαγγελματικό, το επιστημονικό το καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε με στα μάτια. Ποτέ. Ποτέ δεν θα επιρωτήσω ο Μάριος Σαλμάς το επιτελικό κράτος με αυτή τη μορφή. Και με αυτά που ζητάνε από τους υπουργούς.
0: Άρα μεθοδεύατε τη διαγραφή σας?
1: Όχι.
0: Οφείλω να σας ρωτήσω.
1: Όχι.
0: Μεθοδεύατε δηλαδή?
1: Όχι.
0: Προκαλούσατε, να το πω έτσι,
1: καθόλου,
0: για
1: καθόλου,
0: να σας
1: καθόλου
0: διαγράψουν και να κάνετε μια ηρωική έξοδο?
1: Καθόλου.
0: Αλλά
1: προέκυψα να υπάρχω σε ένα κόμμα όπου προέκυψε ένας αρχηγός, όπου δεν σας κρύβω, στην πρώτη τετραετία, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, λίγο με τον κορονοϊό 2 χρόνια που σκεπάστηκαν τα προβλήματα, λίγο με την εξωτερική πολιτική που ήταν σε καλή κατεύθυνση. Η σχέση του Πρωθυπουργού με τους Δημοκρατικούς βοήθησε σε συνδυασμό με την Τουρκία που δεν τα πήγαινε καλά με τους Δημοκρατικούς. Άρα και με την άμυνα και με το ψηφιακό κράτος έλεγα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και γι' αυτό και ξαναπολιτεύτηκα για να απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα. Γιατί θα μου πει κάποιος, καλά, αφού είσαι τόσο αντίθετος, γιατί ξανακατέβηκες με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώτη τετραετία έκρυψε τις παθολογίες και τις παθογένειες που βγήκαν στη δεύτερη τετραετία, όταν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, δεν ήταν κλειστές οι αγορές και όταν φάνηκε τα αποτελέσματα του τρόπου που δίδονταν το δημόσιο χρήμα κτλ. Επομένως, προέκυψα με έναν αρχηγό ο οποίος δεν άκουγε. Όταν πήγα λοιπόν, όπως είπαμε, πήρα την απόφαση στις εκλογές, έκανα την ανάρτηση στο Facebook και είπα: κλείνει ένας πρώτος κύκλος. Θα είμαι διαφορετικός. Και πήγα στον Πρωθυπουργό να αρχίσω να μιλάω πιο πολύ και με πιο πάθος για αυτά που πιστεύω ότι έρχονται. Και βρίσκω κλειστές πόρτες. Εκεί έρχεται το θέμα, εγώ τι παριστάνω τώρα. Ούτε ανεπάγγελτος είμαι, ούτε παραπονέ έχω και έχω υποχρέωση να μιλήσω εγώ. Αν δεν μιλήσω εγώ, ποιος θα μιλήσει τώρα, ένας καινούριος βουλευτής που βγήκε εκεί και μέχρι να καταλάβει τι είναι η Βουλή, όπως και εμείς όλοι, δηλαδή πέρασαν 10 χρόνια. Αισθάνθηκα λοιπόν υποχρέωση ότι έπρεπε να μιλήσω. Και το έκανα. Και μίλησα στα θεσμικά όργανα. Και ποιο είναι το πιο πλέον θεσμικό όργανο,
0: κοινοβουλευτική
1: μετά τον Πρωθυπουργό, αφού του μιλούσα, η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα σας πω αν έχετε την επιθυμία για πρώτη φορά δημόσια τι του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διότι ποτέ δεν το διέρευσα. Προσέξτε. Σεβάστηκα ακόμη και ότι είναι κλειστό όργανο χωρίς δημοσιογράφους και δεν έδωσα ποτέ λεπτομέρειες τι είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, μόνο διαρροές που είπαν κάποιοι από τους παρευρισκόμενους. Του είπα καταρχάς το εξής. Σας θυμίζω ότι τη Δευτέρα των Ευρωεκλογών έστειλα επιστολή που ζητούσα τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από βουλευτή, ναι.
1: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα αρχηγικό, αυστηρά, που πάντα οι αρχηγοί, βουλευτές, επειδή ήταν κόμμα εξουσίας, λόγω του ότι περίμεναν να γίνονται υπουργοί, δεν το έκαναν ποτέ. Ζήτησα να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα να συζητήσουμε τα αίτια. Και το δημοσιοποίησα. Και δημοσιοποίησα αυτή την επιστολή. Αυτό ενοχλήθηκε πολύ. Θα σας πω, επειδή με τιμάτε με αυτό, και σπάτε αυτό το εμπάργκο που έχω σε όλη την ελληνική τηλεόραση. Να σας πω ότι.
0: Όταν λέτε έχετε εμπάργκο, τι εμπάργκο?
1: Δεν βγαίνω σε κανένα κανάλι. Δεν με βγάζει κανένας τηλεοπτικός σταθμός.
0: Μάλιστα.
1: Εντολή του Μαξίμου. Είναι καθαρό.
0: Αυτό τώρα πώς το λέτε?
1: Έχω χειρουργήσει 10
0: δημοσιογράφους. Οφείλω να σας ρωτήσω.
1: Θα σας το πω, μην
0: αγχώνεστε. Δηλαδή το Μαξίμου είναι από πίσω.
1: Το απάντησα. Έχω χειρουργήσει 10 δημοσιογράφους που έχουν εκπομπές.
0: Α.
1: Και μου εξηγούν γιατί
0: οπότε
1: δεν με καλούν.
0: Έχετε...
1: Εκτός και αν νομίζετε...
0: Αυτοπροσώπως έχετε την απάντηση. Τέλει. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, είχα ζητήσει την κοινοβουλευτική ομάδα τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Μου επιτίθονται σε όλα τα social media και στα site σιγά τώρα ο Σαλμάς που είχε να ζητήσει και εκλογές. Ποιος είναι ο Σαλμάς? Την Τρίτη είχα την εκλογή μου τακτικός καθηγητής ομόφωνα. Και θα σας πω ότι... Πήραν δύο υπουργοί των Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών να του πούν γιατί έγινε καθηγητής. Αγνοούσαν ότι είναι και ελέκτορας από το 1999.
0: Τι λέτε?
1: Και ήταν απλά εξέλιξη.
0: Πήραν υπουργοί να...
1: Ό,τι σας λέω δημόσια. Ό,τι σας λέω δημόσια. Για να δείτε την κατάντια. Σου λέει αυτός τώρα δεν πρέπει να είναι. Δεν ξέραν ότι ήμουν αναπληρωτής και εξελίχθηκα εκεί με χρόνια. Νόμιζαν ότι έγινε ξαφνικά. Δεν μπορεί να έχει τίτλο αυτός για να πάρει βαρύτητα αυτά που λέει. Να έχουν βαρύτητα. Προσπερνάμε. Πάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Περίμεναν όλοι τι θα πω κι εγώ. Του είπα, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω τίποτα με τους υπουργούς που είναι από το Πασόκ. Γιατί οι προηγούμενοι βουλευτές είχαν κάνει κάτι τέτοια σχόλια. Ότι έχετε πολλούς υπουργούς από το Πασόκ. Εμένα το πρόβλημά μου είστε εσείς, το επιτελικό κράτος, με άλλους 5, που αποφασίζετε για όλα. Και τα δίνετε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς. Μπροστά του. Όλοι οι υπουργοί, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεν με πειράζει που το κάνατε αυτό, του λέω. Με πειράζει που δεν ξέρει κανείς ποιος σας υπαγορεύει τις πολιτικές. Για παράδειγμα, στο γάμο και τα ομόφυλα ζευγάρια. Λίγη σημασία έχει αν στο τέλος υιοθετηθούν 5, 10, 15 παιδιά. Έχει σημασία, αλλά πάση περιπτώσει, λες, το διαχειριζόμαστε. Το ερώτημα είναι ποιος σας το επέβαλε. Ποιος σας είπε να πάτε κόντρα στην κοινωνία, στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, στην παράταξη, στον κόσμο που δεν το ήθελε αυτό. Ποιος σας το είπε να πάρετε τέτοιο πολιτικό κόστος. Δεν μας το είπατε ποτέ. Χώρια λέω, που συναντούμε στη δημόσια διοίκηση ανθρώπους που δεν τους έχουμε δει ποτέ σε αγώνες κοινωνικούς ή παραταξιακούς. Δεύτερον, επειδή είχε πει πριν στον Κακλαμάνη που του λέγε δεξιά, λαϊκή και αριστερή, του λέει αυτά, Νικήτα, είναι παλιωμοδίτικα. Εμείς πάμε μπροστά.
0: Τον νυν πρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι, εμείς πάμε μπροστά. Παρεπιπτόντως και η κυρία Κωνσταντοπούλου σε μια ανάρτησή της στα social media, πάμε μπροστά. Όλοι πάνε μπροστά. Και τώρα το ερώτημα πώς μπορεί να είναι ένα κόμμα της αριστεράς με ένα κόμμα της δεξιάς με σύνθημα κοινό πάμε μπροστά είναι μια μεγάλη συζήτηση. Απόδειξε ότι το μπροστά είναι κοινό περιεχομένο. Του είπα για τον μπροστά και για το ότι δεν χάλασε ο κόσμος για τη λαϊκή δεξιά αριστερή. Το έχω γράψει σε βιβλίο το 2015 που είχε τίτλο «Θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο» και μιλούσα για την εφαρμοσμένη πολιτική και την ανάγκη στροφής στο ρεαλισμό στην πολιτική. Αλλά πάω μπροστά με ποιους, του είπα. Με τους πολλούς ή τους λίγους. Εσύ πας με τους λίγους. Εγώ ήρθα στην πολιτική να υπηρετήσω τους πολλούς. Και εκεί έκανα μια παρένθεση σε όλους τους συναδέλφους και είπα: ακούστε, εδώ είμαστε από διαφορετικά μετερίζια ο καθένας. Άλλος έρχεται από τα βάθη της φτώχειας όπως είμαι εγώ, γιος οικοδόμου, και άλλος έχει άλλη αφετηρία, τα βρήκε έτοιμα. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρξουμε και ο ένας να καταλάβει τον άλλον. Και να συνεννοηθούμε και να κάνουμε αμοιβαίες υποχωρήσεις. Άρα λοιπόν, όταν στο δεύτερο που του είπα, ότι θέλω να σέβεσαι τους βουλευτές.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Τι εννοούσατε όταν απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό είπατε?
1: Το είπαμε τους λίγους.
0: Εσείς είστε με τους λίγους και εγώ είμαι με τους πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εγώ αν ήμουν Πρωθυπουργός, δεν ξέρω τι σας απάντησα, αν θέλετε μας λέτε, θα σας έλεγα τι λέτε κύριε Σαλμά, είμαι τους 41%, εγώ είμαι με τους λίγους.
1: Ακριβώς. Ούτε ο Μητσοτάκης να σας... Αυτό μου απάντησε.
0: Αυτό σας απάντησε. Μάλιστα.
1: Αλλά είχε ξεχάσει και αυτός και εσείς ότι η κοινοβουλευτική έγινε μετά τις ευρωεκλογές που είχε 28,2.
0: Έχετε δίκιο σας.
1: Διότι αν είχε 41.
0: Καλά κάνετε και με διορθώνετε, αλλά το 41% το ακούσαμε και μετά τις ευρωεκλογές.
1: Λοιπόν, θα σας πω.
0: Λοιπόν, τι εννοείτε όταν λέτε.
1: Το είπα. Συνεχίζω ακριβώς τι είπα. Είσαι με τους λίγους, ενώ εγώ με τους πολλούς. Για παράδειγμα, όταν πήγαμε 300 από ένα χωριό της Φοιτίας που ήταν αγρότες. Καπνοπαραγωγή, που τα χωράφια τους μετά την απόσυρση της καπνοκαλλιέργειας ερήμωσαν. Βάλαν και από 20.000 και κάναν μια ενεργειακή κοινότητα. Και πήγα στο Σκρέκα, εκεί ο Σκρέκας μπροστά μου, και του είπαμε να τους δώσει όρους σύνδεσης σε μια ενεργειακή κοινότητα και να βάλουν φωτοβολταϊκά. Απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης τότε, δεν γίνεται αυτό γιατί με τον καινούργιο νόμο του 21 έχουν προτεραιότητα οι μεγάλοι. Αυτό εννοώ ότι είσαι με τους λίγους, του λέω. Ενώ του είπα ένα παράδειγμα. Ενός επιχειρηματία που λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα πήρα αμέσως όρους σύνδεσης μόνος του. Δεύτερον, του είπα, δεν έχετε ακούσει ότι τα βενζινάδικα κλέβουν τον κόσμο όλων με Τούρκες Αγγλίες. Λίγους μήνες μετά.
0: Το είπατε μέσα στη Βουλή.
1: Στον Πρωθυπουργό.
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ό,τι σας λέω. Λίγους μήνες μετά. Η έρευνα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 27% 1 στα 4 πρατήρια κλέβανε και αναγκάστηκε και έκανε έρευνα μετά στα πρατήρια και 400 πρατήρια σε όλα την Ελλάδα κλέβανε. Αυτά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Για να δείτε ό,τι του είπα μετά αναγκαστικά ελέγχθησαν. Δεν έχετε χτυπήσει, του λέω, τα καρτέλ στην ακρίβεια. Καθόλου. Και του είπα παράδειγμα οι αλευρόμιλοι με τον πόλεμο της Ουκρανίας πούλησαν τα άλευρα που είχαν στις αποθήκες τους με τριπλάσια τιμή. Του είπα ότι εγώ στην πολιτική ήρθα να υπηρετήσω ισονομία, ισοπολιτεία και ίσες ευκαιρίες. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ μια εταιρεία εστίασης να παίρνει 100 κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους όλα, σε όλη την Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, αυτό ήταν η αφορμή της διαγραφής σας. Γιατί ελέγχθη ότι σας έδωσε, καταθέσατε ερώτηση, σας απάντησε μες το καλοκαίρι υπουργός, αυτό θυμάμαι ότι λέει το ρεπορτάζ, και επανήλθατε. Άρα σας είπανε ότι εδώ ξύνεστε στην κλίτσα του Τσοπάνη, σχήμα λόγου. Αλλά αυτό που είπατε εσείς δεν ήταν απλό. Είπατε ένας επιχειρηματίας, τον ονομάσατε κιόλας αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Έχει διαρρεύσει το όνομα του, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Αν θέλετε το λέτε, δεν έχουμε εδώ τέτοια.
1: Δεν έχει, δεν έχω αντίρρηση. Ο Γρηγόρης.
0: Μάλιστα.
1: Η αλυσίδα Γρηγόρης.
0: Μάλιστα.
1: Πήρε όλα τα κηλικεία των αρχαιολογικών χώρων σε διαγωνισμούς δύο, στην ελάχιστη τιμή που ξεκινούσε ο διαγωνισμός, ενώ υπήρχαν προσφορές περισσότερες. Υπήρχαν παραδοσιακά. Πολλοί ιδιοκτήτες μικροί που είχαν από ένα κηλικείο, ζούσαν τις οικογένειές τους, μπορούσες να το διορθώσεις, να βάλεις πιο αυστηρές προδιαγραφές, πιο καλή ποιότητα. Αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσει όλους ένα. Τα έδωσε όμως χωρίς πλειοδοσία. Στην ελάχιστη προσφορά εκκίνησης. αν δεν κάνω λάθος, 230.000 ευρώ, πόσο ήταν το μίσθωμα συνολικά. Ενώ είχες προσφορά πολλαπλάσια. Και κρίθηκε μόνο ένας ότι πληρούσε τους όρους. Προσέξτε τώρα, να πουλάμε τυρόπιτες, νερά και καφέδες στα Κυλικία. Στην Ελλάδα του 24 του Μητσοτάκη, μόνο μία εταιρεία μπορούσε να διαγωνιστεί, που δεν διαγωνίστηκε γιατί ήταν μόνη της και έδωσε την ελάχιστη προσφορά. Κύριε Σαχίνη, αυτά γινόταν όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε. Είναι αυτός λόγος να με διαγράψει όταν είναι εκτεθειμένος? Τι να με διαγράψει, επειδή είπα κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο, δηλαδή φωτογραφικός διαγωνισμός που ζημίωσε το δημόσιο επειδή δεν έβαλε όρους, παράδειγμα, ή διαθετικά κεφάλαια. Σε κανένα διαγωνισμό κηλικίου, νοσοκομείου, στην εστίαση και στα τρόφιμα στις περιφέρειες, στο Υπουργείο Οικογένειας Προστασίας που δίνουν στα σχολεία, πουθενά δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Τον βάλαν μόνο σε αυτό το διαγωνισμό για να πετάξουν έξω άλλη εταιρεία που ήταν μεγαλύτερη σε μέγεθη και έδωσε μεγαλύτερη προσφορά.
0: Άρα
1: η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης είναι λάκτης των απευθείαν αναθέσεων και να ζημιώνεται το δημόσιο. Ακούστε, αυτό δεν είναι κρίση, είναι αποτύπωση διαγωνισμού. Απόδειξη του ισχυρισμού μου ότι δεν είναι μόνο τα κηλικία. Το πρώτο εξάμηνο του 2024 το δημόσιο έδωσε δουλειές 8 δισεκατομμύρια. Το 72% ήταν με απευθείας αναθέσεις. Το ελεκτικό σύνεδριο, δεν τα λέω εγώ. Και το υπόλοιπο 28% ήταν με διαγωνισμούς. Στην πλειοψηφία τους φωτογραφικούς. Με αυτόν τον τρόπο ο Μητσοτάκης δημιούργησε και δημιουργεί δύο Ελλάδες. Τη μία Ελλάδα τη δική του, των ευνοημένων, και την άλλη Ελλάδα των απ' έξω, οι οποίοι θα κλείσουν, διότι δεν έχουν μέρισμα καθόλου στις δουλειές, δεν μοιράστηκε η πίτα. Το 72% απευθείας αναθέσεις. Προσέξτε τώρα. Απόδειξη ξανά αυτού που λέω. Επισκέφτηκα την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Της λέω, πέστε μου τη γνώμη σας για τις συμβάσεις. Μου λέει, το 67%, οι 7 στις 10, προσφυγές διαγωνιζομένων επιχειρηματιών, μικρών, ακόμη και για τα στυλό σε ένα υπουργείο. Στους 10, οι 7 προσέφυγαν σε, μάλλον, στους 10 που προσέφυγαν σε εμάς, με αντιρρήσεις για την ορθότητα και την αξιοκρατία των διαγωνισμών, οι 7 δικαιώθηκαν. Το 67% που πήγε στην αρχή συμβάσεων και διαμαρτυρήθηκε ότι συμμετέχω σε ένα διαγωνισμό και το δώσαν στον άλλον, και αυτός ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός, δικαιώθηκαν. Και την ώρα που υποτίθεται με διέγραφε τη Δευτέρα, την Τρίτη υπέγραψε την επόμενη σύμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού με τον Γρηγόρη. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβήθηκαν ότι θα έκανε προσφυγή στην αρχή συμβάσεων και εκεί θα κυρώνονταν ο διαγωνισμός. Είναι πολύ πιο επαγγελματική υπόθεση στην μένη από ό,τι εσείς νομίζετε. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω να μην
0: ξεχάσουμε. Άρα η γενική εικόνα και το γενικό συμπέρασμα είναι πιο.
1: Η γενική εικόνα είναι ότι εγώ δεν ήθελα να υπηρετήσω αυτό το σύστημα. Τελειώσαμε, είναι απλό.
0: Άρα οι συνάδελφοί σας βουλευτές που στηρίζουν
1: υπηρετούν
0: αυτό το σύστημα.
1: Όχι, άλλο υπηρετούν. Ποιο υπηρετούν? Είναι, η ερώτησή σας είναι για να τονίσει ότι το υπηρετούν. Όπως το υπηρετούσα και εγώ. Συνεχίζω λοιπόν τη συζήτηση. Τι του είπα του Πρωθυπουργού? Του λέω.
0: Πώς αντίδρουσε?
1: Τίποτα, δεν μιλούσε. Του είπα, θέλω να σέβεστε τους βουλευτές. Βγήκατε προεκλογικά στις εκλογές πρώτες του 23 και τις δεύτερες και είπατε, θα αξιολογήσω δημόσια τους βουλευτές που θα τρέξουν. Δηλαδή, το είπε δημόσια. Του λέω, γιατί το είπατε δημόσια? Για να περνάω εγώ τώρα τόσα χρόνια για να μου λένε τρέχεις για στις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου, γιατί θα σε αξιολογήσω Μητσοτάκης? Είναι προσβλητικό για τους βουλευτές. Και, εν πάση περιπτώσει, να είστε προσεκτικός. Βγήκατε προχθές, ήταν μετά τον ανασχηματισμό 5 μέρες, και είπατε, δεν μπορώ να τους κάνω και όλους τους υπουργούς. Λέω, γιατί βγήκατε δημόσια και είπατε Και ποιος σας είπε ότι όλοι θέλουν να γίνουν υπουργοί? Εγώ δεν σας απείλαξα από αυτή την υποχρέωση στο γραφείο σας το Δεκέμβριο του 2022? Γιατί το λέτε αυτό? Ή εν πάση περιπτώσει, του λέω, βγήκατε δημόσια και συστήσατε αποχή στους βουλευτές. Και απενοχοποιήσατε την έννοια της αποχής, η οποία ήταν ενοχοποιημένη στο πολιτικό σύστημα. Όταν οι ψηφοφόροι μας καθόταν στον καναπέ, ενοχλούμασταν εμείς γιατί δεν πήγαν να μας ψηφίσουν. Τώρα τι νομοποίησε ο Μητσοτάκης? Πώς θα πει τώρα στις εκλογές στους ψηφοφόρους στην Κρήτη: σηκωθείτε και πηγαίνετε για τη μάχη των ιδεών μας και των αξιών μας? Όταν αυτός συνέστη στους βουλευτές του στη μάχη των αξιών και ιδεών που ήταν και της κοινωνίας, τους είπε να απέχετε. Του είπε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα για την Ήπεθρο, ερημοποιείται. Του τόνισα, είχε πει στην πρωτολογία του, θα δώσουμε και κάποια χρήματα στους νέους, δάνεια για τη στέγαση. Και του είπα τώρα τι θυμήθηκε στη στέγαση. 5 χρόνια είχε την Golden Visa στην Αθήνα με 250.000 ευρώ. Και ήρθαν όλοι οι Ισραηλίτες, οι Λιβανέζοι, οι Τούρκοι και αγόρασαν όλα τα διαμερίσματα για να πάρουν την Golden Visa στην Αθήνα. Αν δεν την είχε στην Αθήνα και την είχε στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Ιεράπετρα, στο Κολυμπάρι και
0: στη Μεσαρά,
1: θα είχαν πάρει εδώ τα σπίτια για να πάρουν και θα έπαιρναν αξία εδώ τα σπίτια. Αφήσαμε λοιπόν τόσα χρόνια την Golden Visa στην Αθήνα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ανέβηκαν τα ενίκια, γιατί έτσι ανέβηκαν τα ενίκια, τα αγόρασαν όλα οι ξένοι. Και στο τέλος τώρα τα παιδιά φοιτητές δεν μπορούν να βρουν ενίκια και έχουν πάει τα ενίκια το 3.000 ευρώ, 1.200 στην Αθήνα.
0: Θέλω να κάνετε μία μικρή παύση.
1: Τελειώνω τώρα για να το κλείσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μη σας πω άλλα. Τι μου απάντησε? Μάριε, δεν δέχομαι υπονοούμενα και δεν είμαι με τους λίγους, πήρα 41%. Αν σας έλεγα εσάς ότι κλέβουν τα βενζινάδικα σε 158 βουλευτές μπροστά, δεν θα μου λέγατε σε όλα αυτά λες κάτι σοβαρό? Ποια εταιρεία είναι για να τρέμει το στόμα μου να αναγκαστώ να πω μια εταιρεία και να μπλέκω κιόλας να μου κάνουν αγωγή οι άνθρωποι, γιατί θα έπρεπε να αποδείξω πως κλέβουνε, όταν αποδείχθηκε μετά από μήνες αυτό βέβαια. Δεν έπρεπε να με ρωτήσει για ποια εταιρεία λες? Δεν έπρεπε να με ρωτήσει τα παραδείγματα? Μου λέει δεν έχουμε υπονοούμενα. Εγώ δεν του είπα υπονοούμενα, μόνο ματεπώνυμο είπα. Το βράδυ τι έγινε? Διαρροή. Κοραή Χιώτης. Τα πιστολέρο του συστήματος. Ξένο σώμα ο Σαλμάς πλέον και αν ξαναμιλήσει θα διαγραφεί. Στην ιδιοσυγκρασία μου αυτό δεν υπάρχει. Εγώ να τεθώ εχμάλωτος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει ποτέ. Ζω και χωρίς την πολιτική. Δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω με πάθος για κάτι που δεν πιστεύω. Γι' αυτό και η μάχη, όπως θα πούμε στη συνέχεια, θα είναι όσο θέλει ο κόσμος. Αν δεν θέλει, πάω σπίτι μου. Λοιπόν, αυτά είναι όλα.
0: Δεν έχω να πω κάτι. Θέλω να πω σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, θέλω να πάμε λίγο πίσω. Γιατί ο κάθε πολιτικός άνδρας κρίνεται με τα πεπραγμένα του. Εσείς στην περίοδο της κυβέρνησης Καραμαλή υπήρξατε υφυπουργός υγείας. Στην περίοδο της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου αναπληρωτής υπουργός υγείας. Σήμερα το 2025 στην Ελλάδα δεν συζητάει κανείς πια για την υπόθεση Νοβάρτης. Την υπόθεση αυτή την ανοίξατε εσείς. Τη διαχειρίστηκε κατά το μάλλον άλλη κυβέρνηση. Και θέλω να σας ρωτήσω σήμερα που δεν μιλάει κανείς, αν εμένετε στην άποψη ότι είχαμε εμπλοκή και πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Νοβάρτης, που καταφανώς δεν ήταν μόνο ελληνικό, εσείς τσιμπήσατε τον ελληνικό κλάδο. Θέλω να μου πείτε όμως αν σήμερα, κοιτώντας τους Έλληνες, μπορείτε να τους πείτε ότι όντως οι πολιτικοί δεν είχαν καμία εμπλοκή, είναι θέμα καθαρά γιατρών, προμηθευτών και πάει λέγοντας.
1: Ήρθε η ώρα να σας μιλήσω ευθέως πρώτη φορά τόσο ανοιχτά και για την υπόθεση Νοβάρτης. Ποιος σας μιλάει? Ο άνθρωπος που ενημέρωσε μέσω ενός δημοσιεύματος που έδωσα στο ΑΕ Εφημερίδα στις 5-12 του 16, πριν πάει ο δικηγόρος με τους μάρτυρες 16-12 του 16, 10 μέρες μετά στις αρχές της Αμερικής να καταθέσω, ότι οι αμερικανικές αρχές διερευνούν την υπόθεση Νοβάρτης.
0: Δηλαδή σημάνατε αλάρμ ουσιαστικά.
1: Έδωσα στο ΑΕ Εφημερίδα στο εντευτήριο στον ιδιοκτήτη, του είπα σε 10 μέρες καταθέτουν μάρτυρες στις Αμερικανικές Αρχές για αθέμητες πρακτικές της Νοβάρτης, της εταιρείας, στην Ελλάδα. Το έγραψε. Επειδή υπήρξαν αντιδράσεις από κάποια συστημικά μέσα, ποια είναι η εταιρεία αυτή, γιατί δεν τη λες, του έδωσα ένα νούμερο με το οποίο πάτησε πάνω, ήταν στοιχεία του TCR, της αγωγής που κατατέθηκε στην Αμερική, και το έγραψε και είπε Νοβάρτης είναι η εταιρεία, 12 Δεκεμβρίου του 2016. Δύο μέρες μετά ο κύριος Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης, αυτό το δημοσίευμα το στέλνει στην κυρία Ράικου. 6 μέρες μετά, 20 του μηνός, Δεκεμβρίου, οι αρχές πάνε στα γραφεία της εταιρείας Νοβάρτης και ξεκινά η υπόθεση να δούνε τι συμβαίνει. Στις αρχές Ιανουαρίου πάω μόνος μου στην κυρία Ράικου, την εισαγγελέα διαφθοράς, και της λέω: πάρτε τα πορίσματα τα δικά μου που είχα πιάσει την εταιρεία Νοβάρτης το 2013.
0: Όταν ήσασταν αναπληρωτής υπουργός υγείας.
1: Να κάνει αθέμητες πρακτικές, μερικές, όχι όλες, την γκάμα που αποκάλυψαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, για να ξεκινήσει την έρευνα. Και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.
0: Δηλαδή παραδώσατε φάκελο.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι γραμμένο και στο τελικό πόρισμα του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σοφουλάκη, που ερευνούσε τις ευθύνες του Λουπάκη, εισαγγελέων διευθοράς, και Παπαγγελόπουλου, όπου έλεγε, ο τρίτος εξ αυτών ανέλεγε και τους πολιτικούς που μας κάλεσε τότε, εκτός των διαλαμβανομένων πράξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον χώρο του φαρμάκου και τη μεγάλη μείωση των τιμών της φαρμάκου, ήταν αυτός και ο μόνος ο οποίος έδωσε το ένασμα για την έναρξη της έρευνας στην Ελλάδα. Δηλαδή, πώς έμαθαν εδώ όσοι μιλούσαν για την Νοβάρτης ότι η Αμερική ερευνά υπόθεση στην Ελλάδα? Από μένα. Πρέπει να έχεις και λίγο δόση στη ζωή σου απώλεια αίσθησης φόβου. Να σας πω όμως τώρα, έχει σημασία πώς το ήξερα εγώ. Γιατί σήμερα πρέπει να τα καθαρίσουμε όλα.
0: Καταρχάς θα μου πείτε αυτό που ακούστηκε πάρα πολλές φορές. Ότι είστε από τους ανθρώπους που εκλήθη στα αμερικανικά όργανα, υπηρεσίες δικαιοσύνης και όχι μόνο, και καταθέσατε όχι μόνο οι λεγόμενοι προστατευόμενοι μάρτυρες, εσείς είστε ένας από τους ανθρώπους που πήγε και έκανε κανονική κατάθεση και έδωσε ονοματεπώνυμα, στοιχεία κτλ. Ισχύει αυτό?
1: Όχι. Καθόλου.
0: Άρα εδώ
1: και αποδείχθηκε
0: τι...
1: αυτό.
0: Άρα εδώ τι συνέβη?
1: Θα σας πω τώρα, είπαμε για πρώτη φορά όλοι.
0: Παρακαλώ.
1: Για να ξέρει ο κόσμος πώς γράφτηκε η ιστορία της Νοβάρτης. Το 2015, ο δικηγόρος που έκανε, απλά να μην λέω ονόματα, δεν έχει νόημα, θα σας λέω, ο δικηγόρος που είχε τον πρώτο προστατευόμενο μάρτυρα, που τον πήγε στο δικηγορικό γραφείο στην Ουάσιγκτον για να δει το δικηγορικό γραφείο αν υπάρχει case, αν υπάρχει υπόθεση. Δηλαδή πήγε ο δικηγόρος έναν από τους μάρτυρες και του είπε, πες μας τι στοιχεία έχεις. Ο μάρτυρας, είμαστε στο 15 το καλοκαίρι, ο μάρτυρας του είπε, γινόταν αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, και δίναμε και αυτά τα χρήματα στα μέσα ενημέρωσης για να ορίσετε τα τιμολόγια, για να φάμε το σαλμά. Ρώτησε αυτός ο δικηγόρος, ποιος είναι αυτός ο σαλμάς? Απαντάει ο δικηγόρος, ήταν πρώην υπουργός αναπληρωτής υγείας. Λέει, αυτόν πρέπει να βρείτε, γιατί αφού ο Νοβάρτης πολεμούσε να φάει το σαλμά, σημαίνει ότι ο σαλμάς τους χάλαγε τη σούπα. Έτσι ήρθε ο δικηγόρος λοιπόν και με βρήκε. Και μου είπε, είχες αυτά τα τιμολόγια, τα ξέρεις? Λέω, όχι. Αυτά ήταν για να σε φάνε όταν ήσουν υπουργός. Στο CNN, στους Guardian του Λονδίνου, ότι ήμουν ο υπουργός των ελλείψεων. Δηλαδή, επειδή κατέβαζα τις τιμές των φαρμάκων, υπήρχαν οι ελλείψεις, άρα είμαι ο υπουργός που δημιουργούνταν ελλείψεις, πιέζοντάς με έτσι για να μην κατεβάζω τις τιμές, γιατί σας θυμίζω ότι τις κατέβασα τις τιμές μεσοσταθμικά 22% στη θητεία μου. Θυμούνται οι κριτικοί που μας ακούνε ότι το 12-13 ξαφνικά πέσανε οι τιμές στα φάρμακα.
0: Και ο Γεωργιάδης λέει άλλο, ότι αυτός είναι που κατέβασε τις τιμές.
1: Ούτε ένα σέντ. Θα μπείτε στο YouTube, θα πατήσετε Άδωνης Γεωργιάδης για σαλμά, όταν ήταν υπουργός, και θα δείτε τι λέει ο Γεωργιάδης, ποιος έκανε τη μεγαλύτερη μείωση τιμών φαρμάκων, λέει ο σαλμάς. Ενώ εγώ δεν είπα ποτέ για τον Γεωργιάδη. Ούτε ένα σέντς. Ο Άδωνης ανέβασε 800 φάρμακα ακόμη και τώρα. Και επειδή με ρωτήσατε, εγώ κρατούσα 280 φάρμακα σε κατώτερες τιμές όταν άλλαξα το σύστημα τιμολόγησης το 12 από εκεί που έπρεπε να είναι. Πατήστε στο YouTube Κουρουμπής για Σαλμά. Όταν ανέλαβε υπουργός υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει στο Χατζηδάκη την πρώτη μέρα, στο Sky το πρωί. Του λέει ο Σαρμάς κρατούσε 280 φάρμακα κάτω από εκεί που έπρεπε να είναι. Και ήρθε ο Γεωργιάδης και τα ανέβαζε.
0: Πάτε πάλι στην Οβάρτη, παρακαλώ πολύ.
1: Θα απαντώνται όλα.
0: Καλά, καλά. Καλά, καλά. Θα τα απαντήσετε λοιπόν, όλα.
1: Εγώ λοιπόν, αφού είδα τα τιμολόγια που έρθει, σοκαρίστηκα. Λέω, πώς το ξέρεις αυτό. Λέει, το και το. Πήγα ένα μάρτυρα για να δούμε και ο μάρτυρας αυτός είπε ότι ο Σαλμάς είναι αυτός που μας χάλαγε τη σούπα. Είχες όντως κάνει έρευνα εσύ που. Βεβαίως,
0: είναι αυτή που παραδώσατε στην Ελληνίδα εισαγγελέα την κυρία Ράικου.
1: Είχα διατάξει έρευνα όταν ήμουν υπουργός, επειδή άλλαξε το σύστημα τιμολόγησης, δεχόμουν τεράστιο πόλεμο από τα συστήματα όλα, γιατί μείωσα 1,5 δισεκατομμύριο τη φαρμακευτική δαπάνη με δομικό τρόπο. Άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης. Ένα σύστημα που το είχαν 3 άνθρωποι στο λάπτοπ. Το πήγα και το έκανα με βάση Euripides, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, και ακόμη μέχρι σήμερα βγαίνουν έτσι οι τιμές. Άρα λοιπόν, αυτός ο πόλεμος, προκειμένου να πάω σε βάθος, διέταξα έρευνα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Σαμπατακάκη, που ήταν η υπηρεσία εντός του Υπουργείου Υγείας, να κάνει έρευνα ποιος πλήρωνε τα εισιτήρια και τη διαμονή των συμμετεχόντων στα συνέδρια φαρμακοοικονομίας στη Βαρκελόνη, στην προηγούμενη από μένα περίοδο το 2011-2012 και στο Μόναχο. Μου απαντούσε, δεν μπορώ να το βρω, δύσκολα. Του ξανά εντέλω πάλι να τα βρει. Βρήκε κάτι στοιχεία, δεν μου απαντούσε. Στέλνω επιστολή στον κύριο Ρακιτζή, στον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης. Κύριε επιθεωρητά, επειδή το πόρισμα είναι ανεπαρκές του επιθεωρητή δημόσιας υγείας, κάνετε μου έρευνα σε βάθος. Μου βρίσκει ότι η Νοβάρτης και άλλες 4 εταιρείες δίνανε χρήματα και πληρώναν όλους τους υπαλλήλους, όλους αυτούς που βγάζαν τις τιμές των φαρμάκων στα συνέδρια. Και του είπα, φτάσω μέχρι τέλος εμβάσματα. Του ξαναστέλνω δεύτερη επιστολή. Δεν είχε δημοσιεύσει τότε το ντοκουμέντο που ήμασταν αντιπολιτευόμενοι εφημερίδα. Και του έλεγα, σας εντέλω στο όνομα του ελληνικού λαού να πάτε σε βάθος. Τελείωσε, ούτε εισαγγελία το έστειλε, ούτε έρευνα κινήθηκε και πήγε έτσι. Αυτά λοιπόν τα πορίσματα. Ήρθαν οι δικηγόροι από την Αμερική που ενδιαφέρονταν για την υπόθεση και τους τα παρέδωσα. Μου είπαν ότι αν ήθελα να καταθέσω και στις αρχές αυτά τα πορίσματα στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς και στο Department of Justice στην Αμερική, θα το εκτιμούσαν βαθύτατα οι Αμερικανοί. Αποφάσισα να μην το κάνω. Και γι' αυτό πήγα και το έδωσα στο εφημερίδα. Αυτό ήταν εχθρική πράξη. Διότι ήξερα μια πληροφορία ότι οι Αμερικανοί κάνουν έρευνα και τη διέρευσα στην Ελλάδα για να ξεκινήσει και εδώ η έρευνα. Γι' αυτό και είναι η μόνη περίπτωση στην ιστορία της έρευνας που κάνει το Department of Justice και της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, που ενώ ερευνάει η Αμερική, ερευνάει και το κράτος παράλληλα. Αυτό που ήθιστε είναι να τελειώνει μυστικά η έρευνα, να καλεί την εταιρεία σε συμβιβασμό, αν συμβιβαστεί το πρόστιμο. Αν δεν συμβιβαστεί στο δικαστήριο και ποινικές ευθύνες, συνήθως συμβιβάζονται γιατί είναι δεμένες οι υποθέσεις και μετά κάνουν μια ανακοίνωση και λένε για υπόθεση διαφθοράς της εταιρείας τάδε στην Τουρκία, στο Πακιστάν, στην Κίνα, στην Ελλάδα, η εταιρεία τάδε συμβιβάστηκε και σε αυτό το ποσό. Αυτό μαθαίνουν οι κοινωνίες. Η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να ερευνήσει παράλληλα τις αθέμητες πρακτικές μιας πολυεθνικής. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Για να το κάνει πολιτικό θέμα, οι πολυεθνικές είναι δύσκολο να χρηματοδοτήσουν πολιτικούς, κύριε Σαγίνη. Έχουν ισχυρά συστήματα και ελεγκτικούς μηχανισμούς ηθικής.
0: Άρα η πολιτική είναι εκτός κάδρου, μου λέτε.
1: Είναι εκτός κάδρου.
0: Εκτός.
1: Ναι, οι Νοβάρτης και αυτές οι εταιρείες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πολιτικούς εύκολα. Έχουν δύσκολα λογιστήρια, να σας το πω έτσι. Έχουν αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους.
0: Άρα τα χρήματα ποιοι τα παίρναν.
1: Δεν χρειαζόταν να χαλάσουν χρήματα στους πολιτικούς.
0: Αλλά.
1: Γιατί οι πολιτικοί δεν καταλάβαιναν τι γινόταν. Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης προχθές, ακόμα και εγώ λέει που είμαι τόσα χρόνια υπουργός, δεν έχω καταλάβει καλά-καλά. Γιατί έπρεπε να τα δώσουν σε έναν που δεν κατάλαβε καλά-καλά και να μην τα δώσουν σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις από κάτω.
0: Ναι, αλλά μια τσίφρα ενός οποιοδήποτε πολιτικού.
1: Δεν ξέρω, τι να ξέρω.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: που θα του την πήγαινε ο υπάλληλος που ήταν μοιημένος στον κόλπο. Και που θα ευνοούσε την εταιρεία, σας ρωτώ. Δεν θα μπορούσε να έχει άλλο αντίτιμο. Θα δηλαδή η εταιρεία να πληρώσει ένα μέσο ενημέρωσης και αντί να προβάλλει το Σαχίνι, να προβάλλει το Σαλμάν.
1: Ωραία.
0: Που αυτό... βάλει την τσίφρα.
1: Ναι, αυτό μπορούσε, λέω. Αυτό μπορούσε να γίνει και επειδή είστε πολύ. Μου κάνει εντύπωση πώς το λέτε. Γιατί αυτό μπορεί να έγινε. Δεν το ξέρω, αλλά υποθέτω ότι μπορεί να έγινε. Άρα... Ούτε αυτό είναι. Είναι,
0: άρα ανήκητο. Όλα αυτά που ακούστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά αυτά για τώρα πολιτικούς. Οι ανοησίες για βαλίτσες και αυτά ήταν όλα λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας το εξηγήσω παρακάτω. Όταν βρήκε εμένα αυτός ο δικηγόρος, προσπαθώντας να στήσει την υπόθεση, βρήκε και τον κύριο Γεωργιάδη το 2015. Το έχει πει δημόσια. Και του είπε, μήπως μπορείς να με βοηθήσεις αυτή την έρευνα. Ο Σαλμάς του έδωσε τα πορίσματα για να βοηθήσει και την Αμερική και την Ελλάδα να ξεκινήσει έρευνα. Και ο Γεωργιάδης τι έκανε, του απάντησε. Να πας να βρεις το Μανιαδάκη. Αυτός τα ξέρει καλά. Ο Μανιαδάκης είναι αυτός που δίκασα εγώ, καταδικάστηκε, που ήταν ένας από τους τρεις μάρτυρες. Και του δώσε χαρτί ο Άδωνης ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος που γνώρισε στο δικαστήριο που είχα εγώ με τον προστατευόμενο μάρτυρα. Σας βλέπω, έχετε μείνει.
0: Βέβαια έχω μείνει. Με συγχωρείτε γιατί σήμερα
1: να σας το ξαναπώ
0: ο λόγο που ξεκουκουλώθηκε.
1: Ό,τι σας λέω, ακούστε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Σάλμα, καταλάβατε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί εύκολα και βγαίνει στην ώρα. Σε αυτά που λέω εγώ. Ας βγει να απαντήσει. Ό,τι σας λέω. Ξαναλέω πάλι. Ένας άνθρωπος δικηγόρος.
0: Κύριε Μανιαδάκη, και... να σας πω ότι είχε θητεία και εδώ στην Κρήτη στο
1: Πανεπιστήμιο. Μην την αναλύσουμε γιατί.
0: Ξέρω... Όχι, όχι. Άρα ξέρω για ποιον άνθρωπο μιλάτε. Μπράβο. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Λέτε ότι ενώ εσείς είχατε αντιδικία με τον μετέπειτα.
1: Θα σας το πω τώρα. Αυτό είναι στο τέλος. Είναι έτσι όπως, το λέω, όπως θα το πείτε. Λοιπόν, ξαναλέμε τώρα για να ξέρει ο κόσμος ποιος τον κυβερνάει. Το 2015 ένας δικηγόρος που ερευνά μια υπόθεση αθέμητων πρακτικών εταιρεία στην Ελλάδα πάει και βρίσκει δύο πρώην υπουργούς, τον Σαλμά και τον Γεωργιάδη. Και τους λέει, θέλετε να βοηθήσετε στην υπόθεση, μπορείτε να βοηθήσετε, έχετε κανένα στοιχείο. Ο ένας τους δίνει στοιχεία που είχε και ο άλλος τους λέει, πάτε βρείτε τον κύριο Μανιαδάκη, αυτό σας τα πει. Και οι δυο το ξέρουμε. Ο Σαλμάς ενημερώνει τη χώρα με τον τρόπο που αποφάσισα να το κάνω. Αν με ρωτήσετε γιατί δεν το είπα στον τότε αρχηγό αντιπολίτευσης, εκτίμησα ότι θα το θάβαν. Όπως και τώρα θα ψηλήσει η ελληνική δικαιοσύνη. Θα σας πω τι εννοώ. Δήθεν το διερεύνησε και διερεύνησε τίποτα. Όλοι αθώοι. Ποιο σκάνδαλο. Δηλαδή μια εταιρεία τώρα που πήγε στην Αμερική και πλήρωσε για τις αθέμητες πρακτικές στην Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν υπέστη καμία ζημιά. Άρα λοιπόν, ο ένας πολιτικός Σαλμάς κινεί την υπόθεση να ερευνηθεί στην Ελλάδα και ο άλλος δεν το λέει πουθενά. Τι καταλαβαίνετε. Πρώτον, όταν εγώ είπα να ερευνηθεί η υπόθεση στην Ελλάδα, φαντάζεστε ήμουν καθαρός ή όχι. Αφού ξεκινάω.
0: Καθαρός ότι... ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται. Και μάλιστα πριν και κόστος και ρίσκο.
1: Έκανα το χρέος μου.
0: Ασφαλώς το κάνατε. Με βάση αυτό που περιγράφω, βεβαίως και έκανα το χρέος.
1: Σωστά.
0: Προς την πατρίδα σας.
1: Σωστά. Ο Άδωνης έκανε το χρέος του. Αφού δεν το είπε πουθενά.
0: Ναι, δεν... Παρέπεψε όμως στον ένα προστατευόμενο μάρτυρα.
1: Όχι, για να βοηθήσει την υπόθεση, υποτίθεται. Το είπε πουθενά.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν αντιπρόεδρος τότε. Νομίζω στη Νέα Δημοκρατία ήταν. Αλλά κι αν δεν ήταν τότε, μάλλον όχι δεν ήταν, δεν θυμάμαι αν είχε γίνει τότε, ήταν δίπλα στο Μητσοτάκη. Να πάει να τον ενημερώσει. Κι αν τον ενημέρωσε, τι έκανε ο σημερινός πρωθυπουργός. Λοιπόν. Αυτά για να μην μπερδευόμαστε.
0: Και γιατί
1: για να καταλάβουμε ποιοι είναι εντός Νέας Δημοκρατίας και ποιοι διαγράφησαν από το Μητσοτάκη και είναι εκτός. Γιατί έτσι θα καταλάβει και ο κόσμος το ερώτημα γιατί σας διέγραψε, που δεν το ξέρει κανένας.
0: Άρα στο τελικό πηλίκο, στο ταμείο, Νοβάρτης, τι λέτε.
1: Νοβάρτης. Άρα λοιπόν την κάναν πολιτική υπόθεση και χάσαν μια μοναδική ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπα εγώ από την αρχή, γιατί στην αρχή δεν τους είχα πει ότι εγώ ενημέρωσα, έδωσα το δημοσίευμα. Έλεγα.
0: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το έμαθε ότι εσείς ήσασταν.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό εκτιμώ και δεν είναι τυχαίο. Εγώ πήγα, αρχιοθετήθηκα από τους επίκουρους εισαγγελείς την Παρασκευή πριν τις εκλογές του 2019. Η αρχιοθέτησή μου είναι 5 Εβδόμου του 2019.
0: Τι εννοείται αρχιοθετήθηκατε.
1: Καθαρή αρχιοθέτηση. Όχι αδιευκρίνιστα. Ο Σαλμάς δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα υπέρ της Νοβάρτης και αντιθέτως. Έκανε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Εναντίον της Νοβάρτης.
0: Δύο μέρες πριν τις εκλογές.
1: Την Παρασκευή και δεν το ήξερα. Πήγα σε εκλογές το 19, με άφησε το σύστημα για να χάσω. Δεν είναι άδικο την Παρασκευή, ήταν 3 χρόνια έρευνα, την Παρασκευή κάποιοι επίκουροι εισαγγελείς, οι ηθικοί τους είπαν εμείς δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε.
0: Αυτό ήταν η μεθόδευση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι,
0: θα ή και θα μέσα το, από θα... το κόμμα σας, θα σας ρωτήσω ευθέως. Και επειδή
1: πολλές φορές... Η κυρία του Λουπάκη,
0: ναι,
1: το υπέγραψε, αν το έχει υπογράψει την ίδια μέρα που το υπέγραψαν επίκουροι εισαγγελείς, Παρασκευή, θα είχα πάρει 50.000 ψήφους, θα είχα βγει πάλι πρώτος, ακόμα και αυτή που δεν βγήκε που ήρθα δεύτερος. Ελπίζοντας ότι θα χάσω, γιατί δεν είχε κανένα λόγο κυρία του Λουπάκη να μην το υπογράψει, αφού ήταν καθαρή αρχαιοθέτηση, να με δικαιώσει πριν τις εκλογές. Άρα, τώρα, αν με ρωτάτε.
0: Σας απέδιδε όμως ολοκάθαρο στην κοινωνία, μην την κατηγορούμε.
1: Τι με απέδιδε, μετά τις εκλογές. Αφού δεν έχασα. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για τις συγγενικές σχέσεις της κυρίας του Λουπάκη με τα πολιτικά
0: πρόσωπα. Μα η κυρία του Λουπάκη, με συγχωρείτε, δεν βγήκε στη σέντρα από το σύστημα που εσείς εγκαλείτε? Πώς, αυτό?
1: Όχι,
0: είναι.
1: Άλλο λέω, άλλο λέω. Η κυρία του Λουπάκη έχει συγγενικές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό. Αν δεν κάνω, εσείς είστε από την Κρήτη, τα ξέρετε καλύτερα, δεν έχει?
0: Ναι.
1: Κουμπαριά τι έχει, εσείς τα ξέρετε.
0: Ναι, ωραία, και τι σημαίνει αυτό όμως?
1: Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει.
0: Αφισβητείτε την ανεξαρτησία της?
1: Όχι, εγώ ξέρω.
0: Ως εισαγγελέα της διαφθοράς.
1: Εγώ ξέρω.
0: Η οποία μάλιστα διώχθηκε και έφτασε μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
1: Εγώ ξέρω.
0: Ναι.
1: Ότι είχε χμάλωτο αυτόν που έβγαλε την υπόθεση.
0: Α,
1: αυτό. Τόσο καλή εισαγγελέα ήταν. Τι να αναλύσουμε τώρα? Αφού η προϊστάμενη τη που την ήλεγχαν είπαν ο Σαλμάς ξεκίνησε την έρευνα. Το είπε και ο Παπαγγελόπουλος σε μια εκπομπή στο Κόντι. Είπε ο Σαλμάς. Άρα δηλαδή αυτή κρατούσε εμένα να χάσω. Τι καλοσύνη είχε, ας πούμε.
0: Να σας ρωτήσω, ναι, επειδή πολλές φορές και απόψε ασκείτε σκληρότατη κριτική και βάζετε και καλά κάνετε ζητήματα ηθικής. Θέλω να σας θυμίσω ότι το όνομά σας είναι πλάκι στην υπόθεση των υπερκοστολογημένων τιμολογίων. Για αρθροσκοπήσεις.
1: Τώρα, να κλείσουμε την Οβάρτη.
0: Κληθήκατε, μισό λεπτό, να δώσετε εξηγήσεις στους εισαγγελείς διαφθοράς. Οι οποίοι μιλάγανε ακόμη και για το αν είχε τελεστεί κακούργημα.
1: Μάλιστα.
0: Αποδοθήκατε καθαρός. Ωστόσο, εγώ οφείλω να σας ρωτήσω.
1: Εννοείται, όλα. Κλείνω με την Οβάρτη. Σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι, σήμερα, ναι.
1: Μόνο ο Σαλμάς έχει πάει σε δεύτερο βαθμό και έφτασε την υπόθεση μέχρι τέλος. Αυτός που μου είπε για μένα. Ο Μανιαδάκης καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο για 3 αδικήματα, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία πριν 1 μήνα, και είμαι ο μόνος μέχρι στιγμής από τους 10 πολιτικούς που δίκασα και το πήγα μέχρι τέλος τον μάρτυρα που με συκοφάντησε.
0: Μα ο μάρτυρας έχει έγγραφο, είπατε, κανείς.
1: Τώρα, πάμε μία... να...
0: Ο μισό λεπτό, δεν πάμε.
1: Αυτό θα πω, δεν τώρα. Λέω αυτό.
0: Σαλμά,
1: προσέξτε τώρα.
0: Εδώ είναι το κουμπί. Για είστε να... από τους 10 πολιτικούς, ο μόνος που λέτε που τον δικάζω, τον προστατευόμενο μέχρι σε ένα σημείο μάρτυρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτόν τον προστατευόμενο μάρτυρα, ένα κομμάτι, την κυβέρνηση λέει ότι είναι καλός. Και μου λέτε ότι υπάρχει και χαρτί καλής
1: διαφθοράς. Θα καταλάβει ο κόσμος τώρα. Πήγα στο δικαστήριο,
0: ναι,
1: το πρωτόδικο, πριν 1,5 χρόνο, για να δικάσει ένας από τους 10 πολιτικούς έναν που βγήκε κουκούλα. Σωστά. Κανένας άλλος δεν του έκανε μίμηση που να πήγε στο δικαστήριο. Και οι υπόλοιποι τις απέσυραν. Αυτό είναι δεύτερο θέμα. Πάω λοιπόν στο δικαστήριο και εμφανίζει τώρα ο Μανιαδάκης που με το όνομα ψευδομάρτυρα Αναστασίου είχε πει τα χειρότερα για το Στουρνάρα, το Γεωργιάδη, ότι ήταν διεφθαρμένοι και ο Γεωργιάδης και Στουρνάρας του είχαν κάνει μήνυση ως Αναστασίου, αλλά μόλις βγήκε η κουκούλα και είπαν ότι είναι ο Μανιαδάκης, απέσυραν τις μηνύσεις.
0: Ναι, αλλά και αυτός είπε ότι εγώ πιέστηκα για να τα
1: όχι,
0: πω.
1: Όχι, προσέξτε.
0: Ναι, ναι.
1: Απέσυραν τις μηνύσεις και του δώσαν μία ένορκη βεβαίωση, κατάθεση, προσέξτε τώρα, σε έναν ψευδομάρτυρα, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, του δώσαν χαρτί για να πάρει ελαφρυντικό στη δίκη που του είχε ένας από τους 10 από αυτούς εναντίον του προστατευόμενου μάρτυρα, που έλεγε ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος που γνώρισαν ποτέ. Ποιος? Αυτός που έλεγε ως Αναστασίου ότι είναι διεφθαρμένη και ότι δεν είχε κανένα λόγο να θίξει τον κύριο Σαλμά. Ξανακούστε το τώρα. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να τους ρωτήσει κανένας, ενεπλάκησαν σε μία υπόθεση ενός πολιτικού που κατηγορούσε έναν ψευδομάρτυρα, ο οποίος τελικά καταδικάστηκε και στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο με 20 μήνες φυλάκιση. Δηλαδή, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δώσαν βεβαίωση ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος που συνεργάστηκαν και γνώρισαν ποτέ, ο καταδικασμένος Νικόλαος Μαλιαδάκης.
0: Συγγνώμη, θα σας πει κάποιος.
1: Τι συγγνώμη.
0: Επίστησαν. Μισό λεπτό, κύριε Σαλμά. Αν επίστησαν ότι ο άνθρωπος αυτός κατηγόρησε τους ίδιους και εσάς.
1: Καταδικάστηκε, λέμε αυτό.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά
1: αν δεν υπήρχε η καταδίκη.
0: Οφείλω να σας ρωτήσω. Ναι. Αν για τα άτομα τους πίστηκαν ότι τους είπε, βρε παιδιά, μα αυτά τα στοιχεία σας αποδεικνύει ότι με βάλαν κάτω. Μου βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό και σας κατηγόρησα δίκως. Και το δέχονται.
1: Επειδή έχουν βγει ηχητικά και έχουν γραφτεί ναι. σε εφημερίδες ότι κάναν deal. Έχουν γραφτεί, τα έχει πει ο Μανιαδάκης. Πώς έκαναν deal να πει για τη Ρουπά και Λαμέλα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπαίνω εγώ στα δικά τους.
0: Εσείς λέτε.
1: Εγώ μπαίνω ότι στην πρώτη δίκη ενός από τους πολιτικούς που καταδίκασε μέχρι τέλους τον ψευδομάρτυρα, ήρθαν οι άλλοι δύο που είναι θεσμοί της χώρας και είπαν ότι αυτός που καταδικάστηκε και που ήταν ένας άνθρωπος που πήγε να καταθέσει ψευδός και να διασύρει τους πολιτικούς, ήταν ένας από τους τρεις. Είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Τι άλλο σας πω.
0: Πείτε μου και για το άλλο.
1: Πάμε αρθροσκοπήσεις τώρα.
0: Ναι, για τα υπερ. Λοιπόν, εκεί τι συνέβη επί της ουσίας.
1: Ας σας τα πω εγώ τι συνέβη επί της ουσίας.
0: Μη μου πείτε το ότι αποδοθήκατε Λευκός. Αυτό είναι γνωστό.
1: Όχι, πάει,
0: τι έχετε καταλάβει ότι έχει συνέβη.
1: Λοιπόν, είμαι ο πρώτος που πάω να βγω από το κάδρο. Γιατί πιάνουν το Μανιαδάκι στο αεροδρόμιο πρωτοχρονιά του 19. Του 18. Συγγνώμη, του 19.
0: Του 19.
1: Πριν 3 Δεκεμβρίου του 2018, του Λουπάκη, η επίκουρη εισαγγελή και ο αντισαγγελέα του Λουπάγκου Αγγελή, πάνε στη Βιέννη να συναντήσουν τι Αμερικανικέ αρχέ. Και λέει από κάτω, λέει ο κύριο Αγγελή, ρωτάει την του Λουπάκη, τι θα να κάνουμε εδώ, λέει του Λουπάκη, να του πούμε ότι θα ασκήσουμε διώξει στο Σαλμά, τον Γεωργιάδη και τον Λοβέρδο. Τους ρωτήσατε, κάναν μια στοιχομηθεία, ενημέρωσαν την εισαγγελία του Αριουπάγου. Λέει, αν τους ζητήσατε έγγραφες εξηγήσεις και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Αγγελή, λέει, του είπε η κυρία Τουλουπάκη, ας πάνε στην ανάκριση να τα βρουν. Μετά από αυτό, ο Μανιαδάκης που με είχε μπλέξει εμένα, φεύγει από το κάδρο. Τον βγάζουν από προστατευόμενο μάρτυρα. Άρα εγώ εκείνη την ώρα πάω αρχείο. Και η εξίσωση η πολιτική, επιτρέψτε μου να σας πω την κρίση μου τώρα, έτσι. Mm. Μην μου ζητήσετε αποδείξεις από εδώ και πέρα. Μέχρι εδώ, ό,τι σας είπα, είναι, μπορώ να σας τα αποδείξω. Από εδώ και πέρα θα εκφέρω πολιτική κρίση. Θα συνεκτιμήσετε την περίπτωση λανθασμένης κρίσης και άποψης. Θεωρώ ότι εν ώψη των εκλογών που έρχονταν, έπρεπε μια εξίσωση πολιτική να βγει. Κάποιος έπρεπε να πάει από αυτή την υπόθεση. Αν πήγαινε όπως τα σχεδίαζαν. Ότι αυτοί οι τρεις, ο Άδωνης ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος. Θα είχε μεγάλη ζημιά ο Μητσοτάκης. Εγώ που δεν θα τους πείραζε καθόλου να πήγαινα, ίσα ίσα επειδή είχαν μάθει ότι εγώ έβγαλα την υπόθεση, άρα σου λέει τι τα θέλει ο Σαλμάς και τα σκαλίζει αυτά. Δεν θέλουμε, τι τους κάνουμε αυτούς τους πολιτικούς. Άρα από εκεί κρατήστε ότι δεν ήμουν συμβατός με το σύστημα Μητσοτάκη. Σου λέει πρέπει να φτιάξουμε μια εξίσωση. Ήδη ο δικός σας εδώ ο κριτικός ήταν επιπόλαιος και πήγε στη Βουλή και λέει το 16-17.
0: Ποιον λέει, τον Μπολάκη?
1: Ναι. Είπε
0: επιπόλαιο ότι... ακούω, λέτε. Δεν λέτε κάτι άλλο όμως.
1: Όχι, επιπόλαιος. Στις κρίσεις μου δεν κάνω. Επιπόλαιο, λέει, είπε μια πράγμα. Είπε κάτι το οποίο ήταν αυτό που είπε προς κρίση. Ο Σαλμάς έφερε από την Αμερική, από τη Βοστόνη, μια εξέταση που κάνει στην αρθροσκόπηση στο ιατρείο. Και θεωρώ, είπε, ότι είναι ακριβή αυτή η κοστολόγησή της. Αλλά την κοστολόγηση την έκανε ο Βορύδης. Μαζί με τον Γρηγοράκο που ήταν αναπληρωτής υπουργός. Αυτοί κάναν την κοστολόγηση. Είτε ήταν υπέρ είτε κατά. Αλλά επειδή την έκανα πρώτος εγώ, θεώρησε ότι ευνοήθηκα εγώ. Σωστά. Μπράβο. Αυτό ήταν το ατόπιμα, το ηθικών, το ποινικών. Αυτό τώρα λοιπόν, πρέπει να σας πω τότε... Ο Πολάκης κάλεσε 300 ασθενείς μου στην εισαγγελία διαφθοράς. Τρομακτικό. Τους ρώτησαν γιατί ψάχναν κάπου να με βρούνε. Έτσι. Επειδή είχαμε κάνει μια λογομαχία στη Βουλή. Δεν με βρήκαν πουθενά. Στήσαν πορίσματα. Ότι δήθεν, αχ, ξέρεις, θα, παρα,

0: Αλλά όταν ρώτησε τον Εωπή που δεν τον είχε ρωτήσει ποτέ επίσημα, θα καταλάβαινε ότι δεν υπήρξε καμία ζημία και ήταν όλα σύνομα. Άρα δηλαδή προσπάθησε μια επιστημονική μου πρωτοπορία που έφερα μια εξέταση στην Ελλάδα που δεν είχε έρθει στην Ευρώπη ακόμη, γιατί εγώ την είδα στο Mass General στη Βοστόνη, στο Χάρβαρτ. Πότε, κύριε Σαχίνη? Όταν το Σεπτέμβριο του 2014, αφού είχα φύγει από υπουργός το 13 τον Ιούνιο, δεν έβρισκα κλινική να χειρουργήσω. Γιατί επειδή έβαλα το clawback στις κλινικές,
1: ναι,
0: μου είχαν κάνει μπλοκ όλες τις κλινικές. Και πήρα το βαλιτζάκι μου, ο καθηγητής Σαλμάς, ο πρώην υπουργός, και πήγα στην Κύπρο για να μου ανοίξει μια πόρτα να κάνω χειρουργία. Και, όχι μην το περνάτε αυτό.
1: Δεν το περνάω.
0: Και πήγα μερικούς μήνες και χειρουργούσα εκεί μέχρι να μου ανοίξει την πόρτα μια μικρή κλινική στην Καλλιθέα.
1: Σας βλέπω λίγο συγκινημένο επ' αυτού, ε.
0: Ναι, γιατί όταν πήρα το βαλιτζάκι μου και είπα εγώ, Σαλμάς, που πριν όταν ήμουν το 99 γιατρός της Εθνικής Ομάδας, με παίρναν από την Κύπρο και μου παρακαλούσαν να μου στείλουν ασθενείς να τους χειρουργήσω, αθλητές, πρωταθλητές. Εγώ τώρα μετά από μια υπουργική θητεία που έβαλα για τη χώρα μου για να γλιτώσω οι οποίοι δισεκατομμύρια, δεν βρίσκω να χειρουργήσω και πήγαινα στην Κύπρο. Και ξανάκτησα όλη την πορεία από την αρχή. Και πήγα το Σεπτέμβριο για να μπορέσω να ξαναστηθώ στην επιστημονική μου πορεία σε ένα υπόγειο στη Βοστόνη. Ήταν και Σεπτέμβριος και ήταν ακριβά τα ενίκια γιατί πέφτουν τα φύλλα και είναι ένα ωραίο θέαμα στη Βοστόνη, και έμενα σε ένα υπόγειο και πήγαινα με το λεωφορείο με τους μαύρους στο Mass General, στο Γόρνερ, τον καθηγητή, τον φίλο μου, για να δω τις καινούργιες τεχνικές.
1: Θέλω να πάμε σε διακοπή.
0: Εκεί λοιπόν είδα το αρθροσκόπιο.
1: Κατάλαβα μόλι τι
0: εννοείται. Και το δώσαν μόνο σε εμάς, γιατί δεν το δίνανε.
1: Θέλω κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο να σας ρωτήσω. Άρα, η οικονομική ζημία λέτε μεγάλη από την υπόθεση.
0: Όχι μεγάλη, όχι. Μηδέν. Όφελος. Είναι γραμμένα αυτά.
1: Όχι, για την Οβάρτης. Για την Οβάρτης. Οικονομική ζημία λέτε μεγάλη. Μεν. Αλλά πολιτικούς δεν θα βρούμε.
0: Θα σας διορθώσω και μία ακρίβεια που είπε ο κύριος Γεωργιάδης στο δικαστήριο. Που λείπαμε όλοι εμείς και έλεγε ότι ήθελε. Είπε ότι έχασε τζίρο η Νοβάρτης επί των ημερών του 30%. Αυτό είναι ένα χαρτί που κατέθεσε ο κύριος Πολάκης προς τιμήν του, που ήταν η απάντηση του Χάλαρη, του διοικητή της ΙΔΙΚΑ, σε μένα ως αναπληρωτή υπουργό, όταν τον ρώτησα. Με το καινούργιο δελτίο τιμών που έβγαλα με τον καινούργιο τρόπο τιμολόγησης φαρμάκων το φθινόπωρο του 2012, πόσο επηρεάστηκαν 5 εταιρείες, η μία ήταν Νοβάρτης. Και μου απάντησε, σε προβολή είναι 30%. Αυτή την προβολή που την εισέπραξε ο Άδωνης, στο δικαστήριο είπε ότι είναι δική του. Είναι Σαλμάς.
1: Κύριε Σαλμά, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή. Οφείλω να σας πω πάντως ότι αυτός ο προσπορισμός αθέμητα εκατομμυρίων από τις πολυεθνικές, ο κόσμος ακόμη και τώρα δυσκολεύεται να δεχτεί ότι δεν υπήρξε κάποια πολιτική πλάτη. Ότι, να το πω διαφορετικά, οι πολιτικοί πιαστήκαν κορόιδο όλοι από υπαλλήλους που ήταν μέσα στα κόλπα, γιατρούς, προμηθευτές.
0: Δεν θέλει ο κόσμος να το καταλάβει, δεν τον απασχολεί. Αν ήθελε να καταλάβει, θα καταλάβει αυτό που είπα όταν ερευνούταν το σκάνδαλο. Τι είπα? Έγινε ο Νοβάρτης. Τι κάνουμε εμείς ως πολιτικό σύστημα, ως Βουλή, για να φτιάξουμε ένα νόμο αντίστοιχο του FCPA, που είναι της Επιτροπής Κεφαλαγοράς? Πάρ τον έτοιμο και αντέγραψέ τον. Απλά μην βάλεις χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, φτιάξε όποια εταιρεία πολυεθνική κάνει αθέμητες πρακτικές στην Ελλάδα, θα πληρώνει 100 εκατομμύρια. Φτιάξε ένα νόμο. Με αφορμή του Νοβάρτης. Το είπα 10 φορές στη Βουλή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας δεν έφτιαξε. Όχι, μάλιστα. Δεν έφτιαξε νόμο.
1: Σαφές. Δηλαδή, όταν λέω μάλιστα, λέω είναι σαφές.
0: Αλλά δηλαδή, σήμερα μπορεί να ξαναυπάρξει πάλι Νοβάρτης. Χωρίς να τιμωρηθεί κανένας γιατρός. Όπως δεν τιμωρήθηκε. Χωρίς να τιμωρηθεί κανένας. Δεν βάζουμε μυαλό. Η χώρα δεν έχει θεσμούς. Έπρεπε να πει η κυβέρνηση ή του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας, ακούστε, αυτό το σκάνδαλο έγινε, σας υποσχόμαστε ένα εμείς. Δεν ξέρουμε τι θα βγάλει η δικαιοσύνη. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί χωρίς να πληρώσει τεράστιο τίμα η εταιρεία που θα διανοηθεί στην Ελλάδα να κάνει αυτές τις πρακτικές. Μηδέν νόμο. Καμία τροπολογία.

0: να υπάρχουν σήμερα 100 Νοβάρτης.
1: Το κρατώ, πάω σε διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Αν λάβω υπόψη μου μηνύματα, μου λένε ότι είναι εκρηκτικές οι αντιθέσεις απόψε και ο αίτιος είναι ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Αναρωτιέμαι, ακούγοντάς σας, με πόση ηρεμία χειρουργείτε.
0: Η χειρουργική είναι το πάθος μου.
1: Ναι.
0: Έχει αρχή, μέση και τέλος και το αποτέλεσμα το βλέπεις στον ασθενή. Αν δεν είναι καλό και έχεις φιλότιμο, κλαις μαζί του και θες να το διορθώσεις. Αν είναι καλό, χαίρεσαι μαζί του. Και όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο μετά από πολλά χρόνια, να έχεις καλά αποτελέσματα και να κάνεις πρωτοποριακά πράγματα, χαίρεσαι περισσότερο. Το ερώτημα όμως δεν είναι γιατί έχω χειρουργήσει πάνω από 100 κριτικούς.
1: Ήρεμος είστε.
0: Απόλυτα.
1: Ή σας βγαίνει έτσι. Όχι. Εκεί είναι άλλες
0: λειτουργίες. Είναι άλλος κόσμος.
1: Ναι. Λέω να μην σας αφήσω σε αυτήν την ηρεμία και θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχουν 2-3 υποθέσεις. Η μία φαινόταν ότι μετά τις εκλογές έχει τελειώσει. Έτσι νόμιζε το πολιτικό σύστημα εν συνόλο. Εγώ δεν κάνω καμία εξαίρεση. Και 2 χρόνια μετά έχετε μαζικές κινητοποίησεις κόσμου, πρωτόγνωρες, οριζόντια. Μιλάω για τα Τέμπη. Τώρα είμαστε σε μία διαδικασία ξανά στη Βουλή που ο περισσότερος κόσμος, θα σας το πω ευθέως, θεωρεί ότι είναι μια σκηνοθετημένη κατάσταση. Κάθε χώρος πάει με το δικό του και η ασυλία ξαναέρχεται πάλι μπροστά. Τα ξέρετε αυτά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι στα Τέμπη υπήρξε πολιτική συγκάλυψη.
0: Θα σας πω 3 που...
1: Έχει βαρύνουσα σημασία το ότι είστε ανεξάρτητος βουλευτής που θα κληθείτε να πάρετε θέση. Το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Και θα σας πω, θα προσπαθήσω να σας πω 3 επιχειρήματα που είναι από αυτά που λέω εγώ σταθερές. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, αλλά θα το δείτε. 1. Η κυβέρνηση από το 19 έως το 23 που έγινε το ατύχημα, 4 χρόνια. Πήρε τα μέτρα εκείνα και έκανε εκείνες τις πολιτικές πράξεις ώστε να έχει φτιάξει την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Να έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας στις σιδηροδρομικές μεταφορές ώστε να μην γίνεται εύκολα ατύχημα. Ναι ή όχι. Δεν θέλω να το απαντήσετε εσείς που μπορεί να είστε και αντισυστημικός ή δύσκολος δημοσιογράφος ή κάνετε κριτική στην κυβέρνηση. Όχι, αφού έγινε ατύχημα. Και έγινε ατύχημα με τέτοιον τρόπο που είναι ντροπιαστικός. Δηλαδή, τα τρένα σε αντίθετε στην ίδια ράγα τώρα τόσα λεπτά και αν μην είχα πάρει κανένα. Και να ακούσει αυτές τις αστείες συνομιλίες τώρα του Σταθμάρχη. Άρα, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Παραλήψεις. 7-17, μια σειρά θεμάτων. Άρα, 4 χρόνια η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και υπήρχε και αυτή η ατυχής δήλωση του κυρίου Καραμαλή, του Υπουργού Μεταφορών. Που έλεγε μην διανοήσετε κιόλας να συζητάτε για την
1: ασφάλεια.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν το έχεις καταλάβει καθόλου το θέμα ή έχεις αυτή την εντύπωση ότι είναι ασφαλή σιδηρόδρομη, άρα δεν χρειαζόταν να τρέξεις την 717, δεν τηλεδιοίκηση, δεν χρειαζόταν να τα κάνεις, δεν σε είχαν απασχολήσει ποτέ. Και τι θα πήγαινε να γενιάσει ο Μητσοτάκης την επόμενη μετά από 2 μέρες. Ό,τι να είναι. Άρα λοιπόν, πρώτον, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να προλάβει, μάλλον για να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους. Αυτό πολιτικά κρίνεται. Παίρνει 0. Πώς θα το πούμε τώρα. Δεν παίρνει 10. Δηλαδή αν ψηφίζαμε με αυτό το κριτήριο θα λέγαμε ξαναθέλετε αυτή την κυβέρνηση άλλα 4 χρόνια για να φτιάξει ασφαλείς σιδηροδρόμους. Ο κόσμος θα λέει όχι. Έτσι είναι πολύ τομεί τη δημόσια διοίκηση. Απλά έτυχε και ένας που βγαίνει όπως βγαίνει ο ΠΚΠΕ και τα λοιπά. Όταν βγαίνει ένα πρόβλημα, τότε φαίνεται η παθογένεια από κάτω ότι δεν ασχολούνται. Δεύτερο, για τα Τέμπη. Έγινε το ατύχημα. Διαχείριση κρίσης.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ο Πρωθυπουργός, επειδή είπατε παθογένεια, είπε στα Τέμπη, όπως είπε τώρα και στον ΠΚΠΕ. Είναι διαχρονικές οι παθογένειες. Η 717 δεν ήταν μόνο δική μου υπόθεση.
0: Αυτά λέει... τα λένε στα καφενεία. Όταν κυβερνά στη χώρα, δεν συμφωνάξαν να πει αν είναι παθογένειες διαχρονικές. Άμα πιούμε κάνα ρακί εδώ πάμε στη Χερσόνησο αύριο. Να μας τα πεις. Πρωθυπουργός δεν κάνει τέτοια προσέγγιση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν έκανε η κυβέρνηση αυτά που έπρεπε να κάνει για να έχουμε ασφαλή.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: 2. Έγινε το ατύχημα. Διαχείριση της κρίσης. Αυτές γίνονται υπό τον συντονισμό του Πρωθυπουργού του εκάστοτε. Δηλαδή το μάτι ήταν ο Τσίπρας εκεί με το επιτελείο, τα ΤΕΠ ήταν ο Μητσοτάκης που το διαχειριζόταν. Τι είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης για το μπάζωμα, αν έγινε δεν έγινε, αν πήγαν οι σωστοί δεν πήγαν, αν έκλεισαν το χώρο. Είπε, κάναμε λάθη στη διαχείριση της κρίσης. Άρα έχει μια κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα να φτιάξει την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όταν συνέβη η κρίση δεν τη διαχειρίστηκε σωστά. Το είπε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξή του. Τρίτον.
1: 1,5 χρόνο μετά.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Το ομολόγησε. Εγώ παίρνω τις διαπιστώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτον. Καλά έγινε το ατύχημα. Από εκεί και μετά βάλαμε μυαλό και μπήκαν στο φιλότιμο να μην ξανασυμβεί επόμενο ατύχημα. Άρα να τρέξουμε τα θέματα να λυθούν. Δηλαδή να ξέρω ότι το παιδί μας που θα μπει στο τρένο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη δεν θα είναι σε ένα βαγόνι, σε ένα τρένο που μεταφέρει πυρηνικά απόβλητα, εκρηκτικά και πυρομαχικά. Ρώτησα τον κύριο Σταϊκούρα πριν φύγει στον ανασχηματισμό. Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Με αυτό μπορείς να μου εγγυηθείς ότι πλέον υπάρχει ασφάλεια στα μεταφερόμενα φορτία και δεν υπάρχουν χημικοί διαλύτες τέτοια πυρηνικά? Μου απάντησε. Εγώ όχι. Δεν είναι δική μου δουλειά. Άρα ούτε μετά από 2 χρόνια, καλά δεν φτιάξαν τα συστήματα 717, δεν κάναν τίποτα, αλλά δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι είναι και τα φορτία, δηλαδή δεν κάναν μια σύσκεψη και να καταλήξουν πώς θα επιβλέπουμε τα φορτία. Να βάλουμε 8 κάμερες στους σταθμούς μεταμόρφωσης, μεταφόρτωσης, να ελέγχουμε τα κοντέινερ, κάτι να πούνε. Μου απάντησε κοινικά όχι. Άρα δεν έκανες τίποτα να το φτιάξεις. Δεν διαχειρίστηκε σωστά την κρίση και μετά δεν ενδιαφέρθηκες να μην ξανασυμβεί. Τι να αναλύσω τώρα?
1: Ναι, εγώ
0: θα μπλέξω εγώ τώρα να σας πω αν είναι.
1: Υπάρχει πολιτική συγκάλυψη κατά τη γνώμη σας?
0: Μισό λεφτάκι.
1: Υπάρχει.
0: Είναι κάτι χειρότερο.
1: Είναι κάτι χειρότερο. Και
0: πολιτική ανεπάρκεια, κύριε Σαχή. Τη συγκάλυψη πρέπει να βάλω το κλουζό τώρα.
1: Συγγνώμη, ακούστε. Συγγνώμη, δεν είναι και... θέμα κλουζό. Μισό λεπτό.
0: Τι να βάλω, ποια δικαιοσύνη?
1: Μισό λεπτό, κύριε.
0: Ένα λεπτό, να σας πω και την
1: άποψή μου. Ποια δικαιοσύνη?
0: Ναι, να σας πω. Η δικαιοσύνη είναι, να σας πω και την άποψή μου. Η δικαιοσύνη είναι εξαιρετική στις... όταν πάει να δικάσει, ας πούμε, μια τροχαία παράβαση, ένα ατύχημα τροχαίο, όταν μια δολοφονία. Είναι εξαιρετική η ελληνική. Οι δικαστές είναι εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί. Εξαίρετοι δικαστές. Στις πολιτικές υποθέσεις έχω άλλη άποψη. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Απλό. Σας το λέω με τον πιο επίσημο τρόπο.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά...
0: προσέξτε, δεν σας το λέει κανένας που πέρασε απ' έξω και
1: όχι,
0: τ' άκουσε.
1: Όχι.
0: Σας το λέει ένας που είναι 25 χρόνια βουλευτής.
1: Και είχετε διαχειριστεί και χαρτοφυλάκιο που αναγκαστικά είχε θέματα για τη δικαιοσύνη. Το χαρτοφυλάκιο υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Άρα όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ποιος θα διερευνήσει δηλαδή τώρα αν ήταν μπάζωμα? Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ. Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ. Και αυτό τώρα, αν δεν βρεθεί άκρη ή κάποιος τεχνικός δεν ήταν μπάζωμα, θα πανηγυρίζει η κυβέρνηση ενώ έχω μια κυβέρνηση που έχει 3 αποτυχίες.
1: Κύριε Σαλμά, μην ξεχνάτε όμως κάτι. Έχετε 57 νεκρούς επισήμως. Γιατί υπάρχει και μία αγνοούμενη. Ωραία. Όχι ωραία για αυτούς, ούτε για τις οικογένειές τους, ούτε για τον υπόλοιπο κόσμο. Από αυτούς τους 57 πια διαπιστωμένα, τουλάχιστον 27, δεν είναι η σύμβαση 7-17 σε μονή γραμμή 2 τρένα. Έχουν καεί από άλλο πράγμα.
0: Σωστά.
1: Θεωρείτε ότι είναι θέμα απλά κλουζό ή είναι μείζον πολιτικό θέμα? Και για αυτούς που κυβερνούν και για αυτούς που αντιπολιτεύονται, με καθαρά χαρτιά να μάθουμε τι έγινε.
0: Μπορώ να σας...
1: Είναι 27 νεκροί.
0: Μπορώ να σας πω τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη. Αυτό μπορώ να σας το πω ευθέως. Θα έλεγα όταν συνέβαινε μια τέτοια μεγάλη καταστροφή στη χώρα.
1: Ναι.
0: Ένα τόσο, τόσο τραγικό γεγονός. Θα έλεγα. Εδώ. Κλείστε το χώρο. Θέλω σε 5 μέρες έρευνα. Μην κοιμάστε. Τι συνέβη? Και θα έπαιρνα κεφάλια.
1: Ναι,
0: όταν
1: αλλά,
0: δεν το, όταν, όταν,
1: αυτό
0: όταν...
1: που λέτε όμως, κύριε Σαλμά...
0: Θέλει βούληση.
1: Όχι, οφείλω να σας πιέσω. Αυτό που λέτε σε σχέση με αυτό που δεν έγινε, δεν είναι ότι δεν έγινε απλά για λόγους αστοχίας.
0: Κύριε Σαχίλη...
1: Δεν είναι έτσι απλό. Ακούστε. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε εσείς ότι πρέπει να σφραγιστεί ο χώρος και δεν το αντιλαμβάνονται οι αρμόδιοι υπουργοί.
0: Να τελειώσω. Εγώ δεν είμαι ειδικό στο πώς φραγίζουν τη χώρα. Εγώ είμαι πολιτικός.
1: Ναι, προφανώς.
0: Άρα μπαίνω στη θέση του
1: Μητσοτάκη. Θα δείτε το πρωτόκολλο.
0: Μπαίνω στη θέση του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και καλώ τους αρμοδίους όλους.
1: Μάλιστα.
0: Και τους λέω, τελειώστε το σε 5 μέρες. και το εποπτεύω.
1: Ναι, τέλειωσε διαφορετικά σε 5 μέρες.
0: Τώρα αρθώ μετά από 1,5 χρόνο, κάτι δεν έκαλα καλά, κάτι μου είπαν, κάτι δεν σου είπαν. Αυτό λοιπόν, όταν δεν το τελειώσει σε 5 μέρες, σε 10-15, όχι το δικαστικό κομμάτι τώρα. Θα πήγαινε, να πήγαινε μόνο του να πάρει δείγματα. Ξέρω εγώ τι θα έκανε. Έπρεπε να ενδιαφερθεί προσωπικά τι θα κάνει. Να υπάρχουν το αντίθετο, να λέγανε οι συγγενείς των θυμάτων, να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος έκανε τα πάντα. Έκανε τα πάντα για να μας βοηθήσει. Μας έδωσε το γραφείο του και μας είπε: κάντε εσείς ό,τι θα έκανα εγώ για τα παιδιά σας. Είστε πρωθυπουργοί. Για 10 μέρες είστε πρωθυπουργοί. Κάντε το. Θα έκλαιγε ο κόσμος για το τι καλό πρωθυπουργό έχουμε. Όταν λοιπόν έχεις αδυναμία να το κάνεις, τι νόημα έχει τώρα? Έχει νόημα, αλλά αν θα μπλέξει έρευνα και πώς θα γίνει έρευνα. Το θέμα είναι ότι
1: έχεις αδυναμία. Ρωτώ ανεξάρτητο βουλευτή που θα κληθεί να πάρει απόφαση.
0: Δύο θέματα έχεις.
1: Είναι θέμα αδυναμίας.
0: Ή αδυναμία έχεις ή λόγο για να μην το ψάξεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να έχεις λόγο να μην το ψάξεις, σημαίνει ότι κάποιο φορτίο μεταφέρονταν που εσύ έχει σχέση με αυτό και δεν ήθελες να αποκαλυφθεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ή δεν έχει σχέση, αλλά ήθελες να καλύψεις αυτόν που το μετέφερε. Τι άλλο να υπάρχει? Δηλαδή, τι πρόβλημα θα είχα εγώ ή εσείς αν ήμασταν πρωθυπουργοί να αποκαλυφθεί ότι είχε χημικούς διαλύτες, αν υπήρχαν? Θα χαιρόμαστε, γιατί θα το παίρναμε σαν ένα αφορμή να πάρουμε κεφάλια και να αλλάξουμε όλο το σύστημα. Εδώ τώρα ο κόσμος κατάλαβε ότι δυσκολεύονταν οι συγγενείς των θυμάτων να κάνουν την έρευνα. Δεν έπρεπε καν να έχει δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση. Άρα είναι χαμένο το παιχνίδι πολιτικά από τον τρόπο διαχείρισης και στην ανεπάρκεια. Τελεία, πάει αυτό.
1: Πάμε, ο Πεκεπέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ο χρόνος αρχίζει και πιέζει, αλλά είστε.
0: Μου λέτε τέτοια, εμένα μου υποσχεθήκατε 8 ώρες.
1: Καστρική συνέντευξη. θέλω να σας πω ότι είστε, και να το πω για τους τηλεθεατές, είστε από μία φύση και θέση αγροτοκτηνοτροφική, δεν μόνο τα καπνά. Περιοχή, την Νεοτόλο Ακαρνανία, άρα δεν μιλάτε έτσι γενικά εκ του μακρόθεν, έχετε απόλυτη επίγνωση. Άλλωστε, αυτό ήταν η πατρίδα μας στη συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά κύριε Σαλμά, επειδή αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς οι πολιτικές ήταν μείωσης του πρωτογενού τομέα. Λέω τη μεγάλη εικόνα και δεν θα διαφωνήσετε. Θέλω να πείτε όμως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: ΟΠΕΚΕΠΕ, προσέξτε το.
1: Κάνατε και ερώτηση προχθές.
0: Έκανα ερώτηση. 5 χρόνια μέχρι τον ορισμό του τελευταίου υπουργού. 5 υπουργοί. Ο πρωθυπουργός τώρα, ο μάνατζερ, 5 χρόνια στο Γεωργίας, το βασικότερο υπουργείο για τον πρωτογενή τομέα, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο η χώρα. Πρωτογενή τομέα και τουρισμό, έτσι δεν είναι, και μεταποίηση. Δεν έχει εξειδικευμένη τεχνολογία. Έχει, αλλά σε μικρό βαθμό. Σε αυτό λοιπόν το κρίσιμο υπουργείο έρχεται και βάζει 5 υπουργούς. Κάθε χρόνο αλλάζει τον υπουργό. Αυτό είναι σωστό management ή όχι? Έχετε μια επιχείρηση. Εδώ στην Κρήτη.
1: Μα εισαγωγικά μου είπατε ότι δεν κάνουν.
0: Έχετε μια...
1: Θα σας διακόψω. Εισαγωγικά μου είπατε ότι δεν κάνουν το παιχνίδι οι υπουργοί. Αυτό εσείς δεν μου το είπατε στην αρχή της εκπομπής.
0: Ωραία.
1: Άρα.
0: Ωραία. Άρα ήταν για το ονόρε της υποθέσεως. Δηλαδή ήταν για να είναι κάποιο. Κάποιο έπρεπε να είναι. Εγώ λέω ότι έβαλε 5. Αυτό είναι σωστό management ή όχι?
1: Όχι.
0: Μα ακούνε επιχειρηματίες τώρα που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Θα άλλαζαν σε μια ξενοδοχειακή μονάδα διευθύνοντας συμβούλους 5 σε 5 χρόνια η μονάδα και θα έχει απέτηση να πάει καλά? Μέχρι να μάθεις. Ο ένας έφευγε. Και καλά ήρθαν οι 5. Υποτίθεται από κάτω έχεις μια δημόσια διοίκηση που ξέρει, που είναι δυνατή και λίγο επηρεάζεται από το ποιος έρχεται υπουργός. Όπως στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αμερική. Η δημόσια διοίκηση είναι δυνατή. Αλλάζει ο υπουργός, δεν τρέχει τίποτα. Η δημόσια διοίκηση από κάτω κρατάει. Εδώ, όταν αλλάξει ο υπουργός, η δημόσια διοίκηση κατεβάζει τα μολύβια και περιμένει και τα πει ο υπουργός. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαξαν 6 πρόεδροι. Τους έλεγε ο Μητσοτάκης σε κάθε υπουργό, άλλαξε και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μια και ήρθες? Όχι. Από το Μαξίμου τους αλλάζαν. Άλλαζαν 6 πρόεδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ στα 5 χρόνια. Αυτό λοιπόν έγινε, ήταν σωστό management ή λάθος? Λάθος. Ωραία. Τώρα πέστε μου κάτι. Από ανικανότητα ήταν ή υπήρχε κάποιος λόγος? Και για τους υπουργούς και για τους πρόεδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν υπήρχε κάποιος λόγος πρέπει να εξηγηθεί. Αν δεν υπήρχε, είναι ανικανότητα. Εγώ τι δουλειά είχα σε αυτή την κυβέρνηση να στηρίζω? Έχω λυτρωθεί και έχω δικαιωθεί, δυστυχώς. Η ζημία είναι γνωστή. Το φαινόμενο βεβαίως είναι διαχρονικό και στην ερώτηση προχθές ήρθε ο Διονύσος Σταμενίτσος, ο υφυπουργός, και μου είπε αυτό ήταν διαχρονικό. Και έπαθα σοκ. Τι σημαίνει διαχρονικό τώρα αυτό, είναι άλοθη, τι είναι αυτό τώρα? Επειδή συνέβη να το κάνουμε και εμείς, άρα λοιπόν εσείς που μας ακούτε τώρα, στο ψευδεπίγραφο δίλημα που έρχεται, εντάξει ο Μητσοτάκης δεν είναι καλός, αλλά μετά το Μητσοτάκη τι? Έχετε ακούσει ποτέ μετά το κακό, μετά το λάθος, τι? Ού, δεν έχω ακούσει ποτέ τέτοιο δίλημα να απασχολεί σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας τους πολίτες. 7 στους 10, 8 στους 10 λένε Μητσοτάκη στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα, στα διάφορα θέματα. Πώς τον κρίνεται? Και λένε λάθος. Και την ίδια ώρα υπάρχει το πλασματικό ερώτημα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο μετά, τι?
1: Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει?
1: Εγώ θα σας
0: μα
1: το
0: πώς θα υπάρχει, αφού, για παράδειγμα, με το Μητσοτάκη είμαστε συνομήλικοι, έχουμε 6 μέρες διαφορά. Διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές. Στην πολιτική είναι και 4 χρόνια νεότερός μου. Έχω εκλεγεί 32 χρόνων εγώ, 36 ο Κυριάκος. Μετά τη διαγραφή μου, σας είπα, μπλοκ. Θα μου πείτε εσύ, θα ήσουν εναλλακτικοί? Όχι. Αλλά είχα εναλλακτικό λόγο. Και αν σας λέω όχι, σας λέω από ταπεινότητα. Γιατί αυτό πρέπει να το πει ο κόσμος, όχι εγώ. Ναι. Αλλά ο λόγος μου ήταν εναλλακτικός. Κόπηκε από τα κανάλια. Πώς λέγεται αυτό το σύστημα που το οικονομικο-μηντιακό σύστημα επιλέγει ποιος θα μιλάει και ποιος δεν θα μιλάει, ποιος θα προβάλλεται και ποιος όχι? Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται όταν τα μίντια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες αποφασίζουν για το ποιον θα προβάλλουν και ποιον όχι? Άρα αποφασίζουν ποιος πολιτικός λόγος θα βγαίνει να δημοσιοποιείται και ποιος θα κρύβεται. Να το πω αλλιώς. Αν εγώ και εσείς ήμασταν δύο από τους 10 μεγάλους επιχειρηματίες της χώρας και καθόμασταν σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και βλέπαμε τα κέρδη μας με το χρηματιστήριο ενέργειας, με τα σούπερ μάρκετ, με τις κινητές τηλεφωνίες, με τις τράπεζες να έχουν εκτοξευτεί επί Μητσοτάκη. Δεν το λέω εγώ, ο ίδιος. Τα ουρανοκατέβατα, τα κέρδη θα τα πολεμήσω. Προφανώς δεν έχει δουλέψει ποτέ στην αγορά εκτός από μια θέση διευθυντική στην Τράπεζα Εθνικής που μοίραζε λεφτά τα venture capitals για τους λίγους πάλι. Και όταν δεν έχεις δουλέψει στη ζωή σου στην αγορά έξω, δεν ξέρεις ότι κέρδη από τον ουρανό δεν έρχονται. Μόνο τα κέρδη από το κράτος ή αυτά που με τη βοήθεια του κράτους παίρνεις από τους πολίτες. Ο ουρανός δεν υπάρχει, ούτε λογιστικός όρος δεν υπάρχει ουρανοκατέβατα κέρδη. Αυτός τον ανακάλυψε ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν, αν εμείς λοιπόν είχαμε αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη, που είπε ο Πρωθυπουργός, που τα βρήκε, είπε στις εταιρείες ενέργειας και στις τράπεζες, δεν είπε, και θα τα φορολογήσει εκτάκτως. Άρα είπε ότι εμείς οι 10 παίχτες έχουμε ουρανοκατέβατα κέρδη. Από πού? Από τις τράπεζες που το θεσμικό πλαίσιο το φτιάχνει η κυβέρνηση, τους ρυθμιστικούς κανόνες η Τράπεζα της Ελλάδος, για να μην πούνε ότι λέω λάθος. Έτσι. Αλλά η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το μοχλεύσει. Όταν ήθελε να μοχλεύσει δίθεν τις διατραπεζικές συναλλαγές, δίθεν για να μαλακώσει αυτό που είπα εγώ ότι είναι αυξημένες, είπε γιατί για τις 10 δεν θα πληρώνεται και τόσα πολλά. Ενώ εμείς οι δύο εταιρείες μεταξύ μας, που εμπορευόμαστε και έχουμε υπαλλήλους πίσω και υδρώνουμε αν θα βγάλουμε τα έξοδά μας, ειδικά αν δεν είμαστε στη μία Ελλάδα του Μητσοτάκη, πρέπει να πληρώνουμε διατραπεζικές συναλλαγές σε 10.000, υπάρχουν εταιρείες 15-20.000 τράπεζες. Αυτά δεν τις πείραξε. Άρα, αν είμαστε να επανέρχομαι εμείς οι 10 παίχτες τώρα, που έχουμε υπερκέρδη, όπως λέει ο Μητσοτάκης, με τη βοήθεια του την ανοχή της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, θα θέλαμε να τον αλλάξουμε? Θα ήμασταν τρελοί. Τρελοί συνήθως δεν γίνονται οι επιχειρηματίες που είναι πετυχημένοι. Αλλά κι αν ο κόσμος ήθελε να τον αλλάξει και εμείς δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε, δεν θα σχεδιάζαμε τα εναλλακτικά σενάρια? Θα αφήναμε τώρα από τη Φαλάρσενα εκεί στην ωραία παραλία και την περιοχή να αποφασίσουν για το ποιος θα μας φτιάξει τους κανόνες για να βγάζουμε λεφτά από το χρηματιστήριο της ενέργειας. Όχι βέβαια. Άρα εμείς θα ελέγχαμε ποιος θα μιλάει και ποιος θα μιλάει, ποιος θα ακούγεται και ποιος θα ακούγεται. Αυτό το σύστημα είναι, είναι όταν η οικονομική ελίτ της χώρας ελέγχει και επηρεάζει απόλυτα την πολιτική.
1: Άρα λέτε και για ένα καρτελοποιημένο σύστημα στην ουσία. Καρτέλ. Αυτό μου λέτε.
0: Αυτό είναι άλλο χειρότερο. Το λέμε τώρα, καρτέλ.
1: Εκεί οδηγεί όμως. Είναι άλλο. Συγχωρείτε. Αν δεν υπάρχει κάτι έξω από αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Και επειδή μιλάτε και για ενέργεια εδώ.
0: Καρτέλ.
1: Έχετε μιλήσει, σας θυμίζω την ερώτηση των 11 βουλευτών, που βεβαίως μετά κάποιοι προβιβάστηκαν, κάποιοι σιώπησαν για τα κόκκινα δάνεια. Να σας πω και τα ξέρετε. Ο κόσμος λέει ότι η χώρα μετατρέπεται σε Fundland. Η βιομηχανική στην οποία φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις της Crete TV και τόσες επιχειρήσεις έχει περάσει τα χέρια Fund. Δεν υπάρχει ΕΤΒΑ πια. Για να δείτε ακόμη και το επιχειρήν. Άρα.
0: Λοιπόν. Καρτέλ.
1: Ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά.
0: Καρτέλ.
1: Όλα.
0: Καρτέλ. Καρτέλ. Το χρηματιστήριο ενέργειας ήταν μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 15 χρόνια πίσω, που είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σοφή ότι πρέπει να πάψει να είναι αγαθό και να είναι εμπορικό είδος. Και αυτό θα το εμπορευόμαστε. Η σοφή των Βρυξελών. Οι ίδιοι που επινόησαν την απολιγνητοποίηση και όλο το story με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα φτιάξουμε ένα χρηματιστήριο. Πράγματι, το 2017 έγινε το χρηματιστήριο επί ΣΥΡΙΖΑ και όταν ήρθαμε εμείς, η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Χατζηδάκης, που είναι ο ειδικός των δύσκολων αποστολών, των μονοπωλίων, δηλαδή που είχε αναλάβει να εξηγιάνει την Ολυμπιακή με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε φτηνά εισιτήρια, αλλά στο τέλος η Ολυμπιακή κατέληξε στην Αιτζίαν και είχαμε μονοπόλιο και τα εισιτήρια έχουν εκτοξευτεί, έχουμε από τα πιο ακριβά αεροπορικά εισιτήρια. Ανέλαβε να κάνει και το χρηματιστήριο της ενέργειας και ανέλαβε να κάνει και τη ΔΕΗ. Το χρηματιστήριο της ενέργειας λοιπόν είχε πει τότε, θα το φτιάξουμε με το καθεστώς τέτοιο που θα το κάνουμε υπουργική απόφαση, όπου θα οδηγεί σε μειωμένες τιμές ρεύματος. Θα βρείτε τις δηλώσεις του. Πού καταλήξαμε? Σε εξοντοτικές τιμές ρεύματος.
1: Καταλήξαμε. Σημαίνει... στο χρηματιστήριο σήμερα, κύριε Σαλμά, η χοντρική να έχει πέσει σορευτικά 50% σε 4 μήνες και η λιανική να είναι στα ύψη.
0: Ποιος το ρύθμισε αυτό? Ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Θα σας πει το χρηματιστήριο ενέργειας.
0: Όχι, τους κανόνες δεν τους έφτιαξε το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Α, για τους κανόνες λέτε. Μάλιστα.
0: Ένα χρηματιστήριο λειτουργεί με κανόνες. Τους φτιάχτηκε η κυβέρνηση. Τους έφτιαξε με τέτοιο τρόπο που σήμερα συμβαίνει το εξής. Το έχουμε πει 10 φορές και δεν διορθώνεται. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται για να ξέρουν εδώ στην Κρήτη γιατί πληρώνουν ακριβό ρεύμα και οι βιομηχανίες και τα νοικοκυριά. Για αύριο το πρωί, 10 με 11, θα βγει η τιμή ρεύματος. Οι 5 χοντρέμποροι που είναι γνωστοί, συγκεκριμένοι, που κατά σύμπτωση είναι και αυτοί που έχουν τη λιανική, που πουλάνε με τις εταιρείες το ρεύμα στα νοικοκυριά, που κατά σύμπτωση είναι και αυτοί που είναι που εισάγουν το ρεύμα και το εξάγουν, δίνουν προσφορές. Λέει ο ΑΔΜΙΕ, αύριο θα χρειαστώ, μαζί με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, θα χρειαστώ 100 γιγαβάτ. Ελάτε να μου το δώσετε. Και δίνονται σε 4 προσφορές. Μία σήμερα, μία αύριο πριν τις 10 η ώρα, μία 10 με 11 ενδοσυνεδριακά και μία μετά, διορθωτική. Τόσο πολύπλοκο που δεν το καταλαβαίνεις ποτέ. Θα δώσει, ας πούμε, ξεκινάνε και λέει, εγώ δίνω αυτά τα μεγαβάτ, η ΔΕΗ, 6 ευρώ. Τυχαία λέμε για την διευκόνιση του λόγου. Έρχεται αμέσως μετά η άλλη εταιρεία και λέει, εγώ δίνω 7 ευρώ. Λέει η άλλη, 8. Έρχεται η άλλη, 9. Έρχεται η τελευταία, 12. Κατοχυρώνεται. Πού? Στο 12. Αυτό λέγεται οριακή τιμή ρεύματος. Δηλαδή, η τιμή που κατοχυρώνεται για την αυριανή ώρα και πληρώνονται όλοι, συμπεριλαμβανομένοι στις ΔΕΗ,
1: η μεγαλύτερη προσφορά
0: είναι το 12. Αν είναι δυνατόν. Η ΔΕΗ λοιπόν, που έχει τα υδροελεκτρικά και πουλάει 12. Και έτσι έφτιαξε τα ουρανοκατέβατα κέρδη που παραξενεύεται ο πρωθυπουργός που τα βρήκε. Από τις τσέπες μας. Γιατί αντί για 6 πουλάει 12. Δεν έχει τι να κάνει τα λεφτά και αγόρασε τον Κοτσόβολο και πουλάει πλυντήρια και ψυγεία. Τι να αναλύσουμε τώρα, για ποια πολιτική προστασία λέμε, ας πούμε, του πολίτη. Αυτό δεν είναι καρτέλ, αφού πάνε όλοι στην ανώτερη τιμή. Είναι δηλαδή ο ορισμός του καρτέλ που τέτοιο παράδειγμα δεν το βρίσκει στην αγορά. Συνήθως καρτέλ λέμε όταν συμφωνεί στις υψηλές τιμές, σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε λοιπόν. Μου λέει κάποιος τυροκόμος που έχει τυροκομείο στην Αμφιλοχία. Επώνυμο. Βγάζει το προϊόν αυτό. Εγώ μου λέει τη γραβιέρα την πουλάω 9,7 ευρώ σε αυτό το σούπερ μάρκετ τη μεγάλη αλυσίδα. Του λέω πόσο είναι στο ράφι, μου λέει 17. Αυτό λοιπόν του λέω είναι σχροκέρδια. Μου λέει δεν φαίνεται. Του λέω γιατί. Γιατί εγώ κάθε τέλος του έτους κόβω πιστωτικό τιμολόγιο. Και το πιστωτικό τιμολόγιο το κάνει να φαίνεται, το κόβω δηλαδή 13,14 ευρώ και στο τέλος του κόβω το πιστωτικό και είναι το 9, με βάζει να το πληρώσω και τη διαφήμιση και με υποχρεώνει και μερικές κομμάτια τυριά να του δώσω κάποιους τόνους, δωρεάν. Άρα λοιπόν φτάνει 14 και φαίνεται 17. Αν ήθελε η κυβέρνηση να το βρει, αφού το είπα εγώ δημόσια, το ξέρουν. Πάει ο κύριος Ανδρικάκος αύριο σε ένα λογιστήριο σε μια μεγάλη αλυσίδα και να πει ελάτε εδώ. Είπε εκείνος ο Σαλμάς κάτι για μια γραβιέρα εκεί στην Αμφιλοχία. Για φέρε μου να δω τα τιμολόγια. Τα δει, εσύ το πήρες σε 9,7. Γιατί το πουλάς 17. Ωραία. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Σωστά. Θες να το πουλάς 17. Και εγώ είμαι κυβέρνηση. Μέχρι 30% κέρδος θα φορολογήσει 22%. Από εκεί πάνω θα σου παίρνω 90%.
1: Και πουλά όσο θες.
0: Για να μην λέμε θεωρίες, να λέμε και προτάσεις.
1: Και πουλά όσο θες.
0: Πουλά όσο θες. Θα τα παίρνω εγώ πάλι πίσω για λογαριασμό του κόσμου. Τώρα τι κάνεις όλους αυτούς. Αφήνει τον κόσμο πληρώνει ακριβά. Το κράτος ευνοείται. Ακούστε τι γίνεται. Η απάτη. Όταν στο 17 πληρώσω το ΦΠΑ και η φορολογία, το κράτος θα πάρει και από άμεση φορολογία και από το ΦΠΑ περισσότερα. Δηλαδή από τα λεφτά που στερείται ένα ζευγαράκι που έκανε ένα παιδί και παίρνει 1.300 ευρώ δυο τους ή ένα συνταξιούχος που παίρνει 500 ευρώ, από αυτά τα λεφτά έρχεται όσο είναι πιο ακριβό και το κράτος παίρνει περισσότερα έσοδα. Και μετά έρχεται με αυτά τα έσοδα να πει έχω υπερπλεονάσματα. Πάρτε και 300 εκατομμύρια σε
1: ζώσου. Και έχω και ανάπτυξη 2,2.
0: Μπράβο. Προσέξτε τώρα.
1: Πώς.
0: Τι ωραία τα λέτε. Θα έρχομαι πιο συχνά. Προσέξτε τώρα. Ανάπτυξη 2,2. Ποια ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, αν δείτε τον προϋπολογισμό, για να καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, είναι το πόσο αυξάνεται ο πλούτος της χώρας, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Και λέει 2,2%. Από πού προέρχεται. Προέρχεται το 1,5% από την ιδιωτική κατανάλωση και το μισό είναι από τις επενδύσεις. Και το άλλο 0,2% από τα υπόλοιπα. Η ιδιωτική κατανάλωση είναι το γινόμενο, είναι το τι αγοράζουμε, υπηρεσίες και αγαθά. Είναι ο αριθμός των αγαθών, η ποσότητα, το volume, ο όγκος, επί την τιμή. Μα αφού η τιμή έχει πάει δύο φορές πάνω, δεν θα έχει αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση. Άρα είναι από τον πληθωρισμό. Η ιδιωτική κατανάλωση που συμμετέχει στην αύξηση την υποτιθέμενη του ΕΠΗ είναι εικονική, δεν είναι πραγματική ανάπτυξη. Είναι επειδή τα προϊόντα είναι πιο ακριβά και από τον πληθωρισμό το κράτος παίρνει περισσότερα χρήματα. Άρα. Και το δεύτερο, οι επενδύσεις στο 0,5%. Ποιες επενδύσεις? Εξαγορές είναι. Δηλαδή, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, έχουμε μεγάλες επενδύσεις. Πουλήθηκε η ΓΕΚ Τέρνα, η Τέρνα Ενεργειακή. Στο Σαουδαραβικό Φαντ. Αυτό τι επένδυση είναι τώρα? Εξαγορά είναι αυτό. Πήρανε η Τέρνα όλα τα βουνά με ευνοϊκούς όρους και πέρανε τις άδειες εύκολα όταν ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει. Έχω παραδείγματα που οι πολίτες μαζεύονταν 5-5 και δεν μπορούσαν να πάρουν. Τα πήρε και τα πούλησε. Δηλαδή εύκολα με την νομοθεσία που ευνοούνται οι μεγάλοι πήρε τις βουνοκορφές, έκανε την πίσνα, την πούλησε και πού ανήκουν τώρα αυτές οι γεννήτριες? Στους Σαουδάραβες. Ποιοι εισπράττουν από τον άνεμο στη χώρα? Σαουδάραβες. Από τα λιμάνια οι Κινέζοι, αυτό τώρα τι ανάπτυξη είναι. Και μπορώ να σας πω μια σειρά πραγμάτων που ξέρω από το σιδηρόδρομο Ιταλοί και πάει λέγοντας.
1: Άρα, για να πάμε.
0: Άρα, ποια ανάπτυξη λέμε.
1: Στο τώρα. Τελευταίο μέρος της εκπομπής, ως εξής το ερώτημα. Συνολικά λοιπόν, τι λειτουργία είναι αυτή κατά τη γνώμη σας, πώς τη σχολιάζετε? Γιατί είπατε για το επιτελικό κράτος, είπατε. Το διατάφτα είναι ποιο?
0: Το διατάφτα είναι ότι πρέπει η χώρα χρειάζεται σοβαρές αλλαγές και σοβαρή πολιτική. Έτσι. Για να συνεννοούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε. Δηλαδή θέλουν σοβαρές αλλαγές η χώρα. Πρώτον, χρειάζεται αλλαγές στους θεσμούς. Γιατί πρέπει να δίνουμε και λύσεις. Δεν πρέπει να λέμε μόνο τι.
1: Χρειάζεται κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργού και ασυλίας πλην των ιδεών που εκφράζεται ως πολιτική. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά δεν μιλάω για αυτό, καταλάβατε γιατί μιλάω.
0: Θα σας πω μερικές.
1: Και χρειάζεται ανακλητότητα. Πείτε τα μου πολύ γρήγορα για να πάμε σε διακοπή.
0: Πολύ γρήγορα. Από την πείρα μου όλα αυτά τα χρόνια έχω καταγράψει τι θα έπρεπε να αλλάξει. Στους θεσμούς. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν είναι ανεξάρτητες. Στην πράξη ορίζονται από τη Βουλή, με ειδική βέβαια ενισχυμένη πλειοψηφία, αλλά πολλές φορές υπάρχει μια συναλλαγή και μια συμφωνία με τα κόμματα. Έπρεπε οι επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών να μην ορίζονται από τη Βουλή και τα κόμματα, αλλά από την κοινωνία. Από όργανα πολλοί που θα εκπροσωπούν ευρύτερες κοινωνικές, επαγγελματικές και θεσμικές ομάδες της κοινωνίας. Να μην έχει καμία σχέση η Βουλή, να μην μπορεί να το ελέγξει. Να είναι πραγματικά ανεξάρτητες αρχές. Υπό παρένθεση. Θα έπρεπε μερικά πορίσματα των ανεξάρτητων αρχών να δεσμεύουν την εκάστοτε κυβέρνηση ώστε να διορθώνονται τα κακώς κείμενα. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θέλαμε πραγματικά να αλλάξουμε το θεσμό του πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη παρέμβαση. Ας εκλέγεται από το λαό και να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να παρεμβαίνει, γιατί τώρα δεν έχεις μηχανισμό παρέμβασης θεσμικής ισχυρότερο.
1: Δεν φοβάστε μη δημιουργήσετε μια διαρχία που θα αλληλοακυρώνεται ή θα υπήρχαν
0: Όχι.
1: θεσμικά αντίβαρα?
0: Ωραία. Όπου λειτουργεί σε άλλες χώρες δεν έχει ποτέ.
1: Μη σας καθυστερώ κωδικοποιημένα γιατί λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
0: Οι υπουργοί
1: ναι.
0: δεν έπρεπε να είναι βουλευτές. Να τελειώσει αυτή η αιχμαλωσία των βουλευτών, ότι δεν θα σε κάνω υπουργό άμα μιλήσεις, άμα δεν ψηφάς στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν είσαι υπέρμαχος να καθαρίσουμε την περίπτωση όπως τη θέλουμε, θα σε αξιοποιήσουμε. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Οι υπουργοί δεν πρέπει να γίνονται βουλευτές. Διαχωρισμός εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Τελειώσαμε. Το έκανε στην πράξη ο Ράμα όταν βγήκε, το έκανε στην πράξη στην Αλβανία. Είπε όσοι είστε βουλευτές, ποιος θέλει να γίνει υπουργός, παραιτηθείτε. Το έκανε ο Ράμα και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό δηλαδή τώρα, έτσι. Λοιπόν, ακόμη και όποιος θέλει να πολιτευτεί δεν μπορεί να είναι ο υπουργός. Δεν μπορεί να είσαι συνυποψήφιος με έναν απλό βουλευτή και να έχεις ένα μηχανισμό υπουργείων, τηλεφώνων, μετακλητών υπαλλήλων, στρατό, οδηγών, 10 αστυνομικών και να θες να πας να είσαι συνυποψήφιος με έναν νέο άνθρωπο που μπορεί να θέλει να ξεκινήσει να γίνει βουλευτής. Κατάργηση του άρθρου 86 του συντάγματος.
1: Έτσι λέτε θα ανέβαζες και περισσότερο τη θεσμική λειτουργία του βουλευτή, διότι ο πρωθυπουργός θα είχε τους υπουργούς που ήθελα, αλλά για να περάσει τις αποφάσεις θα έπρεπε να περάσει από τη βάσανο των βουλευτών.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Ο βουλευτής θα κράταγε εδώ τον πρωθυπουργό, όχι θα ήταν ακυρωμένος.
1: Κατάργηση του άρθρου 86.
0: Κατάργηση των πολιτικών γραφείων με τη μορφή που είναι σήμερα. Τα πολιτικά γραφεία που
1: έχει. Όχι, κατάργηση του άρθρου 86, σας διέκοψα.
0: Είναι επόμενο που θα σας πω.
1: Δηλαδή, κατάργηση των πολιτικών γραφείων.
0: Τέλος, είμαι στους βουλευτές ακόμη. Τα πολιτικά γραφεία όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, θα πούμε μια μεγάλη αλήθεια σήμερα στην εκπομπή σας, είναι εστίες ανισοπολιτείας. Έρχεται ο άλλος και ζητάει μια μετάθεση. Αυτό δεν κάνουν, τι κάνουν τα γραφεία, υψηλή ή πολιτική. Και παίρνει, σηκώνει τηλέφωνο βουλευτής και λέει κάνε αυτό. Ή μια κλίση, ή μια μετάθεση αστυνομικού, φαντάρου. Αυτό δεν κάνουν. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι θεσμικό αυτό. Δηλαδή αυτός που δεν έχει πρόσβαση ή δεν έχει ψηφίσει το εκάστοτε κόμμα, τι θα κάνει αυτός τώρα? Τα πολιτικά γραφεία με τη μορφή που είναι σήμερα πρέπει να αλλάξουν. Ίσως είναι η πρώτη φορά που ακούγεται πολιτικά αυτή.
1: Τέλος λέτε, να έχετε επιστημονικό συνεργάτη.
0: Μόνο επιστημονικό συνεργάτη για τη Βουλή. Δεν χρειάζονται τρεις δημόσιοι υπάλληλοι απεσπασμένοι που να υπηρετούν ουσιαστικά να κάνουν αυτά τα λεγόμενα ρουσφέτια. Πρέπει να τελειώσει το ρουσφετολογικό κράτος στην Ελλάδα.
1: Άρθρο 86 κατάργηση.
0: Άρθρο 86 κατάργηση. Δηλαδή τι λέει το άρθρο 86 για να μας καταλαβαίνουν. Η Βουλή είναι το μόνο όργανο αρμόδιο για να ελέγξει δικαστικά ό,τι καλό δεν έκανε ο Υπουργός. Αυτό είναι λάθος. Να σας πω γιατί. Γιατί αν είναι έτσι, τότε έρχεσαι με τον Τριαντόπουλο και λες θέλω να πάω στη δικαιοσύνη. Πώς θες να πας στη δικαιοσύνη αφού έχεις εσύ το δικαίωμα αυτό. Θες να το εκχωρήσεις. Ωραία. Κατάργησε το άρθρο το 86. Ναι, αλλά τότε οι υπουργοί θα δυσκολεύονται να παίρνουν αποφάσεις. Δεν πειράζει. Όλοι ταλαιπωρηθήκαμε δικαίως ή αδίκως όταν γίναμε πολιτικοί. Όποιος θέλει να μπει στην πολιτική και να κυβερνήσει και να διαχειριστεί δισεκατομμύρια δημόσιο χρήμα, να τα κάνει σωστά για να μην φοβάται.
1: Μάλιστα. Και πείτε μου και για τη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, η δικαιοσύνη έλεγα μέχρι πρόσφατα, γιατί καμιά φορά πρέπει να υπάρχει και μια σχετικότητα σε αυτά που πιστεύουμε και να μην είμαστε απόλυτοι. Έλεγα ότι έπρεπε να εκλέγει μόνη της η δικαιοσύνη τα όργανα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που ορίζει τους ανώτατους δικαστές των δικαστηρίων, δηλαδή τους προέδρους και τους αγγελείς. Στα ανώτατα δικαστήρια και τους αγγελείς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς μια εξάρτητη στα ανώτατα επίπεδα, όπου τα ανώτερα επίπεδα δημιουργούν όλων εκείνων. Έχουν την ευθύνη του ελέγχου του πολιτικού. Δηλαδή, αν έχεις για ένα κόμμα μια προσφυγή, θα πας στον Αεροπάγο. Δεν πας στο πρωτοδικείο, θα πας στο εκλογοδικείο. Είναι τα αναβαθμισμένα υψηλά κλιμάκια που κρίνουν τους πολιτικούς. Και, εν πάση περιπτώσει, διαφωνώ, αν θέλετε να σας το πω δημόσια, και με την ίδρυση της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
1: Διαφωνείτε?
0: Ναι, να σας πω γιατί. Φτιάξαμε μια εισαγγελία με βαρύγδουπο τίτλο. Εισαγγελία καταπολέμησης εγκλημάτων κατά της διαφθοράς. Και είπαμε ότι αυτή η εισαγγελία θα ερευνά τις υποθέσεις των πολιτικών, των τραπεζιτών, των ανώτετων στελεχών. Δεν είναι πιο εύκολο θεωρητικά να ελέγξεις τη δικαιοσύνη αν είσαι πολιτικός, κυβερνήτης, αν έχεις να ελέγξεις μόνο μια εισαγγελία, παρότι εκλέγεται από άλλους 11, αν δεν κάνω λάθος, δικαστές. Αλλά με το συνδικαλισμό που υπάρχει και στη δικαιοσύνη, τι έχουμε δει στις εισαγγελίες διαφθοράς? Έχουμε δει ότι δεν κατέληξαν σε μεγάλες υποθέσεις. Όλα καθάρισαν. Οι Ζήμενς καθάρισαν, ο Βάρτης καθάρισαν, όλα καθάρισαν. Οι τραπεζίτες καθάρισαν. Γιατί να έχω έναν δικαστή με 2-3 επίκουρους εισαγγελείς που όλοι εκεί πάμε οι πολιτικοί και να μην έχω να είμαι στην τύχη του να βρεθώ σε έναν πρωτοδίκη στο Ηράκλειο που να είναι σκληρός, δίκαιος, απόλυτος και να μην ακούει ούτε παρεμβάσεις. Λέω τη λέξη παρεμβάσεις να πούν γιατί παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Εγώ δεν ξέρω, δεν λέω ότι παρεμβαίνουν, αλλά ξέρω ότι η δικαιοσύνη στις μεγάλες υποθέσεις που ελέγχεται τα μεγάλα πρόσωπα, με αυτή την εισαγγελία διαφθοράς δεν φτάσαμε.
1: Λοιπόν, πάω αναγκαστικά σε διακοπή. Θέλω στο τελευταίο μέρος να μιλήσουμε.
0: Τελειώσω. Κατάργηση. Τελειώνω, ναι. Γιατί είναι ένα πακέτο. Πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων.
1: Α, χαίρομαι που το λέτε αυτό.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι.
0: Δεν χρειάζεται χρήματα. Δεν χρειάζεται καμπάνιες.
1: Και να ξεπληρώσουν και αυτά που χρωστάνε.
0: Κάνε έργο, γίνε αγαπητό στον κόσμο και να μπορεί να εκλεγείς. Τώρα, φτάσαμε τώρα να χρωστάνε αυτά τα εκατοντάδες.
1: Η χρηματοδότηση νομίζω παίζει και το ρόλο. Στο τέλος γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αυτοεπιβίωση.
0: Γιατί βάλαμε κρατική χρηματοδότηση? Δεν ξέρω αν αντέχετε δύσκολους συλλογισμούς. Γιατί σας βλέπω λίγο.
1: Γιατί βάλαμε? Μια χαρά αντέχω. Εσείς θα πείτε.
0: Λοιπόν,
1: εσείς θα πείτε.
0: Γιατί? Για να μην υπάρχει η ανάγκη των κομμάτων να παίρνουν χρήματα από επιχειρηματίες.
1: Από επιχειρηματίες.
0: Βάζετε το χέρι σας στη φωτιά εσείς ότι οι επιχειρηματίες σήμερα δεν χρηματοδοτούν κανένα κόμμα.
1: Εγώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά? Εγώ δεν το βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Θέλω να σας πω μια ποιοτική διαφορά. Εσείς παρόλα αυτά, κύριε Σαλμά, και δεν είναι προσωπικό, μπορείτε να τα λέτε γιατί έχετε και ασύλια. Εγώ ξέρετε τι έχω στην καλύτερη περίπτωση? Σλαπ. Δηλαδή, κατά τεκμήριο βιομηχανοποιημένες αγωγές. Το καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, ναι. Αν κοιτάξουμε τους ισολογισμούς των κομμάτων που είναι στη Βουλή, δεν θα δούμε να έχει δώσει ένας επιχειρηματίας ένα ευρώ.
1: Καλά το λέτε.
0: Τι πιστεύουν οι Έλληνες? Ότι υπήρξε έστω και ένας επιχειρηματίας που πήγε και έδωσε σε ένα κόμμα ένα ευρώ?
1: Μα τι ρωτάτε τώρα?
0: Αν το πιστεύουνε, σημαίνει ότι δεν το ενέγραψαν στον προϋπολογισμό. Άρα έχω κόμματα θεσμούς που δεν έγραψαν, που πήραν παράνομο 1 ευρώ.
1: Άρα λέτε τέλος του λέξη.
0: Αν πιστεύουμε ότι δεν έχουν πάρει, εγώ βλέπω τους ισολογισμούς, είπα, δεν πήραν προεκλογικά κανένας ούτε ένα σέντς. Αν πιστεύουμε ότι δεν πήρανε, τότε όλα καλά. Αν πιστεύουμε όμως ότι μπορεί να πήρανε και δεν τα έγραψαν, σημαίνει ότι να παίρνουνε από ιδιώτες, χρηματοδοτήσεις, επιχειρηματίες, να μην τα γράφουν στον ισολογισμό, να παίρνουν και δάνεια, να μην τα πληρώνουν ποτέ και να παίρνουν και χρηματική χρηματοδότηση, με συγχωρείτε πολύ, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν, να μιλήσω στην απλοϊκή γλώσσα του Τραμπ που τα λέει, δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να αλλάξει.
1: Είστε σαφείς. Θέλω να πάμε σε μία διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να σας ρωτήσω πολιτικά την επόμενη μέρα και όλα αυτά που ακούγονται, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω και για ένα κομβική σημασία τουλάχιστον για την εκπομπή, κεφάλαιο τα εθνικά. Σύντομη διακοπή και πάμε στο τελευταίο μέρος. Επιστροφή στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψινής εκπομπής με τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, θέλω λιγάκι, γιατί η εκπομπή αυτή, αν διακρίνεται για κάτι, όχι να το πω έτσι όψιμα, αλλά χρόνια τώρα στέκεται στην ατζέντα των εθνικών, επιμένοντας ότι μαζί με το δημογραφικό είναι οι μεγάλες βόμβες. Αλλά επειδή το ανήγγυλα, πριν από αυτό θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Τι θα κάνετε εάν σας πείθουν οι διαβεβαιώσεις, να μην το ξεχνάμε, για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων με τη μείωση των ορίων, και προσθέστε ότι η εφημερίδα της Κρήτη, η Νέα Κρήτη, προχθές βρήκε μέσα σε αυτό το προεδρικό διάταγμα 2 διατάξεις. Η μία λέει επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ φωτοβολταϊκών, η δεύτερη επιτρέπεται η εγκατάσταση προσωρινών χώρων υποδοχής προσφύγων έως 100 άτομα. 16.000 οικισμοί είναι αυτοί. Δεν σας λέω εκεί 16.000, αλλά άμα κάνετε. Τι λέτε και για το πολύ γρήγορα και για το προεδρικό διάταγμα και για αυτά τα δύο.
0: Η κριτική μου για την ανάγκη της μεγάλης αποκέντρωσης που χρειάζεται η χώρα, αυτό χρειάζεται. Η χώρα χρειάζεται, αν μου λέγατε γιατί Μάρια να παραμείνει στην πολιτική, το πρώτο απ' όλα θα σας έλεγα για να μπορέσω να σχεδιάσω ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης, να ξαναστήσω την Ήπεθρο. Θα έρθω εκεί στους οικισμούς. Όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία της Αθήνας από την Ετωλοκαρνανία μου ζητάνε να τους πάω πίσω νοσοκόμες. Θέλω να πάνε στον τόπο τους. Όλοι οι αστυνομικοί περιμένουν ουρά να ανοίξει η λίστα να ξαναπάνε πίσω. Όλος ο κόσμος θέλει να πάει πίσω στις περιοχές τους και τα παιδιά που είναι στην Κρήτη, στην κλινική που χειρουργώ, θέλουν όλοι να γυρίσουν στα χωριά τους και οι πολιτικές που εφαρμόζονται δεν τους αφήνουμε. Λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή που είπα ότι δεν το πίστευε, κάπου θα άκουσε ότι το είπαμε. Είπε θα κάνω μεγάλη αποκέντρωση. Και τι κάνει μέσα στο Πάσχα? Δύο πράγματα. Δίνει σε φαν τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και των άλλων ασφαλισμένων μέσα στο Πάσχα. Δηλαδή τώρα να ξανακυνηγάνε τα φαντ και για αυτά που χρωστάνε στο ρογά οι αγρότες τώρα. Συν το γεγονός για τους οικισμούς να μην κάνει τα οικόπεδα χωράφια. Και καλά τα 4 στρέμματα που υπήρχαν τα κάναμε δύσκολο να χτίζουν σε δρόμους κτλ. Αλλά να τους κάνεις και τα οικόπεδα που είχαν, να τους τα κάνεις χωράφια, ποιον πείραξαν τα οικόπεδα αυτά? Πού σε πείραξαν στη στρατηγική σου, την πολιτική σου, το να είναι σε ένα χωριό της Κρήτης ένας οικισμός που να είχαν κάποιοι άνθρωποι κάποια οικοπεδάκια 700 μέτρων και χτίζαν. Και αν έρθουν τα παιδιά τους αύριο να έχουν στη δόμηση να φτιάξουν ένα σπίτι. Και τώρα τους το έκανες χωράφι. Τι θα κερδίσεις, για ποιο οικιστικό πρόβλημα, για ποιο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα? Στα καλά καθούμενα. Τι είναι αυτό, υπέρ της επαρχίας της Ηπέθρου, εναντίον? Εναντίον. Πήγες και επιτέθηκες χωρίς λόγο στην αξία της γης των ανθρώπων. Τους κάναμε μια επίθεση με τον ένφια. Που τους βάλαμε να πληρώνουν φόρο στα ίδια σπίτια και για τις ιδιοκτησίες τους. Που ήταν ιστορικό λάθος με τον τρόπο που έγινε. Τους βάζουμε τώρα, τους παίρνουμε και τα 4 στρέμματα. Είχαν άνθρωποι 4 στρέμματα και μπορούσε να χτίσει. Πάει. Όχι αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Από το 10 και μετά. Τους πήραν και τα 4 στρέμματα. Φτάσαμε τα 4 στρέμματα να είναι σε δρόμο ειδικό που να είναι αναγνωρισμένος, δηλαδή τίποτα. Τους πήραμε τώρα και τα ξαφνικά τους κάναμε ούτε καν μεταβατική διάταξη. Να πούνε, όσοι έχετε οικόπεδα κάτω από δύο.
1: Μια χαρά τα λέτε. Το έχετε διαβάσει καλά το προεδρικό.
0: Κάτω από δύο στρέμματα. Και σήμερα χτίζεται, επειδή έχουμε ένα μεγάλο όραμα για, για το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και μας φαίνεται αυτά τα οικόπεδα που έχετε και τα κάνουμε χωράφια. Σας δίνω δύο χρόνια αν θέλετε να βγάλετε άδειες. Ούτε αυτό, ούτε μεταβατική διάταξη. Μόνο είχε.
1: Που δεν βγάζει σε δύο χρόνια άδειες.
0: Είχε μόνο μια μεταβατική διάταξη. Όσο, μα εδώ τώρα. Και αυτοί που στα χωριά τους κάνανε.
1: Γιατί έγινε κάτι, γνώμη σας? Γιατί υπάρχει μια αφήγηση ακόμα από μηχανικούς ότι όλα αυτά γίνονται χωράφια για να αγοραστούν από μεγάλα συμφέροντα, μπυρ παρά και μετά.
0: Αν πώς δυστυχώς.
1: Ή για να προχωρήσει ιδιωτική πολεοδόμηση όσων δύναται.
0: Αν δεν ζήσεις στην επαρχία, δεν έχεις μεγαλώσει, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Ο Πρωθυπουργός δεν μεγάλωσε, δεν το κατάλαβε. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι σκέφτηκε ότι έπρεπε για κάποιο περιβαλλοντολογικό που σας είπα πριν, ας πούμε, θέμα, να το κάνει για μια οργάνωση των χωριών, αν το σκεφτόταν έτσι, δεν έπρεπε να το κάνει με τρόπο που να ζημιώνει τους ανθρώπους. Βρες άλλον τρόπο. Γιατί δεν ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις μια ζωή, να μη σου μένουνε και να έχεις καταλήξει να έχεις ένα κοπεδάκι και να στο κάνει χωράφι.
1: Πείτε μου και αυτή τη διάταξη για τα μέχρι 100 άτομα αναοικισμό κέντρα προσωρινής.
0: Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Έτσι νομοθετούν.
1: Έτσι κοινικά μου απαντάτε, κάτι έχουν στο μυαλό.
0: Μάλιστα. Ακόμη και όταν λέγαμε ψηφιακό κράτος και μεγάλες μεταρρυθμίσεις, άλλαξε η Ελλάδα, δεν άλλαξε? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να σχεδιάζαν πώς θα βγάλουμε από το κινητό μας την άδεια, ξέρω εγώ, ή το πιστοποιητικό. Και η άλλη είναι να έρχονται οι εταιρείες, οι μεγάλες, γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια στο ψηφιακό κράτος, και να λένε: μπορώ να σου φτιάξω αυτό στο ΝΕΟΠΗ, μπορώ να σου φτιάξω αυτό στο Υπουργείο Υγείας, μπορώ να σου φτιάξω αυτά στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Προτείνετε τα και μοιράζονται τα λεφτά, δισεκατομμύρια. Τα περισσότερα λεφτά τα πήραν αυτές οι εταιρείες. Έτσι, υπάρχει και αυτός ο τρόπος που μοιράζεις. Δεν είναι ασυνήθις σε αυτή την κυβέρνηση. Προκύπτει μια επιχείρηση που κάνει αυτό και λέει κάνε το.
1: Πάμε στο κεφάλαιο εθνικά πολύ γρήγορα, γιατί συγγνώμη λοιπόν, τώρα πρέπει να σας το πω, ο χρόνος πιέζει αφόρητα, όμως έχετε πυκνά γεγονότα. Μετά τα ήρεμα νερά και τη διακήρυξη των Αθηνών έχουμε φτάσει.
0: Θα είμαι τίμιος τώρα.
1: Έχουμε φτάσει στην Κάσο να μην
0: πηγαίνουμε. Θα σας τα πω όλα.
1: Λιβύη,
0: θα είμαι τίμιος. Θα είμαι τίμιος.
1: Σινά.
0: Θα είμαι τίμιος. Θα είμαι τίμιος. Σε εκλογές έλεγα ότι ο Μητσοτάκης θα πήγε καλά στα εθνικά. Και στο Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή έλεγα άμυνα στα εξοπλιστικά και στην εξωτερική πολιτική τα πήγαινε καλά. Στην πρώτη τετραετία. Και θεωρούσα ότι ήμουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και το πιστεύω ακόμη. Η πρώτη τετραετία. Έκανε ένα λάθος που πήγε στο Κογκρέσο και επιτέθηκε στον Τραμπ. Σαν αφελής που θεώρησε ότι ποτέ δεν θα επανέλθει. Ένας ηγέτης θα το έκανε ποτέ ο Ερντογάν αυτό? Να πάει στο Κογκρέσο και να επιτεθεί στον Τραμπ? Να που ήρθε. Και να που μέχρι σήμερα ακόμη δεν ήρθε ούτε πρέσβη στην Ελλάδα. Άρα οι σχέσεις με την Αμερική, με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, είναι προβληματικές. Εκεί που ήταν καλές. Προβληματικές σχέσεις τι σημαίνει? Στην προηγούμενη τετραετία είχαμε έναν Ερντογάν που ήταν στην απέξω από τους δημοκρατικούς, γιατί το είχε επιλέξει. Ήθελε και τους S400, ήθελε και τους F-35. Ήταν δική του στρατηγική διπλωματική. Και είχαμε ένα Μητσοτάκη που ανοιχτές οι πόρτες του Κογκρέσου, αμυντική συμφωνία με την Αμερική και παίρναμε και τα F-35. Άρα ήμασταν σε πλεονεκτική θέση. Τι αποκαλύπτεται τώρα, σήμερα πώς είμαστε? Τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, και σε αυτό έχουν δίκιο και ο Καραμαλής ο Κώστας και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ήρεμα νερά, άρα είμαστε φίλοι, κάτι πρέπει να κερδίσω κι εγώ. Τι να κερδίσω? Η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί. Η Παναγία Σουμελά δεν λειτουργούσε. Το Όρουτς Ρέις έβγαινε και έκανε βόλτες και κατοχύρωνε, ακύρωνε τα 12 μίλια, ας πούμε, μες στην ελληνική, ας πούμε, στα χωρικά ύδατα. Η Τουρκία είναι παράγοντας πιο δυνατός. Δηλαδή, τι έχει κάνει τώρα η Τουρκία?
1: Την Ευρωπαϊκή Άμυνα θα φτιάξει.
0: Τώρα, θα πάρει και τα F-35, θα κρατήσει με κάποιο τρόπο και τους S-400, θα κάνει και την αναβάθμιση των F-16, άρα με την Αμερική άριστα, με την Ουκρανία και τη Ρωσία άριστα, τους φιλοξενεί. Αυτό είναι διπλωματία. Έστελε στην Ουκρανία drones να επιτεθούν στη Ρωσία και την ίδια ώρα όμως τα είχε καλά και με τον Πούτιν. Και τώρα τους φιλοξενεί. Θα μπήκε στο πρόγραμμα να εξοπλίσει την Ευρώπη, η αμυντική της βιομηχανία, και η Ελλάδα, προσέξτε τώρα, πήγαινε στην Ουκρανία και έστελνε όπλα σαν φτωχός συγγενής, για να είμαι δίκαιος, όταν ήρθε ο Ζελένσκι, όταν μίλησε ο Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή, ήταν κομματική πειθαρχία, δεν πήγα.
1: Δεν πήγατε.
0: Όχι, σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατέστρεψε τη χώρα του, δεν πήγα να τον ακούσω, να του κάνω τέτοια τιμή. Ήταν κομματική πειθαρχία, τηλέφωνα από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα είστε εκεί παρόντες. Δεν πήγα. Γιατί δεν πήγα, γιατί τον θεωρούσα έναν άνθρωπο που κατέστρεψε τη χώρα του. Και θα χάσει τόσα εδάφη. Έναν άνθρωπο που δεν είχε καθόλου μυαλό στρατηγικό. Και πήγαμε εμείς τώρα και χαλάσαμε τις σχέσεις μας εντελώς με τη Ρωσία.
1: Κακός, μέλος του ΝΑΤΟ ήμασταν. Τι μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Και άλλοι ήταν.
1: Ή λέτε ότι μέχρι το
0: και η Γερμανία είναι μέρος του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι πριν κλιμακώσει η Ρωσία, έπαιρνε αέριο φυσικό και δεν διάκοψε τις συνομιλίες της. Και η Αυστρία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει.
1: Άρα λέτε ότι εμείς πηγαίνοντας με τη σωστή πλευρά της ιστορίας δεν ωφεληθήκαμε.
0: Όχι, περιγράφω που είμαστε σήμερα. Με την Ουκρανία, τι ήλπιζε. Γιατί το κάναμε τόσο έντονα και γιατί τσακωθήκαμε με τη Ρωσία. Να πούμε τι, ότι εμείς τι είμαστε δηλαδή. Είμαστε πρωτοπόροι που θα πάμε να υπερασπιστούμε την Ουκρανία εναντί της Ρωσίας. Ή ονειρευόμαστε να πάνε κάποιοι επιχειρηματίες δικοί μας να συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Μα τζάμπα όνειρα. Γιατί ήρθε ο Τραμπ και τα πήρε όλα. Και η Ευρώπη έμεινε να στηρίζει την Ουκρανία, ενώ η Ουκρανία υπέγραψε με τον Τραμπ να έχει την αξιοποίηση του ορυκτού της και φυσικού πλούτου. Με την Ευρώπη τώρα, τι κάναμε. Δεν έχουμε καμία παρέμβαση να εμποδίσουμε την Ευρώπη να βάλει την Τουρκία. Ούτε να πουλάνε μεταξύ τους όπλα, δηλαδή η Ιταλία που κάνανε διακρατικές συμφωνίες. Όλες οι χώρες κάνανε συμφωνίες με την Τουρκία. Δεν την μετράνε την Ελλάδα. Τελειώσαμε. Είναι απόλυτο αυτό. Δεν την μετράνε, δεν συγκινούνται, δεν βάζουν μια προϋπόθεση. Δηλαδή, η Ιταλία θα σου δώσω όπλα, αλλά ξέρεις, μην τα χρησιμοποιήσεις στην Ελλάδα ή πάρε το κάζους μπέλι. Τίποτα, τίποτα. Κάναν μόνες τους διακρατικές συμφωνίες. Ο Ερντογκάν μιλάει με όλους τους Ευρωπαίους, κάνει την Ευρώπη να συμφωνήσει μαζί του και εμείς τίποτα. Λιβύη, ο Ερντογκάν είχε το παιχνίδι, εμείς απ' έξω. Πού είχαμε εμείς μόνο, στην Αίγυπτο. Και τι έκανε εκεί η Αίγυπτος. Τη Μονή Σινά επίθεση. Δηλαδή, αυτό που δεν είχε γίνει ποτέ, δηλαδή δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής που μιλάμε, γιατί το λέω τώρα γιατί ήρθε ο κύριος Γεραπετρίτης και δεν καταλάβαμε αν είχε επιτύχει κάτι. Αν είχε επιτύχει κάτι, θα μας το είχε πει. Θα είχε πει ότι γύρισα και σας λέω ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονή Σινά, που δεν άλλαξε τόσους αιώνες, δεν θα αλλάξει και τώρα. Δεν το κατάφερε. Άμα δεν καταφέρεις τη Μονή Σινά, ποια ως να καταφέρεις, θα το χάσεις και αυτό. Άρα λοιπόν, μόνο με το Ισραήλ έχουμε μια σχέση που έχουμε χτίσει όλα τα χρόνια και εκεί τέλειωσε. Άρα δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι τώρα αν ήμουν με το Μητσοτάκη θα ήμουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Άρα και την κάσω εκεί, την εντάσσεται στην αδυναμία.
0: Μα δεν μπορείς να ρίξεις το καλώδιο, σωστά μου το θυμίσατε.
1: Όχι, όχι, εκεί την εντάσσεται στην αδυναμία.
0: Βεβαίως. Δεν μπορείς να ρίξεις καλώδιο από την Ελλάδα στην Κύπρο. Ήρθε ο Τούρκος και σου λέει, πουθενά θα με ρωτάς. Αυτό τώρα, αυτή η κατευνασμού, η πολιτική, δηλαδή αυτή η συνεννόηση χαμηλών τόνων, αυτό είναι αποσιώπηση των πολλών παραχωρήσεων που θα έχει συνεννοηθεί. Και να πω κάτι άλλο, δεν μάθαμε ποτέ και τι συζητάει. Ξέρουμε τι συζητάνε.
1: Άρα κύριε Σαλμά,
0: τι σημαίνει ρε μανερά. Τι είναι αυτό, συζητούν, αυτό δεν έχει ένα πακέτο. Που κάνουμε ένα βήμα αυτό, θα κάνουμε εμείς αυτό, εσείς αυτό. Για να το δούμε, πήγε δεύτερο. Εγώ δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που συζητούν. Εγώ νομίζω ότι δεν συζητούν τίποτα και παίρνουν παράταση χρόνου για να κάνει η Τουρκία αυτά που θέλει και εμείς εδώ να κατεβάζουμε την ατζέντα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό έχω καταλάβει. Ξαφανίστηκε ο ελληνισμός όλος από τη Μαριούπολη. Τι κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι κατάφερε, υποστήριξε την Ουκρανία. Ξεριζώθηκαν οι Έλληνες από την Μαριούπολη πάνω, τίποτα. Στη Συρία. Ό,τι Έλληνες ήταν, ό,τι Χριστιανοί ήταν Ορθόδοξοι, τελείωσαν. Πάλι εκεί ισχυρός ο Ερντογάν. Πανίσχυρος. Τώρα αυτό δεν χρειάζεται να είσαι στο φάσμα της αριστεράς, της δεξιάς ή να είσαι στο 2, 10, 20% των Ελλήνων. αυτά που σας λέω νομίζω το επισημερίζονται 10 στους 10 Έλληνες.
1: Φοβάστε ότι έρχονται ραγδαίες εξελίξεις, ειδικά στο κομμάτι της ΑΟΣ, διότι η κίνηση Χάφταρ, ο οποίος αν δεν του πει η Αίγυπτος, ας είναι Ανατολική Λιβύη, από αυτή μισθοδοτείται, δεν κάνει κινήσεις. Μπορεί να είναι προανάκρουσμα σήμα της Αιγύπτου για τις θαλάσσιες ζώνες και προς την Τουρκία.

0: ήμασταν στη σωστή πλευρά και τα πρώτα μηνύματα ήταν θετικά, τώρα είναι ένας τομέας που έχουν απόλυτο δίκιο, σας λέω, και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
1: Να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή έχετε την εμπειρία δύο κυβερνήσεων, της κυβέρνησης Καραμαλή και της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά έχετε και μία θεσμική συνέχεια με τα χρόνια που εκλέγεστε. Υπάρχει η κυβέρνηση Τσίπρα, υπάρχει και η κυβέρνηση Σιμίτη, τα θυμάμαι. Θεωρείτε ότι η παρούσα κυβέρνηση αυτή, της δεύτερης φάσης, έχει άλλη πια πορεία από την χάραξη αυτού που λέγαμε στοιχειωδώς εθνικών γραμμών των προκατόχων της? Κινείται σε άλλο πεδίο πια?
0: Δεν το ξέρω. Δεν το έχει πει ποτέ ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν έχει πει τι μιλάει. Δεν έχει πει σε μια συνέντευξη ή στη Βουλή να πει «Εγώ με το Ισραήλ έχω 1-2-3». Με την Αίγυπτο έχω 1-2-3, με την Αλβανία έχω 1-2-3, πέτυχα το 1, με την Ευρώπη έχω αυτό, δεν ξέρω. Εγώ άκουγα όλο τον καιρό που ήμουνα στην κοινοβουλευτική ομάδα πόσο ονειρεύονταν ο Πρωθυπουργός να πάει στη θέση του Κώστα. Ή πώς ήθελε μετά να πάει ίσως στη θέση της Λαγκάρντ. Πώς ήθελε να φύγει από την Ελλάδα να πάει έξω. Και ότι εξ αυτού του λόγου ήθελε να είναι συμπαθής στους Ευρωπαίους και ήταν όλα μαλακά. Γιατί μπορεί να βοηθούσαν και οι δημοκρατικοί σε αυτό. Να σας κάνω και λίγο υποθέσεις. Στην πράξη όμως, ευθέως σας λέω ότι είναι σαν να μην έχουμε εξωτερική πολιτική.
1: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με το κεφάλαιο πολιτική αμυγός, πολιτική. Πολιτική είναι όλα. Έχω τρία ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Θυμίζω ότι έχετε μία κοινή πολιτική συμπόρευση από τα χρόνια της πολιτικής άνοιξης με τον Αντώνη Σαμαρά. Τονίζω ότι αυτό το διάστημα το ξέρετε. Υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν διεργασίες. Πολλοί λένε ότι υπάρχει μία κίνηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, ότι υπάρχει ακόμη και έτοιμη διακήρυξη, ότι και ο Καραμαλής με έναν τρόπο, ο Καραμαλής διαρρεί ότι δεν υπάρχει με έναν τρόπο. Αλλά εγώ ρωτώ έναν άνθρωπο που ήταν συνοδοιπόρη και ήταν και στην κυβέρνηση Σαμαρά. Πώς το βλέπετε όλο αυτό και είστε κοντά, έχετε επαφή, υπάρχει περίπτωση? Διότι από ό,τι αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος και από τις δημοσκοπήσεις, το κυβερνών κόμμα έχει ένα συμπαγές ποσοστό. Πολύ πιο κάτω από το 41%, κάτω και από τις ευρωεκλογές σε ορισμένες φάσεις, αλλά που είχε κάτω για πυρημιχθήτο. Δεν υπάρχει τίποτα. Και λένε κάποιοι ότι, καταρχάς να σας ρωτήσω, οι διεργασίες θα έρθουν από την κεντροδεξιά και τη δεξιά αυτή τη φορά, πιστεύετε?
0: Αυτοί όλοι τώρα έχουν χάσει το νόημα.
1: Καλά, έχετε δίκιο, αλλά το λέω περίπου για να συνεννοηθούμε. Συμφωνώ μαζί σας ότι...
0: Η κέντρο αριστερά αυτή τη στιγμή έχει έλλειμμα ηγεσίας. Και η Νέα Δημοκρατία έχει έλλειμμα ηγεσίας. Αν αφαιρέσεις από το Μητσοτάκη τα λεφτά που μοιράζει, τα δισεκατομμύρια, και του πάρεις και τη δυνατότητα να νομοθετεί υπέρ των λίγων, θα τον εγκαταλείψουν και οι λίγοι και τα κανάλια και θα καταρρεύσει. Στηρίζεται τώρα γιατί διαχειρίζεται δισεκατομμύρια και έχει την δυνατότητα να νομοθετεί και να φτιάχνει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αν τους πάρεις, δηλαδή να σου το πω αλλιώς. Θα σας αλλάξω τον τρόπο σκέψης. Ας πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φτιάξει ένα δικό του κόμμα. Τι ποσοστό θα πάρει?
1: Ναι, αλλά και σε αυτό το κόμμα δεν το πήρε. Δεν χτύπησε την πόρτα, μπήκε μέσα εκεί που παίρνω το κόμμα.
0: Δεν ξέρω εγώ πώς το πήρε. Εγώ
1: εξελέγει.
0: Ξέρω, εγώ δεν ξέρω πώς το πήρε.
1: Και εξελέγει και τρεις φορές πρώτος και μάλιστα με το θηριώδη 41%.
0: Εγώ δεν...
1: Εντάξει, να τα λέμε έτσι.
0: Όχι, όχι. Μ' ακούσατε καθόλου στη συζήτησή μας να επικαλεστώ ότι έχω βγει πρώτος πολλές φορές, ας πούμε?
1: Όχι,
0: το ανεφέρατε εσείς και το είπα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει, δεν είναι.
0: Εγώ πρέπει να είμαι ειλικρινής, έχω πει στους ψηφοφόρους μου ότι με ψηφίζετε για λάθος λόγο.
1: Πώς το είπατε?
0: Ότι με ψηφίζουν για λάθος λόγο. Δεν με έχει ρωτήσει ποτέ κανένας να σας πω αυτά που σας είπα σήμερα. Τι σημαίνει πήρα 41 και πήρα 27? Κάποτε και ο Τσίπρας πήρε και ο Σιμίτης πήρε και ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε και όλοι πήραν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι απόδειξη ικανότητας? Ξαναλέω τώρα. Να πάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τώρα αύριο να κάνει δικό του κόμμα. Τι ποσοστό θα πάρει? Μονοψήφιο. Μη ζοριζόμαστε. Μονοψήφιο. Κι αν το πάρει. Κι αν μπει στη Βουλή. Είναι απλό. Τώρα έχει χρήματα, δισεκατομμύρια που μοιράζει. Καθορίζει τους κανόνες. Θα μοιράσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών. Ξανά το 27. Άρα έχει μια ολόκληρη

0: εποπτεία και έλεγχο της αγοράς. Ρυθμίζει όλους τους κανόνες του παιχνιδιού. Και επειδή είναι τέταρτης, πέμπτης γενιάς πολιτικός, τους ξέρει τους κανόνες και ξέρει και πώς να τους ρυθμίζει.
1: Μάλιστα. Δεν μου απαντάτε λοιπόν. Διεργασίες βλέπετε από τα δεξιά, κεντροδεξιά, δεξιά, παρότι λέτε ότι τα σχήματα αυτά δεν έχουν. Βλέπετε, εν πάση περιπτώσει, από έναν χώρο που κινούταν πέριξ της Νέας Δημοκρατίας ή ήταν εντός της Νέας Δημοκρατίας. Είστε κοντά με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Λοιπόν, με τον Αντώνη Σαμαρά με συνδέει μια γνωριμία από πολύ παλιά. Υπήρξε μια διαφωνία από την απομάκρυνσή μου στο Υπουργείο Υγείας που εγώ θεώρησα από τα αποτελέσματα ότι έκανα μια τρομακτική δουλειά στο Υπουργείο. Έκρινε ότι έπρεπε να αλλάξει όλο αυτό. Διαφωνήσαμε σε επίπεδο τότε πολιτικής. Προφανώς αφού ήταν αυτό που έκανα εγώ, ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που ήθελε. Έκτοτε πρέπει να σας πω ότι δεν είχαμε επαφή. Αναγνωρίζω τις αγωνίες του ως ειλικρινής. Είναι συνεπής με τις αγωνίες του. Δικαιώνεται σε αυτά που λέει για τα εθνικά θέματα. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει στο μυαλό του. Δεν συνομιλώ μαζί του.
1: Ναι.
0: Πολιτικά να είναι καθαρό αυτό, δηλαδή δεν κάνουμε κάτι. Ήταν τυχαίες οι διαγραφές μας.
1: Ναι, αλλά αν ανακοινώσει. Ωραία, αυτό
0: ήταν
1: το
0: οι διαγραφές μας με ένα μήνα διαφορά.
1: Αν
0: ήταν
1: ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και έχει και τη στήριξη και άλλων ότι πάμε σε μία κίνηση με βάση αυτό που είπατε, ότι εγώ σε μία κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θέλω, δεν χωράω.
0: Ναι.
1: Ελάτε λοιπόν να αλλάξουμε τα δεδομένα εσείς ή να το θέσω διαφορετικά. Θα φτιάξετε δικό σας κόμμα.
0: Λοιπόν,
1: κύριε, είστε και έξω από όλα αυτά.
0: Κύριε Σαχίνη, όλη η συζήτηση...
1: Γιατί, ακούστε, ο κόσμος σου λέει, ωραία τα λέει ο Σαλμάς, δυνατός. Αλλά ρε παιδί μου, για πες μας. Και μετά, τι, ήρθες, τάπες, τέλος.
0: Με ρώτησαν σε μια συνέντευξη, ο Γιώργος ο Παπανάκης, ήταν μια συνέντευξη, έδωσα μετά τη διαγραφή μου. Και μου είπε, Μάριε, τι θα κάνεις τώρα. Και του είπα, μη με ρωτάς. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να νοιάζεσαι τι θα κάνω εγώ.
1: Αλλά δεν θα κάνεις εσύ, ε?
0: Όχι. Οι πολιτικοί έχουμε ένα ισχυρό εγώ. Που είναι πιο ισχυρό από το εσείς. Τι θα κάνω. Τι θα κάνει ο Σαμαράς, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θα κάνουμε εμείς. Προσέξτε. Όταν εγώ συγκρούστηκα ήμουν αποφασισμένος να πάω σπίτι μου. Δηλαδή έκανα έτσι και έβλεπα το διπλωματικό διαβατήριο, το λέω συμβολικά, και έλεγα αυτό. Το χάσω. Είμαι αποφασισμένος. Για αυτά που πιστεύω. Άρα είμαι πολύ συνειδητοποιημένος ότι μπορώ να μείνω στην ιατρική μου, στο πανεπιστήμιο και στα χειρουργία μου. Και τόσο σκόπος από την πολιτική πίσω δεν πειράζει. Ήταν ένα ωραίο ταξίδι. Είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Κοιμάμαι πολύ εύκολα τα βράδια. Και το εισπράττω και από ανθρώπους που βλέπω ακόμη και τώρα, νόμιζα θα τα ξεχάσουν τους λόγους για τους οποίους συγκρούστηκα, αλλά σας πληροφορώ δεν το ξέχασαν και με εξέπληξαν θετικά οι άνθρωποι. Είπα όμως κάτι τότε στην εκπομπή του Παπαδάκη. Αφήστε μένα να ευχόμαστε όλοι μαζί να πετύχει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι τώρα ο Πρωθυπουργός. Για το καλό της χώρας και των πολιτών δεν πρέπει να ευχόμαστε να καταστραφεί η χώρα για να πέσει ο Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι αποστολή μας στην πολιτική αυτή. Να πετύχει. Να ακούσει την κοινωνία που του είπε 28,1% στις ευρωεκλογές. Να ακούσει τι του είπαν οι βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα που ήταν πολλοί, 35 βουλευτές που του άσκησαν κριτική. Να ακούσει τι του είπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Τελευταίον εμένα. Και να στρίψει το καράβι στους πολλούς. Όταν το κάνει, θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
1: Μα αφού λέτε εδώ πέρα ότι έχει πάρει αποφάσεις και νομοθετεί για τους λίγους. Θα το κάνει τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ναι,
1: τώρα αυτό είναι
0: ναι,
1: λίγο.
0: Όχι. Μπορούσε, γιατί η κουβέντα αυτή έγινε το Σεπτέμβριο. Ήμασταν ένα χρόνο και δύο μήνες μετά την.
1: Έχει περάσει όμως. Ε?
0: Τότε η κουβέντα μας ήταν αυτή με τον Παπαδάκη. Του είπα να ευχόμαστε αυτό.
1: Σήμερα σας ρωτώ.
0: Τώρα θα σας πω. Άρα λοιπόν, πραγματικά μέσα μου ήθελα να το αλλάξει αυτό για τον κόσμο. Και θα αισθανόμουν και εγώ ότι συνέβαλα και εγώ σε αυτή τη στροφή. Είναι σημαντικό. Οι περισσότεροι πολιτικοί παίρναν άγραφοι. Δεν τους θυμάται. Άμα ρωτήσετε τώρα, να μην πω συγκεκριμένο υπουργείο, ποιος είναι υπουργός σε αυτό το υπουργείο, αναπληρωτής, υφυπουργός, δεν ξέρουν. Μόνο τις εκλογικές τους περιφέρειες ξέρουν. Δεν ασχολείται ο κόσμος. Και έρχονται και φεύγουν. Αν του πείτε ποιος ήταν πέρυσι υπουργός τουρισμού, θα το έχει ξεχάσει ο κόσμος. Άρα ζούμε σε ένα δικό μας κόσμο και προσγειώνονται όταν χάσουν στα, ακόμη και αυτοί που εκλέγονται πολλά χρόνια, στα 70, στα 60 τους, τότε μένουν συνταξιούχοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και καταλαβαίνουν ότι δεν τους μιλάει κανένας, γιατί δεν ενδιαφέρονται. Τους ψήφιζαν για τα συμφέροντά τους, για τις δουλειές τους. Δεν τους ψήφιζαν γιατί ήταν αξίες. Συνεπώς, πέρασαν τώρα 10 μήνες και με ρωτάτε, συντρέχουν οι προϋποθέσεις να συνεχίσεις την πολιτική? Μάλιστα. Επιτιμώ από όσα σας προείπα ότι ο Μητσοτάκης δεν άκουσε την κοινωνία. Δεν έστριψε το καράβι. Δεν ξαναναλύσω τώρα ακρίβεια όλα αυτά. Κάνει αυτό που κάνει. Ακόμα και τους ανασχηματισμούς βάζει τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή στο Υπουργείο Γεωργίας δεν έβαλε έναν, ας πούμε, τυχαία. Έβαλε αυτόν που ήταν ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης. Το μικροβιολόγο που τον έκανε Υπουργό Δικαιοσύνης 4 χρόνια και τώρα επειδή είχε εμπειρία και με τους δικαστές, τον πήγε εκεί που ήταν το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Άρα λοιπόν, είδα ότι δεν το κατάλαβε.
1: Στάζετε δεν... μέλη πάντως, κύριε Σαλμά. Κάνετε γρήγορα τους συνδυασμούς. Μου αρέσει ο τρόπος που λειτουργείτε με ταχύτητα και επαναφέρετε ένα νήμα. Δεν το κάνετε τυχαία.
0: Άρα λοιπόν, εκτιμώ ότι ο Μητσοτάκης δεν έστριψε το καράβι. Τώρα, αν η κοινωνία θεωρεί ότι είναι ευχαριστημένη με την παρούσα κατάσταση, θα ξαναψηφίσει. Και να λέμε την αλήθεια. Όλοι αυτοί που... Η μία Ελλάδα μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο μέρος, αλλά σας είπα, ο Μητσοτάκης έφτιαξε τη μία Ελλάδα, τη δική του και την άλλη τον απ' έξω. Η μία Ελλάδα αυτή θα τον ψηφίζει. Γιατί είναι στην από μέσα. Συνεπώς τώρα πώς είναι οι απ' έξω και πόση όρεξη έχουν να φύγουν από την αποχή να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να μας το ζητήσει η κοινωνία. Δεν είναι εγωιστικό αυτό.
1: Ναι,
0: είναι ένα φίλο μου, θα σας πω μια ιστορία.
1: Πριν πει την ιστορία, αν έρθει ένας πρώην πρωθυπουργός και σου πει «Μαριέ, εδώ τα πράγματα είναι οριακά, εκτιμώ εθνικά και βλέπω ότι έχεις την ίδια άποψη». Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Θα πείτε όχι, δεν παίρνω μέρος στο εγχείρημα.
0: Εγώ έβαλα μια πολύ διαφορετική ατζέντα από τον Αντώνη.
1: Προφανώς. Και δεν ξέρω αν θα βάλει ατζέντα ο κ.
0: Εγώ σας έβαλα τεράστια θέματα θεσμικά. Έτσι. Η εξωτερική μας πολιτική ήταν 5 λεπτά της συνέντευξης. Αυτά τα θέματα, όποιοι τα συμμερίζονται, βεβαίως θα συμπορευτούμε με την προϋπόθεση. Όχι εμείς θα σχεδιάσουμε. Πάλι κάνετε το ίδιο λάθος. Να σχεδιάσουμε εμείς. Τι θα κάνουμε, για ποιον?
1: Όχι, εγώ δεν είπα αυτό.
0: Για να σώσουμε την κοινωνία.
1: Δεν
0: μα πρέπει
1: αυτό.
0: Να θέλει η κοινωνία να σώσει. Όχι, πρέπει να θέλει η κοινωνία να σωθεί. Αν δεν θέλει, ρώτησε ένα φίλο μου γιατρό.
1: Εγώ θα
0: μου
1: έλεγε να κάνουμε. Εγώ θέλω να σου το πω και πιο προωθημένα από αυτό που λέτε. Δεν μου αρκεί να θέλει η κοινωνία να σωθεί. Η κοινωνία πρέπει να λέει στον εντολοδόχο ότι είναι ο εντολέας, να τον ελέγχει διαρκώς και αυτή να διαμορφώνει αυτό που θα κάνει ο εντολοδόχος. Διαφορετικά. Μία ή άλλη, θα προκύψει κάποια στιγμή κάτι άλλο.
0: Ρώτησα ένα φίλο μου.
1: Ναι.
0: Τρώγαμε και μου έλεγε, με προέτρεπε να κάνουμε κόμμα. Δεν είχε ασχοληθεί, καρδιολόγος από τη Λάρισα, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Και στην κουβέντα μου λέει, πες μου ένα λόγο να μπλέξω κι εγώ. Πετυχημένος του λέω, για τα παιδιά σου. Για το μέλλον των παιδιών σου. Και μου απαντάει αφοπλιστικά, μια χαρά είναι τα παιδιά μου, εγώ τα έχω τακτοποιημένα. Ήρθα σε αμηχανία. Του λέω, ναι, τα έχεις τακτοποιημένα, αλλά μήπως πρέπει, έχασα και τα λόγια μου, ήταν τόσο αφοπλιστική απάντηση. Μου λέει, κοίταξε, όποιος δουλεύει σήμερα, βγάζει λεφτά, τακτοποιεί και τα παιδιά του, εγώ τα έχω τακτοποιημένα. Δεν θέλω να μπλέξω στην πολιτική γι' αυτό. Το γιατί μπλέκεις στην πολιτική είναι, εδώ για πρώτη φορά το βάλουμε. Αφού με ρωτάτε εμένα. Πλέον είμαι στα 57 μου χρόνια. Έχω 25 χρόνια και αν κρατήσω άλλα 2, 27. Για να συνεχίσω να είμαι στην πολιτική, μετά από όλα αυτά που σας είπα, πρέπει να υπάρξει αίτημα από την κοινωνία. Ότι το θέλουμε. Αν η κοινωνία δεν θέλει και λέει δεν υπάρχει κανένας άλλος μετά το Μητσοτάκη, όλοι είναι χάλια, και αυτός κακός και οι άλλοι χειρότεροι και τίποτα δεν υπάρχει και τι να κάνουμε και πάντα θα πάμε πάλι σε αυτόν ή θα πάμε στην αποχή. Τι γίνεται? Μιλήσαμε τόσες ώρες. Αν αυτό συγκινεί, θα το δούμε. Άμα συγκινεί, να βάλουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία του κόσμου. Το βάλαμε τόσα χρόνια. Με αγάπη το κάναμε αυτό. Άρα δηλαδή, θα παραμείνω ενεργός και θα ξαναείμαι ενεργός πολιτικά όταν διαπιστώσω ότι αυτά που είπαμε σήμερα συγκινούν. Θα με πάρετε τηλέφωνο σε 10 μέρες και θα μου πείτε, αφιερώσαμε τόσες ώρες από τη ζωή μας για να δημοσιοποιούμε τις σκέψεις μας. Και εσείς να με ρωτάτε για αυτά που σας έχουν προβληματίσει μετά από τόσες επιτυχημένες συνεντεύξεις, μετά μια πορεία ετών, δεκαετιών, που με έκανε να έρθω στην Κρήτη να σας συναντήσω και να ανταποκριθώ θετικά στην πρόσκληση για να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα. Δεν είμαι αργόσχολος, ούτε εσείς. Αν με πάρετε σε 10 μέρες και μου πείτε ότι είχα τηλεφωνήματα από πολλούς ανθρώπους και αυτά που λες είναι χρήσιμα και καλύπτουν κενά των καιρών, τότε το κουβεντιάσουμε. Αν δεν με πάρεις, μπορώ να μην το σκεφτώ.
1: Νομίζω ότι είναι μια σαφή κουβέντα. Θέλω να κλείσω διαφορετικά. Επειδή δεν σας λείπει ούτε ο ρόλος του πανεπιστημιακού δασκάλου, αλλά κυρίως του ενεργού γιατρού χειρουργού, θέλω να μου πείτε αν για σας είναι στο βάρος πολύ μεγαλύτερη προσφορά σας μέσα από την ιατρική επιστήμη από ό,τι στην πολιτική, αν τα έχετε ζυγίσει.
0: Σας είπα και πριν, έχω χειρουργήσει πάνω από 100 ασθενείς από την Κρήτη. Χαίρομαι που με αναγνωρίζουν και έρχονται να πάρουν τις υπηρεσίες ιατρικές από μένα. Μέσα μου όμως κλαίω. Η Κρήτη με τόσα νοσοκομεία, ειδικά το Ηράκλειο με δυο, το Βενιζέλιο, το Πανεπιστημιακό, με καλούς γιατρούς που πέρασαν, που υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να φεύγουν οι κριτικοί να πάνε για όλες τις ειδικότητες στην Αθήνα? Όχι όλοι, αλλά μεγάλος αριθμός κριτικών. Γιατί το κράτος να μην είχε ένα ειδικό σύστημα υγείας που να μην χρειαζόταν να ξοδεύονται οι άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα κατά δεκάδες? Πάτε σε ένα καράβι το πρωί, το βράδυ μάλλον, και το που κατεβαίνει το πρωί στον Πειραιά, θα δείτε δεκάδες ασθενείς που πάνε να χειρουργηθούν στην Αθήνα. Τα άλλα όλα είναι θεωρίες.
1: Κύριε Σαλμά, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε. Θέλω αντί επιλόγου να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μία πολύ μεγάλη ρίση ενός εξαιρετικού ηθοποιού, το Άντονι Χόπκινς. Έχει πει ότι η εξουσία δεν αλλάζει τους ανθρώπους, απλώς σου αφαιρεί την ανάγκη να προσποιούνται. Και τότε ο δίκαιος προστατεύει, ο φιλόδοξος κακοποιεί και ο ανασφαλής γίνεται τύραννος. Δεν είναι η εξουσία που διαφθείρει, είναι το αληθινό πρόσωπο κάθε ανθρώπου που αναδύεται όταν κάποιος δεν φοβάται πλέον τις συνέπειες. Απόψε είχαμε έναν φιλοξενούμενο που μίλησε με πολύ πάθος, αλλά πίσω από αυτό το πάθος υπάρχει πολύ αγάπη. Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000
4: θα τις έχει.
3: Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

εάν η Κύπρος χαθεί και η Ελλάδα θα χαθεί, είχε πει σε μια προφητική αγόρευσή του τη δεκαετία του 80 στη Βουλή ο Ανδρέας Παπανδρέου, με τον οποίο μπορεί πολύ και εγώ προσωπικά να έχουμε μεγάλες διαφορές και διαφωνίες, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στο ζήτημα της ύπαρξης της Ελλάδας ως έθνος κράτους στο διεθνές γίγνεσθε είχε μία διορατικότητα και αντιλαμβανόταν πράγματα τα οποία προέκυψαν στην πορεία. Και λέμε ότι προέκυψαν στην πορεία γιατί σήμερα βλέπουμε το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να επισκέπτεται τέλος του μηνός στην Κύπρο για να κομίσει ένα νέο σχέδιο επίλυσης, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι διαρρέει στον φιλοδυτικό τύπο και της χώρας μας και από αυτό ακόμα το επέσχυντο σχέδιο ΑΝΑΝ. Πρόκειται όχι μόνο για επισημοποίηση της διχοτόμησης, αλλά επιβολή της Τουρκίας για των δυνάμεων κατοχής και του ψευδοκράτους του Βουρά επάνω στον Κυπριακό Νότο. Πρόκειται για κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έχουμε πει, μιας χώρας μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε στη θέση της να προκύψει ένα νέο μόρφωμα, ένα τερατούργημα δυσλειτουργικό, όπου μέσω του βέτο ο καθοδηγούμενος από την Άγκυρα στενά τουρκικός παράγοντας, με την ισχύ των επίκων που έχουν υποκαταστήσει και αντικαταστήσει τους γηγενείς